Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

φτάσω που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασί, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026. Η ώρα σε δύο λεπτά θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι όλος εκτάκτος θα ακούτε για τις επόμενες 3 ώρες και μέχρι τις 2 πρώτα ο Θεός, τους Που Rangers στην ειδική έκδοση του καλοκαιριού. Την τριωρή.
1: Extended version, λοιπόν, με τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Και την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργο Τζεβελακίδης απέναντί μας, κύριε διευθυντή των δίσκων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Γράφετε τα μηνύματα, στέλνετε τα μηνύματά σας, αφήνετε τα μηνύματά σας, το θυμήθηκα. Και στο www.kirialfm.gr για τα email σας. Η Χρύσα Κλησιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων. Κουρκούτιανα κι εγώ. Πάει.
0: Τι, δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος. Έχει και ζέστη. Είναι η πρώτη. Να κάνεις, σε παρακαλώ, υπομονή, γιατί από αύριο έρχονται τα καλύτερα για σένα. Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Πρώτο Σαββατοκύριακο, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, είπαμε, παιδιά. 3 ώρες θα είμαστε εδώ. Όπως και χθες, όπως σας είπα, οι φίλοι μας, οι συμπαθούντες, παρακαλούνται να προσέλθουν.
1: Γιατί και τους αντιπαθούν, τους
0: όσοι
1: θέλουμε.
0: Μας αντιπαθούν, να αποχωρήσουν ησύχως.
1: Όχι, εγώ τους θέλω
0: να
1: τους
0: αποχωρήσουν ησύχως, ναι, να μην έχουμε προβλήματα, γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Ναι, όπως και η Μαρία Ψάλτη, φεύγει τώρα εδώ πέρα. Διαφωνεί. Γεια σου, παιδί μου, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, 5 Ιουλίου, 5 Ιουλίου.
1: Αχ,
0: 5 Ιουλίου του 2015, σαν σήμερα, δηλαδή 11 χρονάκια πίσω, γινότανε δημοψήφισμα, το θυμάστε.
1: Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.
0: Συντριπτική υπεροχή του όχι στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου. Ψηφίσαμε για κάτι βέβαια στο οποίο δεν υπήρχε, αλλά δεν έχει σημασία. Το είχαν αποζήρει δανειστές. Το όχι συγκέντρωσε τότε 61,3. Το ναι 38,7, ιστορικές στιγμές. Τα άκυρα λευκά 5,8. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, σχεδόν 63%. Είναι αυτό το περίφημο όχι το οποίο έγινε ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να τιμήσουμε αυτό το όχι και όλα όσα έφερε ή εννοούσαν με όσοι ψήφισαν όχι ή όσοι ψήφισαν ναι, ακούστε λίγο την Ελευθερία Αρβανιτάκη τι έχει να πει.

0: Το όχι που φτιάξεις με το κεφάλι σου.
1: Α, εκεί έμεινε. Το όχι με έκανε χίλια κομμάτια. Δεν σου λέει κάτι.
0: Διπλό τόλουπ που έλεγε ο Κωστάλλας.
1: Λοιπόν,
0: αλλιώς κολοτούμπα. Ναι.
1: Ένα όχι είναι το τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Αχ, τι έχουμε τραβήξει αυτή τη χώρα.
1: Μία από τις συνέπειες αυτού του αποτελέσματος ήταν ότι λίγες ώρες αργότερα παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Την ηγεσία του κόμματος, όσοι ενθυμίστε, ανέλαβε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
0: Προσωρινά.
1: Για να κινήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού. Όλα τα άλλα φαντάζομαι ανήκουν στην νεότερη.
0: Δεν εξισχύει ιστορία που λέμε και στο χωριό μου.
1: Πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Βεβαίως απότοκος του δημοψηφίσματος και όσον έγινε αυτό το καλοκαίρι του 2015 θα είναι για τα επόμενα δεκάδες χρόνια που έχει να κάνουν με τις δεσμεύσεις αυτού του καλοκαιριού. Αλλά τώρα, τι τα λέμε.
0: Έχουμε βγει από τα μνημόνια, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ρε, βγήκαμε, εννοείται. Εννοείται. Πλάκα μου κάνεις.
0: Πανηγυρίζανε.
1: Γιατί γελάς, ρε,
0: τσιβελέ, κυβέρνηση για την πολίτευση για τα μνημόνια που βγήκαμε.
1: Γιατί γελάς. Ναι, βγήκαμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να ευχηστήσουμε την προσοχή σας. Καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα, σας το λέγαμε και χτες με τις πυρκαγιές. Η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει πρώτα με τους ανέμους, Κασιανή μου, σε έξι περιφέρειες της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σήμερα. Και μιλάμε για την Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Είπαμε τέσσερα, δηλαδή είναι πορτοκαλί το χρωματάκι από την πολιτική.
0: Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Υψηλός κίνδυνος είναι σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Προσέξτε, παιδιά, πάρα πολύ. Ήδη είχαμε αρκετές φωτιές χθες. Νομίζω στο τελευταίο 24ωρο είναι άνω των 60.
0: Από τις οποίες οι περισσότερες ήταν την ίδια ώρα στην Κεντρική Μακεδονία. Βέβαια ήταν μια περιοχή και η Χαλκιδική χθες που ήταν σε κατάσταση κινδύνου 4 στο πολύ υψηλό, στο πορτοκαλί. Είδαμε αυτές τις πυρκαγιές με αποτέλεσμα να διαχέονται οι δυνάμεις, να μην μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα μέτωπο. Ήταν και μια πολύ μεγάλη, δύο μεγάλες φωτιές στο Κιλκί, στο Λειψίδριο και στην Κρίστενα. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και είχαμε και τη φωτιά στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Όμως αυτή που αποδείχθηκε καταστροφική, γιατί εκδηλώθηκε το αργά το βράδυ του Σαββάτου, ήταν εκείνη στο Ωραιόκαστρο, όπου ακόμη και αυτή την ώρα επιχειρούν εκεί δυνάμεις επίγειες και εναέριες ώστε να μπορέσουν να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Πρόκειται για μια βιομηχανική ζώνη. Κάηκαν και δύο εργοστάσια, το ένα επεξεργασίας λαδιού και το άλλο ανακύκλωσης, οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολο είναι να σβήσει φωτιά σε αυτά τα δύο εργοστάσια, αλλά και τον τοξικό καπνό που βγαίνει σε όλη την Θεσσαλονίκη, από τον αέρα έχει μεταφερθεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη αυτός ο τοξικός καπνός από αυτά τα δύο εργοστάσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα όχημα στην περιοχή.
1: Μιλάμε, αυτό είναι τρέλα που λέει, φίλες και φίλοι Κασιανοί. Συνελήφθη ένας 76χρονος στο Ωραιόκαστρο σε κατάσταση εμφανούς ευθυμίας, ήταν, να μην πω κάτι άλλο. Και η επικίνδυνη συμπεριφορά, Κασιανή, ήταν ότι έκανε, τι έκανε, οχτάρια, κάτι με το αυτοκίνητό του.
0: Και προκάλεσε σπινθήρες.
1: Και προκάλεσε σπινθήρες. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Και έγινε αυτή η καταστροφή. Και λίγες ώρες νωρίτερα είχε συλληφθεί στα Γρεβενά σε άλλη μεγάλη φωτιά ένας 88χρονος, ο οποίος έκανε δουλειές με τροχό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι και βλάκας για να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν είσαι βλάκας ή αν έχεις άγνοια κινδύνου ή αν
1: δεν
0: νομίζεις
1: άγνοια κινδύνου,
0: ότι...
1: Δεν άγνοια κινδύνου, είσαι Κασιανή. Εντάξει. Να έχεις πιει και να έχεις μεθύσει, έχεις το καταλόγιστο ως προς την πράξη. Προφανέστα θα τιμωρηθούν τόσο το χειρότερο. Αλλά να μην ξέρεις. Να βγω τώρα εγώ έξω εδώ που φυσάει, αρχίζω να κάνω ξυγονοκόλλης, πώς το λένε, και να γίνει της τρελής. Πάει κάψουμε απέναντι το δασάκι. Το άλσο συγκρού.
0: Να σου πω κάτι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ενημέρωση που υπάρχει και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της πυροσβεστικής προστασίας και από τις τηλεοράσεις είναι καθημερινή κατά την αντιπυρική περίοδο με όλα αυτά που έχουμε δει. Μην κάνετε εργασίες, μην πετάτε αναμένα τσιγάρα, μην κάνετε μπαρμπεκιού όταν έχει κοντά σε ξερά χόρτα. Έχει γίνει όλο αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να βάλουμε καλά στην κούτρα μας ότι την περίοδο αυτή του καλοκαιριού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Στη Χαλκιδική, ας πούμε, έχει και απαγόρευση να μπαίνουν οχήματα και πολίτες σε δασικές περιοχές. Και όμως, να χθες έπιασε φωτιά.
1: Για πάμε να δούμε, να μιλήσουμε με τον Τάσο τον Αρνιακό. Να δούμε, όχι το, ναι, προφανώς τον καιρό, αλλά κυρίως να δούμε τι γίνεται και με τη Θεσσαλονίκη τώρα, με αέριδες και λοιπά, γιατί είναι κρίσιμο με την κατάσταση έτσι όπως
0: επικρατεί
1: και στη μεγάλη πυρκαγιά. Καλημέρα Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Τάσο.
2: Τα πράγματα όσον αφορά τον άνεμο είναι καλύτερα από χθες, αλλά καθώς πηγαίνουμε στο μεσημέρι πάλι οι άνεμοι θα ενταθούν στην περιοχή.
1: Ναι.
2: Και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται, γιατί και ο λίγος άνεμος σε υπάρχουσα φωτιά και μέρα μεσημέρι είναι πάντα επικίνδυνος λόγω της ξηρασίας που επιπλέον δημιουργούν οι ακτίνες του ήλιου.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ο άνεμος δεν θα είναι τόσο πολύ εμπόδιο όσο ήταν χθες το βράδυ, όμως δεν θα πάψει να έχει το μερίδιο και εκείνος που της δυσκολίας για την απόλυτη κατάσβεση της φωτιάς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ότι θα επεκταθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί, απλά θα αργήσει να σβήσει από τα ήδη στις ήδη αναμένες εστίες, μικροεστίες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Στα δύο εργοστάσια.
1: Κατά τα λοιπά Τάσο, τι περιμένουμε τον καιρό?
2: Φυλακή συνεχίζεται. Ναι. Η φυλακή συνεχίζεται, γιατί και σήμερα θα φτάσουμε στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ, ρηπές, βοριάδες. Και δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως και οι νοτιότερες περιοχές, αφού στο Πορτοκαλί βρίσκεται η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Εύβοια, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Όλες
1: Σωστά.
2: αυτές οι περιοχές
1: ναι.
2: είναι επικίνδυνες σε βαθμό πορτοκαλί, τέταρτο, αλλά και σε τρίτο βαθμό είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βαθμοί δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο σημασία έχει η επικινδυνότητα του ανέμου. Τώρα, από εκεί και πέρα η θερμοκρασία λόγω ακριβώς των ανέμων στους 33-34 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά το μεσημέρι, στα νησιά 29 με 32 και 32 στην Νότια Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Οι βοριάδες 4 με 6, στον Εβοϊκό 7. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Δεν φαίνεται δυστυχώς να έχουμε βροχές που θα βοηθούσαν ασφαλώς το σβήσιμο της πυρκαγιάς. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Καλό είναι αυτό για την φωτιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον άνεμο στα 6 με 7 μποφόρ, κάποια αστάθεια κυρίως στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες βροχές και μπόρες, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Την Τρίτη θερμοκρασία, καθώς οι άνεμοι θα πέσουν στα 5 με 6 μποφόρ στους 34 με 36, την Τετάρτη θα πέσουμε στα 4 με 5 μποφόρ, 36-37, δεν αποκλείται να δούμε ικανά 38 μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός αυτή την εβδομάδα, δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα και όλα τα πράγματα θα κυλήσουν, θα έλεγα, φυσιολογικά για αρχές Ιουλίου.
1: Τάσο Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ.

0: Αυτό είναι τραγούδι Μπιτσόμπαρου.
1: Πήγα να πω μπαμπολέιρο μπαμπολέιρα.
0: Όχι, μπαμπολέιρο μπαμπολέιρα.
1: Δεν ήταν τελικά.
0: Να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες.
1: Ναι, βέβαια, στο φίλο μας τον Παύλο από το Ντούσελντορφ. Στη φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Πνίγηκες?
0: Ναι.
1: Στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Στο φίλο μου τον Καβοντορίτη που αναφέρει το θέμα του κύριου Φαραντούρη που έχει γίνει χαμός από χθες με κόντρες με τον κύριο Λαζαρίδη. Όλα αφορά, όλη η υπόθεση αφορά μια θέση που έλαβε η γυναίκα του κύριου Φαραντούρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να το διερευνήσει κάποιος, ενώ νομικά να το διερευνήσει κάποιος εισαγγελέας.
0: Τον Νίκο τον είπες?
1: Έχει συμβεί. Όχι, και έχω μια απορία. Λέει Νίκος, Πασοκάρα Ρεμούτρα, Ολυμπιακάρα. Το Ρεμούτρα είναι προσθήκη τώρα.
0: Ναι, είναι καινούριο.
1: Πού πάει το ρεμούτρα, στο Πασόκ ρεμούτρα?
0: Ότι
1: είμαι Πασόκ ρεμούτρα, ναι. Ό,τι και να λέτε εσείς αυτό είναι.
0: Έχει συννεφιά στο Τσέστερφιλντ.
1: Τσέστερφιλντ.
0: Μα ναι, δεν έχετε εκεί, υποχωρεί η ζέστη.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι, πολύ καλό είναι. Αν και λογικά νομίζω πρέπει να ετοιμάζονται σιγά σιγά να έρθουν.
1: Μπα, προς το τέλος του καλοκαιριού έρχεται συνήθως ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, με πολύ ωραία διάθεση έτσι, πρωινή, κυριακάτικη, καλοκαιρινή. Αντί να ασχολείστε με τα περσινά ξανά στα φίλια, ασχοληθείτε με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ωραία, Μαρία μου.
0: Αναφέρεται στο δημοψήφισμα του 2015.
1: Ναι.
0: Που είχε ως κατάληξη, κοινή συνενέση βεβαίως, με όλα τα κόμματα, την υποθήκευση της χώρας για έναν αιώνα. Περσινό ξινό στα φίλια. Εντάξει, Μαρία, οκ. Okay.
1: Να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ, στο ΣΕΒ και στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Να δούμε
0: θα πούμε για αυτό, θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, για το συντάξεις, χειρίας κλπ. Έχει ναι, οργανώσει μια συζήτηση.
1: Πολύ σημαντική Καστανή. Απόφαση αυτή που βγήκε μέσα στην εβδομάδα από την κυρία
0: Θα μιλήσουμε και για την πολιτική κατάσταση και δημοσκοπίζεις. Ο Λεωνάρδος φίλος λέει δυναμικά εισέρχεστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Real FM. Παιδιά, για να ξέρετε, αύριο θα απολαμβάνετε, από αύριο θα απολαμβάνετε την κυρία Κασιανή και 5 με 7 να ξέρετε το απόγευμα.
1: Ναι, θα είμαστε με τον Γιώργο του Χουδαλάκη.
0: Ναι.
1: Πάρε όλη αυτή την εβδομάδα, μάλλον και την επόμενη. Θα περάσουμε όμορφα τα απογευματάκια.
0: Ναι, ωραία, τι έχει να γίνει. Αποθέωση.
1: Για όσους λίγους
0: συν όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει. Δηλαδή δεν θα την.
1: Δεν με χάνετε, δεν με χάνετε.
0: Δεν θα τη χάσετε, εδώ θα είναι.
1: Καλοκαίρι μετά θα πάω σε άδεια κι εγώ.
0: Πώς λέει το σποτό τζιγκλάκι του ραδιοφώνου, καλοκαίρι με το Real. Καλοκαίρι με τη βραχά.
1: Όχι. Είναι... Θα πάρω κι εγώ την αδειούλα μου.
0: Καλά. Πίστευε. Πίστευε ότι θα γίνει αυτό.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους τώρα, ταλαιπωρήστε όσοι βρίσκεστε στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτή η έξοδο της Αθηνών από όταν έπιασε το καλοκαίρι δεν πρέπει να ηρεμεί ούτε τη νύχτα. Δεν ξέρω. Σε οποιοδήποτε δελτίο κίνησης η έξοδο της Αθηνών είναι μέσα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο και μπλοκάρει τόσο πολύ. Από Χαϊδάρι.
0: Προφανώς κάποιοι δουλεύανε το Σάββατο και φεύγουν για κοντινές αποδράσεις.
1: Πολύ πιθανό. Όπως κοντινές αποδράσεις είναι και φεύγουν και όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος του Γέρακα, ουσιαστικά από το πάτημα Χαλανδρίου μέχρι την έξοδο για μαραθώνους, όσοι πάτε μάλλον τώρα έτσι
0: ραφήν από τη Γέρνη προς
1: τα εκεί. Ναι. Έχει εκεί καθυστερήσεις. Δεν είναι όπως άλλες Κυριακές που πιάνει από την Κηφισίας. Είναι σε αυτά τα χιλιόμετρα από την έξοδο για Πεντέλης, για την Πλακεντίας, την έξοδο για Τουρκής Πλακεντίας μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος.
0: Τώρα, ο φίλος μας ο αγαπητός μας καλεί για χταποδάκι, πατάτες τηγανιτές και σαρδέλες στα κάρβουνα. Τρώω όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη είσαι ή εκεί στο Σούνιο που είσαι?
1: Στο εξοχικό φαντάζομαι.
0: Στο εξοχικό λογικά πρέπει να είναι.
1: Προσοχή με τα κάρβουνα, αγαπητέ.
0: Ναι, δε όχι, είναι προσεκτικός. Ο αγαπητός είναι άνθρωπος συγκεντρωμένος, σοβαρός.
1: Δεν μ' αρέσουν τα ψάρια στο κοπί.
0: Εξαρτάται. Αν τα διαλέγει κάποιος που ξέρει.
1: Δεν
0: εγώ είμαι μέσα, επειδή εγώ δεν ογάω. Αν κάποιος που ξέρει, τα τρώω.
1: Μαλάκια τέτοια, οστρακοειδή, τα τρώω.
0: Ανεξαρτήτως που πέφτει ο τόνος.
1: Ναι. Ωραία. Γυαλιστερές.
0: Α, δεν τρώω από αυτά.
1: Οστρακοειδή δεν τρως.
0: Μύδια. Αυτό νοούσες μαλάκι.
1: Όχι, μαλάκι εννοούσα τα χέρια.
0: Όχι, οστρακοειδή, απαπα, όχι, όχι, όχι, δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν.
1: Ούτε μύδια.
0: Απαπα, όχι.
1: Στρίδια.
0: Όχι.
1: Γυαλιστερές.
0: Όχι.
1: Κηδόνια.
0: Όχι. Γιατί επιμένεις αφού σου πάω όχι σε όλα αυτά. Θα τα πεις ένα.
1: Αχινό.
0: Απαπα.
1: Ξύ ωραία που είναι ο αχινός.
0: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραίος. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ψάρια δεν τρώω. Ούτε τσιπούρα.
0: Θέλω να μ' αρέσουν περισσότερα αυτά τα μπινελίκια που λένε.
1: Α, καραβίδες, γαρίδες.
0: Ενέρεση.
1: Α.
0: Αν πληρώνει άλλους ασφαλέστατα.

0: Τώρα ο Κώστας βάζει δύσκολα πράγματα.
1: Τι λέει ο Κώστας?
0: Εάν έχετε καλή διάθεση, μήπως μπορείτε να μας διαβάσετε τι ακριβώς έλεγε το ερώτημα του δημοψηφίσματος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Έλα ρε εσύ Κώστα τώρα, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Είσαι σε good mood, είσαι bad mood.
0: Έλα τώρα, τι, το κάνεις αυτό με το sustainability και λοιπά, ε? Πού βάζε, να ψηφίζουμε. Το οποίο 4 μέρες πριν, 5-6, είχαν βγει οι Ευρωπαίοι και λένε μα τι ψηφίζετε, αυτό το έχουμε αποσύρει. Δεν υπάρχει. Ψηφίζαμε εμείς για κάτι που δεν υπήρχε.
1: Καλέ το κάνει εδώ ο κύριος Τζιβελεκίδης. Θα πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε με το θέμα της ακρίβειας.

0: Είναι το blues ή τα blues.
1: Τα blues της Άγριας Νιώτης.
0: Έβαλε η Κασιανή το τραγούδι που την εκφράζει.
1: Ναι, η Άγρια Νιώτη.
0: Η Άγρια Νιώτη.
1: Είμαι και από την Άγρια Δύση, οπότε Άγρια Νιώτη.
0: Από πού είσαι?
1: Από την Άγρια Δύση, δεν ξέρεις, γιατί το Λοκαρνανία είναι η Άγρια Δύση της Ελλάδας.
0: Αχ, Παναγία μου. Ναι. Κοίτα, πήγαινε τώρα εσύ στον αγαπητό. Θα κάνει ειδικό φαγητό για σένα. Θα σου φτιάξει καλαμάρι ψητό στο μπάρμπεκιου.
1: Και μπύρα κρύσταλλο. Τσαφουμένη που λένε στο χωριό.
0: Ναι, αυτό το έχω ξαναπεί. Το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Καλαμάρι ψητό, είσαι εντάξει.
1: Ναι, ναι, είμαι πολύ καλή. Άμα είναι και γεμιστό.
0: Φετούλα μέσα.
1: Ναι, φετούλα και ντοματούλα.
0: Και με παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγαπητέ, άκουσες, εμείς εδώ κάνουμε παραγγελίες. Ας σου παραγγείλουμε και μερικά άλλα πράγματα.
1: Αλλά ουζάκι ρε εσύ, αγαπητέ, με το καλαμαράκι, όχι μπύρα. Ούζο. Ναι. Μην ξαναξεκινήσουμε τόσο πορτοκάλι.
0: Στο γάμο να σου πει και του χρόνου. Θα στοιχήσει αυτό το τραπέζι. Γαμήλιο θα βγει αυτό το τραπέζι.
1: Α, και μια πορτοκαλάδα, γιατί το ούζο το πίνω με πορτοκαλάδα. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Έλεος εσύ. Πανάγιτσα.
1: Τον έπνιξα.
0: Πανάγια μου. Σκρουντράιβερ πίνεις, παιδάκι μου, εσύ.
1: Το πίνω.
0: Το θυμάσαι, έτσι, βελεγγύη, το σκρουντράιβερ. Ε?
1: Τι
0: τίποτα, ήταν σε εποχές της δικής μου, ήταν ποτό.
1: Τι είχε μέσα?
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχε πορτοκαλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, και βότκα. Ε? Ναι.
1: Άρα ήταν βότκα πορτοκάλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και το λέγανε screwdriver, τη βότκα πορτοκάλι.
0: Έτσι το λέγαμε.
1: Κάτι σήμαινε αυτό με τον driver.
0: Όχι, τίποτα απολύτως.

0: μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα τετάρτη, τους δρόμους πήρα.
1: Επειδή είσαι εσύ της αγγλοσαξονικής σχολής,
2: ο Χριστός και η Παναγία,
1: εμείς οι υπόλοιποι το λέμε screwdriver αυτό, εντάξει. Εσύ που το είπες βότκα πορτοκάλι, το λένε στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, αναφέρεται ως βότκα και πορτοκάλι. Καταλαβες, άρα εσύ είσαι για εκεί.
2: Είμαι για το Ηνωμένο
1: είσαι
2: Βασίλειο.
1: Είσαι για τα Νάκτορα,
2: μπράβο.
1: Μπάκινγχαμ είσαι.
2: Πάω να βάλω το καπέλο μου.

0: Δημήτρη μου, ο πρωινός καφές με φίλους είναι ιερός. Ένα τρίωρο την εβδομάδα για κουσκούς και κατσάπ. Ένα μικρό τρακάρισμα όμως στο δρόμο για την καφετέρια μπορεί να κλέψει από τον χρόνο που θέλουμε να αφιερώσουμε στους φίλους μας. Η Anytime ξέρει ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και φρόντισε γι' αυτό. Τέρμα πια η αναμονή μέχρι να βγάλουμε άκρη με μικροατυχήματα. Με τη δήλωση ζημιά στο Anytime App φωτογραφίζεις, στέλνεις και συνεχίζεις. Δηλαδή βγάζεις μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και αυτό ήταν. Συνεχίζεις τη ζωή σου. Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα στα ανάκτορα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν πρέπει να έχεις να κατάγεις από βασιλική οικογένεια για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις τιμές των σούπερ μάρκετ.
1: Τόσο πολύ.
0: Ίσως να είμαι και
1: λίγο. Αφού λέει υπάρχει συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι, να παραμείνουν οι τιμές σταθερά υψηλές. Για το καλοκαίρι.
1: Σταθερές.
0: Αυτό.
1: Ναι, ασταθερά υψηλές. Και μετά έχουμε μείωση.
0: Και μετά από Σεπτέμβριο θα τα μειώσουμε.
1: Ωραία.
0: Να περάσει το καλοκαιράκι τώρα που θα έρθουν και οι τουρίστες και μετά το μειώσουμε από Σεπτέμβριο. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Γης. Γεια σας, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Βραχάκη και κυρία Μιχαλέλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Είχαμε αυτή τη συμφωνία κυρίων μέσα στην εβδομάδα λοιπόν με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα σούπερ μάρκετ και το ΣΕΒ, ώστε που δεσμεύτηκαν να μείνουν σταθερές οι τιμές στις ήδη υπάρχουσες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
2: Εντάξει, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι με συμφωνίες κυρίων και με εθνικές συμφωνίες κυβέρνησης, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Οι τιμές είναι δυσθεώρατες, είναι στα ύψη. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και με το σύγχρονο εργαλείο το οποίο έλαβε τα φώτα της δημοσιότητας πρόσφατα, το πόσο κάνει, όπου οι τιμές στα ίδια προϊόντα πολυεθνικών ή ελληνικών εταιριών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι σημαντικά φθηνότερα από ό,τι στη χώρα μας. Επιπροσθέτως, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή είναι στα τάρταρα. Προτελευταία μετά την Βουλγαρία. Και βέβαια όλες οι έρευνες που πραγματοποιούνται διαπιστώνουν αυτή την κατάσταση. Η κυβέρνηση δεν είναι για διαπιστώσεις, είναι για να λάβει μέτρα, μέτρα διαρθρωτικά, μέτρα ουσιαστικά, μόνιμα, δομικού χαρακτήρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός αφενός, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε να μειωθούν. Αν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός στην αγορά τροφίμων και σε αυτές τις αγορές τροφίμων, τότε θα εποφελείται ο καταναλωτής και θα είχαμε μείωση των τιμών. Όχι μόνο δεν έχουμε μείωση τιμών, έχουμε συνεχή αύξηση ακόμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά όλο αυτό το διάστημα. Και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, που είναι προσωρινά, αποδεικνύονται και αναδεικνύεται περίτρανα ότι δεν έχει αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια. Απλά σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων οι αυξήσεις είναι μειωμένες, είναι μικρότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει τον Έλληνα καταναλωτή, δεν μας διασφαλίζει ότι οι τιμές θα μείνουν σταθερές, αφενός και αυτό το δίμηνο με τις συμφωνίες κυρίων, επαναλαμβάνω, και αφετέρου ποιος μας λέει ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε μείωση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Να το δούμε αυτό, και γι' αυτό επαναλαμβάνομαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι ήδη είναι πολύ αυξημένες οι τιμές. Αν δεν υπάρξει διαφάνεια στην τιμολόγηση των διάφορων προϊόντων που βλέπουμε ή καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει, διότι όταν έρχονται τα σούπερ μάρκετ και λένε μα εμείς δεν έχουμε κέρδη, τα κέρδη μας είναι περιορισμένα, είναι 1-1,5%, πώς λοιπόν διαμορφώνεται η τελική τιμή στον καταναλωτή χωρίς να κερδίζουν χωρίς να κερδίζει το σούπερ μάρκετ παράδειγμα. Κάτι άλλο γίνεται ενδιάμεσα. Άρα χρειάζεται διαφάνεια στις τιμές, στη διαμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κάθε προϊόν, καθώς επίσης και από το ράφι, από το χωράφι στο ράφι για τα οπωροκυπευτικά. Διότι και η παραγωγή είναι αδικημένη, ασφαλώς. Τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν από το, η παραγωγή είναι σε υποπολαπλάσιες τιμές από αυτές που φτάνουν στον καταναλωτή. Άρα κάποιοι ενδιάμεσα κερδοσκοπούν σε βάρος του καταναλωτή.
1: Κυρία Καλαπουθαράκου, με δεδομένο ότι εσείς είστε μία από τις εκπροσώπους του καταναλωτικού κινήματος και για να μην πολύ περισσότερο ακούγεται ότι εσείς γκρινιάζετε μονίμως και αντιστοίχως εμείς φιλοξενούμε ανθρώπους που γκρινιάζουν, πρακτικά τι πρέπει να γίνει, πρακτικά τι πρέπει να γίνει για να πέσουν το ταχύτερο δυνατό οι τιμές? Γιατί αυτά που είπατε είναι μεν καλά, αλλά για να διαμορφωθούν, ξέρετε, οι συνθήκες ελέγχου από το χωράφι στο ράφι, θα πάρει χρόνο και να ξεκινήσει σήμερα. Άρα άμεσα μπορεί να γίνει κάτι. Άμεσα, άμεσα. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει κάτι, γνώμη σας, ποια είναι η πρότασή σας?
2: Σε βασικά καταναλωτικά αγαθά να μειωθεί ο ΦΠΑ που έχουμε τον υψηλότερο στην Ευρώπη και αυτό να αποδοθεί στους καταναλωτές από 13%
1: μπορεί. Το οποίο αυτό όμως, ξέρετε, υπάρχει διακομματικά και σε άλλες περιπτώσεις και στο 15-19 και τώρα λένε ότι το ΦΠΑ δεν θα περάσει στην κατανάλωση.
2: Αυτό σημαίνει αδυναμία.
1: Ναι.
2: Των ελεγχτικών μηχανισμών.
1: Ναι, αυτό σημαίνει.
2: Να
1: ελέγχουν
2: την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Ή ο ειδικός φόρος κατανάλωση. Και αυτός πρέπει να μειωθεί.
1: Στη βενζίνη, λέτε τώρα.
2: Ναι. Αυτό επιβαρύνει τις μεταφορές, δηλαδή επιβαρύνει το κόστος των τελικών προϊόντων. Δεν είναι μόνο η βενζίνη, το πετρέλαιο, τα καύσιμα, αλλά είναι και οι μεταφορές που έχουν ένα σημαντικό κόστος. Και το άλλο είναι να ελεγχθούν οι μεσάζοντες. Να ελεγχθούν οι μεσάζοντες που δεν ελέγχονται. Είχε πει ο υπουργός πριν κάποιους μήνες ότι αναφορικά με το μοσχαρίσιο κρέας, ότι οι εισαγωγές είναι 5 και θα τους ελέγξουμε. Γιατί δεν ελέγχονται? Πώς δηλαδή έχει αυξηθεί το κρέας έως 25% 19 ή 20-25% μέσα σε ένα χρόνο? Δικαιολογείται αυτό? Από ποιους παράγοντες δικαιολογείται? Καταλάβατε, δηλαδή, γι' αυτό επιμένουμε ότι χρειάζονται διαρθρωτικά και δομικά μέτρα. Δεν, με ένα μαγικό ραβδί δεν γίνεται το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, δεν ξέρω αν είδατε τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που εξέδωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.
2: Ναι.
0: Έκανε τρεις προτάσεις. Η μία ήταν να στηριχθούν. Να υπάρξει ένα κομμάτι αφορολόγητο στα σούπερ μάρκετ, το οποίο θα πρέπει να το επενδύσουν σε απευθείας συνεργασίας με παραγωγούς, ώστε να αυξηθεί, να ενισχυθεί και η αγροτική παραγωγή της χώρας. Το δεύτερο ήταν μείωση του ΦΠΑ κάποιων συντελεστών, φορολογικών συντελεστών, ώστε ο μέσος όρος να πάει στο 11%. Και η τρίτη ήταν μια πρόταση στα σούπερ μάρκετ, ώστε να συμμετέχουν στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, όχι μόνο στα προϊόντα που έχουν και τα μικρά καταστήματα τα λιανικής, αλλά και στα τρόφιμα. Τέτοιες προτάσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Επίσης, το γεγονός ότι σταμάτησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που ήταν το βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, μπορεί να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις?
2: Ναι, υποτίθεται ότι θα παγώσουν και δεν θα γίνουν αυξήσεις αυτά τα προϊόντα όπου ίσχυε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και γι' αυτό δεν δόθηκε και παράταση τους δύο αυτούς μήνες. Υποτίθεται όμως, εφόσον δεν μας πείθει κανείς ότι εφόσον δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά δεν θα βιώσουμε αυξήσεις και σε αυτά τα προϊόντα. Τώρα για τα μέτρα που είπατε, δεν θεωρώ ότι θα αποδώσουν ιδιαίτερα και αυτά τα μέτρα που πρότεινε το μέτρα που είπατε, δεν θεωρώ ότι θα αποδώσουν.

0: ελληνικά ασφαλώς προϊόντα των διάφορων βιομηχανικών εταιριών που παράγονται στην Ελλάδα και είτε καταναλώνονται στην Ελλάδα είτε και εξάγονται στο εξωτερικό. Άρα, εάν εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, επαναλαμβάνω, εάν ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γι' αυτό μόνο με δομικά και μέτρα θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα. Και μέτρα τα οποία θα είναι διαχρονικά, όχι προσωρινά. Τα προσωρινά έχει αποδειχθεί ότι είναι αναποτελεσματικά. Δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν και να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα της ακρίβειας που καθημερινά όλοι βιώνουμε. Και σήμερα που μιλάμε γίνονται αυξήσεις. Μας γίνονται διάφορες καταγγελίες για διάφορα προϊόντα. Ένας χυμός από 2,98 παράδειγμα πήγε στο 3,25 ξαφνικά. Και άλλα προϊόντα που μας καταγγέλουν, αλλά και έρευνες που γίνονται. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια ως εκπιζό να κάνουμε έρευνες τακτικά στα διάφορα προϊόντα, ακόμα και στα βασικά προϊόντα διατροφής. Ωστόσο, λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες που οι καταναλωτές πραγματικά βιώνουν μια ανασφάλεια, ανησυχία, βεβαιότητα που δεν μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια με τις συνεχείς αυξήσεις και έχουν υποχρεωθεί να περιορίσουν και να μειώσουν την ποιότητα σε πολλά προϊόντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Καλαποθαράκου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, χαίρετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Επίσης,
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα πάμε τώρα στην εφημερίδα, τη Real News, να σας πούμε για την πρώτη σελίδα. Και έχουμε μία εμπλοκή, να ξέρετε, με την Κασιανή και το γεμιστό της Καλαμάρη που παρήγγειλε. Διότι παρήγγειλε μέσα στο φίλο μας, τον ακροατή, τον αγαπητό, όμως ο εγγονός του, ο Χρήστος, παρενέβη. Η Κασιανή ζήτησε γεμιστό. Ο Χρήστος όμως, επειδή είναι, από ό,τι κατάλαβα, είναι τσαντίλας, λέει δεν έχουμε γεμιστό να τις κάνουμε. Άμα θέλει, θα τις ανοίξουμε το στόμα, θα τις βάλουμε μία ντομάτα, φέτα, το καλαμάρι και να το φάει. Δεν είναι καλή συμπεριφορά αυτή τώρα σε μία κοπέλα, ρε σε Χρήστο.
1: Ωραία, βωνιάρης μου τώρα, πώς μου μιλάει.
0: Δεν είναι έτσι τώρα. Πες το με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Τι να κάνω, θα φάω
0: παππού, δες εκεί πέρα λίγο, ναι, με σαρδέλες. Τέλος πάντων. Με τούτα και με εκείνα όμως, παιδιά, να ξέρετε ότι Real News, ναι, έρχεται, έχει σήμερα με βαριά θέματα στην επικαιρότητα. Βαρύτατη είναι η επικαιρότητα, πολύ βαριά η επικαιρότητα, και είναι και βαριά τα θέματα τα οποία αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα.
1: Κενά ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια είναι το πρώτο θέμα της Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας Θεβετράλων αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στην Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι υπεύθυνοι.
0: Άλλο θέμα, το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών, ο πυρήνας των 30 ατόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι, στους οποίους εστιάζει η Ελλάς για την οργάνωση των τριών χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη.
1: Δύο πολιτικές συνεδεύξεις στην Real News που κυκλοφορεί. Μιχάλης Κατρίνης και Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
0: Στο τραπέζι, διορθώσεις στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών, είναι από τη Real Money.

0: το οικονομικό ένθετο της Real News. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσει στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογουμένους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου.
1: Επίσης από την Real Money, η Actor Motorola, η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων, πώς αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια και στην κυκλική οικονομία το mega deal του Αλέξανδρου Εξάρχου με τον Ιωάννη Βίτα Βαρδινογιάννη.
0: Και μένοντας στα θέματα της οικονομίας, γιατί και ναι, αυτή την περίοδο, αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους, σε εξέλιξη πληρωμές για περίπου 370 δικαιούχους.
1: Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, σε ένα άλλο θέμα της Real News, σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή, πια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόουνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας, στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων, επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Αυτά είναι τα θέματα που αναδεικνύει η Real News, η οποία βρίσκεται στα περίπτερα, και μαζί με αυτά τα θέματα και άλλα πολλά που θα βρείτε μέσα, υπάρχουν και τρεις προσφορές, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες. Ακούς αγαπητέ, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
1: Θα κάνουμε ακόμα εμείς η ούζο πορτοκάλι, να ξέρεις.
0: Ναι, βλέπουμε.
1: Καλά. Ήδη έχω μία υποστηρικτή, την Φανή.
0: Ναι, εντάξει, έτσι όπως το πάτε, θα είστε, όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα τέτοια κόμματα, που είναι μόνο η πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλοι, στελέχη.
1: Δεν θέλω να κάνω ακόμα εγώ για το ούζο πορτοκάλι. Να. Δεν θέλω να ανακατευτώ. Αλλά θα υποστηρίξω την καμπάνια σας.
0: Ποια είναι η καμπάνια μας?
1: Άμα κάνει καμπάνια κάποιο, άμα υπάρξει κόμμα ούζο πορτοκάλι, θα αναλάβω την καμπάνια, γιατί είναι επικοινωνιακή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω να συμμετέχω.
0: Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα εργασίας χωρίς χέρια.
1: Τι?
0: Εργασία χωρίς χέρια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Να εργάζεσαι χωρίς χέρια.
1: Που είναι...
0: Όχι ρε εσύ, να μην χρησιμοποιείς τα χέρια σου, όχι σε...
1: Σε ποια δουλειά δεν χρησιμοποιείς τα χέρια?
0: Χειρονακτικές δραστηριότητες, ε?
1: Σε ποια δουλειά δεν χρησιμοποιείς τα χέρια?
0: Στην οδήγηση, ξέρω εγώ.
1: Στην οδήγηση δεν χρησιμοποιείς τα χέρια? Με τι οδηγείς?
0: Γιατί αμένα αυτόματο.
1: Το τιμόνι πώς πάει, Χριστιανέ μου?
0: Μόνο
1: με το πόδι.
0: Γιατί, πώς πάνε τα αυτόματα? Κάτσε ρε εσύ.
1: Στο cruise control.
0: Ναι. Επίσης είναι πάλι... μέρα μπικίνι, να ξέρεις.
1: Το βυθό, το μπικίνι. Με το πόδι του γκαράκι.
0: Το μπικίνι, το κανονικό μπικίνι.
1: Α. Με ένα μηχανικού... σούπερ τόσο δούλη μείνει διάφανο καιρός μπικίνι.
0: Αχ, δεν το είχα συνδυάσει αυτό. Ναι.
1: Ρε συντζίβε το όχι στο τραγουδάκι. Α, πρέπει να πάμε στη διάλειμμα.
0: Μπορεί να το έχει, αλλά πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
1: Χρύσα Κλητσιώτη.
0: Και θα επιστρέψουμε και θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Το λέμε για να ξέρετε, για να μαζευτείτε. Συντάξεις χειρίας, ΕΦΚΑ, πληρωμές, 72 δόσεις, όλα αυτά.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Ήταν, ναι, είχε αρκετά μεγάλο ειδησιογραφικό τζόγο, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα, για να χαρτογραφήσουμε παρεΐτσα την επικαιρότητα όπως κάνουμε καθημερινά. Μαζί θα περπατήσουμε και σήμερα και αυτή τη Δευτέρα στο ανάγλυφο της επικαιρότητας. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι απέναντί μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, όλα ανθυρά? Δούλευες όλο το Σαββατοκύριακο ή... Α, καλά σε πήγε και εσένα. Και εγώ ήμουνα στο κανάλι, χωμένος εκεί στα... Αλλά εντάξει, είπαμε, η δισογραφία δεν μας αφήνει σε ησυχία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Να ξέρετε ότι έχουμε και Δημήτρη Σταυρακάκη. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, μου είπε 2-1 κερδίζει η Αγγλία το Μεξικό. Καλά θα πάει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια με τον Δημήτρη. Οπότε είναι έτοιμος, θα μπουκάρει μέσα στο στούντιο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σήμερα δεν ξέρω, έχω αυτό το τραγούδι από το Σάββατο το βράδυ στο μυαλό μου συνέχεια. Αυτή η μελωδία μου έρχεται, μου φεύγει. Ας ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο σήμερα.

Και όμως ναι, φτάσαμε στις παραμονές της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στην Άγκυρα. Περιμένουμε πάρα πολλά υψηλής σημασίας και κάποια από αυτά υψηλής επικινδυνότητας θέματα τα οποία υπάρχουν στην ατζέντα της Συνόδου. Η Αθήνα ασφαλώς βρίσκεται σε εγρήγορση, διότι ο Τραμπ λέει κομίζει και διάφορα δώρα στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, θα τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά. Είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μάνδρα. Εξακολουθούν να επιχειρούν ασφαλώς όλο το βράδυ πάνω από 200 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν κάνει εκπληκτική, εξαιρετική δουλειά και στη συγκεκριμένη φωτιά αλλά και στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Αυτά τα οποία ζούμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι, να χτυπήσουμε ξύλο, τα πράγματα να μην είναι, να μην τα ζήσουμε όπως όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια. Στην πολιτική επικαιρότητα, δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, και φαίνεται ξεκάθαρα όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις εκατέρωθεν επιθέσεις και αντεγκλήσεις σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο. Άλλο μέτωπο το οποίο έχει να κάνει με τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά, είδαμε και τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον εχθές, κάπου εκεί και το Πασόκ, όπου κατά και τη μία και την άλλη πλευρά για διάφορου είδους πολιτικές μεθοδεύσεις. Αυτά και πολλά ακόμα θα έχουμε να πούμε, έχουμε να συζητήσουμε. Ελάτε λοιπόν να ανοίξουμε το παρεάκι μας, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Όπου να είναι τώρα σε 5 δευτερολεπτάκια θα φτάσουμε 7 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σε μία ώρα ακριβώς στις 6 και 7 θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Βλέπετε σιγά σιγά μικραίνει η μέρα. Αλλά εκτός το ότι μικραίνει, ζωντανεύει και το καλοκαιράκι μας. Δώσε λίγο πόνο.

Διανύουμε ήδη την 187η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.

Είναι πάρα πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου της ατζέντας μας. Έχει πολλά όμορφα πραγματάκια τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Να δείτε μερικές φορές τι ωραίους και όμορφους κύκλους κάνει η ιστορία.

Σαν σήμερα, παραδείγματος χάρη, το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό. Ρε!

Και έτσι, μωρέ, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, όσο δύσκολα και αν είναι, όσο και αν η καθημερινότητα μερικές φορές μας λυγίζει κιόλας. Αυτός ο τύπος λέγεται Louis Armstrong. Είναι τρομπετίστας, Αμερικανός, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ακρίβεια, ναι, λογαριασμοί, τα παιδιά τα οποία όλο και πάντα και κάτι παραπάνω θέλουν. Και ναι, όλο αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Κάποια στιγμή θα έρθει η μέρα της άδειας. Πού θα πάμε, πώς θα πάμε, πώς θα περάσουμε, με τι. Έχει ο Θεός, μας έλεγαν οι παλιότεροι. Και εμείς οι νεότεροι τους λέγαμε, ο Θεός έχει. Εμείς δεν έχουμε.

Θα πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό, ναι, διότι το άσμα το ακούτε μετά από αυτή την απίστευτη εκπληκτική φωνή του Louis Armstrong, μετά από αυτό το, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι, ενώ είναι τόσο, τόσο, τόσο θλιμμένη η νότα, σε γεμίζει αισιοδοξία ρε παιδί μου, είναι φοβερό αυτό. Θα περάσουμε στις καλημέρες αμέσως μετά, αλλά επειδή είπαμε έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες το σημερινό ημερολόγιο, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα ασχοληθούμε με τον Πραξιτέλη σήμερα, παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Οι αρχαίες πηγές συνδέουν το όνομα του Πραξιτέλη με δύο διάσημες ιστορίες και εκφράσεις που έχουν μείνει στην ιστορία. Η Αφροδίτη της Κνίδου και ο Πάρης. Όταν ο Πραξιτέλης δημιούργησε το περίφημο άγαλμα της γυμνής θεάς, ρωτήθηκε από πού βρήκε το θείο πρόσωπο και την ομορφιά για το έργο. Αυτό δημιούργησε τη γνωστή ρίση «Τους τρεις είδα μόνους Πραξιτέλης δε πόθεν». Μόνο τρεις έχουν δει ποτέ τη θεά γυμνή. Ο Πάρης, ο Αχύσης και ο Άδωνης. Όχι ο Γεωργιάδης, ο κανονικός. Ο Πραξιτέλης από πού και ως πού τη βρήκε, είναι η αρχαία ρίση, ναι. Και πάμε και στο δεύτερο. Η αγάπη του για το έργο του. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Πραξιτέλης θεωρούσε τον εαυτό του πολύ υπερήφανο. Φρονήσε μέγα για ένα συγκεκριμένο άγαλμα σάτυρου. Όταν η ερωμένη του, η περίφημη Φρίνη, είχε και αυτός ερωμένη, του ζήτησε να της χαρίσει το πιο όμορφο από τα έργα του, εκείνος αρνήθηκε να της αποκαλύψει ποιο είναι το καλύτερο. Ωραίες ιστοριούλες, είπαμε, παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Σε λίγο θα μας ενημερώσει για τα αθλητικά δρόμενα. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη. Καλημέρα στον κύριο Νιφλή, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Μάνος Νιφλής είναι στο δρόμο για το στούντιο εκεί στο Open. Ο Μάνος με τον Γιάννη τον Κολοκυθά ανοίγουν το μαγαζί κάθε πρωί και μαθαίνω ότι ναι. Μαθαίνω πολλά. Ωραία και όμορφα. Ωραία και όμορφα. Για άκου τώρα, Μάνο, θα σ' αρέσει αυτό. Σαν σήμερα το 2015 υποβάλλει την παρέτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με το ένα νι, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Επίσης, το 2015, την ίδια ημέρα, η πρόσφατη ετοιμιγορία, βάζω εισαγωγικά, η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Αυτό αναφέρει στην κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες, παρακαλώ. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλογιάκος. Τα θυμόμαστε, σαν χθες είχαμε το δημοψήφισμα. Ναι, το ναι, όχι, που τελικά αυτό... Ναι, τα ξέρετε, τα θυμάστε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τα θυμάστε, Μάνο μου, κανονικότατα, Γιάννη, τα θυμάστε, μια χαρούλα. Όλοι μας. Ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι και με μια μικρή γκρινιά, διότι αφενός η φωτιά... Σήμερα, να ξέρετε, είχαμε την απορία με τη Στεφανία γι' αυτό τον καπνό, τον τοξικό που δημιουργήθηκε από τη φωτιά εκεί στην Θεσσαλονίκη. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σαριγιάννη για να μας εξηγήσει πόσο... γιατί έχω διαβάσει του κόσμου τα πράγματα. Ότι το νέφος, λέει, αυτό το συγκεκριμένο έρχεται προς την Αθήνα. Δεν ξέρω, οδεύει, λέει, προς τα εδώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ναι, ο Θεός να το βάλει το χέρι του, αλλά και λίγο μπάστα, παιδιά. Μην γράφετε, δηλαδή το έχουμε τερματίσει.
θα δούμε ποιες είναι οι αλήθειες και ποια είναι τα ψέματα. Επίσης σήμερα, επειδή μου κάνει τρομερή εντύπωση, το συζητήσαμε την Παρασκευή, θα έχουμε τον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, ο οποίος ασχολείται με την ποιότητα των υδάτων μεταξύ άλλων. Διάβασα μία έρευνα, επαναλαμβάνω, το συζητήσαμε αυτό λίγο με την Στεφανία. Διάβασα μία έρευνα, λέει 5 στις 6 παραλίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ακατάλληλες. Είναι γεμάτες κολοβακτηρίδια. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, βλέποντας το χάρτη, μου κάνει εντύπωση το ότι η μία παραλία, εκεί λέει, είναι γεμάτη κολοβακτηρίδια, καταβρώμικη. Μην πάτε να κάνετε μπάνιο, θα βγείτε με 8 πόδια, 4 χέρια και 32 μάτια. Και η ακριβώς διπλανή είναι μια χαρά. Μπορεί να έχει και γαλάζια σημαία. Εδώ λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Βαρελίδης. Λίγο την προσοχή μας, σας, όλων. Δεν έχει κατακαλοκαιριάσει. Αρχίζουν πλέον οι θερμοκρασίες να είναι θερμοκρασίες κατακαλοκαιρινές. Όχι μπάρμπεκιου έξω, όχι θερμές εργασίες. Και σήμερα ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει αρκετές περιοχές, θα σας πω αναλυτικά. Στη Μάνδρα πρώτα απ' όλα, σύμφωνα και με δήλωση του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής του κυρίου Αρτοπίου, 210 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα, επιχειρούν όλη τη νύχτα, προκειμένου να σβήσει και η τελευταία εστία φωτιάς στο μέτωπο της Συνόης Μάνδρας, για να μην έχουμε τα χειρότερα. Στο πλευρό των πυροσβεστών, ο στρατός που συνδράμει έμψυχο υλικό και μηχανήματα της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες, φτάνοντας στα όρια τους ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακός μηχανισμός. Πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Όπως το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πορτοκαλί, βαθύ. Και σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Η Αττική είναι στο κίτρινο. Μην το περνάτε στον ντούκου. Προσοχή. Παρακαλώ πολύ, προσοχή. Εχθές, όπως πήγαιναν στο κανάλι, εκεί στο φανάρι πριν βγω στην Αττική Οδό, είναι ένας τυπάκος Μερακλής. Είχε ανοιχτό το παράθυρο, έξω το χέρι με το τσιγάρο, κάπνιζε και με υφάκι κιόλας. Παιδιά, ένα τσιγάρο είναι, μην νομίζετε. Δεν είναι, μην το φτάνετε σε άλλο επίπεδο. Ένα τσιγάρο είναι. Ξέρω τώρα, okay, μέσα στο αυτοκίνητο με το τσιγάρο, από εδώ, από εκεί, σου λέει όλο και κάποια. Στο μεταξύ, επειδή δεν κυκλοφορώ με το γνωστό αυτοκίνητο, αλλά με ένα άλλο, το οποίο αρέσει στη γυναίκα μου, για να σας δώσω να καταλάβετε, για να μην πω κάτι διαφορετικό. Κοιτούσε κιόλα, σου λέει, τι παίζει το ένα τ' άλλο. Είχε λοιπόν το τσιγάρο αυτό, έξω το τίναζε. Ανοίγω το παράθυρο, του λέω, βρε παλικαράκο μου, δεν έχει τασάκι το ρημάδι. Το διαστημόπλιο, του λέω, δεν έχει τασάκι. Μου λέει, τι πράγμα, λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Μου λέει, γιατί. Γιατί, του λέω, έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι κατά καλό καιρό. Θα μας κάψεις, του λέω, όλους. Εντάξει, το μάζεψε το χεράκι, η αλήθεια είναι, δεν μου αντιμίλησε, με είδε κιόλας και μεγαλύτερο σε ηλικία, σου λέει, άστον αυτόν, αλλά μπάση περιπτώσει. Το τοξικό νέφος, να, αυτό το οποίο σας έλεγα, διαβάζω τώρα εδώ, ότι ταξίδεψε, λέει, σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων, εξαιτίας φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες, στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σας έχω και πολλά πολιτικά, αλλά έχω αδικήσει την τραγουδάρα. Κλαουσμάινε στα ντουζένια του, όλοι οι Σκόρπιον στα ντουζένια τους.

Εκεί γύρω στις 6 και 7 θα αρχίσουν να σβήνουν τα μεγάλα, τα φώτα της μεγάλης μας πόλης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σε όλους και σε όλες που εργάζεστε, που είτε τελειώνετε τη δουλειά σας τώρα και θα ξεκινήσετε να πάτε στο σπίτι σας για να ξεκουραστείτε, είτε είσαστε εσείς οι πάρα πολύ πρωινοί τύποι που ξεκινάτε τώρα για τη δουλίτσα σας. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και βεβαίως τα πληρώματα των απορριμματοφόρων εκεί στην πλάτη που μας ξεβρωμίζεται καθημερινά. Υπομονή όσοι βρεθείτε πίσω από απορριμματοφόρο, ναι. Μην αρχίσουμε να βοσβήνουμε φώτα, κορνάρουμε, κάνουμε, ράνουμε από εδώ, από εκεί. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλίτσα τους. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα, στους εκαβίτες και τις εκαβίτισες και ασφαλώς και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας.

Καλημέρα και στο Σπύρο, το συνονόματο ταξιτζής μας. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, σε όλα και τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Στεναχωρηθήκαμε με ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, με έναν τύπο ο οποίος φαίνεται κιόλας. Αυτούς πρέπει να τους αποβάλλετε από το σύστημα. Πήρε δύο παλικαράκια, τους είπε 40 ευρώ η κούρσα μέχρι το κέντρο της Αθήνας, προφανώς από το αεροδρόμιο. Στην πορεία το έκανε 80 ευρώ. Υπήρξε και ένας τσακωμός και μάλιστα όταν γύρισαν και του είπαν: δεν θα δώσουμε 80 ευρώ, θα δώσουμε 40. Γύρισε και είπε: άντε, δώσε 40 ευρώ, μην σας πλακώσω λίγες στις κλωτσιές. Μιλάμε ποιότητα. Ποιότητα σε κάθε περίπτωση. Αυτούς πρέπει να τους βρείτε από μόνοι σας, να τους εντοπίσετε, να τους καταγγείλετε. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν διάφορες παρεΐτσες, για να μην πω τη λέξη συμμορίες πρωί-πρωί, διάφορες ομάδες που όταν πας να τους ενοχλήσεις και να τους πεις το οτιδήποτε, μπορεί να σου βγάλουν κανένα κουμπούρι και να πλακώσουν και καμιά δεκαπενταριά νοματέοι και να τα βάλουν μαζί σας. Ελλάδα του 2026. Bonjour! Σε κάθε περίπτωση, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι, να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, ελπίδα μου, καλημέρα μας λέει, και ήρεμη εβδομάδα για όλους μας. Από το στόμα σου και σου δούτε αυτή, με σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, βεβαίως, με Τραμπ, ο οποίος είναι σε κατάσταση, ναι, τι να σας πω. Πάντως, είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες. Τα μέτρα ασφαλείας μου λένε, αύριο θα συνομιλήσουμε και με τον Νίκο τον Ανούρη και θα μας πει μπόλικα πραγματάκια. Είναι πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής. 7 και 8 Ιουλίου ο Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο. Η πρώτη του στάση θα είναι προφανώς στο Λευκό Παλάτι, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Ο Τραμπ θα συναντηθεί επίσης με Ζελένσκι αλλά και τον Σύρο ομολογό του.

Εξωγήινοι, παιδί μου, εξωγήινοι. Και δηλαδή δεν υπάρχουν. Και οι τέσσερις είναι εξωγήινοι. Ακούστε τι παίζουν. Ακούστε τι ακροβατισμούς κάνουν.

Να ξέρετε, όσοι είναι να ταξιδέψετε, όσοι έχετε ακόμα χρήματα και θέλετε να πάτε στα εξωτερικά, ρε παιδί μου, ή θέλετε να πάτε οπουδήποτε χρησιμοποιώντας το αεροπλάνο, το αεροδρόμιο. Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις, λέει. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις πτήσεων. Καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, λέει. Και την καταγραφή, σύμφωνα αυτά τα οποία σας λέω, είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας. Έχει διαπιστώσει αύξηση των καθυστερήσεων πτήσεων από τα ελληνικά αεροδρόμια έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Τι ωραίο που ακούγεται να βγάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, να βγάζει μια τέτοια ανακοίνωση και να βλέπει τώρα ο Ισπανός, ο Ισπανός τέλος πάντων μπορεί να πάει στην Μπαρτσελονέτα, αλλά να βλέπει ο Άγγλος να σκέφτεται πού θα πάω. Ας πάω, λέει, μια Ελλάδα, πάω γκρίζ, ρε παιδί μου, Ευρώπη το Νατάλο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και τσουπ του έρχεται μπροστά, διότι αυτό το ρημαδιασμένο το ίντερνετ δεν αφήνει τίποτα εγκρυπτό. Και την ώρα που πάει να ενημερωθεί, να βλέπει και αυτή την ανακοίνωση, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις έως 63% σε σχέση με πέρυσι. Και σου λέει, κάτσε, γιατί να ταλαιπωρηθώ. Ας πάω Τουρκία. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Φέτα ένα πράγμα. Όχι, φέτα είναι ελληνική, σε κάθε περίπτωση. Αυτά δημιουργούν τάσεις αρνητικού προσήμου για τον ελληνικό τουρισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και τι ακριβώς έχει γίνει, τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά τα στοιχεία. Διότι όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, αυτό το 63% σε σχέση με πέρυσι. Τι ωραίος πανικούλης που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα βέβαια, τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε καθημερινά. Λοιπόν, ο Θοδωρής, Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτές οι πολλές δημοσκοπήσεις σε τι ωφελούν τον πολίτη? Σε τι ωφελούν τον πολίτη? Πρώτα απ' όλα ωφελούν, να ξέρετε, τον δημοσιογράφο. Κάνει πιο εύκολη τη δουλειά της η δημοσκόπηση της ημέρας. Γιατί κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του δημοσιογράφου η δημοσκόπηση της ημέρας? Να σας πω. Διότι γεμίζουμε αυτομάτως ένα πενταλεπτάκι στο δελτίο ειδήσεων. Ωραία δεν είναι? Γεμίζουμε ένα δεκαλεπτάκι στις διάφορες εκπομπούλες. Όμορφα δεν πάει? Έχουμε να ασχολούμαστε με πραγματάκια. Και ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή, αν και άκουσα τον κύριο Μαυράκη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να λέει ότι τώρα με τις νέες μεθόδους μπορούμε να κάνουμε, λέει, δημοσκοπήσεις και να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα και τον Αύγουστο. Βοήθειά μας.

Σε κάθε περίπτωση τώρα, οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Από τότε μάλιστα, καμιά εβδομάδα αφότου ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας, έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, έχει μια δημοσκοπική εφορία η Ελλάς. Σήμερα, διότι περιμέναμε εχθές, ξέρετε, η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η εβδομαδιαία ανάρτηση, η εβδομαδιαία κυριακάτικη ανάρτηση, ξεκινά, θα μου επιτρέψετε μισό λεπτάκι, να μπούμε εδώ, τεχνολογία, εμπρός λοιπόν καλή μου τεχνολογία ένα πράγμα, για να σας εξηγήσω και να σας πω πού πηγαίνει η όλη ιστορία, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, αν και είμαι σίγουρος ότι το έχετε καταλάβει πιο γρήγορα από μας. Για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ακούστε πώς ξεκινά η εβδομαδιαία, στην πρώτη παράγραφο, η εβδομαδιαία κυριακάτικη ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οι δράστες πρώτα απ' όλα, η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως μάθετε λοιπόν και από εδώ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Έτσι καταλήγει η πρώτη παράγραφος. Στη δεύτερη παράγραφο όμως ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στο 2015. 11 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 που παραλίγο να μας βγάλει εκτός ευρώ. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα και εμφανίζονται σήμερα με τις ίδιες ακριβώς πολιτικές αντιλήψεις και χωρίς ειλικρινή μεταμέλεια να διεκδικήσουν ξανά την ψήφο των πολιτών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά ακόμα και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση η χθεσινή του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media. Επίσης να σας πω ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς τους επίσημους της Νέας Δημοκρατίας παρακαλώ, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι το οποίο αναφέρεται στα πεπραγμένα Τσίπρα εκεί. Το επίμαχο χρονικό διάστημα, τις επίμαχες ημέρες του 2015, 27-28 Ιουνίου, φτάνοντας μέχρι την 5η Ιουλίου που έγινε το δημοψήφισμα.

0: Εχθές περιμέναμε κάποια αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ήρθε αντίδραση και δεν ήρθε αντίδραση χθες, διότι σήμερα στις 12.30 θα παρουσιάσει στην ΕΣΥΕΑ την αλήθεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι τιτλοφορείται. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι έχει επιλέξει αντίπαλο για τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η όλη ιστορία. Διότι η ρητορική που έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό με μία νεκρή, με τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Διότι κάποιοι έχουν το χόμπι να πετάνε γκαζάκια δεξιά και αριστερά. Κάποιοι, οι επαναστάτες του, τώρα να μην πω τη λέξη πρωινιάτικα, θεωρούν ότι μπορούν με τον οποιοδήποτε επιθετικό τρόπο να αλλάξουν την ιστορία. Εάν θέλετε ρε ψευτόμαγκες του κερατά, γιατί είναι και η λέξη αυτή, ξανά έγινε της μοδός μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Αβραμόπουλου. Εάν θέλετε ρε ψευτόμαγκες να αλλάξετε τα πράγματα, δεν πηγαίνετε στα σπίτια αθώων ανθρώπων, δεν δολοφονείτε αθώους ανθρώπους. Σας έφταιγε κάτι? Σας έφταιγε η Βάγια Νέστορα? Είναι δυνατόν? Ή εν πάση περιπτώσει είμαι πιο σκεπτικός στο σπίτι ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας όπως ο Σάββας Αναστασιάδης? Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, η κάμερα έχει καταγράψει τα πάντα. Λένε πηγές της ελληνικής αστυνομίας ότι είναι απλά θέμα χρόνου. Έχουμε δύο περιστατικά τα οποία μας έχουν επίσης γεμίσει με θλίψη και εντάξει και προβληματισμός. Βρέθηκε η σωρός ενός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια, εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη. Υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία για έντονη δυσοσμία και έτσι έφτασαν οι αρχές στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Οι αρχές οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος, ο οποίος εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Ένα άλλο περιστατικό έχει να κάνει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στις τελικές απαντήσεις βεβαίως θα τις δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Με τα δυσάρεστα, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Η δισογραφία έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Θα ανοίξουμε μία όμορφη παρένθεση, έτσι, γιατί μην το ξεχνάμε ρε παιδί μου, έχουμε και Μουντιάλ. Εγώ δεν έχω καταφέρει ο Άμυρος να δω ολόκληρο αγώνα, δεν έχω καταφέρει να δω πραγματικά. Εδώ με το ζόρι βλέπω και τα στιγμιότυπα και τα γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει μας έχει φάει η ιστορία, μας έχει φάει η πολιτική ειδησιογραφία. Εχθές παραδείγματος χάρη ασχολιόμασταν όλη την ημέρα και με τα βιντεάκια του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος είναι ο Σταυρακάκης στο στούντιο. Ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα η κυρία Μπακογιάννη την ήττα πριν από 17 χρόνια για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Καλά κρατά αυτή η κόντρα. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά σε συνέχεια. Ανοίγουμε όμως μία παρένθεση. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο του Real FM.
1: Λοιπόν, ήρθα λίγο νωρίτερα γιατί είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό. Το παιχνίδι ήταν αρχίσει 3 η ώρα Ελλάδος, άρχισε στις 4 γιατί στην πόλη του Μεξικού είχα καταιγίδες και τώρα και την ώρα του αγώνα βρέχει. Η Αγγλία προηγείται με 3-2 του Μεξικού. Θα σου πω σε λίγο, είμαστε στο 75ο λεπτό, τι έχει γίνει και για την Νορβηγία που προκρίθηκε, γιατί θα σου ξεκινήσω από αυτά που σου αρέσουν.
0: Για πε.
1: Λοιπόν, έχει προκληθεί άλλος με την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φαλαρίν Μπαλογκάν.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε ρωτήσω, να ξέρεις.
1: Του παίκτη της, τον ΗΠΑ, ο οποίος είχε πάρει κόκκινη κάρτα στο 24ο λεπτό στο παιχνίδι με τη Βοσνία για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Βάσει των κανονισμών, η αποβολή είναι μία αγωνιστική αυτόματα. Και έτσι δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα παίξουν ΗΠΑ. Όμως η FIFA ανακοίνωσε ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική.
0: Και το επόμενο Μουντιάλ.
1: Όχι, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Εντάξει. Εάν ο Μπάλογκαν υποπέσει μέσα στις επόμενες 12 μήνες σε παρόμοια παράβαση, η τιμωρία θα ενεργοποιηθεί πέρα οποιαδήποτε νέα ποινή θα του επιβληθεί. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει τώρα και έχει προκαλέσει.
0: Κάτσε. Περίμενα, αυτό έχει γίνει τώρα. Μισό λεπτάκι. Αυθορμήτως έβγαλαν την απόφαση.
1: Ναι, λοιπόν, έχει προκαλέσει άλλο η ιστορία αυτή, γιατί υπήρξε παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε δημόσια τη FIFA. Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια τεράστια αδικία. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος χθες το βράδυ, μόλις έγινε γνωστό αυτό, είχε γράψει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής USA, USA, USA τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με δημοσίευμα της New York Times, υπάρχει η παρέμβαση του Τραμπ στον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, για την επανεξέταση της ποινής. Και έτσι λοιπόν η ποινή από μία αγωνιστική έγινε μία αγωνιστική με αναστολή. Βράζουν οι Βέλγοι, απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και να δούμε τι θα κάνει η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με αυτή την ιστορία. Βλέπεις ότι ξεκινάω από αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι, είναι
1: αυθόρμητες
0: αποφάσεις, παιδί μου. Λοιπόν, είναι φοβερά και τρομερά πράγματα.
1: Ζεις για αυτά εσύ.
0: Στο μεταξύ την πληροφορία την έχουν γράψει οι New York Times, όχι τα νέα του Ψαροντούφεκου.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 77ο λεπτό, είμαστε στην πόλη του Μεξικού, η Αγγλία προηγείται 3-2. Του Μεξικού, παιχνίδι για τη φάση των 16, με τον Μπέλιχαμ στο 36 το 1-0 οι Άγγλοι. Διπλασίασαν δύο λεπτά αργότερα πάλι με τον Μπέλιχαμ τα τέρματά τους. Ήρθε ο Κινιώνες στο 42 και πέτυχε το 2-1, μείωσε. Στο 60 με πέναλτι ο Χάρι Κέιν έκανε το 3-1 για την Αγγλία. Και στο 67 με πέναλτι του Χιμένεθ έγινε το 3-2, μείωσαν οι Μεξικανοί. Παίζουν οι Άγγλοι με Κουάν. Ο Κουάνσο είναι εκτός, μα από το 54 με κόκκινη κάρτα παίζουν με 10.
0: Μάλιστα.
1: Νωρίτερα στο Νιου Τζέρσι η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία, πέρασε στους 8 για πρώτη φορά στα προημιτελικά η Νορβηγία. Ο Έρικ Χάλατ στο 79 με κεφαλιά και στο 90 με συρτό σουτ άστραβεψε και βρόντιξε. Δύο γκολ για τους Νορβηγούς. Μείωσε μόνο η Βραζιλία στο τέλος, στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Νεϊμάρ. Σε 2-1 ο Νεϊμάρ μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι αποχωρεί από τις τάξεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας στα 34 του.
0: Πάει το όνειρο του Νεϊμάρ για ένα παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι. Τώρα ο νικητής από το Αγγλία-Μεξικό πέφτει πάνω στη Νορβηγία. Θυμίζω ότι το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά πέρασε στις 8, θα παίξει με τη Γαλλία, η Γαλλία με γκολ του Εμπαπέ με πέναλτι 1-0 την πολύ σκληρή Παραγουάη. Εκεί να δεις που παίζαν αυτοί συνέχεια στο tackling και όχι στο όριο και δεν πήραν ούτε μία κάρτα.
0: Εντάξει, παιδί μου, αφήσανε το ελεύθερο ποδόσφαιρο.
1: Εδώ
0: παραλίγο να πλακωθούν στο ξύλο και στις κλωτσιές για τη βούλα του πέναλτι.
1: Εντάξει, ούτε μία κάρτα δεν πήρανε. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, προφανώς θα υπήρχε το σκεπτικό τι να δώσουμε κάρτα. Θα πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλντ για να τη σβήσει.
1: Όχι, δεν είναι για τους Γάλλους, τι δουλειά έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Να πούμε ότι.
0: Μπορεί να θέλει να κάνει άνοιγμα στο μαχών.
1: Ένα ζευγάρι λοιπόν είναι στους 8 Γαλλία Μαρόκο. Τώρα στο παιχνίδι της Νορβηγίας που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. Ο τροφέλεκας ο Λίλαντ ήταν ο κορυφαίος, έκανε φοβερές αποκρούσεις, έβγαλε πέναλτι του Γκιαμάρες στο ξεκίνημα του μάτς και πραγματικά ήταν κορυφαίος. Τώρα, να πάμε και στο μπάσκετ, γιατί η εθνική μας ομάδα έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών. Έχασε 71-56 στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λεωσίων από την Πορτογαλία.
0: Έχασε και από την Πορτογαλία.
1: Έχει χάσει και από τη Ρουμανία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το εθνικό του αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε στη δεύτερη φάση, όμως μπαίνει σε μία δύσκολη κατάσταση, γιατί πρέπει τώρα να κάνει δύο νίκες. Μπαίνει σε όμιλο που θα είναι η Ισπανία, η Ουκρανία, η Γεωργία, μαζί και το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία από τον δικό μας όμιλο. Δεν θα παίξει με Μαυροβούνιο Πορτογαλία. Έχει ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες. Δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 2 νίκες. Κακή εμφάνιση για την εθνική ομάδα. Μόλις 23 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο μέρος βρέθηκε στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περίοδου ακόμη και με 20 πόντους πίσω, ήμασταν αλαζόνες.
0: Δημήτρη, για ποιο λόγο
1: αυτή η ύφεση? Ναι, δεν είναι και πλήρης η ομάδα. Δεν είναι και πλήρης η ομάδα, πρέπει
0: να
1: πούμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι τις είχαμε ψωμοτήρι τέτοιες ομάδες.
1: Εντάξει, βέβαια, αυτό που λες, γιατί έχουν ανέβει αυτές οι ομάδες. Η Πορτογάλη ήταν πάρα πολύ καλή, η Ρουμάνη επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Ομάδες που πριν από χρόνια, λίγα χρόνια, τους κερδίσαμε ακόμα και με όχι τα πρωτοκλασάτα, γιατί λείπουν πάρα πολύ. 9 λείπουν από την εθνική ομάδα. Ξεκαθάρισε ο Βασίλης Πανούλης ότι στους επόμενους αγώνες, γιατί είναι τον Αύγουστο οι επόμενοι αγώνες της δεύτερης φάσης των προκριματικών, θα είναι άπαντες στην ελληνική ομάδα. Για να ακούσουμε τον coach Πανούλη.
2: Είναι τιμή να είσαι στην εθνική ομάδα και παρουσιαστήκαμε όλοι μας κατώτεροι των περιστάσεων. Πιστεύω ότι καμιά φορά τα νούμερα δεν είναι την αλήθεια, αλλά μιλάμε τώρα για μια άθλια εικόνα. Η εικόνα μας ήταν άθλια. Είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος την εικόνα. Εγώ το είπα και στο πρώτο παιχνίδι, δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα. Είμαστε σε κακή κατάσταση αγωνιστική και πνευματική. Ήμασταν αλαζόνες, υπερόπτες. Νομίζαμε ότι έχουμε περάσει το άλλο παράθυρο, δεν φτιάξαμε την ομάδα που έπρεπε και εγώ αναλαμβάνω τη μεγαλύτερη ευθύνη. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει ούτε τον μπάσκετ που θέλω και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κάθε φορά που υπάρχει παράθυρο πρέπει άπαντες να είναι παρόντες. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα, πιστεύω στον Έλληνα, αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι όλα τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκύψουν το κεφάλι και να δουλέψουν. Και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ θα είμαι εκεί για τους παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλα, τα λέω όλοι. Να παλέψουμε όλοι μαζί να ξαναφέρουμε την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο και να πάμε με τους στόχους που θέλουμε να έχουμε.
1: Και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπα-Νικολάου, δήλωσε ότι πρέπει να προσπαθήσουν όλοι, γιατί υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολίας από εδώ και πέρα.
3: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα, κρινόμαστε και φέρνουμε τις πλάτες μας σε ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά, όπως είπα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Παπα-Νικολάου. Τώρα και ο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι θα είναι το

0: στα 45, εντάξει. Όπως και να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, στο 83 είναι το.
0: Είναι 25.
1: Στο 83 είναι η Αγγλία, είναι μπροστά 3-2 απέναντι στο Μεξικό. Όταν τελειώσει, θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, κάποια ερώτηση έχεις, κάτι έχεις να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, δεν έχω. Δεν έχω.
1: Είσαι έτοιμος να πεις κάτι?
0: Πολλά πράγματα θα μπορούσα να πω, αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε. Ούτως ή άλλως θα πεις μέσα για να μας πεις.
1: Όχι, τότε εκεί για να φύγουμε. Πες το τώρα, κάποια ερώτηση θέλεις να κάνεις τώρα σχετικά με τον πρόεδρο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε ισοπεδώσει.
1: Πιστεύεις εσύ ότι έχει πάρει τηλέφωνο, ε?
0: Ω, χαλαρά.
1: Ε? Για να μετρήσει κόκκινη. Γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης είναι από τους καλύτερους των Ηνωμένων Πολιτειών στην διοργάνωση.
0: Τον τελευταίο χρόνο, λέει, είναι κορυφαίος Αμερικανός.
1: Είναι από τους καλούς, από τους καλύτερους παίκτες. Ναι. Πιστεύεις ότι έχει κάνει το τηλεφωνάκι?
0: Χαλαρά.
1: Σίγουρα,
0: 100%. 100%.
1: Ναι, αλλά ο άλλος που είπε ναι, ότι εντάξει, με αναστολή δεν θα πήρε και κάτι, κάποιο αντάλλαγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί FIFA.
0: Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Αν δεν έχω στοιχεία, μπορεί να το έκανε από την καλή του την καρδιά για να μην στεναχωρήσει τον Ντόναλτ. Για να μην στεναχωρήσει τον 47ο. Ήταν και 4 Ιουλίου. Born in the 4th of July, ένα πράγμα. Πού να τα βάλεις τώρα με τον Τραμπ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Άντε, καλημέρα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εδώ είμαστε, ακούσατε τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον κύριο Σταυρακάκη, να μας τα λέει όλα, ασφαλώς. Εδώ είμαστε, 47 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο κύριος Νίκος Λικούρης, με αυτές τις φοβερές, τρομερές, απίστευτες μουσικάρες, έτσι για να ξυπνάμε. Τα βλέπω τα μηνυματάκια σας, τώρα θα περάσω τα μηνυματάκια σας, να ξέρετε. Θέλω κι άλλα μέχρι τις 6 η ώρα. Θέλω να έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας. Devil, 2-11-200-8-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί μπορείτε να βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Το είδα το πακέτο που κρατούσατε στα χέρια σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Το είδα. Έρχομαι με πολύ μεγάλη και ανοιχτή όρεξη. Φρυγανίτσες, καλά, μην νομίζεις κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά πρώτες σε ποιότητα οι φρυγανιές που φέρνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και βεβαίως να σας πω ότι πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση από την πλευρά της κυρίας Βουγιουκλιώτη απομένουν 172 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν βιαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, βιαζόμαστε να φύγει το 2026, μπας και με οποιονδήποτε τρόπο ξεκουμπιστεί ο 47ος. Μήπως οι ενδιάμεσες εκλογές τον φέρουν σε δύσκολη, σε δεινή θέση. Να μας αφήσει στην ησυχία μας, διότι μας έχει αλλάξει τα φώτα. Είδατε, μέχρι και στο Μουντιάλ παρεμβαίνει ο τύπος. Δεν έχει πραγματικά το Θεό του? Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό της Ελλάδας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το, βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, για να μας ακούτε στην πρωτεύουσα του νομού, στα χωριουδάκια σας που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε. Και ξερωτεύεστε, έτσι πάει αυτό το πράγμα. Ο βουκολικός έρωτας είναι ο καλύτερος. Βγάζει μια διαφορετική δυναμική, ρε αδερφέ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε enter. Και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Την καλημέρα μου, να περνάτε όμορφα. Αναμένουμε, λέει, κανένα καινούριο σκάνδαλο, μήπως ανεβούν τα ποσοστά της κυβέρνησης, μου γράφει ο Μιχάλης. Έλα, πονηρούλη, πονηρούλη. Άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο πράγμα τώρα αυτό το οποίο λες. Έχουμε πει, ένα από τα θέματα τα οποία πραγματικά θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ήδη αυτό φαίνεται, ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα, πολύ γκρίνια, γι' αυτό κιόλας και δίνουν και χρήματα. Το έχει αναφέρει, έφυγε κιόλας με αυτή την τεχνολογία. Δεν έχουν υπομονή καθόλου αυτά τα ματζαφλάρια, ρε Συνίκο. Δηλαδή, γράφεις αυτό το οποίο θέλεις, στόχησε εκεί τα κάρι.

και μετά από λίγο κουράζεται και στο βγάζει από την οθόνη. Πηγαίνει όπου θέλει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν θέλω, μάνα μου, εδώ θέλω. Στο μήνυμα του Μητσοτάκη. Στο κυριακάτικο μήνυμα. Διότι στο κυριακάτικο μήνυμα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και σε δύο ζητήματα. Αναφέρεται και στο θέμα της ακρίβειας. Αναφέρεται όμως και στο γεγονός ότι είμαστε, λέει, θα το διαβάσω ακριβώς, ανοίγω εισαγωγικά. Απολύτως συνεπείς ήμασταν και απέναντι στους αγρότες με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου πληρωμών του πρώτου εξαμήνου. Θυμάστε, είχαμε βγάλει τον κύριο Γιάννη Ανδριανό και μας τα είχε πει, τον αρμόδιο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. 617 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους. Συνολικά, λέει, από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να ξέρετε ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα των αγροτών είναι από τα ζητήματα που δημιουργούν τεράστιες μα τεράστιες πιέσεις στα δημοσκοπικά κυβερνητικά ποσοστά. Έχει χάσει τους αγρότες. Έχει χάσει τους αγρότες. Διότι ο έντιμος αγρότης που είναι εκεί έξω ακούει και βλέπει τα νούμερα, τους αριθμούς, πόσο αυξήθηκαν οι λογαριασμοί επιτίδιων, απατεωνίσκων, που βρήκανε τρούπα τρούποσαν και έβγαλαν του κόσμου τα χρήματα. Μιλάμε για 250.000, 500.000, 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πάρα πολλά. Ο κύριος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμά του έχει αναφερθεί και στα 150 ευρώ η έκτακτη ενίσχυση αναπαιδεί σε περίπου 950.000 οικογένειες. Η ενίσχυση αφορά 1.525.188 παιδιά. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025, γράφει ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν έχουν ακόμα αφημί, έχουμε προβλέψει μια δεύτερη πληρωμή ως το τέλος Αυγούστου. Πόσες φορές, μωρέ, σας έχουμε πει ότι θα υπάρχουν πολλά οικονομικά μαξιλαράκια μέσα στο καλοκαίρι και κλιμακωτά θα φτάσουμε στη ΔΕΘ, όπου το καλάθι θα είναι μεγάλο και βαθύ. Βαρύ. Με μπόλικα χρηματάκια. Γεια σου, Σίμω μου. Καλημέρα από την καθαριότητα της Δραπετσόνας, μας στέλνει ο Σίμος. Τα είπαμε και νωρίτερα. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους όσοι είσαστε εκεί. Και σας ευχαριστούμε διότι μας ξεβρωμίζατε. Ο Γιώργος, καλημέρα Σπύρο μου και καλή εβδομάδα με εκτίμηση. Ο κύριος Γιώργος Μπατάγιας, σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Ο Τάσος, καλημέρα από το Ευρώ. Μέχρι Χίο βλέπω. Ναι, από τον Εύρο θες να γράψεις. Μέχρι Χίο βλέπω πολλές εκτάσεις με σπίτια να έχουν περάσει σε τουρκικά χέρια, ενώ από την άλλη βρίσκουν συνέχεια παράνομα όπλα. Θα κόψει την βίζα επιτέλους? Έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα σε Τούρκους και Αλβανούς παραβατικούς, αναφέρει ο Τάσος. Ένα ζήτημα το οποίο έχουμε επισημάνει, δεν το πηγαίνω βέβαια στο σύνολό του έτσι όπως το γράφει στο μήνυμα, Τάσο. Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία αναφέρει στο μήνυμά σου, με τα οποία συμφωνώ, και κάποια άλλα με τα οποία διαφωνώ. Είναι άλλο πράγμα ο τουρισμός και άλλο πράγμα η διευκόλυνση στο να έρχονται οι γείτονες στη χώρα μας για να περάσουν καλά και να αφήσουν τον οβολόν τους. Το χρειαζόμαστε. Και άλλο πράγμα το ότι κάποιοι έρχονται, ειδικά Τούρκοι, ζητούν άσυλο επειδή, λέει, τους έχει κυνηργήσει το καθεστώς του Ερντογάν. Εκεί κάπου χανόμαστε στη μετάφραση, δεν γίνονται οι έλεγχοι ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν. Και τελικά αυτοί καταλήγουν να ανήκουν σε διάφορες μαφιόζικες τουρκικές παρέες, οργανώσεις, όπου έρχονται εδώ είτε για να γλιτώσουν από τους άλλους, να κρυφτούν, είτε να ξαναοργανωθούν για να χτυπήσουν. Και έχουμε δει, δυστυχώς, του κόσμου τις πολύ άσχημες περιπτώσεις και καταστάσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Γλυφάδα και σε άλλες περιοχές. Καλή σου μέρα, Κώστα μου. Την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω.

Κυρία Ελένη μου, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Ταλαιπωρηθήκατε το Σαββατοκύριακο. Πείτε μας πώς είναι τα πράγματα εκεί. Μαθαίνω ότι σήμερα στις 11 και 4, ένα λεπτάκι για να σας πω ακριβώς την ώρα, αν καταφέρω τώρα εδώ να το βρω, πάντως θα υπάρχει σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο για το θέμα της φωτιάς στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Θα συμμετάσχουν ασφαλώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλή σου μέρα, Λεωνάρδο μου, καλή εβδομάδα. Πρωινή καλημέρα, σαρωτικέ Σπύρο. Επικαιρότητα, πλήρης ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο. Να είσαι καλά, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Ο Γιώργος μου γράφει το εξής, επειδή προηγουμένως έπαιξες, έβαλες Λέμι, έβαλες Motorhead. Το μπάσο, λέει, του Λέμι έφτανε σε ένταση τα 130 δεσιμπέλ κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών τους. Τι λες τώρα. Τα 130 δεσιμπέλ, λέει, για να κατανοήσεις το μέγεθος, είναι ψηλότερα από το όριο του ανθρώπινου, το όριο του ανθρώπου. Μάλιστα. Ομορφιές. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ο Παράσχος εδώ, ο αγρότης μας. Καλημέρα, όλη μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή ευκολία. Τι ωραία. Τι ωραία ευχή. Ψηλά το κεφάλι και μου στέλνει τη φωτογραφία, την καθιερωμένη, με τα μπέλια του. Και φαίνονται τα τσαμπιά εκεί, τα σταφύλια. Καλή σοδιά να έχεις, καλέ μου. Με αυτή τη τραγουδάρα θα σας στείλω τρεις μέρες στο Ναύπλιο, όχι εγώ, ο Real FM και η Selecta Rent a Car. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο, λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Πάντα και μόνο. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα σε λίγες ώρες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Πάμε για αλλαγή ώρας, διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε για ακόμη μία φορά. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Μανώλης, γιατί ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουγιοκλειώτη, έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μανώλης από τα Χανιά μοιράζει καλτσούνια, λέει, με 23 βαθμούς ήδη και μας ακούει, στέλνει και την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Μανώλη μου, από τα Χανιά. Η Ελένη από τη Μεταμόρφωση ανησυχεί για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, όπως όλοι μας, πρέπει να σου πω. Είναι ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν σε καθημερινή μα καθημερινή βάση. Εδώ λοιπόν είμαστε. Φτάνουμε. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πάλι στα πράσινα? Πάλι στα πράσινα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, ρε Παπαδάκη?
0: Είπα εγώ ότι έχω πρόβλημα.
1: Δεν βλέπεις ότι πάλι στα έχω πράσινα. Τόσα πράσινα ρούχα για συγκεκριμένο λόγο?
0: Για συγκεκριμένο λόγο. Σ' αρέσει η χλωρίδα, ε?
1: Όχι, ποια χλωρίδα, ρε? Συντεριάζουν με τα μάτια μου, πάνω θεμάσαι.
0: Α, ναι, δεν πήγε το μυαλό μου, συγγνώμη. Αποφεύγω να σε κοιτάω στα μάτια, το καταλαβαίνεις τώρα για ποιους λόγους, για ευνόητους λόγους. Στα μάτια να σε κοιτάει ο άντρα σου.
1: Καλά, αναγκαστικά με κοιτάς, καταλαβαίνεις, δίπλα-δίπλα καθόμαστε, δεν είναι, δεν το πάρει προσωπικά κανείς.
0: Όχι, με βοηθάει και η στραβωμάρα μου, δεν μπορώ, δεν φτάνει τόσο μακριά.
1: Συμβλέπω με γυαλάκια, ε.
0: Άστα να πάνε.
1: Από το πρωί, αν είσαι από τις 6 με γυαλάκια.
0: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πλέον έχω αρχίσει και τέτοιο, ναι. Άστα. Έχω φτάσει στο σημείο, τα γράμματα όταν τυπώνω κάτι να τα βάζω στο 22.
1: Γι' αυτό μην τυπώνεις, κάνε zoom.
0: Πώς να κάνω zoom?
1: Άστο.
0: Πάνω στο χαρτί?
1: Όχι, να μην τυπώνεις, αυτό εννοώ.
0: Να, και τι να κάνω, να βλέπω από το...
1: Όχι, ρε εσύ, μη μου λες τώρα, τι να κάνεις χωρίς να τυπώνεις?
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν ξέρω, αποκλείεται να μπορεί να γίνει κάτι άλλο, εκτός από χαρτί.
0: Εννοείς από το τάμπλετ?
1: Από το τάμπλετ, το κινητό, από το λάπτοπ, από το κινητό, από το PC.
0: Από το κινητό, όσο και να ζουμάρω, δεν...
1: Δεν έχεις δει τα γράμματα που έχει ο μπαμπάς μου, γι' αυτό το λέω.
0: Α, τι είναι τεραστιών διαστάσεων? Ξέρεις, δεν με βοηθάει στα ζωντανά. Γιατί αν είναι, ας πούμε...
1: Τώρα στα ζωντανά δεν ξέρω.
0: Γιατί αν είναι στο κινητό η οθόνη ένα άρθρο,
1: ναι.
0: Δηλαδή ο,
1: οι,
0: μη,
1: τσο,
0: τσο,
1: το,
0: τα, κις,
1: μητσοτάκης, όχι, στα, βρα, κα, κις.
0: Α, στα, που, α, στα, βρα, κα, κις, μάλιστα. Αθόρυβα είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Κατάσταση σας είναι σοβαρή.
0: Καλά χρόνια τώρα. Αλλά να σου πω, τι κομμανταράς είναι αυτό? Μπήκε μέσα αθόρυβα.
1: Δε αθόρυβα, σε λίγο εκτός από θα είσαι και αθόρυβα, λοιπόν.
0: Ούγγαρ έρχεται μόνον.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη, να πούμε καλημέρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε αυτοί εδώ είμαστε μέχρι τις 8, να πούμε όλοι μαζί καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύβου Γιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papaki@lfm.gr και ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του RLFM, στο στούντιο για να μας πει τι γίνεται στο Μουντιάλ.
2: Λοιπόν, η Αγγλία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι, αφού κράτησε 11,5 λεπτά καθυστέρηση ο ρέφερι και κέρδισε στην πόλη του Μεξικού το Μεξικό με 3-2, πέρασε στους 8 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Είσαι σίγουρος ότι έληξε το παιχνίδι? Μήπως έχει πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλτ πουθενά για να κάνουν παράταση?
2: Το βλέπα,
0: να
2: το βλέπα,
0: κάτι,
2: το βλέπα, έξω, το βλέπα.
1: Θα μας πεις και γι' αυτό, γιατί δεν το βλέπα, έχω πορεία μεγάλη, ναι.
2: Το βλέπα, εντάξει, το βλέπα.
0: Ναι, λέω μήπως το μεσοδιάστημα ξαναρχίσει ο αγώνας.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, με 2 γκολ του Μπέλιχαμ στο 36 και στο 38 οι Άγγλοι προηγήθηκαν 2-0. Ο Κινιώνες στο 42 μείωσε σε 2-1. Στο 60 ο Χάρι Κέιν με πέναλτι το 3-1 και στο 67 με πέναλτι ο Ραούλ Χιμένεθ το 3-2 μείωσε για τους Μεξικανούς. Η Αγγλία έπαιζε από το 54 με παίκτη λιγότερο γιατί είχαμε κόκκινη στο Κουάνσο. Είχαν ένα δοκάρι στο δεύτερο μέρος με τον Ράιλ οι Άγγλοι. Καλύτεροι ήταν οι Άγγλοι στο μεγαλύτερο διάρκεια του αγώνα, με το Μεξικό να πιέζει αρκετά αλλά να μην τα καταφέρνει να μπορέσει να πάρει την πρόκριση και να συνεχίζει στους 8. Οι Άγγλοι τώρα λοιπόν θα πέσουν πάνω στην Γαλλία. Έτσι λοιπόν είναι...
0: Ωραίο μάτς αυτό.
2: Συγγνώμη, στην Νορβηγία. Συγγνώμη.
0: Μου κρέμισε το όνειρο.
2: Ναι, άσε τα όνειρα. Τα όνειρα δεν είναι... Εδώ υπάρχουν πώς έχουν βγει οι κληρώσεις. Λοιπόν, η Αγγλία πέφτει πάνω στην Νορβηγία. Θυμίζω ότι νωρίτερα η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία με τα δύο φοβερά γκολ του Χάλαντ. Στο 79.
1: 2-1 τη Βραζιλία.
2: Ναι, και στο 90.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Βραζιλία είναι το μόνο.
0: Πάει η Βραζιλία.
2: Η Βραζιλιάνη το μόνο που κατάφεραν ήταν στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλ του Νεϊμάρ να μειώσουν. Πολύ καλύτερη ήταν η Νορβηγία. Δικαιότατα για πρώτη φορά στην ιστορία του πάνε στα πρώιμη τελικά. Και έτσι το ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία-Μαρόκο που έχει βγει. Η Γαλλία είπαμε 1-0 την Παραγουάη σε παιχνίδι που κρίθηκε στο πέναλτι του Εμπαπέ. Το Μαρόκο 3-0 νίκησε τον Καναδά. Δεύτερο συμπέρασμα ότι δύο από τους τρεις διοργανωτές πάνε σπίτι τους. Ναι. Δηλαδή ο Καναδάς
0: και
2: το Μεξικό πάει σπίτι του.
0: Και συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω,
2: όπα, έρχεται, περίμενε, δεν συνεχίζουν. Έρχεται στις 10 το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι.
2: Και ώρα, κάτσε να το βρω τώρα εδώ, ώρα 3 το πρωί είπα Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Εδώ που εκεί θα δούμε αν θα μπορέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να προκληθεί στους 8.
0: Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. 3 η ώρα το πρωί, ξημερώματα δηλαδή για εμάς, 7 Ιουλίου.
2: 3 η ώρα το πρωί. Ελληνικά δεν τα λέω, ωραία.
1: Ναι.
0: Όχι, εσύ ωραία τα λες. Λες να μην πάει ο Τραμπ στην Άγκυρα.
1: Έλα, καλά, εντάξει.
2: Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται να πάει. Κάνετε τηλέφωνα και τελειώνουν οι ιστορίες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μας μια που ξεκινήσαμε έτσι τη συζήτηση. Ξάλλου το Μουντιάλ. Καλά το Μουντιάλ, εσύ απασχολεί το μισό κόσμο. Αυτή τη στιγμή με αυτό ασχολείται. Ο μισό πλανήτη. Δύο ερωτήσει πριν μα πει. Μία ερώτηση μάλλον που μα πει για τον Τραμπ. Τι φταίει με την εθνική Βραζιλία.
2: Φταίει ότι δεν έχει.
1: Γιατί είναι
2: παίκτες,
1: πολλά χρόνια, ρε παιδί
2: δεν
1: μου,
2: έχει
1: τους
2: παίκτες που είχε. Αν εξαιρέσουμε, καταρχήν δεν έχει τέρμα. Από εκεί ξεκινάμε. Και Σαφρανίδη, συμφωνείς? Δεν έχει τέρμα. Έχει 3-4 παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Βινίσιο Τζούνιορ, ο Μαρτινέλη. Όμως από εκεί και πέρα δεν έχει τους παίκτες που είχε παλιότερα να μπορέσουν να έχουν την ποιότητα αυτή. Μου κάνεις πολύ καλή πάσα γιατί ρωτήθηκε ο Αντσελότη τι θα γίνει και αν θα μείνει. Και είπε ότι είναι μια ήττα, μια αποτυχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε, προχωράμε, παραμένει στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας και λέει αυτή η ήττα δεν είναι το τέλος, αλλά η έναρξη νέου κύκλου, συγγνώμη, είπε ο Κάρλο Αντσελότη.
1: Ναι, αλλά κύκλος 20 χρόνια τώρα είναι.
2: Εντάξει, τώρα ναι. Ο Νεϊμάρ
1: ανακοίνωσε. Και χάνει από την Ευρώπη, μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει το ποδοσφαιρό της, λέω εγώ τώρα, η προπονήτρια, καταλαβαίνετε τώρα.
2: Εντάξει, έχουν θεματάκια, όμως...
0: Τι ζώφε!
2: Έχουν θεματάκια, όμως δεν είναι αυτές οι ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν η εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει λίγο
1: για
2: την ισχύ
1: τον
2: που
1: Τραμπ,
2: είχε.
1: Τι γίνεται.
2: Τι, ο Τραμπ έκανε το τηλεφωνάκι του, σύμφωνα με αυτά που γράφει το New York Times.
1: Ναι.
2: Ο παίκτης της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Αυτόματα είναι μία αγωνιστική, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Έτσι λοιπόν δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Όμως η FIFA έκανε επανεξέταση της υπόθεσης και αποφάσισε η ποινή να είναι μία αγωνιστική με αναστολή για ένα χρόνο. Δηλαδή αν ξανακάνει κάτι τότε θα πάρει μία αγωνιστική που έχει με αναστολή σύν ό,τι άλλη ποινή γίνει. Γράφουν οι New York Times ότι είναι ομή παρέμβαση του Προέδρου στον Ινφαντίνο ότι τηλεφώνησε και του είπε να επαναγίνει μια επαναξέταση της υπόθεσης αυτής.
0: Εντάξει. Παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τραμπ.
2: Ναι, να γίνει μια, ότι εντάξει, να γίνει μια επανεξέταση. Βρήκα ένα παραθυράκι εκεί και τελικά το κατάφεραν και έτσι
0: θα ξανακάνω την ερώτηση.
2: Θα παίξει και έτσι θα παίξει κανονικά με την ομάδα του στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Φυσικά το Βέλγιο βράζει και περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα υπάρχουν από τους Βέλγους.
0: Στο Βέλγιο προς το παρόν βράζουν μύδια. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπει η έκπομπα την πληροφορία αν παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τραμπ.
2: Όχι, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Α, δεν έχει φτάσει.
1: Ακόμα. Να κλείσουμε να πούμε και για την αγαπημένη μας.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Την εθνική μπάσκετ.
2: Τα είπαμε και νωρίτερα να τα ξαναπούμε τώρα.
1: Συγγνώμη που κάποιοι άνθρωποι δεν ξυπνάνε από τις 5. Συγγνώμη, ακροατές, ακροάτριες, όποιοι ξυπνάτε στις 6 και πάτε τις δουλειές σας, μην το ξανακάνετε.
2: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα.
0: Παπαπα!
2: Φορτσάτη τη βλέπω.
0: Λοιπόν, τι έχω να τραβήξω όλη την εβδομάδα.
2: Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία στο κατάμεστο. Είχε 8.000 κόσμο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Ήταν η έκτη και τελευταία αγωνιστική για την πρώτη φάση την προκριματική του για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει δύο φάσεις, αυτή ήταν η πρώτη. Η ελληνική ομάδα περνάει στην επόμενη φάση μαζί με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία από τον Όμιλο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν κακή εμφάνιση. Κάποια στιγμή είχαν με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο. Είχε χάσει και την πέμπτη από την ομάδα της Ρουμανίας στη Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα τώρα θα πάει στον Όμιλο το νέο που δημιουργείται. Εκεί θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Δεν θα παίξει με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία που θα είναι στον ίδιο Όμιλο. Όμως μετράνε τι έχει κάνει. Και πάει λοιπόν με 3 νίκες, 3 ήττες. Πρέπει η πάση θυσία να κάνει 2 νίκες για να μπορέσει να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου του Μουντομπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Η ελληνική ομάδα έχει απουσίες. Ναι. Ο Σπανούλης άστραψε και βρόντιξε, είπε ότι ήταν κάποιες οι διακοπές. Παίρνω και εγώ την ευθύνη, αλλά πρέπει στα παράθυρα του Αυγούστου να είναι όλοι, γιατί λείπαν και παίκτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν στην εθνική ομάδα και να βοηθούσαν και αυτοί που ήταν. Τα παιδιά και αυτοί που ήταν πρέπει να καταλάβουν ότι τους δίνεται μια ευκαιρία. Η ευκαιρία τους δίνεται όχι απέναντι στη Σερβία ή στην Κροατία ή στη Σλοβενία ή στην Ισπανία, τους δίνεται απέναντι στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία. Πρέπει να τις πάρουν αυτές τις ευκαιρίες αν θέλουν να έχουν μια θέση στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
2: Ολοκλήρωσα, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση.
0: Θέλεις να ρωτήσεις κάτι για τις μεταγραφές γενικότερα,
1: όχι,
0: κάτι οτιδήποτε.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου, προχώρατε, δεν τρέχει τίποτα. Μεταγραφές,
1: όχι.
0: Για τον Παναθηναϊκό γενικότερα πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Σε άλλες μεταγραφές, μην ανησυχείς.
2: Παναθηναϊκός κέρδισε το Σάββατο.
1: Θα σου δώσω όλο τον χρόνο.
2: Παναθηναϊκός κέρδισε το Σάββατο 3-1 τον Άγιαξ.
0: Φέρτε μας τον Άγιαξ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για σοβαρά πολιτικά θέματα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή παρουσία του και γενικά υπάρχει ικανοποίηση. Για να ικανοποιήσω και την κυρία Κασίμη. Ναι. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γι' αυτό φοράει και τα πράσινα. Συνενωμένοι είσαστε. Τέλος πάντων. Ήταν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Περιμένουμε, εάν ξαναρχίσει ο αγώνας κατόπιν παρέμβασης του Τραμπ, να έρθει να μας το πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τώρα τι έχει γίνει, επειδή έχουμε φτάσει και 16, οριακά έχει ξημερώσει.
0: Οριακά δεν, από τις 6 και 7. Από τις 6 και 7. Εδώ, είδατε, νύχτα μπήκε ο Σταυρακάκης, μέρα έφυγε από το στούντιο.
1: Για πες.
0: Καλημέρα, πολλές καλημέρες σε όλους στην πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ναι, εδώ και περίπου 9 λεπτάκια έχει επισήμως ξημερώσει. Βέβαια μας κάνει νεράκια, μας κάνει παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία Κασίμη. Μικραίνει η ημέρα, τα έχουμε πει. Διανύουμε ήδη την 187η ημέρα του έτους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε έτσι ρομαντικά.
1: Πάμε ρομαντικά, να πω χρόνια ρομαντικά πολλά μετά σε όσους λίγους γιορτάζουν.
0: Γιορτάζουν λίγοι σήμερα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 24 μαρτύρων και του Αγίου Σισόη. Ονόματα που γιορτάζουν είναι
0: τα εξής. Θα μας πεις και τα 24.
1: Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισόης. Δεν είχα πολλά να πω, είδες. Ήμουνα πάρα πολύ γρήγορη.
0: Αφού είναι
1: ο καιρός, έτσι λέγεται. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Στα επιρωτικά, που στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Αυτούς τους όμβρους τους περιμένουμε, ποτέ δεν έρχονται πια.
1: Έρχονται σε άλλες περιοχές. Είναι γενικός καιρός, λέω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρωτικά που θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθρος δεν έχει όμβρους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη έθριος με λίγα συννεφιά έτσι το μεσημέρο απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς και εκεί η θερμοκρασία.
0: Μια χαρά. Άρα ζακέτα να μην πάρεις σε καμία των περιπτώσεων, θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε μα ούτε ομπρελίτσα, διότι δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου όμβρους.
1: Στις
0: περισσότερες περιοχές. Εκεί που θα έχει όμβρους, πράξτε τα ανάλογα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
1: Α, ωραία.
0: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
1: Καλέ, τώρα που είπε φιληθείτε, ναι. Είδες τι έγινε σε μία με την κουμπάρα.
0: Περίμενε. Σήμερα επίσης είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο φούρνο με πατάτες, όχι μπαρμπεκιού, έξω να ψήσουμε το κοτοπουλάκι. Εντάξει, διότι καιγόμαστε που καιγόμαστε. Να βάλουμε λίγο μέσα, να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία. Καλό δεν είναι να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία, διότι
1: σίγουρα.
0: Η φωτιά λέει πάνω στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από κάτι παντιλίκια.
1: Ναι, και περιμένουν 76χρονος.
0: 76χρονος.
1: Και περιμένουν και τις εξετάσεις για να δουν αν πράγματι, όπως λένε, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Είχε πάντως μία εφορία.
1: Δεν ξέρω. Είναι, ναι. Λοιπόν, τώρα.
0: Για πες για τους κουμπάρους.
1: Βεβαίασε τώρα τους κουμπάρους, πήγαμε στις φωτιές τώρα.
0: Καλά, εντάξει, να πεις για τους κουμπάρους όμως μετά τις φωτιές.
1: Θα πω και για τους κουμπάρους, λοιπόν. Μου το γύρωσες τώρα. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη του χθεσινού 24ωρου ήταν στην η περιοχή της Ινώης στην Μάδρα. Όπου εντάξει, δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά τελικά κατάφεραν να την. Είναι σε επιφυλακή δηλαδή ακόμα.
0: Επιχειρούσαν όλη τη νύχτα
1: και
0: λογικά βρίσκονται ακόμα στο σημείο.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους.
1: Αλλά είναι πολύ βελτιωμένοι σε ύφεση βασικά πλέον. Χθες το βράδυ ήταν βελτιωμένοι, σήμερα είναι σε ύφεση. Αλλά αυτό που σημαίνει ότι είναι σε επιφυλακή πυροσβεστικές, αυτό όταν λέμε ότι είναι σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν κάποιες εστιούλες, δεν ξέρω αν υπάρχει, εντός της περιμέτρου. Αυτό μας έλεγαν χθες. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι ακόμα καλύτερη κατάσταση και απλώς παραμένουν εκεί υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Επίσης, είχαμε φωτιές στην Δροσιά Χαλκίδας, στη Ρόδο, στις Αμμούδες Ρόδου, στον Λεώνα Θήβας. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση και δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Προφανώς οι δυσκολότερες των τελευταίων ημερών ήταν οι φωτιές στο Ωραίο Καστρό και συνεχίζουν κιόλας στο Ωραίο Καστρό.
0: Σήμερα θα έχει σύσκεψη στις 11 παρατέταρτο.
1: Στην Νέα Καλλικράτη, στη Χαλκιδική, ναι.
0: Στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου. Θα είναι και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Ασφαλώς θα είναι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύσκεψη για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς και να δούμε τι είπε με το τοξικό νέφος.
1: Ναι, θα λέει, το δούμε και εμείς αργότερα.
0: Ταξίδεψε, λέει, 20 χιλιόμετρα. Ναι, κάπου διάβασα ότι λέει φυσάει προς την πλευρά της Αθήνας, κατεβαίνει προς τα κάτω.
1: Δεν ξέρω, θα φτάσει με την Αθήνα, πάει μεγάλα Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να δούμε, γιατί όντως διαβάζαμε χθες με την Στεφανία και ακούσαμε κιόλας. Κάποιοι λέγανε ότι κίνδυνος εδώ, κίνδυνος εκεί. Μας τα πει ο κύριος Αργιάννης από πρώτο χέρι. Τι πρέπει να προσέξουμε και τι όχι από αυτό το τοξικό νέφος, ειδικά όσοι μας ακούτε από την κεντρική Ελλάδα και πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει φτάσει το τοξικό νέφος.
1: Είχαμε και στενικός κάποιες φωτογραφίες από Θεσσαλονίκη. Ήταν φοβερό το πόσο είχε καλύψει τον ουρανό.
0: Κατάμαυρος ο καπνός.
1: Κατάμαυρος.
0: Λόγω του εργοστασίου ανακύκλωσης.
1: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί υπάρχει ακόμα φωτιά στα δύο εργοστάσια. Ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού. Γιατί αυτά εξακολουθούν να καίγονται. Οπότε βρίσκονται. Έχει ακόμα τέλος πάντων φωτιά. Τώρα, πολύ περιορισμένη σε σχέση προφανώς με τις προηγούμενες ώρες και μέρες, αλλά ακόμα καίγονται και μεταξύ άλλων έχουν πάει και σκαπτικά μηχανήματα και έχουν ξεκινήσει τις επιχωματώσεις. Νομίζω θα καίει και για άλλες μέρες φωτιά σε αυτά.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Λοιπόν, θα σας πω τις περιοχές. Εκεί ούτε μπάρμπεκιου, ούτε θερμές εργασίες, ούτε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Μαγιά, μην πω και οτιδήποτε άλλο και πετάμε την κάφτρα. Έτσι. Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας, είναι στην κατηγορία 4. Ο νομός Αττικής βρίσκεται στην κατηγορία 3. Είναι κίτρινο, μισό λεπτάκι. Εδώ τον έχω το χάρτη. Εδώ τον έχω το χάρτη. Μετά μου λες για την τεχνολογία. Λοιπόν, είναι κίτρινος ο νομός Αττικής, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και η μισή στερεά Ελλάδα. Είναι επίσης κίτρινο σε υψηλή είναι η πρόβλεψη κινδύνου και στην νότια Εύβοια, όπως επίσης στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Και στις Κυκλάδες πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, να πω ότι οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, πέντε μέρες έχουμε τον Ιουλίου μόνο,
0: σήμερα είναι η έκτη.
1: Αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους. Τις φωτιές. Από την 1η έως την 5η Ιουλίου έγιναν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για αποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 και κάτι ευρώ. Άρα 20 από τις συνολικές 146 που έχουν γίνει από τις αρχές του έτους, δηλαδή 12,2%.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι από αμέλεια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Οι συλλήψεις αφορούν. Περίμενε. Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Άρα περισσότερες, ναι, μία από τις 10, σωστά. Είναι φοβερό το ποσοστό. Λοιπόν, οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές. Προκλήθηκαν από τα αγαπημένα σου. Αυτά που φωνάζεις κάθε μέρα και δεν σε ακούει κανένα.
0: Μπάρμπεκιου και θερμές εργασίες. Ο άλλος λέει 80 χρονών, 85 πόσο ήταν, ήθελε να κάνει οξυγονοκόλληση.
1: Πυρκαγιές, εκτέλεση θερμών εργασιών, χρήση τροχού και άλλων εργαλείων παράγουν σπινθήρες. Μηχανήματα αγροτικών εργασιών, αποκάψη πολυμάτων φυτικής βλάσης και καλλιεργειών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που έγιναν κατά παράβαση της νομοθεσίας.
0: Στεφανία,
1: εξαιρετικά.
0: Έλα ρε Στεφανία, εγώ Ελληνάρας ξέρω, θα μου πει τώρα ο άλλος να μην κάνω, να μην βάλω τον τροχό. Ξέρω, προσέχω, σιγά. Θα μου πει ο άλλος τι να κάνω στο σπίτι μου, στην αυλή μου, στο χωράφι μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το καταλαβαίνω. Το πώς συνεννοείστε οι βλαμμένοι μεταξύ σας είναι φοβερό. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και αξιοπρόσεκτο. Αλλά δεν σας φταίνε οι άλλοι. Το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Όπως ήμουν στο φανάρι, λίγο πριν βγω από την Αττική Οδό, εχθές, πηγαίνοντας προς το κανάλι, ντάλα ο ήλιος. Δεν μπορούσες να σταθείς χωρίς το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Ήτανε λοιπόν ένας τυπάκος, είχε βγάλει το χεράκι του έξω, κάπνιζε και το τσιγάρο με ύφος, πρέπει να σου πω έτσι, με πολύ στόμφο, και πετούσε τη στάχτη έξω. Κανονικότητα. Το επόμενο βήμα ξέρεις ποιο είναι. Πετάω τη στάχτη, ρίχνω και μία, να πούμε, και το τσιγάρο, ανοίγω το παράθυρο και λέω, συγγνώμη, λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι? Με κοίτας, μου λέει, ορίστε. Λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι? Μου λέει, έχει. Λέω, τότε γιατί πετάς έξω? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε το παράθυρο. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποίησε το τασάκι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βιντεάκι που φαίνεται, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή. Ξερόχορτα από αυτά τα οποία έχουν καθαρίσει. Έχει πετάξει κάποιος την κόπα από το τσιγάρο και ανάβει ολόκληρη φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα. Και αρχίζει βεβαίως λόγω του αέρα αυτή η φωτιά να εξελίσσεται. Δεν σας φταίει, επαναλαμβάνω, ο διπλανός σας, δεν σας φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Συνετιστείτε. Έτσι απλά. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα λεπτάκι έχουμε.
1: Ναι. Ένα λεπτάκι.
0: Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το ένα λεπτό να σας ενημερώσω για την αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία επιστρέφει, αυτή η αγαπημένη καμπάνια, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Σας προσκαλούμε και εμείς να τη δείτε. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη. You've come to shake my hand. I apologize.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργόμενο ενιαίο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάντρα Αττικής συνεχίζουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη την επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

0: Say something. Say something, baby. Say something.
1: Συγγνώμη, τελείωσε ολόκληρο τραγούδι.
2: Ναι, τελείωσε ολόκληρο.
1: Καλά, πότε μπήκαμε και 31.
2: Άστα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό το bullying δεν θα περάσει. Μου έβαλε χέρι. Για ποιο λόγο δεν είδα. Πώς το είπες, strawberry blonde.
2: Έλα, βρε παιδί μου, πήγα strawberry να κάνω ένα.
1: Είναι πανέμορφο να ξέρεις. Με γεια σου.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Είναι μια κούκλα και σήμερα. Η κυρία Κασίμη, σε όλα τα επίπεδα. Το πράσινο λίγο αυτό το, αλλά εντάξει. Είπα, όπως είπαμε, πάει με τα μάτια. Θα πεις για τους κουμπάρους.
2: Ρε, εσύ με τους κουμπάρους, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, η αλήθεια είναι. Ξέρω ότι στο Κοροπή κατά. Ναι. Θα σου πω τι ξέρω. Τι διάβασα, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ότι.
2: Ότι κατά τη διάρκεια, λέει, τη τελέωση του μυστηρίου του γάμου. Μια 36χρονη και ενό 41χρονου ή 31χρονη κουμπάρα που πάντρεψε το ζευγάρι, είχε πιει λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται, ξέρω εγώ. Και ήταν από την αρχή, τέλος πάντων. Είχαν και έναν νύχτιο γλέντι.
1: Θα καταλήξεις το τι έγινε.
2: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να σου πω ότι ήταν ευδιάθετη από την αρχή, τέλος πάντων.
1: Ήταν αδιάθετη.
2: Ευδιάθετη.
1: Α, ευδιάθετη, ναι.
2: Λοιπόν. Θα σα πω όλη την ιστορία. Στο τέλος φίλησε τον παπά στο στόμα την ώρα του μυστηρίου.
1: Εντάξει. Ήταν αρχιμανδρίτης.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Αν ήταν
2: ενώ ευλογούσε, λέει, τα Στέφανα.
1: Ναι.
2: Για να το τοποθετήσει τα κεφάλια των ονείρων. Σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει, πήγε στον ιερέα, τον φίλησε στο στόμα.
1: Άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φώναζε. Αγαπώ, θα σε θέλω, δεν ξέρω τι φώναζε.
1: Ναι.
2: Αλλά έγινε ένα χαμούλη.
1: Ωραία.
2: Με τον άλλο κουμπάρο τελείωσε ο γάμο.
1: Με άλλο
2: είχε
1: κουμπάρο.
2: Και άλλο, είχε και άλλο.
1: Α, η κουμπάρα δεν.
2: Απομακρύνθηκε. Να πιει λίγο καφεδάκι, λίγο νεράκι.
1: Μάλιστα. Δεν έκανε κάτι με τον. Δεν προσπάθησε να προσεγγίσει το γαμπρό.
2: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Στο Κοροπή αυτά. Τι λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Αυτά τα βλέπουμε σε διάφορες έτσι ταινίες, σε διάφορα σύριαλ εκεί. Στην πλατφόρμα αυτή τη γνωστή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα, Λεωνάρδο. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μας γράφει ο Λεωνάρδος. Στεφανία μας αγριοξύπνησε ο Σπύρος.
2: Τι έλεγες πάλι, τι φώναζες, πες.
1: Ναι, τα πάντα.
2: Για τα πολιτικά, αυτά θέλω να μου πεις. Πριν μου πεις τα πολιτικά όμως, να πούμε.
1: Ναι.
2: Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί ένα άτομο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του κατά διάρκεια κατάσταση φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα λίγο νωρίτερα. Επίσης, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ στο Παγκράτη. Σε ένα διαμέρισμα εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας. Δηλαδή λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εκεί οι πολίτες τηλεφώνησαν στην αστυνομία και διαμαρτύρθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Εκεί κατοικούν δύο αδέλφια, πήγαν αστυνομικοί. Οπότε κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί βρήκαν την σωρό του ενός αδελφού τυλιγμένη σε σεντόνια και προσήχθη ο άλλος αδελφός 63 ετών και εξετάζεται. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί.
1: Κλήθηκε η αστυνομία διότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία,
2: ναι,
1: στην πολυκατοικία και ειδικά, ναι, από το διαμέρισμα. Τι να πει κανείς,
2: ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Τώρα φέρονται, επειδή υπάρχουν διάφορες, υπάρχουν και μαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι εξετάζονται με προσοχή αυτή τη στιγμή, αφού δεν λέει η αστυνομία αν έχουν καταλήξει εγκληματική ενέργεια ή όχι και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μένουμε εκεί. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι τα αδέρφια που έμεναν μαζί αντιμετώπιζαν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Νομίζω θα ξέρουμε περισσότερα.
1: Διαβάζω στο enikos.gr, το είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο enikos.gr για την Μαρία Αντωνογιαννάκη, την δημοσιογράφη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της.
2: Ναι.
1: Και εδώ περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για να δούμε τι ακριβώς. Αρχικά λένε ότι μάλλον από παθολογικά αίτια. Τώρα όταν ακούς ότι 46 ετών μια κοπέλα, μια νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι όταν.
2: Έχετε σφίξιμο.
1: Ο Θόδωρος λέει: για τις τιμές των καυσίμων θα ρωτήσετε το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί δεν έχουν πέσει ενώ το βαρέλι είναι στα 71 δολάρια. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, Θοδωρή. Δεν το είπε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Δεν είχε κάνει δήλωση και είχε πει: α, όλα και όλα.
2: Πρέπει να περάσουν.
1: Ναι,
2: πρέπει να
1: με το που θα υπάρχει μείωση, θα πρέπει αυτομάτως να περνάει στην Αντλία.
2: Σωστά.
1: Πούντο. 1,9 έβαλα εγώ χθε.
2: Πούντο. Και εγώ το ίδιο. Τόσο. Να πούμε ότι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Έχει, την Πέμπτη το πρωί, γιατί την Πέμπτη το πρωί έχει προγραμματιστεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας για να καθοριστεί αυτό το πλαίσιο εφαρμογής της μείωσης των τιμών σε κάποια βασικά προϊόντα. Από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουμε πει.
1: Ναι, εννοείς τη συμφωνία κυρίων.
2: Αυτή τη συμφωνία.
1: Να εφαρμοστεί.
2: Ναι.
1: Τώρα έχω να κάνω μια ερώτηση. Έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Έχει ήδη κλειδώσει μια εβδομάδα από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη. Όχι, από την, από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε η σύσκεψη αυτή. Για ποιο λόγο περιμένανε να κάνουν συνάντηση για την εξειδίκευση, για την εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την Πέμπτη που μας έρχεται?
2: Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διαδικασία για να φτιαχτεί η λίστα. Εδώ στο Real FM μίλησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
2: Νομίζω στο Γιάννη Παπαγιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι σου έλεγα για την Πέμπτη.
1: Για την Πέμπτη.
2: Ναι, εδώ το είπε. Λοιπόν, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι η συνάντηση ακριβώς αποσκοπήσει αυτό το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον. Θα είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν και στη σύσκεψη αυτή την περίφημη στο Μαξίμου. Υποτίθεται, επειδή θα είναι και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς εκεί, υποτίθεται ότι έχει ήδη φτιαχτεί μια λίστα.
1: Ναι.
2: Με περίπου αρκετές κατηγορίες, νομίζω 40 δεν κάνω λάθος, προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού, και με βάση αυτό τον κατάλογο, αυτή τη λίστα, οι βιομηχανίες θα εξετάσουν τις μειώσεις των τιμών από τον Σεπτέμβριο.
1: Μιλάμε πάντα για τους 2.000 κωδικούς.
2: Τώρα έχω καταλάβει ότι δεν είναι, το θέμα δεν είναι ακριβώς ο αριθμός. Οι 2.000 κωδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα παγώσουν για τις μειώσεις από Σεπτέμβρη. Νομίζω το θέμα είναι, δεν είναι θέμα αν είναι 2.000 ή 1.600. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να είναι αυτά που αγοράζουν οι άνθρωποι και να μην είναι άσχετα πράγματα.
1: Ανοίγω εισαγωγικά.
2: Ναι.
1: Ξεκινώ λοιπόν από το πιο πιεστικό μέτωπο αυτό της ακρίβειας. Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνει προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται.
2: Μπράβο.
1: Σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Κλείνω τα εισαγωγικά.
2: Αυτή τη μεγάλη έκταση ψάχνουμε.
1: Τα ΔΕΕΦΗ.
2: Κυριάκος
1: Μητσοτάκης, ναι. Στην ανάρτησή του.
2: Τα 2.000 είναι το καλοκαίρι, το πάγωμα, από Σεπτέμβριο λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Μισό. Το πάγωμα, εμείς θα το πούμε μία ακόμη φορά. Και απορώ για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το κενό, για ποιο λόγο δεν ασχολείται πιο σοβαρά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, θα παγώσει παραδείγματος χάρη ο καφές, οι κάψουλες, στα 4 ευρώ. Και τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να βγούμε έξω να πανηγυρίζουμε? Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, αυτό είναι το μελιμά σου, οι κάψουλες. Όχι, δίνω ένα παράδειγμα. Θα παγώσει παραδείγματος χάρη η φέτα στα 13 ευρώ το κιλό και θα είμαστε ικανοποιημένοι? Δεν ξέρω, εγώ ερωτήματα θέτω.
2: Όχι, καλά κάνεις και τα θέτεις.
1: Ερωτήματα θέτω.
2: Διότι
1: πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ.
2: Λέει ότι είναι μειωμένες λόγω του πλαφών, έτσι, τι λες?
1: Το οποίο πλαφών.
2: Ναι. Γι' αυτό το λέει, είναι έτσι, γι' αυτό είναι μειωμένες. Το διευκρινίζω, τον τρόπο της μείωσης. Ναι.
1: Το οποίο πλαφόν. Συγγνώμη, δεν είπαν ότι θα γίνει άρση του πλαφόν? Ωραία.
2: Γι' αυτό θα παγώσουν τις τιμές, αυτό σου λέει.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Συμπαθάτε με.
2: Όχι, ούτε εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτά είναι συμπληρωματικά εργαλεία. Δεν είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είναι συμπληρωματικά εργαλεία και μέχρι εκεί. Το πρόβλημα δεν λύνεται.
1: Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα, να ξέρεις αυτό το οποίο αναφέρεις. Δεν θα το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
2: Έχουμε και εκτόσεις στις 13 Ιουλίου.
1: Αχ, έλα.
2: Μέχρι τις 31.
1: Σε παρακαλώ
2: Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ. Δημιούργησε μου έτσι εφορία, δημιούργησε μου αισιοδοξία.
2: Να πω στον κόσμο ότι αρχιτεί αισιοδοξία να σου δημιουργήσω.
1: Α, νομίζω ότι είχες πληροφορίες ότι θα φτάσουν οι εκτόσεις στο 70, στο 80.
2: Δεν έχω πληροφορίες. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ας φτιάσουν όσο θέλουν. Δηλαδή αποκλείεται να φτάσουν το 70%.
1: Ναι. Να δούμε λίγο τις γενικότερα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις τιμές. Πάντα τις παρακολουθούμε τις τιμές.
2: Και πριν και μετά.
1: Ναι.
2: Και μια που είπε εκτόσεις.
1: Αχ, Άρη μου.
2: Τι. Και μια που είπε εκτόσεις, έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν τρεις προτροπές τέλος πάντων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Ευελτηρίου Πειραιός. Για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Μία από αυτές, ναι, είναι μία από τις προτάσεις του κ. Κορκίδη, είναι η πρόκληση, όπως θες πες το,
1: ναι,
2: προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή.
1: Κάτι τέτοια λέει ο Κορκίδης, ναι, και τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε αύριο στον αέρα, να μας εξειδικεύσει τι εννοεί. Έτσι
2: έχει
1: να ακουστεί λίγο στον
2: το
1: αέρα.
2: Δεύτερο, αλλά αυτό με τις εκτόσεις θα ήταν ενδιαφέρον να έχει στα σούπερ μάρκετ.
1: Όντως. Άρη μου, αυτό το θέμα έχω πραγματικά βαρεθεί κάθε τρεις και λίγο. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία. Κάθε φορά που σε κάποια περιοχή πιάνει φωτιά, κάθε φορά που σε κάποια περιοχή πιάνει φωτιά, αυτομάτως αρχίζει το σενάριο με τις ανεμογεννήτριες.

0: Έχει αλλάξει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάψουν το σύμπαν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Εντάξει, αλλά αναφέρεται τώρα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη δεν γίνεται εκεί που έχουν κάψει το σύμπαν να μπουν.
0: Εκεί λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν υπάρχει πυρκαγιά, όταν έχει γίνει φωτιά, εκεί λοιπόν μπαίνει μπλοκ. Εκεί δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Το καταλάβατε το όλο σύστημα. Δηλαδή, μου λες για το δάσος της Δαδιάς στη Ροδόπη. Βγάζουμε κάθε τρεις και λίγο το δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο.
1: Να τον ξαναβγάλουμε.
0: Λοιπόν, τον έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές και λαμβάνουμε αρνητική απάντηση. Εφόσον λοιπόν έχετε απορίες, Άρη μου, ειδικά σε σένα που είσαι και τακτικός ακροάτης, να ξαναβγάλουμε λοιπόν τον κύριο Καλακίκο για να μας το αποσαφηνίσει μία ακόμη φορά. Μην διαβάζετε και μην ακούτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την πραγματικότητα, θα πω εγώ πολύ ευγενικά.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλω να συζητήσουμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι και εσύ, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ασφαλώς.
1: Πριν πάμε εκεί, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι πολιτικό είχαμε το Σαββατοκύριακο?
0: Τι πολιτικό? Δεν είχαμε ηρεμία.
1: Τι ηρεμία είχαμε? Μίλες ψέματα.
0: Λοιπόν,
1: μίλες ψέματα, αφού όχι, μιλήσαμε 10 φορές.
0: Εννοείται. Εννοείται και μάλιστα κάναμε και πάρα πολλά ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Πρέπει να σου πω το εξής. Η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Η ανάρτηση
0: του κυρίου Μητσοτάκη ουσιαστικά πυροδοτεί ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Διότι αναφέρεται στο 2015, στα πεπραγμένα των ημερών Τσίπρα.
1: Λόγω δημοψηφίσματος.
0: Λόγω δημοψηφίσματος, ναι. Το συνδέει όμως και με αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, αυτό το τραγικό συμβάν, το τραγικό περιστατικό που είχαμε το... έφυγε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Περιμένουμε σήμερα στις 12.30, γιατί εχθές έψαχνα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για αυτά τα οποία έχει γράψει ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν στις 12.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ για τα πεπραγμένα, λέει, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πού θα φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο και η κόντρα.
1: Κύριος Κουτεντάκης, ο κύριος Τεμπονέρας, κύριο Κουφονικολάκου.
0: Μιλάμε πλέον.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση πάντως χθες, απλά για τον κύριο Ντόκο.
0: Είναι για τον κύριο Ντόκο αυτό. Εγώ μιλάω για την ανακοίνωση, για την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, διότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται στο ότι. Δεν θα αφήσουμε την ανομία, θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ακόμα και αν κάποιοι ενοχλούνται, θα λογοδοτήσουν οι δράστες της αδίστακτης επίδεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Και στο καπάκι, στη δεύτερη παράγραφο, λέει το εξής: όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, διότι η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία, και μετά αναφέρεται στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από το δημοψήφισμα. Όποιος το διαβάσει αναλυτικά καταλαβαίνει τη σύνδεση όλων αυτών. Γι' αυτό περίμενα εχθές αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αλλά όπως μου μετέφεραν κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, θα μιλήσουν σήμερα, θα τα πούνε όλα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει,
1: θα
0: τι
1: είναι
0: έχει
1: όμως
0: να γίνει.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρουμε.
1: Δεν θα είναι...
0: Μπορεί να κάνει καμιά βόλτα, να περάσει καμιά βόλτα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι ανακοινωμένο.
0: Όχι, δεν είναι προγραμματισμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό. Από την άλλη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δημιουργείται ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, και αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και κάπου εκεί. Εμβόλυμα η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλει αυτό το δίπολο, ψευτοδίπολο το λέει.
1: Ναι, επίσης η αντιπολίτευση, έτσι, καταγγέλει και τον κύριο Μητσοτάκη, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, για εργαλειοποίηση των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και για διχαστική ρητορική.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτή γίνεται, γίνεται αυτή η συζήτηση ταυτόχρονα.
0: Και κάπου εκεί, εμβόλυμα εχθές. Αντώνη Σαμαράς.
1: Βεβαίως.
0: Με δύο βιντεάκια.
1: Με το που ανοίγω το Facebook βλέπω αυτή την ανάρτηση.
0: Με το που την Παρασκευή πρέπει να σου πω, επειδή. Εντάξει, όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, πριν από λίγες ημέρες.
0: Υποκρισία και φαρισαϊσμός.

0: από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, Γιαννάτη, ότι δεν μπορώ να καταλάβω το πολιτικό επιχείρημα. Δεν είναι, δεν θεωρώ πολιτικό επιχείρημα να μην θέλεις να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για να λύσεις τα προβλήματα των πολιτών.
1: Και είπε και όλες 100% ότι θα κάνει κόμμα,
0: ναι,
1: κυρία,
0: ναι, ναι,
1: Μπακογιάννη.
0: Αλλά κατεβάζει το κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Και ήρθαν οι απαντήσεις. Μάλλον όταν είχα μιλήσει, λέω, ρε παιδιά, κάτι, οτιδήποτε αντίδραση. Και μου είπαν το εξής, ότι μάλλον δεν έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη την ήττα του 2009. Λοιπόν, αυτό οπτικοποιήθηκε,
1: ναι,
0: με δύο βίντεο. Το ένα βίντεο αναφέρεται στην κυρία Μπακογιάννη, όπου ο Αντώνης
1: Σαμαράς... Το άλλο στις δημοσκοπήσεις. Συνομιλεί και στα δύο με τον κύριο...
0: Με τον κύριο Νίκο Τσιούτια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά. Στο ένα, λοιπόν, λέει ότι μη βγάλεις ούτε καν ανακοίνωση, ας τα βρει με τον αδερφό της. Και μετά... το οτιδήποτε, ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την ήττα, παρόλο που έχουν περάσει 17 χρόνια. Και για τις δημοσκοπήσεις, ότι τους έλεγε, λέει, να κάνουν 10 πράγματα.
1: Για να μην πέσει η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20 και δεν έγινε τίποτα, γιατί δεν φταίω. Ναι, γιατί του λέει, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και λέει ο Νίκος Τσούτσιας ότι λένε ότι αν κάνεις κόμμα θα τους κόψεις την αυτοδυναμία. Και λέει, εγώ θα τους κόψεις την αυτοδυναμία. Εγώ είπα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία να κάνει ένα 2, 3, 4, 5, δεν τα έκανε και έπεσε από το 40 στο 20. Και ότι φταίς και για τη διαγραφή.
0: Και για τη διαγραφή, ναι.
1: Ναι.
0: Καταλήγοντας ότι.
1: Και καταλήγοντας, ναι.
0: Πάμε, ναι, διαφημισούλες.
1: Θυμίζει επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Έτσι τελειώνει ο κύριος Σαμαράς. Να πω το μόνο που μου έκανε εντύπωση, ένα πράγμα μόνο, ότι το λέει αρχηγέ.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση ο Νίκος Τσούτσιας.
0: Όντως.
1: Κύριο Σαμαρά, έχω την αίσθηση ότι τον έλεγαν πρόεδρο.
0: Λοιπόν. Ναι, είναι...
1: Αλλά μπορεί και να είναι τυχαίο, λοιπόν.
0: Ναι. Πάμε σε διαφημισούλες και θα τα πούμε μετά.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: διαβαζά τα σχόλια, τα είχα χάσει από κάτω. Πάντα μου αρέσει να αρτίσει το πολιτικό να διαβάζει τα σχόλια από κάτω.
1: Γεγονός.
0: Γι' αυτό όταν, μην τα κλείνετε, γιατί είναι.
1: Όταν δεν τα περιορίζουν.
0: Όταν δεν τα περιορίζουν, αλλά γενικά.
1: Όταν δεν τα σβήνουν.
0: Το Twitter είναι πιο καλό σε αυτά.
1: Το Twitter δεν μπορεί να τα σβήνει. Δεν μπορεί να τα επενεργοποιήσει.
0: Όχι, κάτι γίνεται, αλλά. Όχι, δεν παίρνω, Γιώργο, δεν είμαι ειδική στα social media.
1: Εσύ δεν είσαι ειδική στα social
0: media. Όχι, δεν είμαι, άσχετα.
1: Μας δουλεύει, να ξέρετε.
0: Όχι, αλήθεια το λέω.
1: Ναι, σε πιστεύουμε.
0: Καλή αλήθεια σου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Με βλέπεις εγώ ένα αντιδικό.
0: Μπορεί να γίνεται.
1: Ναι.
0: Μην με πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Πολλές καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Επέτρεψε μου ούτως ή άλλως ένα λεπτάκι έχει μείνει πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Να πούμε μια καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια και τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Στον Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, αναφέρεται σε αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη.
0: Ναι.
1: Απελπίστηκα, λέει, από την πολιτική ζωή στη χώρα μετά από αυτό το συγκεκριμένο συμβάν. Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις ο κύριος Φαραντούρης. Τώρα από εκεί και έπειτα, τι να σας πω κι εγώ. Όλα. Είναι καλό πάντως που
0: εγώ
1: όλα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Να είμαι ειλικρινής, αυτό το είδα από μία ανάρτηση. Υπήρχε και δημοσίευμα της Δημοκρατίας, αλλά το είδα από μία ανάρτηση του κυρίου Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά ο κύριος Φαραντούρης απάντησε για τα όσα γράφτηκαν για την απόσπαση ζύγου του στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία.
1: Εξαιρετικό πάντως.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πολύ εξαιρετικό.
0: Ναι. Το φαντάζομαι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκών για την ελληνική προεδρία. Φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
1: Των αναγκών της ελληνικής προεδρίας.
0: Ναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ο κύριος Ζαρίδης να γνωρίζουν οι πολίτες της σύζυγός σας τα λάβει για τη διετία 27-29 επιπλέον της μισθοδοσίας το ποσό των 245.700 ευρώ. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον ευρωβουλευτή τους, λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Απάντησε ο κύριος Φαραντούρης. Προλαβαίνουμε να δούμε την απάντηση. Μισό λεπτό. Ωραία, λοιπόν. Μη φωνάζεις. Λοιπόν. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν λέει μεταξύ άλλων ότι είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες σαν την Δώρα τη Σιγότη να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ανύπαρκτα προσόντα που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή κατά δήλωσή τους ήταν όμορφοι, δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ οι ίδιοι. Και μετά εξηγεί για ποιο λόγο δικαιολογείται.
1: Βοήθειά μας.
0: Τι?
1: Βοήθειά μας.
0: Την έχουμε στον ελληνικό ολόκληρη. Τα απάντηση θα τη διαβάσουμε μετά, δεν προλαβαίνουμε.
1: Πα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα το πήδη σε 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, σε πολυκατοικία η οποία υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν κατοικοί. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Σόρος άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσίαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε με 2-1 τη Βραζιλία. Την αποχώρηση των εθνικών ομάδων της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: σπάσουν.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα, τραγουδάρα. Την αντρική φωνή την αναγνωρίζεις? Ναι, Βιλεβάλλο. Ναι. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
2: 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8, και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κίνηση έχει?
1: Κάτσε, παιδί μου, περίμενε.
2: Α, περίμενε.
1: Summer Wine. Μάλιστα. Για δώσε λίγο, σε παρανίδα. Το κρασάκι το πίνουμε και δεν οδηγούμε. Για να είμαστε, να περνάμε όμορφα. Όμορφα, καλά, ευχάριστα. Πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, σε μια ηλιόλουστη πρωτεύουσα. Σε έναν απίστευτο Αττικό, κατά γάλανα ουρανό. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Αρχή της εβδομάδας, να έχετε μια επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Και με Summer Wine θα πάμε μια βόλτα στον Κηφισό. Θέλετε, κυρία Κασίμη?
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Αν δεν θέλετε.
2: Τι είναι?
1: Διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Βέβαια, είναι λίγο τα πράγματα για Δευτέρα, θα έλεγα εγώ, στην άνοδο. Κάτι διαφαίνεται, ρε παιδί μου. Θα δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι και λίγο μετά την Ακαρνών, μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο, στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Βλέπω κινησούλα πάνω στην Αττική Οδό, κυρία Κασίμη, οπότε αν υπάρχει κάποια ειδοποίηση, να μας ενημερώσετε θεσμικά. Στην κάθοδο επίσης του Κηφισού ξεκινά ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου, μέχρι και λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε να οπλιστείτε με υπομονή. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει και θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του της πλατείας Συντάγματος, η Αρβιτού είναι καραγεμάτη, από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά την Ερατοσθένους υπάρχει προβληματάκι, οπότε επίσης θέλει υπομονή. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε. Στην περιφερειακή είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινή εικόνα και αυτή την ώρα πάνω κάτω. Ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Α, σήμερα όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Στεφανία. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την πλατεία, από την παραλία Καλαμακίου, και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει, έλα λοιπόν καλό μου, φτάνει μέχρι το Τάικ Βοντό περίπου, μέχρι το γήπεδο του Τάικ Βοντό, το κλειστό. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, αδέρφια μου. Πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
2: Πάμε βολτίτσα.
1: Να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα οι εφημερίδες όλης της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Να δούμε τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες. Έλα, το είπα σωστά. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Έξυπνος τίτλος. Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σαριγιάννη. Ακριβώς. Κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
2: Λοιπόν, απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής σε εισαγωγικά της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Να πούμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον. Ανάρτηση, λέω, δήλωση από τον κύριο Μαρινάκη χθες, έδωσε μια συνέντευξη. Ότι ο κύριος Σαμαράς, αντί να αναφερθεί στην επέτειο διχαστικού δημοψηφίσματος, έκανε βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Περίμεναν δηλαδή λόγω της ημέρας να αναφερθεί εκεί.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμαλή συναντάται συχνά πυκνά. Η τελευταία συνάντηση που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που του ζήτησε η κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς. Και υπήρξε και συνάντηση μετά, πριν από περίπου 20 μέρες, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Ναι.
1: Να αποκαλύψουμε λοιπόν, μάλλον να υπενθυμίσουμε την αποκάλυψη την οποία την έχουμε κάνει πριν από 10 μέρες. Πέμπτη Παρασκευή, ο κύριος Κυρανάκης θα περάσει την πόρτα του γραφείου του κυρίου Καρμαλή στην πλατεία Μαβίλη. Mm-hmm. Αυτά.
2: Λοιπόν, επίσης, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες, ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακόμη, οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό από, στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Και σούπερ σοου για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας.
1: Ναι, ναι. 40 λεπτά λέει πυροτεχνήματα, φοβερό. Να πούμε επίσης ότι εχθές στους επίσημους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας ανέβηκε και βίντεο για το 2015.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχοντας ασφαλώς στη βιτρίνα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, αναφέρει η εφημερίδα, και έχει και μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Μπας περιπτώσει θα το διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Όπου φύγει για τη σύνταξη. Μητσοτάκης καλύπτει το σύμβουλο εθνικής ταπείνωσης για τον κύριο Ντόκο ο λόγος. Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
2: Ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κύμα αποχωρήσεων με περιορισμό την Ελλάδα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την είδηση των ΗΠΑ, με πυροτεχνήματα και βόμβες τράμι, εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι συχνές αμοιβές οδηγούν τον αθνό του έθνους στην φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΟΣΑ? Πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται? Θέλω να διαβάσω προσεκτικά αυτή την έκθεση.
2: Και εγώ, γιατί τη διάβασα ανάποδα μάλλον.
1: Γιατί μου είπαν συνάδελφοι, γιατί εγώ δεν τη διάβασα, δεν πρόλαβα να σου πω την αμαρτία μου, μου είπαν ακριβώς το αντίθετο.
2: Και εγώ θέλω να τη. Ναι, μισό λεπτό.
1: Αλλά θέλω να τη δω προσεκτικά. Μήπως
2: ουσιαστικά σου λέω ότι. Μισό. Είναι για το πώς διαβάζεις τους αριθμούς. Είναι άλλο. Για πρώτη φορά από την κρίση επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες από όσοι φεύγουν. Αλλά φεύγουν.
1: Ναι. Πάση περιπτώσει. Επιφυλάσσομαι για να
2: αλλά
1: την διαβάσω.
2: Φεύγουν, αλλά φεύγουν. Δεν
1: είναι. Εκ των πραγμάτων αυτό πάντα υπήρχε. Το θέμα είναι. Ναι. Επαναλαμβάνω, επιφυλάσσομαι να διαβάσουμε.
2: Αλίμονο το ισοζύγιο δεν ήταν θετικό. Αλίμονο αυτή τη στιγμή όμως.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα της Προράτα. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ρωτάει η εφημερίδα. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια για κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνει τη μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ακόμη, Ωραιόκαστρο, τοξικό νεύος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους ακριτικούς, με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί? Χειροπέδες τελικά υπήρχαν, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είδα μια φωτογραφία ότι ναι. υπήρχαν.
2: Αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε, αλλιώς θα το συζητήσουμε αναλυτικά αύριο. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν υπήρχαν, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, και ότι δεν υπήρχε σύλληψη με χειροπέδες. Σε κάθε
1: σύλληψη
2: περίπτωση...
1: χωρίς χειροπέδες απαγορεύεται. Σύλληψη υπήρχε.
2: Για αρχή υπήρχε προσαγωγή.
1: Α, προσαγωγή. Έστω και προσαγωγή γίνεται με χειροπέδες.
2: Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Όχι,
1: γίνεται με χειροπέδες.
2: Όχι.
1: Καλά. Ό,τι πείτε.
2: Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλού με τις οπτικές ίνες της πολυκατοικίες.
1: Ναι.
2: Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Κάπου τον είδα το Δήμαρχο και το έλεγε.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Και υπάρχει μια φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φαραντούρη. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε το νεοποίη. Αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλάει στο Μανιφέστο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Είναι, ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
2: Λοιπόν, τα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα θα πρέπει να γνωρίσετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο. Γράφουν τα νέα. Επίσης, 388 κάμερες της περιφέρειας στην Αττική και για κλήσεις. Τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Κηδεία είχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος το απουσιάζει από την κηδεία του. Αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Νέα βεντέτα Σαμαρά Ντόρας, επίσης συνοστισμός στην πόρτα εξόδου του Σκουμουνδούρου και Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές, γράφει τα νέα.
1: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα. Το medium που επιστρατεύθηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Άρωμα showbiz, το thriller εξαφάνισης της 50χρονης βασίλισσας του real estate. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. The winner takes it all. Υπάρχει μια φωτογραφία την οποία την είδα στα social media που έχει αναρτήσει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο τέος πρόεδρος του Συμβουλίου. Του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη σύζυγό του την Μάρα Ζαχαρέα.
2: Ναι, την είδα και εγώ, ναι.
1: Και τον κύριο Μιλωνάκη, την κυρία Μεσαροπούλου και πάλι μαζί με το φίλο μου έγραψε ο Θοδωρής. Συγκινητικό και σιδερένιος να είναι πάντα ο κύριος Μιλωνάκης. Αυτά από τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
2: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Economist. Economist. Η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης ο Σαμαρά της ΕΡΕ και ο Λασίτης Τσίπρας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Ναι. Και κλείνουμε με την Political. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα, πως η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης, πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Και Κυριάκος Μητσοτάκης θα το λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νέο αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Λοιπόν,
0: φτάσαμε παραμονές. Παραμονές. Ναι. Είναι 6 σήμερα, αύριο 7.
1: Αύριο 7.
0: Μεθαύριο 8.
1: Πω.
0: Κάνει την καρδιά του Πέτρα ο Ντόναλτ, ο 47ος. Θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάει στην Άγκυρα και δεν θα δει ζωντανά το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Εδώ ολόκληρη παρέμβαση έκανε για να παίξει ο αγαπημένος του παίκτης.
1: Ναι. Φαίνεται θα γίνει μετά την τελετή υποδοχής του Τράν από τον Ερντογάν. Θα γίνει και μια κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών και διμέρη θέματα και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Θα κάνουν, μάλλον δεν είναι και σίγουρα ακόμα, κοινές δηλώσεις και μάλλον θα υπογράψουν και κάποιες συμφωνίες συνεργασίες. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν αυτές.
0: Περιμένω να δω στις βαλίτσες του ο Τραμπ πόσα και ποια δώρα
1: θα φέρνει
0: στον Ερντογάν.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δώρα, αν αφορούν σε κάτι, θα αφορούν στους Καν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή
0: ζητηματάκι όμως και εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Δεν είπα ότι δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα F-35 ενδεχομένως να μείνει στα λόγια, δηλαδή να κάνει μια, ξέρω εγώ, θετική δήλωση. Κάπου εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι παραπάνω. Απλώς νομίζω.
0: Εντάξει, θα το δούμε και κατά πόσο έτσι η δήλωση πιστεύω θα είναι θετική. Πάντως στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά η δήλωση δεν γίνεται τίποτα από τη στιγμή που υπάρχει το Κογκρέσο. Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό.
1: Μπορεί να λες ό,τι λες. Ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Και να υπόσχεσαι.
0: Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε εγρήγορση. Ακόμα δεν έχουμε κάποια, εάν θέλεις, ενημέρωση, ειδοποίηση ή οτιδήποτε για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στο περιθώριο ή έστω στο όρθιο σε αυτές τις συναντήσεις του δεκάλεπτου είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν σε τέτα-τέτ έτσι κατάσταση ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα λέγαμε ότι είναι θέματα υψηλής επικινδυνότητας γενικότερα για την περιοχή. Ο Τραμπ, να πούμε ότι θα συναντηθεί, γιατί έχει τη σημασία του, και με το Σύρο ομολογό του αλλά και με το Ζελένσκι.
1: Ναι, βέβαια, και με το Ζελένσκι. Σωστά.
0: Όλα αυτά έχουν τη σημασία του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και μένει να δούμε τι θέλει η Αθήνα, για να το κλείσουμε αυτό, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Η Αθήνα θέλει να περάσει αυτή η Σύνοδος Κορυφής όσο γίνεται πιο ανώδυνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Πάντως όντως είναι, δεν είναι νομίζω. Νομίζω ότι είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Σου λέω, εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει ενδεχομένως μια εξέλιξη για τους κινητήρες για το ΚΑΝ. Αλλά σε ό,τι αφορά τους τρόπους επιστροφής Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάτι.
0: Ούτε με τους κινητήρες General Electric, εμένα αν με ρωτάς, βλέπω εξέλιξη. Και ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα σου πω, υπάρχει το Ισραήλ.
1: Εξέλιξη. Δεν είπα εγώ ότι θα δοθούν. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα βήμα, τέλος πάντων. Πάντως με το F-35 δεν νομίζω ότι θα γίνει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Νετανιάχου.
1: Υπάρχει και όχι εξάλλου το Κογκρέσο κινητήρες του ΚΑΝ.
0: Θα υπάρξει εξίσωση δυνάμεων στην περιοχή ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.
1: Άρα τελικά θα
0: με τις ευχές του Τραμπ.
1: Τελείως λάθος. Άδειο το καλάθι, λες.
0: Πώς το λέει, με τα λόγια φτιάχνεις ανώγια και κατόγια.
1: Ναι. Δεν το αποκλείω, να ξέρεις.
0: Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε.
12: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και πυρκαγιά στη Μανδρατική, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Ποσειδόνος από Παλαιοφάλιρο έως Σάλιμο λόγω τροχαίου. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ο Ανδρέας από το Παγκράτη σου στέλνει καλημέρα. Λέει καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στην αλάνθαστη κρίση ή στην ψευδέστηση στην επάρκεια ενός ανθρώπου, αλλά σε ένα σύστημα πολλαπλών θεσμικών ασυστημικών λειτουργιών, τεχνολογικών και οργανωτικών δικλείδων ασφαλείας, γράφει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Μήπως αναφέρεται στον κύριο Ντόκο?
1: Δεν ξέρω, πάντως πρέπει να... προφανώς αναφέρεται εκεί, πάντως...
0: σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Να το δούμε και το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να διευκρινίσει.
1: Γιατί πέρασε λίγο. Δεν πέρασε τα ψηλά, γιατί πολύ τόσο πολύ ψηλά.
0: Όχι, δεν πέρασε καθόλου στα ψηλά. Ναι. Είναι φοβερό πάντως.
1: Ότι η κυβέρνηση περνάει λίγο στα ψηλά.
0: Ναι, προσπαθεί να το υποβαθμίσει το θέμα. Ότι εντάξει,
1: εννοώ.
0: Δεν έγινε. Τώρα τα deepfake.
1: Όχι, έγινε, έγινε. Δεν ήταν deepfake, σιγά.
0: Deepfake λέει.
1: Καλά,
0: έτσι το είπε. Δεν είναι deep. Είναι deep για deep, όχι deepfake, ένα πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως το ενδιαφέρον της ιστορίας, γιατί εντάξει, τώρα οι Ρώσοι Φαρσέρ λένε, έτσι για να το κλείσουμε στα πάρα πολύ γρήγορα, οι Ρώσοι Φαρσέρ λένε ότι εμείς στείλαμε ένα mail, λέει, μέσω Gmail.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας απάντησαν.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Αλλά πες ότι σε αυτό την πατάς, η τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις απαντήσεις τις οποίες έχει δώσει.
1: Οι απαντήσεις, εντάξει.
0: Στον υποτιθέμενο ομολογό.
1: Ναι,
0: του.
1: Αυτό είναι καλό να πριν κρίνουμε να τις διαβάσουμε και όλα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γενικά να πω, άσχετο το θεωρώ. Mm. Και πάμε κατευθείαν στον κύριο Σαριάννη. Άσχετο το θεωρώ όντως θέμα. Να πω ότι καμιά φορά σε τέτοια θέματα, εθνικά, γιατί εθνικό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλό είναι πρώτα να ακούμε την ελληνική πλευρά και μετά του έξω.
0: Να ακούσουμε να ακούμε το βιντεάκι.
1: Ναι, και το βιντεάκι.
0: Να βάλουμε, να ακούμε το βιντεάκι.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι. Αν ακούσουμε το βιντεάκι, καταλαβαίνουμε πολλά
1: γενικά
0: πράγματα.
1: Γενικά όμως, ας ακούσουμε πρώτα την ελληνική πλευρά.
0: Ωραία, να πω κι άλλο πάνω στο καπάκι.
1: Δημοσθένης Αριγιάννης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Σαριγιάννη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κύριε Σαριγιάννη, να φοβόμαστε από αυτό το τοξικό νέφος? Πρώτα απ' όλα να προβληματίζονται και να ανησυχούν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Καλό είναι για μία-δύο μέρες ακόμα, όσο ακόμα δεν έχει με απόλυτο τον έλεγχο της φωτιάς ή τουλάχιστον δεν έχει λήξει τελείως η έκκληση των αερίων από την πυρκαγιά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μειώσουμε την έκθεση σε αυτή τις ουσίες που εκλείονται όσο δυνατόν περισσότερο.
1: Αυτό τώρα δημιουργείται γιατί καίγονται, είναι θέμα των προϊόντων που καίγονται, δηλαδή και στα δύο εργοστάσια της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας λαδιού. Πώς ναι, δημιουργείται όλο αυτό?
2: Είναι κυρίως τα προϊόντα καύσης, δημιουργούνται διοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες που είναι καρκινογόνες ενώσεις, οι οποίες έχουν την τάση να διασωρεύονται στον οργανισμό, που σημαίνει ότι αν κάποιος την εισπνεύσει, ο χρόνος ημίχυας ζωής των διοξινών, για παράδειγμα, στον οργανισμό θα γύρω σε 16,5 χρόνια.
1: Πόσα?
2: 16,5 χρόνια.
1: Ακούς, Σπύρο.
2: Που σημαίνει ότι η ημίχυα ζωής, που σημαίνει ότι αν η δόση που θα πάρω σήμερα θα μειωθεί στο μισό, όχι στο μηδέν, σε 16 χρόνια. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο χρόνο για να αποδώσει την τοξική της δράση στον οργανισμό. Εξού και είναι καρκινογόνος. Άρα. Προφανέστατα τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε, ο καρκίνος και η καρκινογέννηση είναι μια πολύ παραγωγική νόσος.
1: Ναι,
2: δεν έχει να κάνει με ένα μόνο πράγμα.
1: Και ούτε με ένα γεγονός.
2: Ούτε με ένα συμβάν. Έτσι ακριβώς. Συνήθως είναι η έκθεση στη διάρκεια της ζωής μας που επηρεάζει πολύ και βεβαίως και άλλοι παράγοντες. Ακόμα και γενετική. Προφανέστατα και γενετική. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρει κανείς. Ότι εισέπνευσα αυτό, θα πάθω σίγουρα. Δεν
0: ωραία,
2: θα πάθω σίγουρα, μάλλον δεν θα πάθω.
0: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Σαριγιάννη. Οπότε ναι. Πώς προστατευόμαστε από ένα τέτοιο συμβάν?
2: Με το να μην εκτεθούμε, που σημαίνει...
0: το να μην εκτεθούμε, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ θεωρητικό από την άποψη. Όχι, δηλαδή, τι να κάνει ο κόσμος, να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα?
1: Για κάποιες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται.
2: Αν να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα, αν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν χρειάζεται να βγει έξω. Αν δεν χρειάζεται λοιπόν να μην βγει έξω.
0: Ναι, δύσκολο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Αυτό τουλάχιστον για το σύνολο του πληθυσμού.
1: Κλιματιστικό.
0: Κάτσε να τελειώσουμε.
1: Συγγνώμη.
2: Γι' αυτό θα μείνει μέσα στο κλιματιστικό με μόδα ανακύκλωση, να μην μπαίνει αέρα από έξω. Αυτό είναι η ιδέα. Αν υπάρχει δυνατότητα απολύμανση του αέρα με συστηματικέ απολύμανση, ακόμα καλύτερα. Και φυσικά και αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές, ανεμιστήρας με ένα μπολ παράγει και μπροστά, κάνει πολύ καλή ατμόσφαιρα εσωτερικά από όψη ψήξης. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις μέχρι και όταν διαλύσεις. Αν τώρα πρέπει να βγούμε, εκεί φοράμε μάσκα FFP2, FFP3, η καμπανία 95, αυτές τις μάσκες
1: της υψηλής
2: προστασίας που φορούσαμε επί COVID, και κάνουμε τη δουλειά μας όταν οδηγούμε, έχουμε το κλιματιστικό, το αυτοκίνητο, καταλαβαίνουμε τις θερμοκρασίες με σερμό πάλι ανακύκλωσης, αλλά κάνουμε αυτό που μπορούμε για να μειώσουμε την πιθανή δόση θα πάρουμε αν εισπνεύσουμε τον αέρα μας όλα στα ματήρια. Τώρα, αν χρειάζεται, που θα χρειαστεί να πλύνουμε τις αυλές μας και τα λοιπά από καΐδια, ας το κάνουμε με νερό χαμηλή σχετικά πίεση, ώστε να μην λυθούν στα γονίδια που θα επανεωρήσουν τα σωματήρια στον αέρα, θα σηκώσουν στον αέρα και θα μεγαλώσουν τη πιθανότητα να τα εισπνεύσουμε, και ας φοράμε γάντια για να μην τα κουμπίσουμε στη διαδικασία αυτή.
0: Κάπου διάβασα, κύριε Σαργιάννη, ότι έχει, λέει, μετακινηθεί, έχει ταξιδέψει τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα από το σημείο της πυρκαγιάς. Και ναι, ότι έρχεται σιγά σιγά και προς την Αθήνα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο γενικότερα, αυτό το τοξικό νέφος να επηρεάσει και άλλες περιοχές με την ίδια ένταση που θα επηρεάσει εκ των πραγμάτων, όπως μας είπατε, την περιοχή εκεί του Ωραιοκάστρου?
2: Όχι. Η πιθανότητα να το επηρεάσει με την ίδια ένταση, η απάντηση είναι όχι. Στο συνήθως ερώτημα, αυτό πάρουμε ανά τμήμα. Ναι, μπορεί να πάει μακριά, μπορεί να φτάσει ακόμα και στην Αθήνα. Διάβασα αυτό το βράδυ ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία είδε αυξήσεις στο σωματήριο, και εγώ τα είδα, φυσικές μετρήσεις στην περιοχή της Αθήνας, στα Ρωμακατάνες, τα λοιπά, που μπορεί να οφείλεται στην κίνηση του νέφους αυτού, το οποίο φυσικά όταν έφτασε στην περιοχή των Αθηνών ήταν πάρα πολύ διαχυμένο. Δεν ήταν πια ένα νέφος, μια γραμμή, ήταν, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη θολότητα στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει μικρή συγκέντρωση σωματιδίων από την περιοχή, και άρα η πιθανότητα, η διακινδύνευση είναι πολύ πολύ χαμηλή. Αντίστοιχα, βέβαια, το ίδιο πράγμα ισχύει τώρα και για την περιοχή εκεί, στο Ωραιόκαστρο. Η αλήθεια είναι ότι όσο μειώνεται η ένταση της έκκλησης των αερίων και αντίστοιχα των σωματιδίων από την πυρκαγιά, τόσο μειώνεται η ένταση, η δόση που παίρνει και ακόμα και άνθρωπος που μένει δίπλα.
1: Αν έβρεχε θα βοηθούσε.
2: Αν έβρεχε θα ήταν η λύση, γιατί θα έβρεχε να σωματίδει αυτός ο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε η έκκληση να γίνει με τους όρους που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή να γίνει προσεκτικά. Αλλά αν έβρεχε θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη. Την παρακολουθούμε, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μας ξεφέρει, αλλά και η αλήθεια είναι ότι το κρίσιμο είναι να σβηστεί πλήρως η πυρκαγιά αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαργιάννη.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Έχουμε και άλλη συνέντευξούλα.
0: Να ασχοληθούμε λίγο με τι γίνεται με τις παραλίες μας, με τις θάλασσες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σίνεμα, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς του καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοαερίοελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας, κυρία Κασίμη, παρακαλώ. Right,
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη! Είναι όλα τόσο κοντά! Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί.
14: Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right.

0: Στεφανία Κασίμισο ένα μικρόφωνο.
1: Πίνας Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM.
0: Νίκος Απρανίδης
1: στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του www.realfm.gr.
0: Τι υπέροχο πλάνο αυτό το οποίο έχουμε, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Αχ, λεκανοπέδιο είναι.
0: Λεκανοπέδιο
1: και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα τη Σαντορίνη από κάτω.
0: Έβλεπες τη Σαντορίνη, ναι, η καλντέρα είναι από εκεί. Θέλεις να πάμε να δούμε τη θέα?
1: Α, δεν μπορώ, πρέπει να πάω στην παραλία εκεί αριστερά.
0: Πρέπει να πάω στην παραλία εκεί αριστερά. Έχουν αρχίσει, ναι, τα οράματα.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Καλημέρα. Δεν τη βλέπεις εκεί την ξαπλώστρα?
0: Ναι, την απλώστρα βλέπω στο απέναντι μπαλκόνι. Ξαπλώστρα εγώ δεν βλέπω. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Στα μπαλκόνια η ξαπλώστρα δεν βλέπεις. Από εδώ, από εκεί αν θες.
0: Άκου. Εδώ. Το πρόβλημα το οποίο έχω, γιατί με βλέπεις με τα γυαλιά τώρα, το πρόβλημα είναι σε σκοντινές αποστάσεις. Στις μακρινές είμαι μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν θέλω να δω μήνυμα, παραδείγματος χάρη στο κινητό μου, το κρατάω σαν να τραβάω selfie.
1: Ξαπλώστρες δεν βλέπεις.
0: Ξαπλώστρες. Όχι. Ξαπλώστρες δεν βλέπω. Βλέπω απλώστρες. Και το θέμα είναι το εξής. Στις παραλίες του λεκανοπεδίου της Αττικής, ξαπλώστρες θα βλέπουμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, διότι έπεσε το μάτι μου, έπεσε η προσοχή μου σε μία έρευνα που λέει ότι 5 στις 6 παραλίες του λεκανοπεδίου είναι ακατάλληλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή εμένα μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλές απορίες βλέποντας το χάρτη, ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Βαρελίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και μάλιστα είναι και υπεύθυνος ποιότητας υδάτων. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Κύριε Βαρελίδη, καλή σας ημέρα.
2: Την επίσημη πολιτεία μέσω των αποκεντρωμένων διοικήσεων με αναθέσεις που γίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για να κάνουν τις μετρήσεις με τη μεθοδολογία που πρέπει, να κάνουν τη δειγματοληξία καταρχήν με τη μεθοδολογία που πρέπει, να κάνουν μετά τις αναλύσεις με τη μεθοδολογία που πρέπει και να εφαρμόζουν πλήρως το παράρτημα της σχετικής οδηγίας, το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παίρνεις τα δείγματα, τον τρόπο με τον οποίο κάνεις τις αναλύσεις και τον τρόπο με τον οποίο μετά αξιολογείς τα αποτελέσματα των...
1: Ναι.
0: Μία πρώτη θερμή παράκληση, κύριε Βαρελίδη, αν μας μιλάτε μέσω ανοιχτής ακρόασης, βγάλετε το hands free ή επενεργοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση να μας μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή, για να έχουμε καλή γραμμή, σας παρακαλώ πολύ.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πιστοποιημένες μέθοδοι, τις οποίες εσείς φιλοξενείτε στους επίσημους ιστότοπους του Υπουργείου και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν. Αυτή η έκθεση που κυκλοφορεί.
1: Του οργανισμού του ΠΑΚΟΕ δεν είναι κρυφό.
0: Ναι.
1: Παντού κυκλοφορεί. Και χρόνια δεν είναι φέτος μόνο.
0: Ναι, γιατί δείχνει αντίθετα αποτελέσματα?
2: Προσέξτε, το ΠΑΚΟΕ κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω, και νομίζω ότι οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν, ότι το ΠΑΚΟΕ, όπως και οποιοδήποτε άλλος, αν θεωρεί ότι οι μετρήσεις που κάνει είναι σωστές, ναι, θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς που γίνονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, να έχει

0: να λάβει επίσημα την διεξαγωγή αυτών των μετρήσεων και να υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι μετρήσεις και να συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτείας που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα που διατηρείται στη σελίδα του Υπουργείου του Περιβάλλοντος.
1: Ναι, αλλά κύριε Βαρελίδη, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους κατοίκους του Λουκανοπεδίου αλλά και τους τουρίστες και αναπαράγεται. Αν όντως εσείς λέτε ή αφήνετε να εννοηθείτε ότι δεν είναι αξιόπιστοι οι έλεγχοι, γιατί πραγματοποιούνται, ποιος ελέγχει την οργάνωση?
0: Το γιατί πραγματοποιούνται θα πρέπει να ρωτήσετε και γιατί βγαίνουν αυτά που βγαίνουν. Θα πρέπει να ρωτήσετε.
1: Αλλά εσείς είστε η πολιτεία. Κάποιος πρέπει να ελέγχει.
0: Θα πρέπει να ρωτήσετε το ΠΑΚΟΕ και όχι εμένα. Υπενθυμίζω πάντως ότι πέρυσι αρκετοί δήμοι είχαν στραφεί εναντίον του ΠΑΚΟΕ δικαστικά. Αλλά βέβαια ξέρετε ότι δυστυχώς οι ρυθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης είναι τέτοιοι που αυτό είναι κάτι το οποίο θα εκδικαστεί.
2: Ναι.
0: Σε 5 χρόνια και είναι πιθανό και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα λόγω αμφιβολιών. Αλλά πάντως.
2: Θέλετε να μας πείτε μισό λεπτό κύριε Βαρελίδη. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δημοσιεύει στοιχεία που λέει παραδείγματος χάρη ότι η τάδε παραλία στο Πορτοράφτη είναι γεμάτη κολοβακτηρίδια και καλό είναι να μην πάτε να κολυμπήσετε. Και στη διπλανή παραλία, η διπλανή μάλλον παραλία μπορεί να έχει γαλάζια σημαία. Αυτό από μόνο του δεν έχει καμία μα καμία απολύτως λογική. Και η πολιτεία αντί να προστατεύσει τους πολίτες και να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Αν είναι όντως έτσι.
2: Αν είναι όντως έτσι.
0: Η πολιτεία προστατεύει τους πολίτες και γι' αυτό έχει το επίσημο σύστημα μετρήσεων το οποίο αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι την ελληνική, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, νομίζω ότι ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται την ελληνική πολιτεία. Δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει τις μετρήσεις, δεν έχει λόγο η κυβέρνηση για το αν μια παραλία είναι καλή ή όχι, δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους πολίτες. Επομένως θα πρέπει να εμπιστεύεται τα επίσημα όργανα της πολιτείας και γι' αυτό υπάρχει η σχετική ιστοσελίδα για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
2: Επισήμως λοιπόν και όσον αφορά στα δικά σας τα στοιχεία και να μείνουμε στα επίσημα στοιχεία για να εφησυχαστεί και ο κόσμος. Σε τι επίπεδο, σε τι ποσοστό βρίσκεται η καταλληλότητα των παραλιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κύριε Βαρελίδη?
0: Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι φετινό, είναι κάθε χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Κάθε χρόνο τα επίπεδα γενικά στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά και στην πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αν πηγαίναμε και μάλιστα σε πιο αυστηρά κριτήρια, γιατί εμείς ήμασταν από τις χώρες που θέλαμε αυστηρότερα κριτήρια στην οδηγία, νομίζω εκεί η σύγκριση θα ήταν ακόμα πιο καταλυτικά υπέρ της χώρας μας.
1: Που μπορούμε, απλώς μόνο την ιστοσελίδα που μπορεί να βρει ο κόσμος, να μας πείτε την ιστοσελίδα της παραλίας.
0: Αν γκουγκλάρετε ύδατα κολύμβησης, ποιότητα υδάτων κολύμβησης, θα σας βγάλει. Είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Κύριε Βαρελίδη, το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για τη Λειψιδρία και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε εκπονήσει, σας το προαναγγέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Άρα θα έρθει άφοβα να κάνουμε μπάνιο στο Πορτοράφι. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Μα γι' αυτό δεν έρχομαι, μην νομίζεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρος. Ένα τσούπι είναι μωρέ. Αμάν το έχετε κάνει ολόκληρο ζήτημα.
1: Τα κολοβακτηρίδια με εμποδίζουν.
2: Αυτό. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σαπρανίδη, τώρα που ξεκινήσαμε και πήραμε
1: τώρα.
2: Τώρα
1: είμαι να πάω για μπάνιο.
2: Μετά από τρεις ωρίτσες και μας λες. Τέλος
1: μια προθέρμανση ήταν.
2: Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δεν θα μας φημώσετε εσείς. Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, γίνεται ένας πανικός. Εντάξει, ναι. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και γιατί το λέω έτσι? Διότι απουσίαζε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάτζου.
1: Καλοκαίρι είναι, παίρνουμε άδειες, ξεκουραζόμαστε. Ή έχουμε υποχρεώσει τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν,
1: εσύ όταν λείπεις θα σου βάλουμε χέρι?
2: Θα το συζητήσουμε αυτό. Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν επί δύο ώρες.
1: Λοιπόν.
2: Η κυρία Στεφανία Κασίμη
1: ήταν. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης
2: ήταν επί τρεις ώρες.
1: Ναι, θα επί τρεις ώρες ο Σπύρος Παπαδάκης.
2: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Ναι, θα τα πούμε μάλλον αύριο το πρωί, εκτός αν έχω άδεια και δεν με αφήσει να έρθω.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια, γεια.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σιγάλεο. Στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο, Σάλιμο λόγω τροχαίου, στην Αθηνά από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστέρηση μείνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρδυτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνα Ρατικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θερμοτοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στα πρωιμή τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία. Για τη φάση των 16 η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους 8, κερδίζοντας με 2-1 τη Βραζιλία. Στις 12 Ιουλίου Αγγλία και Νορβηγία θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση για την πρόκριση στους 4. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: πάντα να σκέφτες πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ακούσαμε Αμαλία τι λέει το τραγούδι.
2: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
1: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
2: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
1: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Φιληθείτε αυτό. Γιατί χανόμαστε.
2: Αυτό είναι μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο.
0: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο.
2: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
2: Καλά, αυτό το
1: ούτε που το καταλάβαμε.
2: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι.
1: Εντάξει.
2: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι τους έλειπα. Εσένα μπορεί να μισού έλειπα. Έλειπα σε κάποιους ακροατές. Να μην πω. Καλώς σας βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Το είπα. Νικό μου, πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Μεγάλο το πλήγμα.
2: Και γιατί με πρωί τηλέφωνο τότε.
1: Εγώ
2: σε λες μήνυμα, ναι.
1: Εγώ.
2: Εσύ.
1: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
2: Και εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
1: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Έλα, φιληθείτε.
1: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
2: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
1: Έτσι, πολλά φυλάκια.
0: Λουλούδια θα σου στρώσω. Σκυλάκια θα σου δώσω. Είναι η καλύτερη.
1: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες, το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
2: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
1: Οπότε
2: σημαντικό.
1: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία.
2: Έτσι.
1: Να δώσουμε.
2: Καλά,
1: ένα τρυφερό φιλί.
2: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να φάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Ναι, σωστό αυτό. Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο.
2: Ναι.
1: Εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
2: Εντάξει, μην το κάνετε. Μην το τερματίσετε.
1: Ναι,
2: αυτό εννοώ, παιδί μου.
1: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Όποιον έχει
2: εγώ
1: όρεξη.
2: Τον Καλαμαράκι ούτε στο Μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Παρά δεν τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες. Γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν. Αφήστε το. Τον τρώω στήμα από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
1: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φυλάκια.
3: Αλέξη μου, φυλάκια, να είσαι καλά!
1: Ο Άντων, για παράδειγμα, στέλνει φυλάκια στον Αλέξη.
2: Αυτό,
1: τι να κάνουμε τώρα.
2: Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει, Αμαλία, μπα, το βρήκα.
1: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
1: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
2: που του
1: ήχου. Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Ο Ντίμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε, καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
1: Ήταν μεγάλη απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι, ναι, πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, στους παιδοσφαιρόφιλους είναι το κυρίαρχο θέμα.
2: Και εγώ διάβασα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ κτλ. Αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν τα ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι μια. Ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
1: Μια χαρά τα πάει.
2: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
2: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
1: Και η Ισπανία τα πάει καλά.
2: Ναι.
1: Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
2: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
1: Ναι, χαίρεται, γιατί είναι αγγλόφιλος.
2: Ναι,
1: η Αγγλία λοιπόν επικράτησε 3-2 του Μεξικό. Μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα. Το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν με πέναλτι. 3-2 λοιπόν Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία. 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε 1-0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγωνιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν, επικράτησαν 1-0 και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα πρωίμη τελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
2: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
1: Ένα παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ο καλύτερο του παίκτη, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Mm. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο τη FIFA και του είπε: να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερο μα παίκτη. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει,
2: τότε θα τον τιμωρήσουν.
1: Ναι. Να. Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
2: τι
1: του Βελγίου.
2: Τι καραγκιόζηλίκια είναι αυτά.
1: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
2: Α, γι' αυτό εννοώ.
1: Καθάρισε αμέσως.
2: Αυτά είναι.
1: Η FIFA.
2: Ναι, και λέει ο Χιλιάρχος. Έμα δεν βρήκες εσύ το δρόμο. Ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Έπιασε από το χέρι και σου είπε: άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
1: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα,
2: μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Πώς τα λέω.
2: Πραγματικά, παρόλο που δηλαδή έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού.
1: Τι συζητιέται.
2: Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
1: Α, μάλιστα.
2: Το οποίο δεν ήταν κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
1: Όπα, ποιο γυνάτι.
2: Το γυνάτι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
2: Για να ρίξει το η κυβέρνηση.
1: Έτσι είχε
2: ξεκάθαρα.
1: Πει.
2: Ναι.
1: Και της απάντησε χθες,
2: ναι, ναι,
1: ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου έχει έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
2: τον κύριο Τσούτσια.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην Ντόρα. Πάλι.
5: Τι είπε πάλι.
4: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
5: Άσε με, Ρενέκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Αλλά δεν θέλω να κοινωθεί.
5: Τι ανακοίνωση να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Δεν έχει συνέλθει, λέει, ακόμα.
2: Από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
1: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
2: Με 50 ακόμα κάτι ο κ. Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
1: Περίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Σαμαράς. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Ναι.
1: Από την κούρσα.
2: Έτσι είναι.
1: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Ξαφνικά.
2: Ξαφνικά.
1: Αυτά από μια συνάντηση που είχε γίνει.
2: Μπράβο, είχε γίνει ένα ραντεβού. Τετατέ.
1: Ελληνικό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει κόμμα. Όσο και αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν, άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτη, τι είναι? Γιατί σου λέει στο αμάξι μου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο αμάξι μου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι σε ανέδειξε για πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτά που μου λέτε, εγώ πήγα την Δημοκρατία από το 40 στο 20.
1: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το
2: δεν
1: δεύτερο μέρος.
2: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
4: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
5: Κάτι ενδιαφέρον?
4: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
5: Εγώ που κολλάω?
4: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
5: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
4: εγώ με αυτούς πιστεύω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
5: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω?
4: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
5: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
2: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, για τον κύριο Μαρινάκης. Τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προέδρου.
1: Αλλά λέει, εγώ τους είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
2: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνος κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλούς και όχι σε λίγους. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με το να ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κυρία Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι γύρω να έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
2: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη? Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και κυβέρνησες στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένας, αλίμονο. Λέω όμως.
1: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του και να τις εκφράζει.
2: Φυσικά και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος. Το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό η Δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση, ότι είναι προδότες και. Αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
1: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπες εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
6: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
2: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι, αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και καλά, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέφει εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
2: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
1: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του ΑΕΜΝΙ στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012, βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
2: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκίνησε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και οι αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή, στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό. Διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίσε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικά, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
1: Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Έτσι, με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκδοχή.
2: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
1: Παιδί μου, πολιτική άνοιξη. Εμείς που τα ζήσαμε τότε,
2: πώς θα το
1: δηλαδή
2: πει το
1: είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
2: Έχεις καμιά έμπνευση.
1: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Νεότερη εκδοχή.
2: Να.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει λοιπόν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
2: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος του κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη και θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαράς και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, βρε Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, απ' τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας εγώ ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα παρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
2: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
1: Πόσο,
2: 1,98.
1: Σημερινή, πρωινή τιμοληψία.
2: Α, για πες μου.
1: Κηφισίας.
2: Ναι.
1: τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,899, σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
2: ναι.
1: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
2: Ναι.
1: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
2: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για ισχροκέρδια, κερδοσκοπία και. Γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
1: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή
2: τι
1: του πετρελαίου. Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.
8: Real FM.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις αιστείες του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Αθηνών από Χαϊδάρεως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τη θυμάσαι την Τενεκεδούπολη?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι, βέβαια.
0: Τι σειρά ήταν αυτή?
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων της Ευγενίας Φακίνου από το 1975, που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Ήταν μια νέα μορφή θεάτρου, όχι κουκλοθέατρο ακριβώς,
1: ναι,
0: αντικειμενοθέατρο όπως χαρακτηρίστηκε,
1: ακριβώς,
0: με πρωταγωνιστές τον Σαρδέλα, τον Μιλίτσα, τον Βουτυρένιο και φυσικά τον Καλαμάρη. Εκεί οι πρωταγωνιστές λοιπόν ήταν αυτά τα άδεια τενεκεδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό πήρε και το όνομα
1: Τενεκεδούπολη. Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήρθε αυτή η Τενεκεδούπολη μας να την πάρει
0: σήμερα?
1: Ρε παιδί
0: μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός, ναι, των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Κάτσε να σε θυμίσω.
2: Άρα διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
3: βεβαίως
2: το σκέφτεται.
3: Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτοί, δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότεροι.
4: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες ανάμεσα στους 158.
3: Δεν υπάρχουν και ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
0: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν υπάρχουν.
0: Μωρέ, υπάρχουν. Υπάρχουν σίγουρα.
1: Σίγουρα, το ξέρουμε εμείς. Το έχουμε διαπιστώσει.
0: Τώρα λοιπόν βγαίνει στο Contra Channel στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εξαπολύει ακόμη μια φορά.
1: Καλά, εντάξει. Τον βλέπεις στον ύπνο του τον Αλέξη.
0: Κάθε φορά, δηλαδή όπου και να εμφανιστεί, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και τι λέει λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
6: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Είναι τενεκές, πείτε του. Διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Τενεκές. Ο πρώην πρωθυπουργός.
5: Η αξιωματική ξεγάνωτος.
0: Τενεκές και μάλιστα
1: ξεγάνωτος. Αυτό...
0: Δομημένος πολιτικός λόγος.
1: Ακριβώς. Αυτό δηλαδή, δεν πραγματικά είμαι σύμφωνη. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνωτο. Και μάλιστα. Να τον με κοιτάς. Είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες κάτω κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
0: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, συγκροτημένος πολιτικός λόγος,
1: ναι,
0: και ακλόνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
0: Τι άλλο να
1: πούμε τώρα?
0: Τι να σχολιάσεις?
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή διέκρινα ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους, αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό. Από όλη αυτή την τοξικότητα.
0: Μακάρι.
1: Και εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα. Και αυτό με χαροποίησε. Δηλαδή, φτάνει πια. Δηλαδή, περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί? Να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
1: ναι,
0: και δημοσκοπικά.
1: Και έχει χάσει τον έλεγχο.
0: Και προσπαθεί
1: αυτό
0: να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει. Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο, τον ξεναγώ. Για άλλη μια φορά λέει τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμα σου.
1: Ελπίζω να μας ακούνε.
0: Και
1: στο
0: να μας ακούνε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Έτσι, βέβαια. Αυτό. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην υποθετή στην Σαντορίνη. Σήμερα λέει έχουμε αρκετό αέρα.
1: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψεις. Χαλά, το έχεις καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
0: Εντάξει.
1: Για άλλη μια φορά. Το έχεις συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια ότι 9:35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
0: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Επίσης,
1: μου.
7: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σαμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια συνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα. Όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Ακριβώς. Το βλέπουμε και στα μηνύματα.
1: Θα γίνει. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται στις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί κατηγορίες προϊόντων, άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Ινόης.
1: Ευτυχώς
0: σε δασική έκταση.
1: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ρεόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λίγο ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες. Ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, από κόσμια, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό ήταν για κάποιες, καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Ήταν πάρα πολύ έντονο το έντονο και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
0: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο,
1: ναι,
0: ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς. Κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφινθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό το αυτοκίνητο, σηκώθηκε, έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε. Ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Ινόης, κατά πάσα πιθανότητα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
1: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε
0: ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο Ρεόκαστρο,
1: ναι, ναι,
0: την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο με δύο ανθρώπους
1: νεκρούς,
0: έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ρεόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Ινόης.
1: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα
3: της Fiber.
0: Πονοκέφαλος.

0: τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «πού θα τα βάλω όλα αυτά».
4: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά».
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αμαλία, θα μου επιτρέψει να πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νικόλαος, γιατί το εξετάζει από μια επιστημονική σκοπιά το θέμα και μας γράφει: Τενέκες είναι δοχείο από Λευκοσίδηρο. Ξεγάνωτος Τενέκες είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι?
1: Ναι.
0: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε, αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, το Αντώνη, αγάπη μου.
2: Αντώνη!
0: Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σου ημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών, ιστορίες για αγρίους. Καλημέρα και σε σένα. Είπαμε, θα το ανοίξουμε μετά τις 9 και το θέμα της ακρίβειας και των προϊόντων, αλλά και το θέμα των καυσίμων, για το οποίο στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ο οποίος μίλησε κιόλας κάπου, το είδα κάποιες δηλώσεις
0: στο
1: του.
0: Sky.
1: Στο Sky ήταν, ναι. Εντάξει, Ρώση Φαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος σου κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω, ότι δεν χρησιμοποιούν.

0: δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
1: Κοίταξε,
0: αναρωτιέμαι.
1: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφάλειας.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία που είναι και η αρμοδιότητά
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, αλλά την έχουν πατήσει και άλλοι με τους συγκεκριμένους.
1: Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη
0: αυτό
1: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
0: Ακριβώς.
1: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
0: Και το έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομολογό του.
1: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
3: Επομένως, βλέπετε.
2: Εγώ βλέπω εσάς. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
1: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά τους λοιπόν οι Ρώσοι φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση.
0: Καλά
1: δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
0: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς.
1: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα απλό link, λέει. Στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό λέει η πλευρά των Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
0: Ναι.
1: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
0: Εντάξει,
1: ξέρω.
0: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς να το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι και αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
1: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
0: Γίνεται,
1: λέει ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
0: ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα γιατί θα έχουμε μετά
0: εκλογές. Ναι. Εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
1: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε, λέει, κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου και χτυπήστε τον. Αλλά στην Ελλάδα, λέει, δεν έρχονται πλέον. Πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΥΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση
0: επιμένει.
1: Την αποπομπή του και επιμένει γι' αυτό τον κύριο Ντόκο μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, εχθές, σε μια πλατεία τέλος πάντων, το πέρναγα από εκεί, κοίτα κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: «Κυρία, κυρία, εμένα. Σας έπεσε το πορτοφόλι σας. Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα θα γυρνούσα και θα. Ρε παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα μόνο το κίνητο στα χέρια μου». Και του λέω: «Πστ, μικρέ, την πάτησες. Πω, πω», μου λέει. Και είχαν σταθεί εκεί, μικράκια τώρα. Και κάνα όποιο πέρναγε και λέει: «Χάσατε, σας έπεσε το πορτοφόλι». Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, και εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω: «Κοίτα τώρα που είπες για φάρσα».
1: Φάρσα, ρε
0: παιδί μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, τα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Παίρναμε τηλέφωνα από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
1: Να αναστενάξει τα σουλατζίδικα.
0: Πρώτα το θυμήθηκε. Τι κάνατε.
1: Άστα. Τι θες τώρα.
0: Έλα, πες το, πες το.
1: Δεν έχουν παραγράφει κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν
0: του
1: άκουσε
0: γιατρού.
1: Η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα
0: γιατρού,
1: και
0: του...
1: θα πρέπει να ενημερωθεί.
0: Του γιατρού.
1: Ναι.
0: Με τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Γιατί έλειπες την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχεις ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενήμερη.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Tourismos της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Μοσχάτο λόγω τροχαίου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθο της Κυφισίας στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο τμήμα της Τζιφιές Παλαιό Φάληρο. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Κατεχάκη, Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Νέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό 300 μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε, μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας, φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή η κυρία Αμαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής, είναι ο κύριος Βαλέριος. Γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα.
0: Χαλάει το pH. Χαλάει
1: τι
0: το δέρμα. Αγόρι
1: μου γλυκό, είναι δυνατό? Δηλαδή τι ρίχνεις, νερό και τέλος?
0: Νερό, κρύο νερό.
1: Και πώς θα φύγει
0: κρύο
1: βρώμα?
0: Κρύο ντουζ.
1: Ο υδρότας.
0: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
1: 4-5 μέρες σαπούνι.
0: Ναι.
1: Θα ζέχνεις.
0: Δεν ζέχνεις, παιδί. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνω.
1: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
0: Βέβαια.
1: Είμαι σε κουμπουγιανίτη.
0: Δηλαδή, μόνο ο γιατρός που είχε ενημερώσει
1: για τα βρακιά
0: που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ.
1: Ναι,
0: να μην φοράμε το βράδυ, το κοιμόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Κάθε 4-5 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι Κάντζου.
1: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό χωρίς σαπούνι.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από τον γιατρό.
1: Εγώ τι να πω, όχι, αλλά κάνω με σαπούνι. Τότε... Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου, μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι. Τώρα...
0: Κακό του κεφαλιού σου. Ναι. Μετά να σε δω τι θα μου λες, Κάντζου.
1: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΑ κτλ. Άρα πλέον δεν ήταν, είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω βέβαια στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατά. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1.600 ευρώ. Ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο, ήταν στον πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωποι στα πρώιμη ημιτελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ μήπως?
0: Εγώ όχι, που να ξέρω.
1: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί στο χώρο τη κεντροδεξιά πολυκατοικία και στο κόμμα τη Νέας Δημοκρατίας. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο, τόσο στο Ρέο Καστρο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Ινώη εδώ στην Αττική. Ευτυχώς, μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση, η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης, ήταν μια περιοχή που έχει γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια, ναι. Και σε αυτό θα σταθούμε.
4: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Όχι τώρα. Όχι τώρα
1: τι
0: το Μαντήλη.
1: Τώρα, κούνησε λέει το Μαντήλη.
0: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη. Μετά το Μαντήλη.
1: Τι θα βάλει τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα
0: μετά
1: που έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
0: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά. Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
1: Το κουνάει.
0: Το Μαντήλι.
1: Και ο κύριο Καραμέρο. Το κούνησε το Μαντήλι.
0: Όλοι κουνάνε.
1: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι, καλά Μαντριανό.
0: Στο θέμα τη ακρίβεια όμω έχουν έρθει ήδη.
1: Εκεί
0: πάρα
1: δεν κουνάνε μαντήλια.
0: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
1: Ρωτά σε μένα που βλέπω 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγες στη μέση. Και δεν έχω καμία κουρσάρα και θα αρχίσουν να κάνω κάποια κροατές και τα λοιπά. Έχει 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
0: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μεσαγωγικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά. Τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι, αν το θυμάσαι καλύτερα, νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό.
0: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
1: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή, περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
0: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό το καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι.
1: Και παρόλα αυτά βλέπει. 72 σήμερα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λέει, δεν φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα. Είχαν γεμίσει αποθήκες. Και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερες τιμές, σε χαμηλότερες τιμές, θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
0: Και από την άλλη έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
1: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι, ναι, προϊόντων αυτής κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο, ναι, αυτή την ώρα στο ενικός.gr, είναι του Δημήτρη Χριστούλια, για τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα, ναι, και θα παραμείνουν παγωμένοι.
1: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί?
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ
1: Μάρκετ. Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
5: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
6: Ποιος τους γνωρίζει?
5: Για να λέει, και για να λέει ο υπουργός, για να λέει ο υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
6: Είναι κρατικό μυστικό δηλαδή 2.000
5: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς τους οποίους έχει υπάρξει μείωση το προηγούμενο διάστημα ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει, εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
7: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
8: Το βάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
7: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρο, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός, ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό, φυσικά, ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια απορία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στις σκαβουροδαγκάνες θα μείνει σταθερή? Δεν το ξέρω. Αγαπημένε μου, όχι, δεν
0: αυτό
1: το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το αυτά. Θέμα είναι ότι πρόσεξε να δεις. Ο κύριος Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή. Και βγαίνει και η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και λέει: ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά. Μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι.
1: Ναι.
0: Ιδού η απορία.
1: Ιδού η απορία, ναι.
0: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το ΠΑΣΟΚ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι. Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο ΠΑΣΟΚ, ναι, γενικά.
0: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου,
1: ναι, ναι,
0: στην εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο,
1: ναι,
0: Earth News. Βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
9: Λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
10: Μάλιστα.
9: Λέω okay. το εξής, ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε, ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει, έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
10: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει. Έτσι, που το είπε
9: όχι.
10: δηλαδή.
9: Λοιπόν, είναι εκεί,
10: εντάξει,
9: είναι εκεί.
10: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
9: Είναι
10: για
9: εκεί
10: να ολοκληρώσω.
9: Λοιπόν,
10: καταλάβαμε τώρα, ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
9: τι αυτό, δεν ξέρω.
10: Για τους κωδικούς, μη φωνάζεις
9: πρώτα. Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέει,
10: δεν υπάρχει λόγος να φωνάζεις.
9: Αυτό τούτο λοιπόν. Είναι σαν να λέει στον Τιτανικό
10: λοιπόν.
9: Πόσοι πέθαναν τόσοι.
10: Ονόματα
9: και
10: διευθύνσεις.
9: Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στο κωδικό.
11: Τι να απαντάτε σε αυτά, έτσι καταψυγμένα προϊόντα έχουν παγώσει κωδικοί.
9: Πολύ.
0: Κατάλαβες με το σου λέει η κυρία Βούλτεψη. Πού να ξέρει τώρα ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές. Τι είναι. Σούπερ μαρκετάς ναι. είναι για να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει δει. Είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
1: Και δώσουμε ονόματα και διευθύνσεις.
0: Και να μου ζητάς
1: εσύ
0: να
1: τα βλέπεις. Εγώ δεν λέω. Εγώ ήταν δηλαδή. Εσύ.
0: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από τον Πασόκ.
0: Ναι.
1: ναι. Λοιπόν,
0: θα τρελαθούμε.
1: Θα τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει: ωραίος ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπως έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβάς, βρε παιδί μου. Το τραβάς. Σου λέει: απευθύνσου εκεί να ξέρεις. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
0: Βρε Αμαλία μου. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι
1: ναι.
0: το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας. Και νομίζω πολύ καλά κάνουμε. Είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε. Έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, θέλει και μια. Θέλω να πω ότι. Πρέπει και να λέμε από το χωράφι στο ράφι πόσο δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει ένα ευρώ και εμείς το παίρνουμε πέντε.
0: Καλά τα λες εσύ παιδί μου, αλλά καλύτερα
1: τι θες με βρέει παιδί μου.
0: Θέλει
1: θες
0: Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα επειδή έχει πει στο στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούση και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρουπ εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Γελάει Παναγιώτη με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
0: Όχι, για τον Ίστρο. Για τον Ίστρο.
1: Όχι, του έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε έτσι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
12: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο τη Βουλιαγμένη από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα τη λεωφόρα Αμφιθέα στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προ Γλυφάδα τη Ποσειδόνο από τι Τζιφιέ μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προ Πειραιά από παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Φτάνει, βρε Παναγιώτη μου. Γύρω μας πέθανες και σήμερα.
12: Υπόσχομαι τελειώνωματική οδό.
1: Α, μπράβο, γόρι μου.
12: Καθυστερεί σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Σου
0: έρχεται ο Νίστρουπ. Σου έρχεται και ο Μπόγκα. Σου έρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά.
1: Να, κατά μπράβο, χαμηλά, να έρθουν όλοι. Εγώ ο Μάνος, μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη 2049. 2049.
13: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: Η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα, το 1978, όπου στη χώρα της επικράτησε στο Buenos Aires της Ολλανδίας με 3-1 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
24: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
23: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
24: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
23: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
25: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
28: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
30: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια Τόρμου Σιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
30: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρη στην Ποσειδώνας από Μοσχάτο έως Άλυμο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Άντε να ζήσει η Καλαμάτα μας. Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό.
2: Οπ! Θέλει πώς φαντάχτηκε!
0: Και ο Αλέξης
2: σήμερα. Και ο Αλέξης θέλει. Καλαμαριανό.
0: Μαντήλι.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό.
0: Έρχεται το μαντίλι. Έχει ξεκινήσει ήδη. Έρχεται delivery.
3: Μαντήλι στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Κούνησε μαντήλι.
0: Το κουνάει το μαντήλι. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Ένα πάει. Ένα πάει.
2: Τους ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό τους έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι?
0: Ναι.
2: Έτσι τους έχει κάνει τους Ριζέους.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
2: Τι σκέφτηκα.
0: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
4: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Ναι.
5: Γύρισε κάποιος?
4: Ναι.
5: Ποιος?
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
5: Γύρισε ο Τάκης?
4: Ναι.
5: Αλήθεια?
4: Ναι.
0: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
2: Πάντως μαντήλι, Καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, ο Καραμέρος.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε πει.
2: Τι είχε πει?
0: Είχε πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας, ναι, Ζαχαριάδης.
4: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ να φύγω. Είμαι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό. Έχω κλειδιά. Δεν φεύγω από αυτό.
5: Με
6: το
5: συγχωρείτε.
0: Έχει κλειδιά εκεί, είναι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου. Δεν φεύγει, ρε παιδί.
2: Δεν θυμούνται και τι λένε, επαναθέμα του.
0: Δεν φεύγει, έχει κλειδιά, ναι, σου λέει, εκεί από την Κουμουνδούρου.
2: Ναι.
0: Πώς θα φύγει τώρα?
2: Ναι.
0: Πείσε τώρα την ιδιοκτησία να φύγει.
2: Ναι.
0: Λίγα έφυγε.
2: Έφυγε.
0: Α, έφυγε. Πάει. Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Από την αρχή το είχε πει.
0: Το είχε πει. Ήταν από τους πρώτους, να μην πω ο πρώτος.
2: Και ο πρώτος και ο μόνος που με τόση σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media κτλ. Δηλαδή το περμέναμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν τους θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα ποιος θέλει, πότε τους θέλει θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ, τους τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι τους τσιγαρίζει.
0: Και βέβαια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
2: 11
0: Ιουλίου. Σάββατο.
2: Ακριβώς.
0: 11 του μηνός.
2: Φαίνεται μήπως και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ, Ιωσήφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει οι συσχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Ότι εγώ λέει δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει, γι' αυτό αποχωρώ.
2: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
0: Σωστό, ναι,
2: οι άλλοι,
0: ναι, ναι,
2: δεν είναι βουλευτές.
0: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε, ναι, άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
7: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
8: Όπα, όπα τέτοια. Ένας-ένας.
0: Ένας-ένας.
2: Και βάλε στο μαντήλι Καλαματιανό. Και λέω, θα βάλω τώρα που με κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
0: Τι θες, να φωνάζω, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Όχι. Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν, ναι, πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
0: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην πω όργη, των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός να τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Εγώ το πήρα αργά χαμπάρι. Με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Κάντου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε ότι θα έχουμε και θα αναδείξουμε αυτό το θέμα. Αλλά εμένα το τηλέφωνο μου έχει σπάσει από τα τηλέφωνα δημοτών.
5: Κυρία Κάντζου, η κατάσταση δυστυχώς στο Δήμο Διονύσου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ιδίως εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επιτρέψτε μου μια πολύ γρήγορη εισαγωγή, να σας πω ότι ο Δήμος Διονύσου, όπως ξέρετε, είναι στο βόρειο άκρο της Αττικής, είναι δυστυχώς το καλοκαίρι πάρα πολύ επικίνδυνη η πυρκαγιά, είναι ο εφιάλτης με τον οποίο ζούμε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως πεντακάθαροι από όψη καθαρισμού κλπ. Να έχουν απομακρυνθεί κυπαία, ογκώδη, σκουπίδια. Δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι αυτή. Η δροσιά, ένα βασική δημοτική ενότητα Δήμου Διονύσου, πνίγεται στα σκουπίδια. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα και οι δημότες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία, έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοκλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες των οποίων περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα. Προσέξτε τώρα την αντίθεση. Να κοπούν υγιέστατα πεύκα όρημα, δηλαδή που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει
2: υγιή δέντρα.
5: Ακριβώς τα οποία εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση, που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
2: Ναι, άρα πάντως δέντρα έχουν κοπεί, κύριε Καριστινέ, γιατί μας στείλαν και φωτογραφίες. Εμένα μου στείλαν φωτογραφίες. Για να γίνουν αυτά τα πεζοδρόμια με τους κυβόλυθους, κόβονται δέντρα.
5: Μα είναι δυνατόν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
2: Δεν χρειάζεται άδεια του δασαρχείου για τις κοπές αυτές των δέντρων. Αυτό
5: εξαρτάται από πού βρίσκεται το κάθε περιοριστικό. Πρόκειται για μια δεδαλώδη νομοθεσία. Αλλά ας μην κολλήσουμε την τυπική νομοθεσία, σας το λέω εγώ ως δικηγόρος. Ασχολήσουμε στην ουσία. Είναι δυνατόν, κυρία Κάτζου και κύριε Καλαμαράκη, να κόβουμε ένα πεύκο και να λέμε ότι θα το αντικαταστήσουμε με βιοκλιματικό κυβόλυθο? Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι δύσκολο με πείση οποιαδήποτε βιοκλιματική λογική ότι ένα κυβόλυθο, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένο, είναι καλύτερο από ένα μεγάλο όριμο πεύκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαιο θα μα βρει απέναντι και καλό θα είναι, νομίζω για όλου, να προβούν σε μια τροποποίηση τη έτσι ώστε και τα πεύκα να παραμείνουν και από είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πεύκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
2: Ναι. Εγώ δεν το
0: θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις, τις οποίες μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης. Για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λέει αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
2: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
5: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε.
2: Όχι, όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόστο τον Παπανδρέου που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι, όχι, Θεοδόση μου κάνεις λάθος. Ναι, να είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
5: Κυρία Κάτζου, επιτρέψτε μου να ρωτήσω εγώ στην ακροατή.
2: Ναι, ναι, ναι. Και συνάδελφο, ποτέ, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφος.
5: Ακόμα καλύτερα, ναι. Ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφός σας είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός ευχερός. Δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι. Να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπια κυκλοφορία στην άκρη της πόλης, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα τον παραπέμψω βεβαίως και στην εικόνα π.χ. της Κηφισιάς. Που αν έχετε περπατήσει στα βασικά της πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πεύκα που υπάρχουν εκεί.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
5: Οπότε, ας επικρατήσει λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν αιτήματος.
2: Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
5: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και τη δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε, σε οριζόντιες ιδιοκτησίες.
2: Εμένα το λέτε. Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
9: Από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό?
2: Μάλιστα.
9: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και
2: εμείς ευχαριστούμε.
9: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Ακάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα μου. Γεια σας.
2: Λοιπόν, για όσους θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο σε ανενεργό στρατόπεδο. Ναι. Έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Μαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: Ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σήμερα, Αμαλία μου, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να κάνετε και τις κοντινές σας εκδρομές. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50

0: Δίδα σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια, στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί θα βρείτε.
1: Κάτι σου έλειψε και από μένα.
0: Ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να βρεθούν έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
1: Έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο διέμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλο αυτό.
0: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
1: Ναι. Τι, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
0: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι του έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας
1: επιχειρηματίας
0: εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεή, του ηγέτη τους δηλαδή. Όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου. Του 2020, ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Cinema Paradiso. Του Giuseppe Tornatore, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο, του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες στη συντηρητική τότε σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το Σίνεμα Παραντίσο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Νότος.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Στάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ ψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του ορμού Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία, οι οποίες θα αναμετρηθούν στις 12 του μήνα. Η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενή. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενή για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλου. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από πού
0: θες. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από τη Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως, εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορεί να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί, είναι ίδιες?
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένας κυφισός και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν, οι κόσμος ο οποίος φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμος, πότε θα πάει?
1: Ας το δούνε κάπως.
0: Κλείνω την παρένθεση. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί έτρεχα κιόλας για να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με την Βυζόλη, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό, σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα, μόνο ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου λες τώρα.
1: Μάλιστα, ναι. Με ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες.
0: Καλά, διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνω τον διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό, απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει,
1: συμφωνώ. Όσοι επενδύουν στον διχασμό εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν...
0: Και συνεχίζει να επενδύει, έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα, κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με το νέφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος. Είναι τοξικό νέφος. Έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα. Δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε. Με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης ενώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος πεινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε δύο ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μέσα στο τασάκι του αυτοκίνητου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει στη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό.
1: 4-5 εμποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινόη χθε που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Η παλιά εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Mm-hmm. Βγήκε ο δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι, και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην. Να το, να
0: δεν πιάνουν έτσι μόνε του οι φωτιέ. Πιάνουν και κάποιε μόνε του, ναι. Αλλά οι περισσότερε κάποιο τι βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά άποψή μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτο με τα. Πώς το λένε, με
0: τα
1: οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στου ιδιώτε. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες, γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες ή όταν υπάρχουν αλσίλια ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε την Πιζούλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μα ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για μέλια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζει να. Όπως ο άλλος που έβαλε ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους
1: πατέρα και γιο. Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται. Κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοινώσεις που θέλεις.
0: Έχει δίκιο, το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας. Στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Θα είναι δύσκολο. Εγώ καλοκαίρι. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι νομίζω πολύ σοβαρό θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Mm. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό ναι, που λες ναι, εσύ, ναι. Ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει. Η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Ρε, σε διάβαζα λέει στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε,
0: 32 γίνει... ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι λέει μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά. Κυρίως με τα ντρόνους και τα συνάφη.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχεις και τους S-400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα επειδή.
0: Δηλαδή έχεις κάνει και αυτή την γκάφα. Εντάξει,
1: επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ
0: τους
1: μέσα. Του S-400,
0: ναι.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε του S-400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ, τον έπεισε, είναι φίλος του, δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος ναι, δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα,
0: ναι,
1: αεροσκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Και τα οποία είναι δικά τους, αλλά ναι. Είναι ολό δικά τους, αλλά αν δεν έχουν αμερικανικούς κινητήρες δεν μπορούν να πετάξουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ ξέρει είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του. Και μέσα στις μετρήσεις, γιατί ξέρεις ότι κάνουνε οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Σε διάμεσε, λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν. Το θυμάσαι καλά.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη τους, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά τους.
1: Και αλλά... υπάρχει ένας φάκελος, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίος βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προέδρου, είτε είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ένας φάκελος ο οποίος έχει μια μελέτη εκεί για το ναι. Τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά τους Αμερικανούς. Ένα Κουρδιστάν. Να Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά
0: μάλιστα.
1: Παγούν τα σχέδια όταν είμαστε φίλοι. Όταν βγαίνει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει. Αυτά ναι. τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίσταται.
0: Κρυώνει
1: πάντα.
0: Λίγο, αλλά
1: ως
0: μπορεί να ζεσταθεί.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα της κίνησης, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι ναι. την. Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς το να.
0: Με Σικάγο Μπούλς.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικάγο Μπούλς.
1: Εσύ πού σκούσε Σικάγο Μπούλς, Παναγιώτη.
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ
1: σαν περιγραφές.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμπο Φιλής μέχρι τον κόμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμπο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ακριβέστατο.
0: Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως τα είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Μια ακύρωση. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να το να δώσει
0: να
1: αυτό.
0: Κατατεχθεί.
1: Νομίζω αυτό θα το δώσει το τροπέο.
0: Σε αυτό έλωσε.
1: Και άμα το πάρει, μπορεί, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: καινοτόμα για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, Βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Μια από πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις, εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2014. Βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας, βλέπανε ότι ήταν σε μια έτσι υποχώρηση. Και κάποιοι του λέγανε ότι, πρόεδρε, να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε. Και τους έλεγε, σύμφωνα, επαναλαμβάνω με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως.
0: Και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή. Φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το πόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι, α, ναι, ναι.
1: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Πώς
1: δεν
0: είχε,
1: όχι, δεν είχε.
0: Πώς δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική,
1: όχι,
0: να καταθέσει μια πρόταση. Ενώ είσαι ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Λες. Αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Okay. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα Μπακογιάννη. Άσε
1: τώρα Μπακογιάννη.
0: Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία.
0: Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εγώ ρωτάω. Ναι. Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Έτσι, ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως
1: εγώ. Ρωτάω. Περίμενε. τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγαν και τώρα έχουν φτάσει στο
1: 20% αυτό με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό ναι, προφανώς. Που
1: αυτό
0: δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι, άκουσε με και εμένα.
1: Το δέχομαι αυτό που λέει.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη. Εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Αυτή ήταν. Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αυτό πάρα δεν ξέρω τώρα το. Αν.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά-σιγά. Σιγά, το Ταμείο Ανάκαμψης οι μικρομεσαίοι το λέει. Το
1: περιμένω
0: επαναφέρει.
1: Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ριτσακή. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοείς σε ποια πρόσωπα, σε ποιους υπουργούς.
1: Αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Χουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία,
0: το καλύτερο.
1: Ονομάται επώνυμα. Εταιρείες.
0: Απλώς θέλω να
1: σου πω. Μας τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και οι δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις
1: ναι,
0: γρήγορα πραγματάκια. Κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι
0: ναι,
1: εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα
0: εσύ
1: σύννεφο,
0: το γενικά,
1: σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, ή ειδικό.
1: Ωραία. Για το Μητσοτάκη που είναι κακός, η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, από ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ως δημόσιος υπάλληλος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η περίπτωση.
0: Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο.
0: Είναι
1: αυτά δεν τα δουν ποτέ.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή μου εγώ δέχομαι, είναι μια θέση λέει με London School of Economics, με κάποια προσόντα που έχει κυρία. Τα
0: έχει,
1: οποία,
0: έχει, μάλιστα, τα οποία τα έχει. Ναι. Τα πτυχία της λες, τα τυπικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική.
0: Εργάκι, το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς θα το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει, ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το, είναι άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθόλου.
0: Ξέρετε. Ξέρετε όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και να μην μας συγγνώμη από ένα φίλο. Και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη.
0: Ναι.
1: Λέει στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι, δεν έχει διαπιστωθεί στην κάρπη το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην κάρπη το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20.
1: Ναι.
0: Ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα και διάβασα το μήνυμα. Πες μου πού βρεθήκαμε τώρα, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί
1: πολυλογού
0: μας κόμπος. ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό. Σήμερα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δει, κάτσε να δει κάπου, το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν παγώσει, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ναι, οι τομεάρχες του κύκλου ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικούς του τύπου ένα κωδικό σε ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κίτρινο μανταλάκι ή ένα κωδικό σε ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί. Και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία?
1: Του Λίνεγκερ τη φράση λες?
0: Ναι, πώς τη λένε?
1: Ότι στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Επειδή είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ όχι.
1: Κατερίνα, εσύ, γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη. Και εσύ με το
0: ναι, παιδί μου, ξέρεις
1: με την Νορβηγία δεν είναι καμία σας. Γιατί δεν σας πιστεύω.
0: Με το Χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοείς το σύνολο της Νορβηγίας. Γιατί οι μονάδες της Νορβηγίας ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω.
0: Ό,τι και να θέλεις.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας από Κατεχάκη ως Πανόρμου, ανατμήματα σε Βασιλίση Σοφίας και Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλκλώτη η Εύη. Και η Εύη
0: είναι. Η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω.
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου
1: μηνύματα. Περίμενα,
0: πάντα ο δικός μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Όχι, εσύ δεν έχει πάει Μαρόκο. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω και τα λοιπά, μήπως.
1: Γιατί, νομίζω θα, αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτός ο Σταυρακάκης, επέτρεπε.
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα έπρεπε να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου. Είναι υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την Ρίτσα, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Όχι, όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τον έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του, αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, είναι, με παρακολουθεί γενικά, λέει ο άνθρωπος και στα δελτία. Και του απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από. Ότι δεν είναι πολύ κόσμος, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λες εσύ, όλοι αντένα βλέπουμε.
0: Έτσι,
1: σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, ο Real Blogger λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τετελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη τη συνοχή τη συμμαχία. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blogger, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τετελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακούμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε με λέει να τους καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και
0: καλημέρα,
1: στο φίλο
0: μας
1: τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμία βουτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε, να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχεις πάντως.
0: Εγώ γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβες τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει ο ήλιος, μόνο όταν ταΐζω τα ζώα με τα
1: βλέπει. Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, εσύ, Καταλήνα?
0: Η βιταμίνη του ήλιου. Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, ότι την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό, εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες,
0: ναι,
1: από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Να το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εύη? Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Να βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Ωραία, να,
0: το...
1: να κάνουμε τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Ναι, πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για δοκιμάσω.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, μας ακούτε.
2: Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Νομίζαμε ότι φύγατε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο Υπουργός.
2: Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα. Είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλος.
1: Να πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλος, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες, που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειας χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
0: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 2027 θα έχουμε εξχρονισμένα.
1: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές, στο παρελθόν βέβαια.
2: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος, άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, να δούμε τα συγκριτικά. Η εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπζόγλ, υπάρχει με επιβάρυνση. Δεν ξέρω αν είναι

0: τη δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι στο καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή Σαμαρά από τη μας, κυρία Πιζόγλη.
2: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
2: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς. Και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
0: Κοιτάξτε, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα, που όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω, εχθές, σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
2: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, η μία μετά την άλλη, εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
0: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν. Κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει δίκιο άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγαν κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει, θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
1: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στην Δημοκρατία, εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και προς ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
0: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλου, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτικοί. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει,
2: και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια. Έτσι.
0: Οι εκτιμήσεις, ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
2: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
1: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
0: Αυτό είναι και καλό.
2: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
0: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγματών όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
1: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, και γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό, καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, Αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
2: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή.

0: Έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάει.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Μπιζόδη. Να σας πω κάτι. Καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη.
2: Ναι.
1: Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση. Κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση, αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
2: Τώρα πάνω εκεί στη του λόγου σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες, γιατί τώρα έχουμε Ιούλιο.
0: Μετράς χρονοδιάγραμμα, ντύνεσαι.
1: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη, έχουμε πει για τους συγκεκριμένους λόγους.
0: Μετράει και ο Υπουργός, μετράς και εσύ σου λέει
2: να δω τι γίνεται.
0: Να δω που μας βγαίνει, ναι.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
1: Να πούμε κάτι, κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούν όλοι. Εντάξει. Και προφανώς λέω και πάλι
2: όλοι
1: να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε πάρξη μας. Καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε πρόβλημα να τα συζητήσουμε.
2: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της συζύγου Φαραντούρη?
1: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά εκεί να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες, με τις αντιπροσωπικές.
2: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
1: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε και νομίζω αυτή η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως ο παρελθόντος και πολλά άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να τα προγνωστικά μου, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
2: Εγώ βεβαίως θα
0: θέλω. It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις μεγάλες διοργανώσεις είμαι με τους αδυνάμους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Θα πω όμως και με ρωτάτε ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προβλήψη. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο ρεό Κάστρο Θεσσαλονίκης που προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Αφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέρως Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
10: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Meeting Fly Athens 2026 που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 μέτρα και 91 εκατοστά και στη δεύτερη ήταν ο Γάλλος Τιμπό Κολέ με την ίδια επίδοση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σιρίτσα, βλέπω εδώ το φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα. Ο Σαμαράς λέει αλήθειες. Ένα, δύο, ο Μητσοτάκης τον έδιωξε. Τρία, ο Μητσοτάκης θεσμικός κρατάει τη Βουλή με 297 βουλευτές και είναι θεσμικός, ρωτάει ο κύριος Νίκος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με αφέλεια. Αφού λοιπόν δεν είναι θεσμικός και έχει τη Βουλή με 297, γιατί δεν παρετούνται οι βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε υποχρεωτικά στις εκλογές? Τα ακούς, ναι, για το επιχείρημα. Δεν είναι θεσμικός. Και αυτό, γιατί το κοινοβούλιο θα έπρεπε να σταματήσει τη λειτουργία του καθεστώτος. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος. Παρετούνται οι βουλευτές από όλα τα κόμματα.
0: Αναγκαστικά, λες.
1: Και ναι, πάμε σε εκλογές.
0: Είναι ακραίο, δεν είναι? Πολύ το βλέπω.
1: Το
0: πιθανό
1: να είναι αντιθεσμική η λειτουργία της Βουλής είναι κανονικό, κατά άποψή σου? Καταγγέλνουμε τη λειτουργία της Βουλής ως αντιθεσμική. Ναι. Δεν έχουμε χρέος ως δημοκρατικά κόμματα να σταματήσουμε την θεσμική λειτουργία.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, τώρα το είδα. Το έχει στείλει ο Πάνος από την ΙΤΕΑ καθόλου την περίπτωση ντόκου, ε. Μην
1: να
0: τα αφήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε, αλλά έχει έρθει στα καλύτερά του όπως πάντα ο Chicago Bulls, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Για
1: μοιάζει
0: να
1: λίγο
0: του
1: Κούκοτς εσύ τώρα.
0: Μοιάζει.
1: Όταν ο Κούκοτς ήταν νέος. Για Παναγιώτης νέος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο Κούκοτς είσαι.
0: Κούκοτς.
1: Σου λείπουν,
2: δεν το περίμενα.
1: 40 πόντι σου λείπουν στο ύψος για να είσαι Κούκοτς.
2: Δεν πειράζει.
1: Ψηλό παιδί όμως.
2: Στην μπάλα δεν χρειάζομαι 40 πόντι.
1: Α, είσαι ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθο βανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσει μειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών έχουν σχηματιστεί στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στα ευχάριστα άδειος ο Κηφισός, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Άδειος ο Κηφισός. Αυτό είναι η είδηση. Ναι. Ναι. Αυτό είναι η είδηση.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Φάλιρο. Από νωρίς το πρωί στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Προοδευτικά καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό. Βλέπω δηλαδή να μειώνεται αυτή η
0: κατάσταση. Ναι, καλά, μεσημέριασε κιόλας. Ναι, αλλά μεσημέριασε κιόλας, παιδιά. Μένει να περιμένουμε να βγούμε το σπίτι μεσημεράκι για να πάμε στη δουλειά.
1: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι.
0: Ναι,
1: κυρία Μπιζόγλη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας. Μάλιστα, κύριε Παγάνη μας. Βλέπω, έχει δει ο Γιάννης από το Ηλίον, λέει ότι ένα αυτοκίνητο, ναι, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, δεν βγάζει τόσους πολλούς πυνθύρες ώστε να προκαλέσουν φωτιά. Γιάννη, γιατί το αναφέρουμε? Γιατί, Γιάννη, το λέει η πυροσβεστική. Άρα έτσι έγινε, δηλαδή ότι έβγαλε πυνθύρες και γι' αυτό τον πήγαν και στον ανακριτή τον άνθρωπο. Δεν τον πήγαν έτσι τυχαία, τον 76χρονο. Ήταν μεθυσμένος, έκανε γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο, έβγαλε πολλούς πυνθύρες. Τώρα πόσο γύρω-γύρω έκανε και τι πυνθύρες ήταν αυτοί, αυτό αναφέρει η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θέλω να πω, αυτό είναι που κατά την άποψή μου μας έχει κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ και εσύ και ο Γιάννης από το Ήλιον γνωρίζουμε καλύτερα από τους εμπειρογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Δηλαδή αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί. Βρείτε μου κάτι άλλο. Γι' αυτό, ναι, πάμε καλά.
0: Όχι, όχι, όχι. Μα δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι το λέει η πυροσβεστική.
1: Αυτό λέω, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό,
1: λέω.
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν είμαστε όλοι για όλα με λίγα λόγια, ρε παιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Και πάλι θα αποδειχθεί, έτσι. Υπάρχουν κάμερες σε αυτή την περίπτωση. Και στο άλλο, στον άλλο που πέταξε το. Θα το επαναλάβω γιατί αυτό είναι μια τραγωδία ασύλληπτη. Πέταξε ο άλλος στη γόπα και πέθανε ένας πατέρας και ένας γιος. Καήκανε στο δάσος.
1: Μια τραγωδία. Αλλά να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να το αγνοούν. Κάθε κύριος, κυρία που συλλαμβάνεται με αυτού του είδους τις κατηγορίες ή τα αδικήματα έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Δηλαδή θα πάει στο δικαστήριο με δικηγόρο και θα πει:
0: α,
1: εγώ
0: βέβαια
1: έκανα αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση
0: είναι
1: ότι κάποιοι νομίζετε.
0: Λόγο μου, σωστό, βέβαια.
1: Ναι, ότι κάποιοι νομίζετε ότι εδώ κρύβονται πράγματα, ας πούμε, γιατί θρέφουν κάποιοι θεωρίες νομοσίας από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν κρύβονται πράγματα και βρίσκεται πάντα ένας κακομοίρης που θα τον πιάσουν και θα τον βάλουν μέσα. Όχι. Έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Θα έχει δικηγόρο μαζί του στο δικαστήριο.
0: Καλά, εννοείται, βέβαια. Και θα πει την άποψή του και θα πει τι έγινε. Αλλά 76χρονος δεν ξέρω τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μεθυσμένος, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένο. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη.
1: Ξεδικά.
0: Να την καλημερίσουμε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλημέρα κύριε Αμπιζόβλη, κύριε Παγάνη.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη σύσκεψη που έχετε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θα τεθεί, τι θα ζητήσετε εσείς?
3: Κοιτάξτε κύριε Αμπιζόβλη, το ζήτημα της ακρίβειας ή μάλλον το ζήτημα της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας που είναι μια κανονικότητα στη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ, όχι με έναν στήρο καταγγελτικό λόγο, αλλά με έναν λόγο που συνοδεύεται από προτάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα σας έλεγα ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι εκεί που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι δαπάνες στέγασης ή εν πάση περιπτώσει
0: ενίκιο, συνολικά, στο ενίκιο λέτε, ναι.
3: Ναι. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε μια επιτυχία σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης που τα κατάφερε να μας πάει κυριολεκτικά στην τελευταία θέση σε αυτή τη στιγμή. Τα τρόφιμα όμως και τα είδη έτσι πρώτης ανάγκης είναι εκεί που πραγματικά δοκιμάζεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και εκεί είναι που υπάρχουν και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αλλά και η απόλυτη απουσία ελέγχων. Δηλαδή η κυβέρνηση από το 19 έδωσε ένα σαφές στίγμα όχι απλώς ανοχής αλλά κάτι παραπάνω. Σας θυμίζω την αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους ελέγχους. Και επίσης επισημαίνω το γεγονός ότι όταν πλέον η κατάσταση έγινε εκρηκτική, η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε σημασία σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, δηλαδή σε ελέγχους στο ράφι, ενώ εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις ουσιαστικές στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, σε εκείνες τις συνθήκες που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της λειτουργίας
0: εσείς
3: της αγοράς.
0: Εσείς τι θα προτείνετε βεβαίως, δηλαδή κύριε Αποστολάκη, τώρα τι θα ζητήσετε από την Ένωση, τι θα πείτε, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ?
3: Κοιτάξτε, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν μια δραστική μείωση στον ΦΠΑ, σε συγκεκριμένα είδη, στην οποία η κυβέρνηση κοφεύει με διάφορα επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα ότι θεωρεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Γεγονός το οποίο έχει αντίλογο, θα έλεγα αποστομωτικό, πρώτον γιατί έχουμε χώρες που επιτυχώς δοκίμασαν το μέτρο, την Ισπανία, την Κύπρο, και δεύτερον γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε κοροϊδεύει τους ακρίτες νησιώτες μας, που δεν θέλω να το πιστεύω, είτε γνωρίζει ότι περνάει τον καταναλωτή, αλλά για τους λόγους που εκείνη θέλει και ποιοι είναι αυτοί, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Χρησιμοποιεί τα θηριώδη υπερέσοδα για να κάνει επιδοματική πολιτική. Άρα η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα άλλο μοντέλο, το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια, άρα δεν μπορεί από αυτή την κυβέρνηση να περιμένεις ουσιαστικούς ελέγχους, ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της αγοράς, αυτήν που επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, όχι μόνο η αντιπολίτευση, και όλα αυτά τα διαρθρωτικά και θεσμικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ αργά για να λάβει μια κυβέρνηση που δεν θέλησε ποτέ να τα λάβει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάμε θέλω να ρωτήσω.
0: Όχι, πάμε στο επόμενο.
1: Πολιτικό θα είναι και το δικό μου το ερώτημα. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα και τον πρόεδρο, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο είναι στον Αντένα. Σας ακούω και εσάς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και έχετε μεστό πολιτικό λόγο και έχετε προτάσεις. Το ερώτημα το δικό μου το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δίπλα αναπτύσσεται ένα καινούριο κόμμα υπό τον Άλεξ Τσίπρα με παρεμφερείς θέσεις, με αποτέλεσμα μέσα στον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Θέλω να πω, είναι καθαρές οι προτάσεις σας. Είναι δίπλα όμως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για παράδειγμα, βρεθήκατε να έχετε μια σύμπτωση στην πρόταση για την δωρεάν μεταφορά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας προβληματίζει αυτή η συνύπαρξη και αυτό ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν και οι δικές σας θέσεις, αλλά και του κόμματος κ. Τσίπρα?
3: Κύριε Παγάνη, ζούμε σε μια δημοκρατία και η έλευση νέων με ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων. Είναι μια ελεύθερη επιλογή την οποία ευτυχώς το πολίτευμά μας παρέχει. Τώρα, το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Διότι ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ακόμα πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, το γεγονός ότι το Πασόκ εμφανίζεται τη μία μέρα με μία πρόταση σοβαρή, κοστολογημένη και την επόμενη μέρα υπερθυματίζει ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω και αυτό κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει γενικότερα είναι η προσπάθεια της αναβίωσης του μνημονιακού δικοματισμού. Ενός μνημονιακού δικοματισμού που χαρακτηρίστηκε από τυφλότητα και τοξικότητα και τυχόν επιστροφή σε αυτόν τον μνημονιακό δικοματισμό, τον οποίο είναι βέβαιο ότι επιδιώκουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, διότι επιβιώνουν μέσω αυτού, θα αποτελέσει για τη χώρα μια σαφή πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ξέρετε, είναι μια χώρα που δεν δοκιμάζεται μόνο η οικονομία της και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μια χώρα που δοκιμάζεται το κράτος δικαίου και είναι μια χώρα που υπάρχουν πλέον ζητήματα θεσμικής σοβαρότητας, εάν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη προχτές με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας.
0: Τον κύριο Ντόκο, λέτε, ναι.
3: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο τίτλος του κλασικού μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα, «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια απόλυτη αντιστοίχηση στον τρόπο λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης, θεσμικής σοβαρότητας, που οδηγεί εν προκειμένο σε μια εθνική ταπείνωση.
0: Για τον οποίο ζητάτε το Πασόκ να απομακρυνθεί, έτσι, επιμένετε στην πρότασή σας.
3: Είναι απορίας άξιων πως δεν έχει απομακρυνθεί ένας άνθρωπος που, λαμβάνοντας ένα Gmail, μπαίνει σε συζήτηση με φαρσέρ οι οποίοι ταπεινώνουν τη χώρα μας, και το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης είναι ένα περιεχόμενο που αφορά ζητήματα σοβαρότητας του εσωτερικού της χώρας μας.
1: Είναι και επικεφαλής κυβερνοασφάλειας, επιτροπής κυβερνοασφάλειας, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι πάντα τοποθετήσετε με σοβαρότητα και με μεστότητα, εάν θεωρείτε πως αυτοί οι δύο τύποι, οι οποίοι εγώ ακούω ότι δεν είναι απλά φαρσέρα, είναι και πρακτοράτζες κανονικές του Πούτιν, έχουν ξεγελάσει στο παρελθόν πρωθυπουργούς, έχουν ξεγελάσει
0: προέδρους,
1: την Κάμαλα Χάρης που ήταν υποψήφια πρόεδρος, πώς εκτιμάτε ότι κάποιος από το Πασόκ δεν θα απευθεθεί, ας πούμε, αυτής της φάρσας, αν δεν είχε βοήθεια, λέω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παράδειγμα από την ΑΕΠ?
3: Λοιπόν, σας απαντώ, διότι συνεχώς αυτή η μεταφορά σε σχέση με το Πασόκ, σας απαντώ καταρχήν ότι αν είχε συμβεί αυτό και ήταν στέλεχος του Πασόκ που είχε υποπέσει σε αυτή την παγίδα, που είχε μάλλον πιαστεί σε αυτή την παγίδα και υποπέσει σε αυτό το ολίσθημα, θα σας διαβεβαιώνω ότι θα είχε παραιτηθεί, για να βάλω μια τελεία στην υπόθεση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με άλλους πρωθυπουργούς, με άλλους αρχηγούς κρατών. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο κάποιος που αυτοπαγιδεύεται, κάποιος που παρουσιάζει αυτού του είδους την ελαφρότητα σε ό,τι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, να παραιτείται. Ενδεχομένως αδόξος, ενδεχομένως μέσα από μια κακιά στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση να παραιτείται.
0: Μάλιστα.
3: Και μου προξενεί εντύπωση η μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Τώρα να αλλάξουμε.
1: Συγγνώμη,
0: θέμα
1: τώρα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι,
1: αυτό που λέτε, αν και στην υπόθεση αυτή, εγώ και γενικότερα είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης, αλλά και αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά και τον κύριο Φαραντούρη, αν προέκυπτε ότι η μετάθεση της συζύγου του ενδεχομένως έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ξενίζει. Γιατί το Πασόκ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για οικογενειοκρατία, την καταγγέλει ως ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα διαφθοράς. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
3: Είναι ενδιαφέρον το άλμα το οποίο επιχειρείτε και σας διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω. Το Πασόκ έχει καταγγείλει για οικογενειοκρατία τη Νέα Δημοκρατία πότε και πού. Η οικογενειοκρατία, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές ότι αφορά τη χώρα μας. Αφορά τη χώρα μας. Αφορά τον ελληνικό λαό. Αφορά κάποιες οικογένειες, αλλά αφορά και τον ελληνικό λαό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε αυτό. Το πώς εκλέγονται και ξαναεκλέγονται οι γη, οι κόρες, οι ανιψιοί. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αφορά τις οικογένειες που παράγουν πολιτική ισχύ, αφορά και έναν ελληνικό λαό, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την αντίληψη και επικροτεί αυτού του είδους την κληρονομική διαδοχή. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ όσες φορές έχει αναφερθεί στην οικογενειοκρατία, έχει αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι διάβασα, το ζήτημα της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και κρατικών αξιωματούχων. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, ασφαλώς θα οφείλει να υπάρξουν συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μία γραφειοκρατική προσέγγιση μιας υποψηφιότητας σε θέσεις όπου τα τυπικά προσόντα πληρούνται και με το παραπάνω και όπου η ελληνική κυβέρνηση αξιολόγησε θετικά αυτή την υποψηφιότητα. Για ποια οικογενειοκρατία μιλάτε, κύριε Παγάνη?
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό θέλω να πω. Είναι σύστημα δηλαδή? Είναι αυτό που καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση?
3: Με συγχωρείτε, αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς?
1: Τι λέω εγώ?
3: Δεν νομίζω.
1: Είπατε πριν ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε. Και το είπατε και τώρα και στην υπόθεση του κ. Φαραντούρη. Δεν έχει προκύψει κάτι. Δεν έχω δει κάποια παρανομία. Δεν ξέρω. Αν διερευνάτε υπόθεση, δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι και αρμόδιος κιόλας. Είπατε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει κάτι. Και στην περίπτωση του κ. Ντόκου θα έπρεπε να έχει παρελθεί, να έχει αποπεμφθεί. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είπατε μόλις? Σύμφωνοι, είναι μια απάντηση. Για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή, θέλω να πω και στελέχη σας βιώνουν και καταγγέλνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σύστημα εδώ, έχει ένα τρόπο με τον οποίο κυβερνά, ο οποίος δεν είναι ηθικός, ενδεχομένως δεν είναι επιλογή αυτή.
3: Κύριε Παγάνη, νομίζω ότι επιχειρείται μια μικρή σύγχυση. Καμία σύγχυση.
1: Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Κοντογιώργη αν έχει πολιτικό θέμα κυβέρνηση με την,
3: σύζυγο
1: Φαραντούρη.
3: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η οικογενειοκρατία στην πολιτική, κύριε Παγάνη, επισημαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Είτε όταν υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξεως, που εκεί είτε έχεις οικογενειοκρατία είτε δεν έχεις, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να έχει αντεπιχείρημα. Είτε όταν η οικογενειοκρατία είναι η οδός της πολιτικής επικράτησης, της εκλογής, της εισόδου στην πολιτική, για οτιδήποτε άλλο μιλάμε. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δημιουργείται μια σύγχυση. Έχουμε ζήτημα διαφάνειας, ηθικής τάξεως, διαφθοράς, συναλλαγής? Όχι. Πολιτεύεται κάποιο συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Φαραντούρη? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Άρα νομίζω ότι επιχειρείται μια σύγχυση και προσπαθώ να την αποκαταστήσω.
0: Λοιπόν, να πούμε και το κομμάτι της διεύρυνσης. Νομίζω έχετε ένα τρίτο πακέτο διεύρυνσης σήμερα που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Με τα ονόματα διεύρυνσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σκανδαλίδης θα ανακοινώσει ένα ακόμη γύρο. Έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα περίπου 80 στελέχη. Καλά, δεν λέω, κυρία Αποστολάκη?
3: Ναι, ο κύριος Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Έχει αναλάβει μαζί με μια ομάδα άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αυτή την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει μια παρουσίαση και στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: κυρία Αποστολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά κι εμείς.
1: Σαν και δεν πάμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
17: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
16: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Χώρισε ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μανδρατική, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση πυροσβεστική για τυχόν αναζωπηρώσει. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικέ ρυθμίσει στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά σε εγκαταστάσει ανακύκλωση στο Ωραιόκαστρο, η οποία προκάλεσε τοξικό νεφο. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχέ λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μέσω του Real FM τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τις απέδωσες των φόρτων του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί και αν έχουμε διεργασίες και θα έχουμε με την Κεντρική Επιτροπή.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, ναι. 11 του μήνα.
1: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτά που σου ταιριάζουν, τότε δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρε εσύ Γιώργο, τι μήνυμα να το που μου στείλες. Είσαι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα. Έχεις έτσι μια λίγο φαρμάκι στα δάχτυλα, γιατί τώρα αυτά πληκτρολογούνται, έτσι δεν είναι, δεν τα λέει, ας πούμε, ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Δεν έχω δει τι έχει πει, είναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σου Μάρια. Λέει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επιβιώνουν μέσω δικοματισμού του Πασόκ, δεν το παίζει κανένας και δεν επιβιώνει. Μάρια, αυτό δεν πιστεύω να το λες για μας, δεν είναι μομφή σε μας. Και στο Real FM και στη Real News και στο real.gr και το nikos.gr πάντα υπάρχει η τελευταία εξέλιξη και η τελευταία ανακοίνωση του Πασόκ, δημοσιευμένη βεβαίως και η εκπροσωπή του.
1: Βλέπω ότι απάντησε η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά πριν από λίγο,
0: ναι,
1: σε συνέντευξή της. Είπε λοιπόν, ναι, ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Mm. Και υπενθύμησε ότι πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία συγχώρεσε τον Σαμαρά την πτώση της κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και ότι θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεν το πολύ τράβηξε στα άκρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει. Αναφορές για το όσα έχουν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το πήγε παρακάτω. Επίσης, θα το ξαναπούμε μια ακόμη φορά. Το θέμα με το τοξικό νεφος είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική εξαιτίας των ανέμων. Βέβαια, όταν φτάσει πια εδώ κάτω, θα είναι αρκετά πιο. Δεν θα είναι τόσο συμπαγές. Θα είναι διαφορετική σύστασή του. Θα έχει αραιώσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά επάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr πρώτο θέμα είναι ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ τριών πολύ καλών συναδέλφων, του Παναγή Καλιατσά, του Ευάγγελου Αριτέου και του Χρήστου Μαζανίτη από την Real News με τίτλο «Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα». Έχει ενδιαφέρον, όσοι δεν το διαβάσετε στη Real News, μπείτε τώρα να διαβάσετε. Έχει σημαντικές λεπτομέρειες, νομίζω είναι χρήσιμες και για την ευρικότητα στην Άγκυρα, αλλά και για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και στο ενικός.gr ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό που έγινε στο Χαϊδάρι, η καταγγελία ότι πλάκωσαν ένα γιατρό μέσα σε ιδιωτικό ιατρίο. Έγινε μια παρατήρηση από ό,τι λέει ο ίδιος.
0: Τι είναι αυτό, ρε, ο άνθρωπος είναι, τον είδες πως είναι.
1: Ναι, τον έχουν κάνει μαύρο. Έκανε μια παρατήρηση για τον κινητό.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε μαύρο.
0: Και του ρίξανε γροθιές.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι χτυπημένος δηλαδή. Πολύ χτυπημένος.
0: Ναι. Στέλιο μου, δεν έχεις καταλάβει προφανώς την ουσία της ερώτησης. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ λέω απλώς ότι. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση αυτή που με ρωτάς για την σύζυγο του κυρίου Φαραντού. Ξεκίνησα και στην εκπομπή εδώ σήμερα με τη Ρίτσα, αλλά και υποδεχόμενος την κυρία Αποστολάκη μαζί με τη Ρίτσα πάλι. Είπα ότι δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης ποτέ και σε καμία περίπτωση.
1: Από την αρχή το είπες και την πρώτη ώρα.
0: Δύο. Ναι, ναι. Είπα επίσης ότι από αυτά που έχω διαβάσει, η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη κυρία, ήταν και τυπικά και παραπάνω από τυπικά κατάλληλη για να πάρει τη θέση. Για τα υπόλοιπα που λες. Θέλω να σου πω ότι ουδέποτε τα είπα και θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου όταν καταγγέλεις ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ως συμμορία, ένα σύστημα το οποίο κάνει, πώς το λένε, δουλειές για συγγενείς και για οικογένειες και για... Αυτό ισχύει στην περίπτωση του καταγγέλλοντος. Ισχύει. Δηλαδή τώρα είναι, ο κ. Φαραντούρης είναι το ίδιο σίγουρος ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει. Αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, αν υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κ. Φαραντούρη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ξέρω ότι είναι νόματα πράγματα.
1: Μέχρι
0: αν θα γίνει
1: όχι.
0: Έρευνα, ναι. Επίσης δεν το γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Μέχρι τώρα όχι, καθόλου.
0: Το
1: καθόλου.
0: Πολιτικό λοιπόν κοιτάμε. Αλλά εσύ εδώ βεβαίως το πηγαίνεις εκεί που γουστάρεις να το πας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τον κύριο Παπά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
5: Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι οι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων που προορίζονται προς πώληση, επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM, πόσο κοστίζει η ενοικίαση, ποιες ημέρες εκτοξεύονται οι τιμές.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε ρε Σιρίτσα, μίλα λίγο.
1: Λοιπόν,
0: πες κάτι.
1: Όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παγάνη, κυρία Βυζόλη, σας ευχαριστώ για την τιμή. Δεν είμαι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής.
1: Μία φορά για πάντα, έτσι λέει. Δεν πειράζει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί
1: δεν πειράζει.
0: Είναι και δύσκολες μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς
1: μαχαίρεται. Προσθέτω ιδιότητες εγώ.
2: Προήχθην ραδιοφωνικός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το καλό είναι να προσθέτει κανείς ιδιότητες, να μην αφαιρεί. Η αφαίρεση είναι το πρόβλημα, η πρόσθεση είναι πάντα θετικό.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα κύκλο παρατήσεων βουλευτών, στελεχών, κάποιους εν αναμονή. Οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και ένα άλλο μεγάλο κύκλο. Είναι σε ένα ταραχή πολύ μεγάλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά έχουμε την πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας, υπάρχουν και δεν μπορεί να στελεχωθεί και εύκολα τα μέλη της. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει άνθρωποι, άρα θα είναι και δύσκολο η στελέχωσή της. Πού βρισκόμαστε, κύριε Παπά?
2: Βρισκόμαστε τις παραμονές μιας συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να σημειώσω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πολιτική γραμματεία, να γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης στην πορεία προς τη συνεδρία. Και δυστυχώς έχει αναφανεί αυτό που είχαμε επισημάνει από την ψήφιση της προηγούμενης απόφασης, ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Η προηγούμενη απόφαση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει κάποιες προηλημμένες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το φως των νέων εξελίξεων θα πρέπει να επικαιροποιήσει την τακτική του. Δηλαδή έγινε μια πρόταση συνεργασίας, έκανε μια σαφέστατη τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίως στον κύριο Στρόιτερ στην συνέντευξή του, και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
0: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ?
2: Στην Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως, κύριε Παπά.
2: Θέλω να, έτσι για πείραμα, να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή, να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρεί?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
2: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει. Είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές, αλλά η συνθήκη του να μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
0: Έχει δίκιο 100% για μένα, Ρίτσα.
1: Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ.
2: Μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
0: Έχει δίκιο 100% για μένα, Ρίτσα.
1: Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, και νομίζω τον κύριο Παπά, και τον κύριο Παπά το ίδιο, ότι υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, καλή κακή, από ό,τι αποδείχθηκε.

0: Εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία. Τελεία. Και πάμε να δούμε με ποιους άλλους μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο, να το πω ξεκάθαρα, θα είναι και στο Κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς και στις ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Η παράταξη αυτή έχει απόθεμα και στελεχικό και πολιτικό και προγραμματικό. Είναι το απόθεμα, είναι το οπλοστάσιο το οποίο την έκανε από μια μικρή δύναμη της αριστεράς πρωταγωνιστική δύναμη. Υπήρξαν άλλες επιλογές και υπήρξαν επιλογές που μας στεναχωρήσανε. Και υπάρχει και μια επιθετική ρητορική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Άκουσα τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός ή να λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ενώ, κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται την κυβέρνησή του με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι προβληματικό.
1: Ακλόνητα υπερασπιζόμαστε την κυβέρνησή μας. Ελπίζω και από άλλες μεριές αυτό να είναι συμπαγές και συνεχές. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία.
0: Είναι βιώσιμη στρατηγική όμως αυτή για το μέλλον σας?
1: Απολύτως. Απολύτως, μα εμείς δεν, ξέρετε, δεν θα κάτσουμε να ζυγίσουμε με όρους τακτικής, με την κακή έννοια του όρου, της εφήμερης τακτικής, το εάν θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της δικής μας διακυβέρνησης. Η δική μας διακυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη, ήταν ένα μείζον ιστορικό πολιτικό γεγονός. Ήταν η ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ιστορικής αριστεράς, η οποία κέρδισε την πλειοψηφία και έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μείζον γεγονός, ακόμα και για την ομαλή περίοδο της μεταπολίτευσης. Διότι ζούμε την ομαλότερη περίοδο, έτσι, να μην το ξεχνάμε, παρόλα τα προβλήματα. Έχω ακούσει να ελληνολογούν, η περίοδο της μεταπολίτευσης είναι η ομαλότερη περίοδος του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
2: Άρα τώρα εσείς στην Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπά, ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ο προσωπικός? Δηλαδή, έχετε συζητήσει πάρα πολύ. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει πολλά θέματα από την αρχή και δημόσια, και όχι μία φορά, πολλές φορές. Εσείς ποιος στόχος, να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ένα κανονικό δικό σας πρόγραμμα, να κατέβετε με ένα δικό σας ψηφοδέλτιο?
1: Ναι, έχετε δίκιο και το ρωτάτε, κυρία Μπιζόγλου. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να προσδιορίσουμε το πώς ξεδιπλώνουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Έχουμε το πιο άρτιο πρόγραμμα στα οικονομικά, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με πάρα πολύ συμπαγείς προτάσεις για επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε μια τράπεζα, στη ΔΕΗ κτλ. Αυτά δεν έχει διεκδικήσει κανείς εντολή για να τα βάλει στο ντουλάπι. Προς Θεού δηλαδή. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο βεβαίως. Είναι να δούμε με ποιο μοντέλο ηγετικό προχωρούμε από εδώ και μπρος και πώς προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Δηλαδή η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι νομίζω το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή στο ρεπορτάζ είστε, βλέπετε, ακούτε, ανακοινώνουν υποψηφίους. Προφανώς η προσδοκία μας είναι η ενότητα. Αλλά αν από την άλλη μεριά έχει γίνει σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί κανείς με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση, εδώ πέρα όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Αλλά είναι ασύμβατο με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης. Πόσο μάλλον με την κατοχή και αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης, έτσι δεν είναι?
2: Είναι αλήθεια όμως ότι θα είναι δύσκολο. Είναι ότι γίνεται πραγματικά η συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τα άλλα κόμματα, γίνονται διεργασίες και εσείς έχετε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Θέμα Προέδρου υπάρχει?
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων του Σοκράτη Φάμελ, το οποίο ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του το έχει ανοίξει. Όταν λέει ότι δεν θα είμαστε ποτέ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπαράθεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, δηλώσεις επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει και να απαντηθούν αυτά βεβαίως και να δούμε με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσουμε.
2: Εσείς φιλοδοξίες προσωπικές έχετε και μια τέτοια θέση?
1: Έχω τη φιλοδοξία το κόμμα μου να είναι συντεταγμένο, να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που έχει δείξει και σε άλλες ιστορικές εποχές περασμένων δεκαετιών ότι κατάφερε να αποδώσει. Να θυμίσω ότι η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, με τον Γιάννη Πασαλίδη, τον Ηλία Ηλιού. Μιλάμε για γίγαντες της πολιτικής και της
0: δημοκρατίας. Πήρε χρόνο όμως, κύριε Παπά. Αυτός ο χρόνος υπάρχει τώρα.
1: Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν δούμε την πραγματικότητα κατάματα και σταματήσουμε να παίζουμε τυφλόμυγα, μπορούμε και να προετοιμαστούμε και να είμαστε σοβαροί, αποφασιστικοί και ίσως να αυξήσουμε και τις πιθανότητες συνεργασιών, διότι αποδείχθηκε ότι με την τακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Εγώ πάντως επιμένω, επειδή σας έχω συνηθίσει και σε έναν άλλο ρόλο, θεωρώ ότι στρατηγικά είστε εξαιρετικός και στο να χαράσετε βεβαίως, αλλά πώς θα πάτε απέναντι.

0: Δηλαδή, σε έναν Αλέξη Τσίπρα, έτσι τουλάχιστον όπως μας το περιγράφετε, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπου έχει και θέσεις οι οποίες όχι εφάπτονται, ενδεχομένως είναι και κοινές, έχει και πεπραγμένα ως πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που εσείς υπερασπίζεστε. Mm-hmm. Δεν σας εγκλωβίζει αυτή η θέση?
1: Όχι, δεν μας εγκλωβίζει. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη η οποία με τρόπο συμπαγή υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση 15-19. Και βεβαίως τη μεγαλύτερη πορεία από το 10 στο 15, έτσι. Διότι δεν φυτρώσαμε από παρθενογένεση στην διακυβέρνηση το 2015. Υπήρξε μια πορεία, υπήρχαν τα λαϊκά ξεσπάσματα, υπήρχε η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα με ακριβώς το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς, και αυτό δεν μπορεί να φύγει από το δημόσιο διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που θα το επαναφέρει λοιπόν αυτό, και κυρίως θα το επαναφέρει όχι ως μια συζήτηση για το παρελθόν, διότι ξέρετε, την έχω ακούσει και αυτή την κριτική, μα παρελθοντολογείται. Η Νέα Δημοκρατία επίσης μιλά για το παρελθόν. Και είναι κρίσιμο, έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία το πόσο κρίσιμο είναι να επικρατήσει στη δημόσια συζήτηση η ανάγνωση του παρελθόντος που κάνει η ίδια. Εμείς υπολοιπόμεθα σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς δεν κάναμε ό,τι έπρεπε από το 19 και μετά που χάσαμε τις εκλογές για να εξηγήσουμε, να παρουσιάσουμε το δικό μας βίωμα, τη δική μας εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη και πώς ερμηνεύεται αυτή η πορεία. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και οπλοστάσιο στελεχών και προγραμματικό οπλοστάσιο και ιδεολογικό οπλοστάσιο για να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Και ξέρετε, αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Διότι ένα κόμμα με αυτές τις δημοσκοπικές επιδόσεις, κατά το μάλλον ήτον, δεν θα προκαλούσε ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στο εσωτερικό του.
2: Α, θα περνούσε, λέει, λέτε, κάτω από τα ραντάρ.
1: Βεβαίως, διότι καταλαβαίνουν άπαντες και επιτρέψτε μου να κινηθώ οριακά και να ερμηνεύσω και το δικό σας ενδιαφέρον με κάποιο τρόπο, ότι αν το κόμμα αυτό αποφασίσει να έχει μια συντεταγμένη παρουσία, θα επηρεάσει τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
0: Ισχύει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Το ομολογώ.
1: Χαίρομαι που συμφωνούμε.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
2: Βέβαια,
0: να πούμε ότι θες να πούμε, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Τώρα που μείναμε οι δυο μας, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Όταν λες οι δυο μας,
0: εσύ και εγώ δηλαδή.
2: Συγκεκριμένο.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που πήγανε όλοι. Φεύγουμε κι εμείς,
2: Φεύγουμε κι εμείς. Έχει έρθει ο Μάνος και ο Μπάμπης.
0: Έχει έρθει, ναι.
2: Έχουν έρθει, έχουν πάρει θέσεις. Είναι στην προθέρμανση δηλαδή, μην καούνε κιόλα στο σέσταμα. Πρέπει να μπουν και στα μικρόφωνα.
0: Δεν είναι εκπομπή, διαβούλευση.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και την Κατερίνα Βουτσά, βεβαίως. Και την Εύη Κλιώτη.
0: Την Ευαθία
2: Τασκοπούλου και την Δήμητρα Πανανού. Όλους εσάς. Και την Ατάσα, δεν είπαμε.
0: Λέω σήμερα τη γλίτωση, γιατί ξέρεις πώς κάνει. Όταν έρχομαι και τη λέω ανέκδοτα, σηκώνεται και φεύγει. Αλλά επειδή ήταν πρώτη μέρα, σήμερα δεν θα πω.
2: Σήμερα εντάξει, στην προθέρμανση κι εσύ. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν εμπρισμούς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κωτογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Συναγερμό σήμανε στην πόλη Offenburg της Γερμανίας μετά από πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει τη τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 55χρονος για σεξουαλική παρενόχληση γυναίκα στο κέντρο της πόλης. Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά την ήττα με 2-1 από την Νορβηγία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με την φανέλα της Ελεσάου, ο 34χρονος Άσος αγωνίστηκε 130 φορές, πετυχαίνοντας 80 γκολ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: trying to get crazy with this thing. Don't you know I'm loco?
1: Έλα.
2: Αυτό δεν είναι εκπομπή.
1: Ποιο τι είναι?
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Κέντρο υγείας είναι.
2: Κάτι ιατρικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο ένας μπαταρισμένος στο πόδι, οι άλλοι με το μάτι κόκκινο.
2: Εγώ έχω πέντε σημάδια από εξετάσεις. Σούπερ ντούπερ.
1: Αυτό είναι λες και φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Είναι, μαζευόμαστε να πούμε όλοι για το κατάλαβες. Πώς πάει, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, αφού ζούμε.
2: Πάει,
1: καλά.
2: Πάει έξω, φέρνει μαντιλάκια για την Κατερίνα για το μάτι της.
1: Της έφερα ειδικό εμποτισμένο μαντιλάκι, εμποτισμένο με χαμομήλι, ειδικό για το μάτι. Γιατί έχω βεστεί ξηροφθαλμίες, πήγα να βγάλω κρυθαράκι και τα λοιπά και κάνω με εμποτισμένα μαντιλάκια, το πρωί τρέχουν τα μάτια μου και βάζω και αυτό, παθώνω και κάτι επιφυκίτιδες. Γενικότερα καλά, λίγο ζάχαρο, λίγο χολυστέρι, να,
2: α,
1: μη φανταστείς.
2: Όλα κι όλα, εγώ πήγα τρεις μέρες στο εργοστάσιο που λέγεται Αττικό Νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: Φοβερή κατάσταση, έτσι. Φοβερή, δηλαδή το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, πώς δουλεύουν τα τμήματα. Τι κοιτάς τώρα και γελάς?
1: Κοιτάω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο ρολόι. Το τηλέφωνο, αλλά είναι συνδεμένο με το ρολόι, είναι ο Γιάννης Τζομπάνης.
2: Ναι.
1: Ο Γιάννης Τζομπάνης εμπλέκεται άθελά του στο ναυτικό ατύχημα το οποίο υπέστην. Κατάλαβες.
2: Οπότε σε σκέφτεται.
1: Κατάλαβες. Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, όταν μπήκα στο Αττικό, ήταν και μέρα εφημερίας.
1: Ναι.
2: Και πήγα και στήθηκα εκεί που έρχονται
1: τα ασθενοφόρα.
2: Ναι. Δεν είχε σκηνές ροκ. Και είδα και πώς δουλεύουν ακριβώς, πώς είναι οργανωμένα. Είναι εξαιρετικό νοσοκομείο.
1: Και έχει εκτός του ότι έχει καλούς γιατρούς ούτως ή άλλως, έχει και πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Θυμάμαι δηλαδή από φίλο που έχω επισκεφθεί.
2: Θέλει δουλίτσα, γίνεται δουλειά.
1: Ναι.
2: Χτίζουν και κάποιο κομμάτι τώρα δίπλα.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή είναι πανεπιστημιακό, έχει παντού καθηγητή τάδε αυτό, το τμήμα έτσι, το τμήμα αλλιώς, παντού τμήματα, φοβερά πράγματα. Λες, Θεέ μου, μακριά. Αλλά εξαιρετική.
1: Ας πούμε τις εμπειρίες μας από νοσοκομεία και από άλλος. Εσύ, Κατερίνα, πήγες πενά, χτυπάω ξυλό.
2: Χαμογελαστοί άνθρωποι προσπαθούν αυτά. Δεν είδα τσακωμό και τέτοια που παίζουμε εμείς. Αυτά δεν είδα εγώ τουλάχιστον τρεις μέρες που ήμουν εκεί.
1: Εμείς στο κέντρο υγείας της Έγινας δεν χρειάστηκε, γιατί μόνος μου ήμουν. Ευτυχώς βρέθηκε ένας ορθοπαιδικός χειρουργός, ο οποίος έκανε διακοπές και είχε πάει την πεθερά του και με εξετάσε. Το υπόλοιπο κομμάτι το αφήνω στη φαντασία του καθενός. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Και κάθεσαι και μιλάς. Τώρα, αλήθεια, Κατερίνα Μάνο, μιλάς με τους ανθρώπους. Τώρα, ψήφισε η Βουλή, τα βαρέα και ανθυγινά. Το πρώτο πράγμα που μου λέγανε οι νοσηλευτές ήταν αυτό που τους απασχολούσε. Και εγώ, για να μην λες ότι τα κάνω μόνο σε σένα, ξεκινούσα λέγοντας, εγώ να σας πω την αλήθεια, διαφωνώ με αυτό. Ήταν έτοιμοι να μου χυμίξουν, διότι αυτοί το θέλουν πάρα πολύ καιρό. Γιατί τους διευκολύνει σε δύο βασικά πράγματα.
1: Έχεις πάρει χαμπάρι τη λέει.
2: Τι?
1: Έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για μια επέμβαση. Θα τα πει μόνος του ότι θέλει να πει ο άνθρωπος. Έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο. Και άνοιξε κουβέντα στους νοσηλευτές του νοσοκομείου, που οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι οι θεοί σου εκείνη την ώρα, αφήνεσαι στα χέρια τους, και τους είπε: διαφωνώ με την ένταξή στα βαρέα και αθυγιεινά. Τον πετσοκόβεις. Τον ανοίγεις και τον αφήνεις ανοιχτό.
2: Όχι, ρε, συζητούν οι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι εκεί τουλάχιστον που νοσηλεύτηκα εγώ, έρχεται η πρώτη, μου λέει αυτό εκείνο.
1: Ξεχνάει μια λαβίδα.
2: Το χαρτί, όχι. Έρχεται η δεύτερη. Λέω, καλά, μία που δεν είναι γαλανομάτα υπάρχει σε αυτόν τον όροφο. Τώρα, εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικές κυρίες. Αλλά ξέρεις τι σου λένε? Σου λένε αυτό, θέλω κάποτε να τελειώσω. Θέλω κάποτε να σταματήσω. Ναι, γιατί? Αν ακούσεις τις βάρδιες που έχουν και το πόσο συχνά πρέπει να κάνουν νύχτα.
1: Επειδή εγώ το έχω ζήσει, έχω μεγαλώσει έτσι. Η μανούλα
2: έχει
1: μου,
2: ζήσει διότι είχε τη μητέρα σου.
1: Η μανούλα μου συγχωρεμένη ήταν νοσηλεύτρια και έκανε διπλοβάρδιες για να μας μεγαλώσει, και σε σκληρές συνθήκες και στο ασκληπείο της βούλας και τα λοιπά, και πολύ μάχημη κατάσταση. Ήταν μια γυναίκα που έφυγε στα 72 της, αλλά στα 70 της, στα 65 της μάλλον, είχαν καταστραφεί τα πόδια της από φλεβίτιδες, από πράγματα. Έχουν μεγάλη καταπώνηση οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Μεγάλη καταπώνηση.
2: Όχι μεγάλη. Δηλαδή, πρώτον, η αναλογία δεν είναι η σωστή. Okay, τώρα δεν θα πω εγώ σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι και ο τομέας, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Αλλά το βλέπεις.
1: Ναι.
2: Το βλέπεις, δεν χρειάζεται να στο πούνε πλέον. Αλλά η ευγένεια, η προσοχή, όχι σε μένα, γιατί πες ότι εμένα τώρα, πες ότι με πρόσεχαν ιδιαίτερα, αλλά είχαν τόσους ανθρώπους να προσέξουν. Ναι. Και δεν μπορούν να δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούν να δουλεύουν με μισθούς που πλέον δεν δέχεται ένα παιδί 22 ετών να πάει να δουλέψει στην ελεύθερη αγορά.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Πέσω. Κάτι υπάρχει λάθος.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Θέλω να σου πω, στη μεταχείριση μη θεωρείς ότι έχεις πάντα καλύτερη μεταχείριση. Εγώ πήγα, για παράδειγμα, το έπαιξε κορονογράμματα, γιατί μου είπε μια νοσηλεύθερη, μου λέει, εσάς σας ξέρω κάπου. Λέω τώρα, επειδή πονούσα και όλας έτρεχε το αίμα ριάκι κτλ. Μου λέει, ο Καραμέρος δεν είστε? Λέω, περίπου.
2: Ναι.
1: Γιατί να χαλιόμαστε τώρα μεσημεριάτικο? Για να σου χαλάσω εγώ το χατήρι. Κάνε να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Πάμε. Αυτά. Πάντως, πέρα από την πλάκα τώρα, δεν είναι αποτελεί κριτική, γιατί εδώ στην εκπομπή έχουμε κάνει και πέρσι αγώνα για να ενισχυθεί το κέντρο υγείας της Αιγινάς και όπως και όλα τα κέντρα υγείας. Θεωρώ, το λέω πολύ πολύ ευγενικά, δεν ασκώ κριτική. Είναι καλοκαίρι ή είναι ένα νησί που σφίζει από κόσμο. Θεωρώ ότι, το λέω πολύ απαλά, χρειάζεται μια περαιτέρω στελέχωση, όπως και τα κέντρα υγείας όλων των νησιών που συγκεντρώνουν τόσο πολύ τουρισμό, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Έχει και πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους η Αίγινα. Απλώς στηρίζεται στο κομμάτι ότι είναι κοντά και υπάρχει το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού και σου λέει, αν τύχει κάτι πιο σοβαρό.
2: Λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η πρώτη υποδοχή έχει ένα ζητηματάκι, νομίζω ότι μπορούν να το δουν αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων.
2: Το άλλο, οι ήρωες αυτής της ιστορίας των μεγάλων νοσοκομείων, ειδικά όταν είναι πανεπιστημιακά, είναι και απολύτως λογικό, είναι οι γιατροί που εκπαιδεύονται.
1: Mm-hmm.
2: Η ιατρική, αν κρατά πάρα πολλά χρόνια, είναι διότι ένα μεγάλο κομμάτι το περνά στο νοσοκομείο. Έτσι, γιατί ναι, πρέπει να δεις τα πράγματα. Δεν είναι θεωρητικά, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη που λένε κάποιοι.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Το τι δουλειά τραβάνε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Το τι δουλειά τραβάνε. Και πόσο, γιατί συνεργάζονται με τους καθηγητές τους, με τους ειδικούς χειρουργούς, με άλλους εξειδικευμένους γιατρούς. Πάντως είναι τεράστια εμπειρία και να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν είδα πουθενά κάποια διάκριση, οτιδήποτε, όλοι στην νεουρά, όλοι με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
2: Αυτά. Επίσης το βραχιολάκι έχει μεγάλη πλάκα, σε βρίσκουν. Είναι.
1: Όντως
2: ωραίο βρίσκουν. Είναι. Τι?
1: Μα όντως λέω, σε βρίσκουν.
2: Ναι, αυτό, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το γεγονός ότι οι εξετάσεις σου είναι πλέον σε ένα αρχείο και μπαίνει μέσα, σου έρχεται μήνυμα δε αμέσως. Μόλις μπει ο γιατρός να δει μια εξέταση, σου έρχεται μήνυμα. Κάποιος μπήκε και βλέπει την εξέταση. Ωραία, ωραία. Όλα αυτά είναι καλά. Γιατί μας πήρε τόσα χρόνια να τα φτιάξουμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εντάξει, όπως
2: και γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε γι' αυτά. Καλύτερα, λέμε τι λείπει ακόμη να το προσθέσουμε.
1: Συγγνώμη. Τσακωθήκαμε για να μπουν οι νοσηλευτές στα βαρέα τη Γίνα.
2: Ναι.
1: Σου θυμίζω ότι γίνει τσακωμό στη Βουλή. Okay. Τέλος πάντων. Σημασία έχει, την παίρνουν οι άνθρωποι.
2: Παίρνουν και τα ιδιωτικά, τα οποία γνωρίζουν, κάνουν δουλειές με φούντες. Και τους παίρνουν τους ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τους πληρώνουν τρελά, αλλά τους πληρώνουν καλύτερα. Άρα εύκολα τους παίρνεις.
1: Ναι, ναι.
2: Δύσκολα βρίσκεις. Δύσκολα μπαίνει κάποιος σήμερα να γίνει νοσηλευτής. Λοιπόν, αυτά. Εδώ βλέπω έρχονται καρφιά, ότι δεν είπες ούτε μια μέρα τον Μπρέντο όσο έλειπα.
1: Όχι,
2: τίποτα.
1: Δεν το πάω.
2: Μπας καλά.
1: Ναι. Σπύρος Παπαδάκης. Είναι, όπως λέγαμε παλιά, είναι στην ακρόαση. Καλή ακρόαση, Σπύρο Παπαδάκη.
2: Κάνανε και παραμόρφωση.
1: Αχ, σε παρακαλώ, άσε λίγο τη μουσικούλα να παίξει για να ακούει λίγο ο Σπύρος Παπαδάκης, που ξεκινάει κάθε πρωί στις 5 με το ία, ία, ία, ία, κακούργα είσαι κοινωνία. Δηλαδή, έλεγες, άκου λίγη μουσικούλα, λίγο άμπαλε Παπαδάκη, που έρχεσαι να βγάλεις το άχτι σου, το ροκέικο εδώ. Αυτά είναι της δικής σου περίοδου. Greetings,
2: yep.
1: Clearwater Revival.
2: Revival. Τι όνομα.
1: Έτσι.
2: Και οι τύποι,
1: Τι.
2: Μέχρι μαλούρες το σημάζε.
1: Τι πάρες.
2: Αυτή ήταν κανονική χιπάρες.
1: Έτσι. Το λέω γιατί ο άλλος κάθε πρωί ξεκινάει το κάτι πριόνια. Λες, 5 ώρα το πρωί μπαίνεις στα
2: αυτοκίνητα. Έτσι του αρέσει το
1: και
2: πρωί.
1: Και νομίζεις ότι πηγαίνει συναυλία heavy metal. Και του λέει κιόλας, ειδικά όταν έχει τον Τσβελεκίδη, του λέει, α, σε αυτό το σημείο το.
2: Ναι. Τη βρίσκουν και οι δυο μαζί. Αναρωτιέσαι τι συμβαίνει στο στούντιο εκείνη τη στιγμή.
1: Του λέει, μην κόβεις το σημείο αυτό, Γιώργη, μην το κόβεις.
2: Είναι κλασική περίπτωση που λένε η μουσική ενώνει, διότι κατά τα λοιπά.
1: Νομίζω ότι
2: κοπάνε τους αυτοί.
1: 5 η ώρα το πρωί κοπανιούνται. Τι έχουμε μπάρα κάναμε, ρε
2: Γιώργη. Η μουσική ενώνει, παιδί μου. Λοιπόν, το Brent είναι στα 71,8 κυρίες και κύριοι.
1: Αλλά πόσο, είναι... πόσο?
2: 71,8, 72, εκεί έχει κολλήσει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ο λόγος για τον οποίο δεν κατεβαίνει η τιμή στο βενζινάδικο είναι, θυμάσαι που και που λέω εγώ για έναν δείκτη, ένα δείκτη το cracking. Δηλαδή είναι ένας δείκτης που δείχνει πόσο κοστίζει να διηλύσεις.
1: Ναι.
2: Αυτός ο δείκτης είναι πολύ ψηλά. Τα διηλυσμένα δηλαδή είναι ψηλά. Δεν είναι ότι κοστίζει ακριβότερα, λίγο πολύ τα ίδια κοστίζει. Η διήλυση, η πράξη της διήλυσης όταν ανάλογα το brand, αλλά η πράξη της διήλυσης, τι είναι η ζήτηση για τα διήλυσμένα, έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει ανέβει γιατί πρέπει να αντικατασταθούν τα αποθέματα, τα οποία τελικά δεν πήγαν όσο άσχημα νομίζαμε ότι θα έχουν πάει, αλλά πρέπει να αντικατασταθούν και ζητάνε προϊόν. Ζητάνε προϊόν, οπότε είναι.
1: Μπορεί να μου πει πότε θα πέσει η τιμή τη βενζίνη τώρα, ανάλυση διηλυσμένα.
2: Θα πάρει λίγο καιρό. Θυμάσαι, είχαμε πει μία με δύο εβδομάδε.
1: Θα ακούσει μετά, μόλι βγάλουμε το χαντισαλάτα που του έδωσε 2 παρά 25, που έδινε παράδειγμα βενζινάδικου. Και θέλω να δώσουμε μία απάντηση. Ίσως από αυτό που θα πει ο χαντισαλάτα, παρεμπιπτόντω δηλαδή για το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, ίσω έχει νόημα. Έτσι, να μα πει τι γίνεται. Γιατί τελείωσε η επίδοση των 15 λεπτών, αλλά η τιμή, κατάλαβε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Εγώ μένω στο ότι πολύ ψύχραμα λέω θα πάρει λίγο καιρό. Άιντε να δούμε. Άιντε να δούμε πότε θα πέσει. Όχι μόνο δεν είπαμε τίποτα για Brent. Έστελνε ο Γιάννης ο Τζομπάνης τη Brent, δεν την έλεγα καθόλου, δεν τη μετέδιδα καθόλου. Ακούσαμε και πάρα πολύ μουσική, πρέπει να σου πω. Και μάλιστα το είπα, επειδή λείπει, θα ακούσουμε περισσότερη μουσικούλα. Άκου μελωδία τώρα πώς μένει αυτό.

0: Λοιπόν, επίσης, έχω ξεκινήσει ένα κοινωνικό πείραμα ερωτήσεων πέραν της γενικότητας, που κάθε μέρα ασχολούμαστε έτσι και με την ακρίβεια και με το τι γίνεται, και ρωτώ παραγωγό συγκεκριμένο αν παρακολουθεί το δικό του προϊόν. Δηλαδή εσύ που έχεις παραγωγή ρυζιού, για παράδειγμα, αν εσύ ο Μπάμπης ξέρεις που το έχεις πουλήσει. Αν έχεις παρακολουθήσει το δικό σου το ρύζι, πώς το βρίσκεις στο ράφι. Και ρωτώ τον κάθε παραγωγό αυτό ακριβώς. Μη μας πεις γενικότερα πόσο φεύγει, αδελφέ. Το ρύζι το δικό σου, πόσο φεύγει από σένα και πόσο φτάνει στο ράφι το δικό σου. Έτσι, είναι σαφές αυτό που λέω. Έτσι, είναι, ναι, καθαρό.
1: Όχι στο ρύζι, σε κάτι άλλο. Γιατί
0: και στο ρύζι.
1: Ναι, μα είναι δύσκολο το ρύζι.
0: Καθόλου,
1: το ρύζι.
0: Καθόλου. Καθόλου, γιατί για παράδειγμα σου δίνουν την επεξεργασία, το καθαρισμό και οτιδήποτε άλλο του ρυζιού.
1: Ναι, ναι. Παράδειγμα, η Αγκρίνο, επειδή μου έρχεται τώρα στο μυαλό, έχει τόσες πολλές ποικιλίες.
0: Ναι,
1: και
0: όλα,
1: σου λέει και ακριβώς από πού είναι, από ποια περιοχή. Όλα αυτά που εμένα μου αρέσουν. Mm. Αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει, διότι έχει πάρει από 15 παραγωγούς.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω τον παραγωγό, εσύ που ξέρεις, κύριε Μπάμπη. Ναι, ναι. Εσύ που ξέρεις, κύριε Μπάμπη, που το πουλάς και ξέρεις στο ράφι ποιο είναι το δικό σου ρύζι. Εσύ αν είσαι παραγωγός, δεν θα ήξερες ότι αυτό στο ράφι είναι το δικό μου ρύζι. Έτσι, είτε χύμα είτε συσκευασμένο.
1: Ότι θα ενδιαφερθείς, θα ενδιαφερθείς.
0: Και οι περισσότεροι το ξέρουν. Είναι 23 λεπτά το ρύζι. Και το βρίσκουμε 3,5.
1: Ναι.
0: Το κιλό.
1: Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ μου αυτή την κουβέντα, την οποία την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και λίγο πριν από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και επειδή τότε ήμουνα και πολύ νέος και άμαθος και ήμουνα στο Υπουργείο, υποτίθεται σύμβουλος, προσπάθησα να καθίσω να καταλάβω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία τελικά έννοια. Το πούλησες. Τελείωσες. Πήρες τα λεφτά σου, αν τα πήρες.
0: Όχι, για το
1: καταναλωτή. Αν είναι κλεισμένα.
0: Όχι, για το καταναλωτή μιλώ. Δεν με νοιάζει ο παραγωγός. Δεν με νοιάζει. Κατάλαβες.
1: Επειδή έλεγες τώρα αν ο παραγωγός παρακολουθεί το προϊόν του.
0: Για να καταλάβουμε εμείς. Επειδή τις περισσότερες φορές, όταν και εσύ αν θέλεις να κάνεις μία. Αν πας στο μανάβι σου που λες ότι μιλάς, τέλος πάντων, και του πεις τι γίνεται με την ντομάτα, θα σου πει και τις έχεις ακούσει απαντήσεις αυτές. Είναι ο καιρός. Είναι η ποιότητα ΑΒΓΔ. Είναι η ζήτηση, είναι οι εξαγωγές. Σωστά, όλες αυτές είναι απαντήσεις που έχεις ακούσει. Δεν σου λέω κάτι περίεργο.
1: Ναι,
0: παράγοντες.
1: Γιατί είναι όλα αυτά.
0: Είναι παράγοντες που επηρεάζουν. Ρωτώ τον παραγωγό, γιατί θέλω να δω εάν σε μη. Όχι σε νοπό προϊόν, για παράδειγμα, στο ρύζι, που λες, για παράδειγμα, θέλω να μου πεις εσύ, ρε φίλε, πόσο σου φύγε και πόσο έφτασε το ράφι, για να δούμε τέλος πάντων αν δικαιολογείται όλη αυτή που έχει μεγάλη επεξεργασία, αν δικαιολογείται αυτή. Η απόσταση. Όπως για παράδειγμα.
1: Αδικαιολογείται, ρε, εσύ. Κάτσε τώρα.
0: Άλλο ένα παράδειγμα. Η φακή. Αληφτήρα, μου λέγε σήμερα. Φακή. Φεύγει 70 λεπτά. Εντάξει.
1: Όλες οι φακές 70 φεύγουν.
0: Η δική του, λέω, ρε,
1: σήμερα. Α, του αληφτήρα.
0: Μα σου είπα.
1: Δεν είχατε στούντιο, είδα.
0: Σου είπα πολύ συγκεκριμένο, τη ρωτώ πολύ συγκεκριμένα. Για να μην ρωτάμε γενικότερα.
1: Οκ, κατάλαβα.
0: Αληφτήρα, πόσο φεύγει η φακή σου. 70 λεπτά. Είναι 3,5 έως 4 ευρώ τα 400 γραμμάρια στο ράφι.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβες. Ποια δεν. Αυτή η απόσταση, και μου είπε ότι μερικές φορές φεύγει και καθαρισμένη σε αυτή την τιμή, δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλο. Γιατί στο μεταξύ, ανοίγω και κλείνω την παρένθεση. Όταν λέμε μεσάζοντες, το έχουμε δαιμονοποιήσει και όλη αυτή η ιστορία. Λέμε μεσάζοντες και μιλάμε για τους γνωστούς αγνώστους που ήταν μολότοφ. Οι μεσάζοντες. Είναι επαγγελματίες ενδιάμεση.
1: Λέμε, λοιπόν. Έμποροι.
0: Αυτό λέω. Επαγγελματίες έμποροι ενδιάμεση. Λέμε, λοιπόν, αν δικαιολογείται η απόσταση αυτή. Κατάλαβες το να σου πω. Αν είμαστε κορόιδα ή όχι.
1: Ναι, το δικαιολογείται που με μπερδεύει.
0: Βέβαια.
1: Ρέση, ξέχασα πάλι τις πιπεριές.
0: Έφερες πιπεριές και
1: θα με βρίζει ο Ζαργανής. Τις έχω στο ψυγείο, δεν πάθουν τίποτα. Διότι ένα από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών των ανθρώπων είναι ότι. Δεν παθαίνουν τίποτα. Περνάει ο καιρός και είναι πάντοτε φρέσκα και καλά. Λοιπόν, αυτοί τώρα γιατί μου ήρθαν στο μυαλό. Γιατί αυτοί, ας πούμε, ξέρουν όπως σου εξηγούσα. Ξέρουν ακριβώς. Όλο μέχρι εκεί που πας και το αγοράζεις εσύ ως καταναλωτής, ξέρουν ακριβώς τα κόστη, τις τιμές. Αλλά η εμπορία είναι εμπορία.
0: Ναι. Αυτό το δικαιολογείται. Πρόσεξε.
1: Το δικαιολογείται γιατί κολλάω. Με συγχωρείτε, δεν το είπα γιατί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το δικαιολογείται στο δικό μου μυαλό. που είμαι όπως είμαι φτιαγμένος, το δικαιολογείται είναι σαν να νομιμοποιείται. Ενώ εγώ λέω κάποια εξήγηση υπάρχει. Από την εξήγηση θα βρούμε και πού το πράγμα δεν είναι σωστό ενδεχομένως.
0: Εδώ νομίζω υπάρχει το εξής. Το δικαιολογείται δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος παράνομος ή νόμιμος. Έχει να κάνει με γνώση του τι. Εγώ δεν κρίνω. Δεν κρίνω. Ο καθένας να βάλει ό,τι κέρδος θέλει. Εγώ μπορώ να ξέρω ως καταναλωτής τι μου γίνεται. Κατάλαβες το να πω. Ξέρω τη λέξη δικαιολογεί.
1: Κάτσε, γιατί να ξέρεις εσύ.
0: Γιατί θέλω να ξέρω αν
1: κάποιος με κοροϊδεύει. Τι να ξέρεις, ότι πούλησε ο αληφτήρας τόσο στην Κατερίνα.
0: Θέλω να ξέρω αν κάποιος με κοροϊδεύει ή όχι.
1: Πώς θα το μάθεις.
0: Σου λέω, μα αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Θεωρώ.
1: Τι θα μάθεις, δηλαδή.
0: Θα όχι, μάθω να δω. Του...
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι πρέπει να ξέρεις. Mm-hmm. Το δικαιολογείται, επειδή ξεκινάει με το δίκαιο. Δηλαδή,
0: ρε,
1: δίκαιο.
0: Μπάμπη μου. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Σου λέω, πού κολλάω εγώ.
0: Όχι.
1: Πού κολλάει το μυαλό
0: το
1: μου.
0: Δικαιολογεί...
1: Το πώς εξηγείται.
0: Το δικαιολογείται, περίμενε. Όχι. Το δικαιολογείται δεν έχει πάντα την έννοια του δικαίου στην καθομιλουμένη. Έχει την έννοια της δικαιολογίας. Αν θες να πω αιτιολογείται.
1: Που είναι το ανάποδο δηλαδή.
0: Α, μπράβο. Αν θες να πούμε αιτιολογείται, μπορώ να χρησιμοποιήσω το αιτιολογείται. Αλλά θέλω να πω ότι ως καταναλωτής θέλω να ξέρω τι μου γίνεται. Αν ο Μπάμπης, ο κ. Μπάμπης που επιλέγω να ψωνίζω από αυτόν, αν είναι κανονικός ή με κοροϊδεύει. Για παράδειγμα, στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Δεν πρέπει να ξέρουμε αυτό που περιγράφαμε μαζί την προηγούμενη φορά. Ότι το ίδιο προϊόν 4 σούπερ μάρκετ το πουλάνε 2 ευρώ και υπάρχει ένα που το πουλάει 3.
1: Ναι.
0: Γιατί να επιδοτήσω αυτό που το πουλάει 3.
1: Προφανώς όχι, αλλά αυτό το βλέπεις τώρα με την
0: αυτό
1: πλατφόρμα.
0: Λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Πάμε.
2: Real FM.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος.
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η επιχείρηση της προσβεστικής της εγκαταστάσης ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης για τη φωτιά που προκάλεσε τοξικό νέφος. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συναγερμό σήμανε στην πόλη Όφενμπουργκ της Γερμανίας μετά από πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών με 2 νεκρούς. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Περισσότερα στο real.gr.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 σε Καλαμάτα και Δράμα.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στην έξοδο Γιαχαρνών και στην κάθοδο στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

0: Σε αυτόν, σε αυτόν τον καυγά τώρα, Σαμαρά Μπακογιάννη,
1: τώρα,
0: ναι, έχετε να προσταθεί ως πολιτική κίνηση, όχι, μάλλον, όχι, λάθος, το πήγα εντελώς λάθος. Πάμε. Είχαμε το Σαββατοκύριακο, ναι, καυγά, το απάντηση του Σαμαρά στην Τώρα Μπακογιάννη μέσω TikTok, είχαμε και μία επίθεση στην κυβέρνηση μέσω TikTok, εμφάνιση και ο Ντόνι Σαμαράς. Και μπήκα κατευθείαν, σε πιάσα τα μούτρα, γιατί μόλις βγήκε ένα δελτίο τύπου από τον πρώην Πρωθυπουργό, που λέει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσει επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
1: Okay.
0: Ως πολιτική κίνηση προφανέστε εκλαμβάνεται. Νομίζω είναι αφελής όποιος θεωρεί ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος Σαμαρά, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Πώς το έχω καταλάβει εγώ?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως ο Μητσοτάκης λέει, θα κάνω εκλογές στην ώρα τους, mm-hmm. άνοιξη, mm-hmm. αλλά έχει πει σε όλους, στο κόμμα του, στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, στους πάντες, τρέχετε ως να επρόκειτο οι εκλογές να γίνουν Οκτώβρη, mm-hmm. κάπου εκεί τέλος πάντων, δηλαδή σύντομα. Το ίδιο κάνει και ο Σαμαράς από την πλευρά του. Ναι μεν δεν λέει ακόμη, δεν λέει αν θα κάνω ή όχι κόμμα, αλλά κάνει τα πάντα ως να είχε ήδη εκδηλώσει το κόμμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δουλεύει έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ με την ερμηνεία.
1: Μεταξύ μας ήταν καλά στημένο αυτό το ερώτηση-απάντηση, διότι στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας αυτή η κουβέντα γίνεται.
0: Ναι, ναι, γίνεται.
1: Αυτό που είπε εκεί ο Αντώνης Σαμαράς είναι κουβέντες που γίνονται όταν ναι. συναντιόνται μεταξύ τους νεοδημοκράτες. Τώρα λέμε για νεοδημοκράτες. Έτσι.
0: Σύμφωνοι, καλά, προφανώς. Θα συμφωνήσω όμως με όλα όσα είπες. Δηλαδή, είτε κάνει είτε δεν κάνει κόμμα, ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει ενεργοποιηθεί, είναι όσο να έχει κόμμα. Οπότε το βλέπουμε. Δηλαδή, η ρητορική του, οι αντιδράσεις του είναι σαν να έχει ήδη ενεργό κόμμα. Βέβαια, θα παραμείνω στην απορία το αν έχει ζητήσει ο ίδιος ή όχι να μην μετράται στις δημοσκοπήσεις. Μου έχει κάνει παραμένει μεγάλο ερώτημα για μένα, γιατί ακόμα δεν μετράμε τον Αντώνη Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Λοιπόν, και προφανέστατα δεν έχω και απάντηση σε αυτό. Όταν ρωτήσαμε δημοσκόπου, μας είπε ότι μπαίνουν αυτοί που το παραγγέλνουν, δεν θέλουν το κόμμα Σαμαρά, το μετράνε. Δεν ξέρω. Δεν το ακούω και πολύ, πολύ σοβαρό. Όμως. Πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που δυστυχώς έχει γίνει καθημερινότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα ή τα τελευταία χρόνια. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να έχουμε φίλο της εκπομπής, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, γνωστό σε όλους μας ποινικολόγο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις ποινές σε όσους βάζουν φωτιά από αμέλεια, αλλά και εκείνους με ενδεχόμενο δόλο, όπως λέμε έτσι. Πώς το, πώς
1: ναι,
0: το λέμε,
1: και
0: έτσι.
1: Γενικότερα, κύριε Μαντά, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά.
2: Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξεκινήσω εγώ που είμαι φουριόζος.
2: Το καλοκαίρι ξεκινήσαμε πάλι αυτή την προσπάθεια. Πάλι με τις πυρκαγιές, πάλι με τους εμπρησμούς, με μια καταστροφή του δασικού μας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Ένας άνθρωπος, εγώ είμαι ο παδός της ατομικής ευθύνης γενικώς.
2: Ναι, λοιπόν, έτσι, πολύ σωστά.
1: Ναι. Τι θες τώρα, δεν διαφωνεί ο Νιφλής, κύριε Μαντά? Περιμένετε εδώ, έχουμε θέματα. Δεν διαφωνεί. Δεν ξέρω πού διαφωνεί. Διαφωνεί.
0: Είναι τα πάντα στη χώρα, είναι ατομική ευθύνη.
2: Δεν έχουμε μπει στο θέμα.
0: Όχι με εσάς, κύριε Μαντά. Όχι, ποτέ, κύριε Μαντά, με εσάς.
2: Με τον κύριο
0: Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός του λέει ο αδερφός του: περίμενε, πάω να βρω κάποιον να σε τραβήξουν. Προσπαθεί να βγει από το χαντάκι που έχει πέσει, πιωμένος. Όλα αυτά τα πράγματα βάζει φωτιά με κάποιο τρόπο. Ο άνθρωπος αυτός τον παίρνει ο εισαγγελέας και λέει: θέλω να μάθω και εκείνο, θέλω να μάθω και τον αφήνει ελεύθερο. Δεν του δίνει τη δυνατότητα να καθίσει λίγο στο κελί, να σκεφτεί τι έκανε?
2: Τα ερωτήματα τα οποία θέτεται έτσι στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο είναι απολύτως εύλογα. Απολύτως εύλογα. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απολύτως εύλογα. Και δεν πρέπει να σας κρύψω, συχνά πυκνά και σε ιδιωτικές συζητήσεις διαρκώς αυτό το ερώτημα μου τίθεται, έρχεται, επανέρχεται. Κοιτάξτε να δείτε. Τα θέματα συνολικά, στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, όπως θα λέμε εμείς οι νομικοί, και ειδικότερα στα θέματα του εμπρισμού, υπάρχει μια τεράστια, κολοσιαία νομική διαφορά, η οποία συμπυκνούνται σε δύο μόνο λέξεις. Αμέλεια από τη μια μεριά, πόλος, ακόμη και ενδεχόμενος, έτσι μην παρεξηγηθώ, από την άλλη. Άρα, κάθε φορά, μα κάθε φορά, ο εισαγγελικός λειτουργός της ποινική δίωξης που καλείται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα, σοβαρό όπως το εμπρισμού, το πρώτο που οφείλει να διαγνώσει και να δικαιοδοτήσει είναι αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά κινούνται από την πλευρά του δράστη σε μια αμελή, απερίσκεπτη, να το χαρακτηρίσω έτσι, την περιφορά, ή σε μια δολιότητα με την έννοια του ότι...
3: Να εκφράσω απορία, θέλω, κύριε Μαντά.
2: Είτε αποδέχθηκε.
3: Γιατί στα νομικά. Κύριε Μαντά, εδώ, αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να εκφράσω μια απορία. Καταλαβαίνω τον διαχωρισμό των όρων εξαμελίας, αμέλεια, δόλος, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι μάλλον, εσείς τα ξέρετε. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής, και πάλι αυτή η κουβέντα γίνεται, είναι λίγο καφενιακή. Κάτσε βρε κύριε Μαντά μου που λέμε. Έχουν βγει 180.000 προειδοποιήσεις και λένε απαγορεύονται θερμικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο κτλ. Ο άλλος αποφασίζει και κάνει τέτοιο θερμική εργασία, βγάζει τον τροχό και κόβει, κάνει σιδηρουργικές εργασίες κατά καλό καιρό με προειδοποιήσεις. Αυτός όμως πηγαίνει στο δικαστήριο ή πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει «Δεν το ήθελα». Το «δεν το ήθελα» το καταλαβαίνω. Έτσι.
2: Υπερασπιστικά έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό θα πει, και για να είμαστε ακόμα και πιο ειλικρινείς, και ο συνήγορος του σε αυτό θα τον προτρέψει. Βλέπετε, είμαι πολύ, πολύ καθαρός στην κουβέντα.
3: Ναι. Απλώς λέω ότι αυτό θεωρείται είναι εξαμελίας.
2: Όμως, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, γιατί είπατε προηγουμένως μια πολύ, κάνατε προηγουμένως μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Τι είπατε? Έχουμε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα δελτία ειδήσεων και οι δημοσιογραφικές εκπομπές το παίζουν πρώτο θέμα. Και εσύ ξεκινάς να κάνεις εργασίες οι οποίες ανεξαρτήτως της επικινδυνότητας των καιρικών συνθήκων από μόνες τους δημιουργούν μια επικινδυνότητα, από μόνες τους δημιουργούν προϋποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς. Και σε 40 βαθμούς κάτω από τον ήλιο πας να κάνεις εργασίες αυτές. Εδώ ακριβώς έρχεται η εφαρμογή και η εκδοχή του ενδεχόμενου δόλου, όχι του άμεσου. Πραγματικά εγώ σε πιστεύω ότι η πρόθεσή σου κάνοντας τις εργασίες αυτές δεν ήταν να πάρει φωτιά το διπλανό βασίλειο, έτσι. Όμως από την άλλη μεριά, έχοντας τόσες προειδοποιήσεις και κυρίως γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι ενδεχόμενο έστω και απειροελάχιστο να προκληθεί εξαιτίας των εργασιών αυτών πυρκαγιά, αποδέχθηκες λοιπόν το ενδεχόμενο ως πιθανολόγηση, και ξέρετε, η πιθανολόγηση μπορεί να είναι στο 1%, στο 3%, απλά να σκέφτεσαι, έλα μωρέ, σε μένα θα συμβεί. Σιγά τώρα. Αυτό όμως η διάκριση είναι ενδεχόμενος δόλος. Και εγώ πραγματικά έχω βεβαιότητα, και η βεβαιότητά μου είναι από αντίστοιχες ποινικές δικογραφίες για εργασίες ακριβώς όπως τις περιγράψατε. Εκεί η ποινική δίωξη ήταν σε βαθμό κακουργήματος, γιατί ήταν με ενδεχόμενο δόλος.
1: Μια ερώτηση ακόμη, κύριε Μαντά. Προφανώς το λύσαμε όπως το λύσαμε αυτό.
2: Έτσι.
1: Αλλά μετά καταστρέφονται επιχειρήσεις. Ευτυχώς η πυροσβεστική έκανε θαυμάσια δουλειά, ξέρει πώς να το κάνει και το κάνει όποτε έχει τη δυνατότητα να το κάνει, βέβαια. Προστάτεψε τα σπίτια. Αλλά η καταστροφή είναι τερατώδης. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη.
2: Όχι.
1: Όλη αυτή η ζημιά, δηλαδή, ποιος την πληρώνει?
2: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει λοιπόν η ευθύνη από την αμέλεια, και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση η αμέλεια που επιδείχθηκε ήταν βαρύτατη, άρα έχουμε παπειλούμενη ποινή φυλακής έως 5 ετών, Δηλαδή, ναι, μεν πλημέλημα, ναι, μεν αμέλεια, αλλά δεν σημαίνει ατιμωρησία. Και ανάλογα με τον βαθμό της αμέλειας είναι και η ποινή που θα επιβληθεί. Mm-hmm. Και αν η ποινή, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, αυτή είναι πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το 2024 και μετά. Εάν η ποινή που τελικά επιβληθεί θα υπερβαίνει τα 2 έτη φυλάκισης, σίγουρα, σίγουρα, ένα τμήμα της ποινής θα εκτεθεί. Δεν θα πάει ούτε 2 ούτε 3 χρόνια φυλάκιση, έτσι, έκτηση ποινής. Αλλά θα πάει σίγουρα 6 μήνες έκτηση ποινής. Mm-hmm. Και ικανοποιεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, κατά την ταπεινή μου άποψη, και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε καλοκαίρι να καίγεται η μισή Ελλάδα και στη λογική της αμέλειας να οδηγούμαστε όλοι σε ατιμωρία.
1: Ναι, δεν μπορεί να λειτουργεί, λοιπόν, η χώρα «δεν το ήθελα».
2: Έχετε έτσι, δίκιο, είδατε,
1: δεν το ήθελα.
2: Είδατε.
1: Άθελά μου.
2: Άρα και το άθελά μου, και το λέμε για να το ακούσουν πλέον όλοι, όλοι, mm-hmm, και κυρίως να το κατανοήσουν όλοι πλέον, με υπιότερη βέβαια ποινική μεταχείριση, και η αμέλεια στον εμπρισμό τιμωρείται, και η αμέλεια στον εμπρισμό σε οδηγεί υπό προϋποθέσεις στη φυλακή, αλλά σε ένα πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρει το δικαστήριο, δεν λέω.
2: Εντάξει, είναι προφανώς,
3: έχει διαφορά. Είναι λογικό, για να το πω εγώ πιο λαϊκά, είναι διαφορετικό να σε έχει πληρώσει ο Παπαδημητρίου για να βάλεις μια φωτιά να κάψεις.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Και διαφορετικό να είσαι στούρνος και να πηγαίνεις να βάζεις με τον τροχό και να βάζεις φωτιά.
2: Ακριβώς όπως το είπα.
3: Έστω και αν το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
2: Τώρα και μία ακόμη διαφορά. Και να ολοκληρώσουμε με, ναι, αυτό, γιατί πραγματικά και αυτό ήταν εύλογο το ερώτημα, ότι ο εισαγγελέας είπε να τεθεί ελεύθερος και να διερευνηθεί περαιτέρω.
1: Ναι, και να διερευνηθεί αν είχαν καθαρίσει τα χωράφια γύρω-γύρω. Έλεος κι αυτός ο εισαγγελέας.
2: Ακριβώς όμως, προσέξτε, δεν είναι δεμένα τα χέρια του εισαγγελέα. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως εμπρισμό από αμέλεια, ακόμη και από βαριά αμέλεια, δεν είχε δυνατότητα να κρατήσει τον δράστη, δεν είχε την δυνατότητα να τον οδηγήσει σε προσωρινή κράτηση. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό να το πούμε.
1: Το ακούω επειδή αμέλεια, το λέτε εσείς, κύριε Μαντά.
2: Άρα αμέλεια ποτέ προσωρινή κράτηση, αλλά εφόσον κρυφεί από το δικαστήριο σίγουρα έκτηση ενός μέρους της ποινής, κακούργημα, άρα είτε άμεσος είτε ενδεχόμενος δόλος, οπωσδήποτε και προφυλάκηση, προσωρινή κράτηση και έκτηση της ποινής.
3: Βέβαια, εδώ βάζει ο Μπάμπης έναν παράγοντα.
1: Εγώ το κατάλαβα.
2: Σκέφτομαι
1: και τα παιδιά πέρυσι στην Πάτρα που πήρε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που τους μαζέψαν και τους προφυλάκησαν. Και μετά τους αφήσαν.
3: Υπάρχει μια παράμετρος που καλώς μπαίνει στη διερεύνηση στην εισαγγελική, κατά την άποψη μου, που λέει ο εισαγγελέας πια, παιδιά, να δούμε και το τι έχει συμβεί και ποιοι είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα τους.
1: Βεβαίως, να το δούμε. Βεβαίως, όλα να τα δούμε.
3: Έχει νόημα πια.
1: Όλα να τα δούμε, ρε παιδιά.
2: Έχει
1: αλλά
2: δίκιο. Έτσι. Γιατί μπορεί, έχει απόλυτο δίκιο, ξέρετε γιατί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μην οφείλεται σε αυτόν η πρόκληση, mm-hmm, αλλά να έχει σημαντική συμβολή την επέκταση.
3: Να το πω διαφορετικά εγώ. Αν ήμουν συνήγορος ενός τύπου ο οποίος έκανε τροχό στη βλακεία του που έκανε θερμική εργασία.
1: Όμως, εάν
2: είναι το χαρακτηριστικό.
3: Ναι, ναι, λέω εγώ τώρα. Λέω
2: το
3: ότι
2: χρησιμοποιούμε θα και σαν στο φοιτητικό παράδειγμα. Θα πήγαινα,
3: θα πήγαινα στο δικαστήριο και θα έλεγα, ξέρετε, η σπίθα πήγε στο διπλανό οικόπεδο. Αν ήταν καθαρισμένο, δεν θα πιάνε φωτιά.
1: Έλαντε.
2: Ναι, ανεξάρτητα.
3: Ανεξάρτητα με το τι έγινε.
2: Ανεξάρτητα. Και αυτή η παρατήρηση είναι ευλογή. Ακούστε. Η ευθύνη και η αμέλεια, προσέξτε τη λεπτομέρεια που θα πω, του ενός δεν αποκλεί την συνευθύνη και την αμέλεια του άλλου.
3: Μάλιστα.
2: Γίνεται ένα λάθος πολύ συχνά στις υποθέσεις των εμπρισμών. Mm-hmm. Ναι, μεν έβαλα εγώ από λάθος μου τη φωτιά, αλλά αν δεν υπήρχε το διπλανό οικόπεδο ακαθάριστο, δεν θα κυβόμαστε. Yeah. Και
3: κύριε
2: η
3: Μαντά,
2: αντίστροφη εκδοχή, το διπλανό οικόπεδο.
3: Σωστό.
2: Ναι, εγώ
1: όχι,
2: δεν
1: είναι,
2: το
1: είναι
2: είχα,
1: καλό να ακούμε ένα νομικό σαν και εσάς να μας τα εξηγεί.
2: Δεν το είχα καθαρίσει το οικόπεδο, αλλά αν δεν είχε προκύψει η σπίθα από το όμορο οικόπεδο.
1: Πόσα και εσάς, να μας τα εξηγεί.

0: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων που προορίζονται προς πώληση, επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM, πόσο κοστίζει η ενοικίαση, ποιες ημέρες εκτοξεύονται οι τιμές.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κατερίνα Κορνάρης. Αμέ. Ο κύριος Βολάνιος στο Βολάν.
1: Πάντα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου ψηλοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Γενικά από το πρωί είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση. Και από το πρωί είναι παραμένει αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι. Λογικό δεν είναι αυτό?
1: Αυτό λογικό. Απλά στους κεντρικούς οδικούς άξονες δεν έχουμε τόσα προβλήματα αυτή την ώρα.
0: Ναι, αλλά έχουμε περισσότερα από όσα θα έπρεπε να έχουμε. Επιμένω, κύριε Βολάνια. Δεν συμφωνείτε εσείς μαζί μου, το ξέρω, αλλά.
1: Απλά το μεταφέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Εσείς το μεταφέρετε, ναι. Βεβαίως. Οκ, okay, ό,τι πείτε. Δεν μου λέτε, κύριε Βολάνια, να εμπιστευόμαστε το GPS και τις διαδρομές που μας βγάζει?
1: Έχω παράπονα από το GPS.
0: Μπράβο. Να το σε ένας λογικός άνθρωπος. Σε στέλνει όπου να είναι, όπου του, να μην πω τη λέξη. Δηλαδή, ήρεμα, παιδιά, να μάθετε και λίγο την πόλη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, τώρα λέω στην ηλικία σου, οι οποίοι πάνε με το GPS, ποιος ξέρει πού πηγαίνουν, τι κάνουν. Αν φτάνουν ποτέ. Τι θες εσύ, παιδί μου? Έχω μια συζήτηση με τον κύριο Βολάνιο.
2: Κάτσε, μου λέει, θα βγει ο Βολάνιος και 1,5 λεπτό έχουμε μην ταλαιπωρηθείς με το πόδι σου. Αυτά κάτσε και λες. Μην κοιτάτε το GPS και έχετε να πάτε σε ραντεβού. Αργήστε κανένα 2,5 ώρα για να μάθετε την πόλη. Έλα.
0: Δεν πρέπει να ξέρεις, παιδί μου, ότι από εδώ πάνω πάει για Κηφισιά. Βόρεια Αθήνα.
2: Τον εαυτό σου, φύγε όσο είναι νωρίς. Σε καλύπτω.
1: Δεν έλεγα πολλά.
2: Τον σκρινάρω. Γι' αυτό σου λέω. Φύγε όσο.
0: Βολάνιος είναι κανονικός άνθρωπος. Χαίρετε. Αυτά συμβαίνουν στο στούντιο του Real FM καλοκαιριάτικα. Τι να κάνουμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Έχουμε και τους νικητές του διαγωνισμού. Έχουμε και τον επόμενο.

0: FM.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν εμπρισμούς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Περισσότερα στο enikos.gr. Οι αμυντικές δαπάνες, η κατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ένας άντρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Όφενμπορκ της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά την ήττα με 2-1 από την Νορβηγία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με τη φανέλα της Ελεσάου, ο 34χρονος Άσος αγωνίστηκε 130 φορές, πετυχαίνοντας 80 γκολ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleep.
1: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής. Για να δούμε τους νικητές της εκπομπής μας, του διαγωνισμού, της κλήρωσης που είχαμε. Τις τρεις ημέρες στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent-A-Car κερδίζει η κυρία Στέλλα Πατσουράκη. Να περάσετε υπέροχα, κυρία Πατσουράκη. Τα πέντε διπλά εισιτήρια από τη C-Jets κερδίζουν η κυρία Φραντζέσκα Λυρίτη, η κυρία Άννα Μπούρα, ο κύριος Βασίλης Κουτσογιάννης, ο κύριος Στέφανος Πέρτσεμλίδης, με συγχωρεί ο κύριος Πέρτσεμλίδης για το λάθος, και η κυρία Αργυρό Γράψα. Έτσι. Αλλά έχουμε και νέο διαγωνισμό. Πάμε.
2: Τι.
1: Ο νέος διαγωνισμός λοιπόν.
2: Δεν τον έχεις, εγώ τον έχω.
1: Πες τον όμως.
2: Περίμενε, δε. Μου έκανες νόημα. Μου έκανες το άλλο νόημα. Λοιπόν, ο επόμενος διαγωνισμός, με το που τελειώνει ο ένας, έρχεται ο επόμενος. Μέχρι 13 Ιουλίου είναι αυτός. Τέσσερις μέρες Σαντορίνη, δύο άτομα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel μαζί με το Real FM. Τέσσερις μέρες σημαίνει τρεις διανυκτερεύσεις πρωινό σε σουίτα. Δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Casa Sansa, μπράβο. Στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα προφανώς στην Καλτέρα και στο ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλαυση, χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Manesis Travel Real FM. Και μετά, δώρο επιταγή, 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Μπείτε στο kotsopoulos.gr, μάθετε τα όλα. Και πέντε διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Τρία καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. C-Jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Όλα θα τα βρείτε στο Real Player και στο Real.gr.
1: Και η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
2: Ναι. Okay. Από εκεί ξεκίνησε ότι αυτός είναι 13 Ιουλίου.
1: Τα λαμβάνω.
2: Καλά.
1: 13 Ιουλίου, Σαντορινάρα.
2: Α, τι.
1: Υπέροχη Σαντορίνη.
2: Είναι ατελείωτο αυτό το πράγμα της Σαντορίνης.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η Σαντορίνη. Αγαπώ Σαντορίνη.
2: Καλά, εσύ έχεις σχέσεις με τη Σαντορίνη.
1: Ναι, απλώς συγκεκριμένα σημεία της Σαντορίνης. Όπως και σε όλα τα νησιά η σχέση.
2: Έχεις πάει από όλες τις εποχές Σαντορίνη.
1: Ναι.
2: Το χειμώνα.
1: Και το χειμώνα μου αρέσει.
2: Εγώ κάνει πρωτοχρονιά στη Σαντορίνη.
1: Ναι.
2: Και ήταν και κρύο. Πρέπει να είναι από τις ομορφότερες πρωτοχρονιές.
1: Ναι.
2: Μεταξύ άλλων λόγων είναι γιατί ήμασταν λίγοι άνθρωποι.
1: Βέβαια. Κοίταξε, όχι. Όπως όλα τα νησιά, όταν αυτό που λέμε σκάς μύτη σε ένα νησί και σκάς την τουριστική περίοδο, στο full, στο peak της σεζόν, και πας και σε σημεία, όταν δεν είσαι γνώστης, πας στα τουριστικά σημεία, κουράζεις κιόλας λίγο, ειδικά στις Κυκλάδες.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, αν πάει κάποιος και πει «Γεια σας, πήγα πρώτη φορά στην Πάρο, τρεις μέρες», είναι πάρα πολύ πιθανό να πει «Δεν μου αρέσει η Πάρος». Το ίδιο ισχύει για τη Σαντορίνη.
2: Ναι.
1: Έτσι, αν σκάσει μύτη τον Αύγουστο, πήγα τρεις μέρες στην Σαντορίνη και δεν μου άρεσε η Σαντορίνη. Αν δεν πας κάπου πιο ψαγμένα ή αν δεν γνωρίζεις, δηλαδή τι θέλω να πω, και η Μύκονος, δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζεται και παρουσιάζουμε όλοι μας.
2: Όχι, βέβαια.
1: Μύκονος είναι ένα υπέροχο νησί που έχει τις άκρες του. Αν ξέρεις πού να πας και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να ζεις όλο αυτό το κοσμοπολιτικό το αυτό. Το ίδιο ισχύει και την Πάρο, το ίδιο ισχύει και τη Σαντορίνη. Σαντορίνη, ας πούμε, εγώ το πύργο ή το νυμποριό που εμάς είναι το σπίτι και τα λοιπά, δεν το αλλάζω με τίποτα. Έτσι. Δεν θα πάω στα Φύρα 15 Αύγουστο, με συγχωρείς. Ναι. Δεν πάω. Καλύτερα
2: ακριβώς
1: πάω στην Ομόνια.
2: Και άλλες εποχές.
1: Κατάλαβες. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Καλά. Τώρα εσύ μιλάς γιατί το ξέρεις το νησί και γιατί.
1: Ναι, λέω ότι γενικότερα, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ όμως αυτοί που θα πάνε και θα κερδίσουν θα είναι όλα τα λεφτά. Έτσι, τώρα κατά ψέματα. Λέει εδώ ένας Πέτρος ακροατής μας. Θέλω μια απάντηση. Επειδή το καταλαβαίνω, στο διαβάζω. Διευκρίνηση από τον υπεύθυνο υπουργό, κρατικό λειτουργό, γιατί εμείς οι οδηγοί δεν έχουμε βαρέα. Τι είμαστε, βόδια? Γιατί δεν έχουμε επικινδυνότητα, δεν μεταφέρουμε βαριά εμπορεύματα? Τα ταξί έχουν, τα φορτηγά έχουν, εμείς όχι.
1: Τα ταξί έχουν βαρέα.
2: Δεν νομίζω. Και τα φορτηγά δεν έχουν όλα. Γιατί ναι, όταν λέει οδηγεί. Τι οδηγεί, λέει.
1: Ερώτημα σου θέτει.
2: Ναι.
1: Όταν είσαι οδηγός, ας πούμε, διεθνών μεταφορών, δεν ξέρω αν έχει διαφορά από τον οδηγό ταχυμεταφορέα κτλ. Εντάξει, φαντάζομαι.
2: Γενικώς τώρα, επειδή εγώ το λέω κάθε τόσο και πολλοί μπορεί και να το παρεξηγήσουν, ότι η ιστορία με τα βαρέα και ανθυγινά πρέπει να είναι ελάχιστα επαγγέλματα. Οι άλλοι πρέπει να πληρώνονται καλά. Δηλαδή, παλιότερα έλεγες να σε βάλουν στα βαρέα για δύο λόγους. Mm-hmm. Γιατί έπαιρνες μια καλύτερη αμοιβή και γιατί έπαιρνες νωρίτερα σύνταξη.
1: Έτσι.
2: Για αυτούς τους δύο λόγους.
1: Έτσι.
2: Ξέχναγαν πάρα πολύ ότι τα βαρέα και ανθυγινά έχουν μεγαλύτερες κρατήσεις όμως.
1: Ναι, έχουν, αλλά είναι αυτό που λέμε, αν ο γνώμονας σου είναι αυτός, ότι αξίζει.
2: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που είναι σε μια δύσκολη δουλειά δεν έχει έννοια να τον κρατάς μέχρι να πάρει σύνταξη αυτή τη δουλειά.
1: Να,
2: αυτό πώς. Ήταν άλλο, ότι δεν άλλαζε με τίποτα. Θα έμενε εκεί. Οπότε είχαν δίκιο οι άνθρωποι να λένε, ως πότε, έχω φτάσει 60 ετών.
1: Εντάξει, υπάρχουν δουλειές. Τώρα σου θυμίζω ότι υπήρξαν περίοδοι όταν έγινε η πρωτοαποκάλυψη του θέματος με τα βαρέα ανθυγινά. Θυμάσαι που βάζαμε μέσα, είδαμε ότι ήταν στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Μπάμπης, ο Σουγιάς, ο Γιάννης, ο Τσίγκος και ο Δημήτρης.
2: Έβαζαν, παιδί μου, οι υπουργάρες έβαζαν κάθε τόσο μια κατηγορία ανθρώπων.
1: Από την άλλη, δεν μπορώ να δεχθώ, πράγμα που έχω ζήσει στο σπίτι μου, τον αδελφό μου, δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα δούλευε μέχρι τώρα, όπως δούλευε όταν είναι πιτσιρικάς νέος, στην ΕΦΠΓΟ επισκευαστική. Δε, αυτό δεν παλεύεται. Ένας κατεστραμμένος οργανισμός σωματικά στην ΕΦΠΓΟ επισκευαστική, τώρα λέω δεκαετία 80-90, τον δούλευε, υπήρχε πάρα πολύ δουλειά. Αλλά η δουλειά που έριχνε ένα οχτάρο στην ΕΦΠΓΟ επισκευαστική ζώνη ήταν 5,5
2: ναι,
1: μήνες μέχρι τις κανονικές δουλειές.
2: Είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχουμε.
1: Γι' αυτό λέω.
2: Από τις πιο δύσκολες.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, είναι δύσκολο, πρέπει να έχεις πάει να τους δεις πώς δουλεύουν.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Επειδή έβλεπα τον αδελφό μου.
2: Ναι. Όμως δεν είναι σπουδαίο επίσης σε τέτοιες δουλειές, ας πούμε, να είναι λιγότερες ώρες εργασίας. Να έχει διακοπές και διαλύματα κατάλληλα. Να έχει φροντίδα ώστε να παρακολουθεί το άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Έτσι, διότι όταν κάνει μια βαριά και δύσκολη δουλειά, είσαι επιπτώσεις στην υγεία. Αυτά λοιπόν τα ξέχναγαν και λέγανε βάλ τους τα βαρέα και ανθυγινά, κάν τους τη χάρη και
1: εντάξει,
2: νόμιζαν.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω τι
2: Εκείνη η διαφωνία μου. Δεν είναι
1: εντάξει,
2: ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εγώ θα σου πω όμως, υπερβαίνοντας και τη δική σου την άποψη, είναι ότι πρέπει να έχουν αυτές τις συνθήκες και να έχουν και την πρόνοια της σύνταξης και των μεγαλύτερων αποδοχών.
2: Ναι,
1: και
2: συμφωνώ,
1: τα δύο.
2: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, έχουμε ΝΑΤΟ.
2: Έχουμε ΝΑΤΟ.
1: Και ευτυχώς που έχουμε την κυρία
2: Ινώ.
1: Ευτυχώς που έχουμε την κυρία Ινώ Αφεντούλη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει δύο λόγια, να δούμε την δική της προσέγγιση για το ΝΑΤΟ, που όλη η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από τα δώρα που αναμένεται να πάει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
2: Για
1: να
2: μετά έτσι. Αντιόχεια θα γίνει η Άγκαρα.
1: Νομίζω Άγκαρα.
2: Όχι, λέω για τα δώρα, δηλαδή για τους μάγους.
1: Καλώ σα
2: βρίσκω. Κυρία Αφεντούλη, χαίρετε.
3: Γεια σας. Πάμε σε άλλα βαρέα και ανθυγινά.
1: Ειδικά αυτή την περίοδο, νομίζω και η δική σας δουλειά πρέπει να υπάγεται στα βαρέα και ανθυγινά.
3: Δεν βαριέστε. Σαν τη δική σας δεν υπάρχει.
2: Κυρία Αφεντούλη, ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ξέρετε τι είναι η δικιά μας. Έχετε πάρει γεύση. Για πείτε μας όμως, είναι τόσο σημαντική η συνάντηση τώρα στην Άγκυρα όσο εμφανίζεται, ή εμείς επειδή δεν γουστάρουμε Ερντογάν και λούσα του, έχουμε πάρει φωτιά?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπερβάλλουμε κάπως, αλλά αυτό είναι στον εθνικό μας χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Καταρχάς να πούμε κάτι που δεν έχει υποθεί καθόλου στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Σύνοδος Κορυφής γίνεται στη χώρα που την προτείνει. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα, για παράδειγμα, είχε προτείνει, δεν έχει προτείνει ποτέ να κάνει Σύνοδο Κορυφής. Εάν είχε προτείνει να γίνει Σύνοδος Κορυφής στην Αθήνα ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε, μπορεί να γινόταν μια ωραιότατη σύνοδο κορυφής στη δική μας χώρα. Να τονίσω ότι την επόμενη χρονιά θα γίνει στην Αλβανία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί η Αλβανία να κάνει και η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει. Άρα ας το σημειώσουμε αυτό κάπου.
2: Όχι, τώρα είπατε κάτι σημείωση. Το οποίο
1: εγώ δεν το γνώριζα ούτε γεστέ.
2: Ούτε εγώ βεβαίως.
3: Βεβαίως, δεν γίνεται ούτε κατά... δηλαδή δεν υπάρχει προεδρία όπως υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ώστε κάθε εξάμηνο να αλλάζει η χώρα που έχει την προεδρία, προτείνεται από τη χώρα και διοργανώνεται. Η Τουρκία λοιπόν πέρσι στη Χάγη πρότεινε να κάνει τη Σύνοδο Κορυφής. Έχει κόστος βέβαια η Σύνοδος Κορυφής. μεγάλο κόστος, διότι υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας, οι εγκαταστάσεις κλπ. Ναι. Αν θέλω να πω, εμείς δεν έχουμε προτείνει ποτέ να κάνουμε και να έχουμε και τα ωφέλη, ας πούμε, αν θέλετε, για την εικόνα της χώρας μας.
1: Ναι.
3: Τώρα, ως προς την ουσία, η ουσία, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Διότι αυτό, οικοδεσπότης είναι ο Ερντογάν, λογικά θα κάνει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα του πάει το δώρο, μικρό κατά τη γνώμη μου, των κινητήρων. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση για τα F-35 και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα δώρα, κυρίως προς τους Ευρωπαίους. Να δούμε καταρχάς πώς θα είναι η διάθεση Τραμπ απέναντι στους συμμάχους εντός εισαγωγικών.
1: Mm-hmm.
3: Ήδη, όπως είδατε χθες, κατσάδιασε πάλι τη Μελόνη.
2: Τι ήταν αυτό το πράγμα?
3: Εντάξει, αυτά είναι σε μία εντελώς
2: σε λίγο, επειδή δικαιολογούμε τα πάντα που κάνει ο Τραμπ, με την έννοια την άλλη που συζητάγαμε νωρίτερα, τον έχουμε καταλάβει πια. Αλλά είναι χοντρό, θα τη δει. Θα τη δει, θα είναι εκεί.
1: Του είχε πέσει το ζάχαρο.
3: Χονδροειδέστατο, ναι. Αλλά γι' αυτό λέω ότι βαστάω μικρό καλάθι. Δεν έχει διαρρεύσει από πουθενά ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις στη Σύνοδο. Εκπλήξεις ως προς την ουσία της Συνόδου, δηλαδή πόσο η δοσολογία Αμερική-Ευρώπη θα αλλάξει. Θα αλλάξει η δοσολογία, αλλά αυτά συνήθως στις Συνόδους έχουν συμφωνηθεί όταν κάθονται οι ηγέτες στο τραπέζι του Συμβουλίου της Κορυφής. Δηλαδή,
1: ναι,
3: δεν έχει υπάρξει καμία διαρροή ότι θα υπάρξει κάποια, πώς να σας πω, κάποια έκπληξη.
1: Κυρία Φεντουλίτη, σας προβληματίζει καθόλου το ενδεχόμενο, γιατί φαίνεται ότι είναι στα σκαριά ή δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί πλήρως με όλα τα τυπικά της δημιουργίας των δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη?
3: Κοιτάξτε, με προβληματίζει ως προς τη διάσταση της ελληνικής διπλωματίας. Διότι αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μεταξύ της χώρας που θα φιλοξενήσει το στρατηγείο. Λαμβάνονται σε επίπεδο 32. 32 είναι τα μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, διερωτώ με, και δεν έχω δει κάποια σχετική δημοσίευση, διερωτώ με γιατί η ελληνική διπλωματία
1: δεν έχει τη δράση.
3: Όχι, γιατί δεν έκανε κάτι να φέρει κάποια στρατιωτική εγκατάσταση στη χώρα μας.
1: Ναι.
3: Αυτά δεν είναι, πάλι επαναλαμβάνω, δώρα προς τη μία ή την άλλη χώρα. Αυτά μπαίνουν στο τραπέζι μήνες πριν, συζητούνται. Υπάρχουν επιτροπές όπου προτείνεται πού θα γίνει το κάθε τι. Δεν έχω ακούσει κάτι ότι η Ελλάδα πρότεινε, ας πούμε, να γίνει μια αντίστοιχη εγκατάσταση σε κάποια ελληνική πόλη. Άρα, δηλαδή, εάν η Τουρκία και σε αυτό εμφανίστηκε ότι το πρότεινε και μπορεί να το κάνει, να το υποστηρίξει, εντάξει, και πάλι εκεί εγώ βλέπω ένα κενό διπλωματικής παρέμβασης από πλευράς ελληνικής.
2: Ναι. Θα είναι, υπάρχει λόγος να αναζητήσουμε εξήγηση στο ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχουν ενισχυθεί, ας πούμε, οι βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί.
3: Και αφού έχουμε σε εμάς.
2: Ναι, σε εμάς. Άρα, αφού έχουμε με τους Αμερικάνους τις σχέσεις που έχουμε, δεν μας χρειάζεται το ΝΑΤΟ ή, εν πάση περιπτώσει, φτάνει ήδη αυτό, δεν περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Άρα, ας μην βάλουμε κι άλλο μπελά. Είναι αυτό μια εξήγηση?
3: Κατώτατα, να είναι αυτή η εξήγηση, αλλά δεν είναι όρθια από πλευράς ενίσχυσης της χώρας, διότι το ΝΑΤΟ είναι, αν θέλετε, υπέρτερο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη γνώμη μου. Φυσικά είναι καλό να έχουμε αμερικανικές εγκαταστάσεις, αλλά ανατολικές εγκαταστάσεις δίνουν μια θέση στη χώρα που είναι ισχυρή και έναντι της γείτονος, να το πω έτσι. Άρα θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει, σας επαναλαμβάνω, δεν θέλω να αποδώσω σε κανέναν ευθύνες είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά γνωρίζοντας ότι αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων πολύμηνων, πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ωραία. Και μια γενική ερώτηση πριν, γιατί περνάει ο χρόνος, κυρία Φεντούλη. Όντως οι Αμερικανοί λέγανε από παλιά θα μειώσουμε την παρουσία μας, εντάξει, οκ, okay, όλα αυτά. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πούνε βγαίνουμε από το ΝΑΤΟ? Και τι έννοια έχει το να βγει η Αμερική από το ΝΑΤΟ?
3: Καμία. Αυτό δεν προκύπτει από καμία πληροφόρηση που έχουμε, ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε από τη Ουάσιγκτον. Ούτε ο ίδιος ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέτζκεθ, ο οποίος δεν είναι φιλοευρωπαίος, δήλωσε στις 18 Ιουνίου, έγινε η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας και είπε ότι τα σχετικά με τη μείωση των Αμερικανικών δυνάμεων έχουν πάρει το δρόμο της διαβούλευσης με το Κογκρέσο. Mm-hmm. Επομένως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Για αυτήν τη φάση τη χρονική, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 5 χρόνια, αλλά σε αυτή τη φάση γίνεται μια βαθμιαία μείωση, η οποία θα είναι ομαλή, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Ωραία.
1: Κύριε Αφεντούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα.
3: Εγώ.
1: Για αυτή την ομιλία. Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: Επίσης.
1: Κατάλαβαν.
2: Όχι, το ίδιο συνδικάτο.
1: Ναι, εντάξει, πάντως προβληματίζει, γιατί ήθελα να ακούσω και την άποψη της κυρίας Αφεντούλη. Μερικά πράγματα είναι πολύ πολύ απλά και διερωτάσαι όταν σκέφτεσαι, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν αντιδράσαμε εμείς αυτό, ή γιατί δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο, και λες, ρε εσύ, είναι έτσι όπως το λέω εγώ και θέτω τα ερωτήματα, ή μήπως έχουν γνώσει οι φύλακες και κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους? Φτάνεις δηλαδή στο όριο και λες, δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου. Κάτι, χωρίς να ασκώ κριτική, προβληματισμό εκφράζω. Δηλαδή, σου λέει η Αφεντούλη, ρε παιδάκι μου, εμείς τώρα κάνουμε μία συζήτηση και μανούρα και το αν θα πάει ο Τραμπ και τα λοιπά και γιατί γίνεται η σύνοδος στην Τουρκία. Σου λέει, Αφεντούλη, πολύ απλοϊκά, γιατί πρότεινες να γίνεις στην Ελλάδα και δεν
2: γιατί
1: έγινε.
2: Γιατί το επεδίωξε.
1: Ένα. Δύο. Στρατηγία του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Γιατί εσύ πρότεινες να κάνεις στρατηγείο και σου είπαν όχι?
2: Εγώ θυμάμαι ότι και κάποια που ήρθαν προς εμάς,
1: ναι,
2: αρμοδιότητες, ήρθανε διότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το επιδιώξαμε, ναι, εμείς.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα, εν προκειμένου, γιατί υπάρχει άλλη ανάγνωση, στο ενδεχόμενο δημιουργία στρατηγίων του ΝΑΤΟ στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, μήπως πρέπει να αντιδράσεις? Να πεις ότι απέναντί μου έχω μία χώρα, ναι μεν μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία όμως απειλεί επίσης χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ως προβληματισμούς τα διατυπώνω αυτά.
2: Οι προβληματισμοί είναι εντελώς νόμιμοι και προκύπτουν από τα γεγονότα. Και γενικότερα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία δεν χρειάζεται να πολύ μιλάνε.
1: Γι' αυτό λέω, μήπως, αδελφέ, μήπως... Κατάλαβες. Μήπως κάτι ξέρουν και δεν. Που ξέρουν, ναι, σίγουρα παραπάνω.
2: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάνε. Χρειάζεται όμως να ενημερώνουν με διάφορους τρόπους, ώστε κάπως στη συζήτηση που γίνεται να υπάρχει αυτή η πλευρά. Να ξέρουμε κι εμείς τι λέει η Ελλάδα.
1: Να πούμε όμως και κάτι άλλο και αμέσως, Κατερινιό μου, ότι μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, δεν έχω δει αντίδραση από όλο κόμμα για αυτό που συζητάμε για το ΝΑΤΟ κτλ.
2: Για τα στρατηγία λες τώρα?
1: Ναι. Συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Έτσι, πάμε.
5: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα, το 1978, όπου στη χώρα της επικράτησε στο Buenos Aires της Ολλανδίας με 3-1 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μήνυμα εκένωσης από το 112 για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Καλούνται οι πολίτες στην περιοχή Μπραμιανά να απομακρυνθούν προς Ιερά Πέτρα. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τη φωτιά. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί από πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Offenburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Σταδίου και στην Κηφισία, στο τμήμα Κατεχάκη Αλεξάνδρας.

0: Δεν βλέπω νυφλή. Είσαι μεταξύ εκείνων που εντυπωσιάστηκαν επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξε ένα παιχνίδι τένις με πρόεδρο κόμματος.
1: Όχι.
0: Άλλου κόμματος εννοώ. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν παίζει τένις εδώ και καιρό, νομίζω.
1: Εντυπωσιάστηκα για το ότι αυτό το παιχνίδι τένις δεν είχε κανένα αθλητικό υπόβαθρο, είχε ξεκάθαρα πολιτικό μήνυμα. Η απόδειξη είναι επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης ξέρει πολύ καλό τένις και ο Κασελάκης δεν ξέρει, φάνηκε, ότι το έκαναν για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Πώς φάνηκε δηλαδή, πού τα είδες όλα αυτά?
1: Αν δεις το «Δεν κάνω τον ειδήμονα».
0: Εγώ δεν ξέρω, τένις για να κρίνω δηλαδή, αλλά...
1: Έχω κρεμάσει τη ρακέτα μου εδώ και κάποια λίγα χρόνια.
0: Οπα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι επειδή φαίνεται ο κ. Κασελάκης δεν ξέρει αυτό, δηλαδή ως Γεωργιάδης δεν θα έπαιζε ποτέ τένις με τον Κασελάκη.
0: Πάντως ο Γεωργιάδης το πήρε στα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Διότι μετά σε κομματική εκδήλωση που έπρεπε να πάει, πήγε με τα ρούχα του τένις.
1: Mm-hmm.
0: Που μύριζαν Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Αφού ήταν μαζί προηγουμένως.
1: Okay, okay.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, οκ. Okay. Πάντως θεωρώ ότι αυτό όλο είναι κάτι επικοινωνιακό που κάτι θέλει να δείξει. Δεν ήταν.
0: Κανείς δεν ξέρει τι, βέβαια.
1: Δεν είχε αθλητικό υπόβαθρο. Αυτό ναι. Που μου κάνει εντύπωση. Ότι δεν είχε αθλητικό υπόβαθρο καθόλου, έτσι. Το συζητάμε τώρα. Για καλό το λέω, ο Άδωνης παίζει πολύ καλό τένις. Ο Κασελάκης δεν έπαιζε. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος παίζει, αλλά ψιλοπαίζει.
0: Okay.
1: Δηλαδή δεν κατεβαίνει σε παιχνίδι με τον.
0: Ο Άδωνης, με ό,τι καταπιαστεί, έχει τρέλα να είναι το καλύτερο.
1: Τον παράκανες τώρα. Εγώ είπα μία κουβέντα και τον παράκανες.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αυτόσουμε.
0: Τον είδα πριν 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και κάτι συζητάγαμε τώρα πράγματα της ζωής. Mm-hmm. Σε όλα, mm-hmm. μόλις καταπιαστεί, θέλει να είναι super duper. Και αυτός...
1: Δεν σημαίνει ότι τα πετυχαίνει όλα.
0: Όχι,
1: είπα
0: αλλά.
1: Είπα μία κουβέντα για το
0: αλλά
1: τένις.
0: Αλλά το παλεύει έτσι.
1: Εντάξει, okay.
0: Όταν λοιπόν αποφάσισε να μπει στην ιστορία τένις, είπε: θα μάθω καλά. Αυτά λέω. Τώρα μου λες ότι έμαθε. Δεν το ήξερα. Προφανώς έχει μάθει αφού τον έκρινες εσύ. Ωραία. Εκλογές.
1: Τι έχει εκλογές?
0: Ξέρω κι εγώ, εκλογές.
1: Έχεις Χατζησαλάδα, τι εκλογές τώρα?
0: Τι?
1: Έχεις οικονομικό σύμβουλο και μιλάς για εκλογές.
0: Γιατί δεν θέλει να ξέρει ο Χατζησαλάδα σε εκλογές?
1: Άδραξε την ευκαιρία, σε παρακαλώ. Όταν έχεις οικονομικό σύμβουλο δεν είναι, αλλά δεσμεύτηκα, Γιάννη Χατζησαλάδα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Δεσμεύτηκα στον Πάπα Παπαδημητριού γιατί μιλούσε για τις τιμές των καυσίμων και λέω: όταν βγει ο Χατζησαλάτας, θα σου διατυπώσει ένα ερώτημα σε σχέση με τα καύσιμα για ένα συγκεκριμένο πρατήριο που παρακολουθεί. Γιάννη μου, ο λόγος εσένα. Πες το στον Μπάμπη, γιατί έχει
0: ναι,
1: νόημα.
0: Δεν σας άκουσα τα πάντα όλα το πρωί, οπότε πρέπει να τα ακούσω τώρα.
2: Κεντρικότατο πρατήριο μεγάλης εταιρείας. Mm-hmm. Παρακολουθούσα την τιμή του πετρελαίου του απλού, όχι του ενισχυμένου.
1: Ναι.
2: Ήτανε 1,52 όταν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών η τελευταία.
1: Ναι.
2: Αυτό πριν από 10 ημέρες. Mm-hmm. Όταν τελειώσει η επιδότηση, λογικό θα έπρεπε να προστατεύσει ακόμα 15 λεπτά.
1: Σωστά.
2: Σήμερα που το είδα ήτανε 1,68. 16 λεπτά πάνω από όταν πήραμε την επιδότηση. Και είχα μία απορία. Ναι, μεν η επιδότηση μπήκε πάνω στη τιμή πόλης του καυσίμου και αυξήθηκε κατά 15 λεπτά. Εδώ που αυξήθηκε κατά 17 λεπτά, για ποιο λόγο, εφόσον αποκλιμακώνονται και οι τιμές και τα πρατήρια αγοράζουν πιο φτηνά από ό,τι πριν, τουλάχιστον 1-2 λεπτά. Αντί να έχουμε μείωση, λοιπόν, έχουμε αύξηση επάνω στην πρόσθεση της επιδότησης, η οποία σταμάτησε να ισχύει.
0: Λοιπόν, η εξήγηση που μπορώ να δώσω δεν την ξέρω την αγορά αρκετά καλά για να είμαι ειδήμων που λένε. Αλλά πάντως οι τιμές των δηλισμένων ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Και βλέπω και το πετρέλαιο έχει ανέβει. Δηλαδή από το δηληστήριο έχει φύγει με 2 λεπτά πιο πάνω προχτές, αντιπροχτές και με αρκετά παραπάνω από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή ανεβαίνουν τα δηλισμένα και προφανώς μάλλον αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση.
2: Λογικά από τη στιγμή που φεύγουν ακριβότερα δηλισμένα, μπορεί και το πετρέλαιο λοιπόν στο βενζινάδικο να είναι ανεβασμένο. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι το δηλισμένο προϊόν βγαίνει από το βαρέλι το πετρέλαιο, είτε Brent είτε αργό.
1: Mm-hmm.
2: Όταν η πρώτη ύλη μειώνεται η τιμή, πώς είναι δυνατόν το προϊόν που παράγεται από μειωμένη τιμή να είναι πιο αυξημένο?
0: Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό έχω μια απάντηση, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με ανθρώπους που ξέρουν, είπαμε, την αγορά καλύτερα. Πρώτον, το Brent και το Argo είναι αυτά τα futures που λέτε κι εσείς, οι οικονομολόγοι, κύριε Χατζησαλάτα. Παρακολουθείς, κύριε Νιφλή, θα κάνω εγώ μόνο την κουβέντα με τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Την έχω κάνει από το πρωί.
0: Τι τραβάω. Λοιπόν, τα ξέρετε εσείς πρωί-πρωί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι τα λεγόμενα futures, δηλαδή είναι μελλοντικές τιμές. Δεν είναι τιμές που έχουν μπει στο καράβι, φτάσαν στο δηληστήριο, δηλίστηκε το καύσιμο. Και τα δηλισμένα βλέπω, αυτό έλεγα και με το Μάνο νωρίτερα, ότι το δηλισμένο ως προϊόν ανεβαίνει συνεχώς τον τελευταίο καιρό. Συνεχώς. Και η εξήγηση γιατί την αναζήτησα και εγώ είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Για διάφορους λόγους, μην τους πούμε ξανά τώρα. Άρα θα περάσει καιρός έως ότου το πετρέλαιο το αργό επηρεάσει την τιμή του δηλισμένου προϊόντος.
2: Και όταν στο πρώτο πυρομαχικό που έπεσε κάτω στον κόλπο που υπήρχαν πλέον και εκεί τα μελλοντικά συμβόλαια που περίμεναν κάποια αύξηση, γιατί δεν περίμενε να περάσει κάποιες ημέρες και αυξήθηκε από την πρώτη στιγμή?
0: Διότι έτρεξε σπέκουλα κατευθείαν εντός εβδομάδος, το λέγαμε εκείνες τις μέρες με τον Μάνο Νιφλή. Έτρεξε
1: γιατί
0: σπέκουλα.
1: Γιατί επικάλεσε συνέχεια το όνομά μου, δεν το λέω, εσύ τα λες. Οι απαντήσεις που δίνει
0: ο Θεός είσαι, να μην μπορώ να επικαλούμε το όνομά σου.
1: Γιατί νομιμοποιείς τη συζήτηση. Δεν συμφώνησε, δεν έχω συμφωνήσει τίποτα μαζί σου.
0: Είπα εγώ, λέγαμε, είπα, μιλάγαμε. Συνήθως όταν μιλάμε, διαφωνούμε.
1: Σου αρχίσει Γιάννη Χατζησαλάτα τα. Γιατί το workflow of third round, the third round, και κάπου εκεί τα χάνεις και λες καλά, ρε Μπάμπη, έχεις δίκιο, απαράτα μας μεσημεριάτικο.
2: Ίσως τελικά να ενστερνίζω με την άποψη αυτό που λέει. Τι μου μιλάτε για αυξήσεις, 50 έβαζα, 50 βάζω.
1: Αναγκαίο.
0: Σωστό και αυτό είναι πρακτική απόψη.
1: Να εκμεταλλευτούμε σε αυτά τα 3-4 λεπτά που έχουμε το θέμα για το οποίο το καλέσαμε, για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιέχει δυστυχώς και παγίδες, έτσι, που πετάνε πολλούς ενδιαφερόμενους εκτός. Έλα, Γιάννη μου.
2: Είναι απορίας άξιο, γιατί όταν έχεις μια επιχείρηση και σου χρωστάνε διάφοροι, προσπαθείς με 1000 τρόπους, από τον καλό τρόπο μέχρι οτιδήποτε άλλο, να μαζέψεις τα χρήματά σου. Εδώ υπάρχουν πολίτες οφειλέτες που χρωστάνε στο δημόσιο, στην ΑΔΕ ή στο ΚΕΑΟ. Και η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ, η πολιτεία εν προκειμένου, στείνει ολόκληρα τείχη για να μην μπορεί κάποιος να πάει να δώσει χρήματα. Mm-hmm. Οι 72 δόσεις, οι οποίες επαγγελιζόμαστε και η αγορά και τα λοιπά, και θέλουν να υπάρχουν και 72 και 120 για να ανεφερθεί κάποιος και μπορεί να είναι συνεπής. Δυστυχώς έχουν ως φραγή τα ληξιπρόθεσμα που είχαμε δημιουργήσει έως 31/12 του 2023. Mm-hmm. Αρκεί αυτά τα ληξιπρόθεσμα να μην τα έχουμε ρυθμίσει. Δηλαδή, εγώ που ήμουν συνεπής φορολογούμενος και ήθελα με κόπο, αίμα και υδρότα να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και τα ρύθμισα σε μια πάγια ρύθμιση 12 έως 24 δόσεων, με αποκλείει από το μεγαλύτερο περιθώριο των 72 δόσεων για να μπορέσω να ρυθμιστώ, γιατί ήμουν συνεπής. Mm-hmm. Εκτός από αυτό, όταν κάποιος πλέον θέλει να μπει σε 72 δόσεις για τα χρέη που είπαμε ως 31/12 του 2023, θα πρέπει όλα τα άλλα ληξιπρόθεσμα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από εκεί και πέρα μέχρι τον Απρίλιο του 2026 να τα ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Δηλαδή, δίνουμε σε κάποιον οφειλέτη να περπατήσει ή να τρέξει, βάζοντας, αν φοράει 45 νούμερο παπούτσι, στο ένα το πόδι 47 και στο άλλο 40. Ναι. Δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι σε 72 τις φτιάξαμε για αυτούς που είναι κακοπληρωτές. Εσείς που είστε καλοπληρωτές, δεν δικαιούστε κάποιες χαλάρωσης.
2: Ακριβώς. Συνεχίζει το κολκοθέρες. Δεν θέλω να πω κακοπληρωτής, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει.
1: Σωστό.
2: Κάποιος ο οποίος λοιπόν.
0: Ναι, αλλά έτσι να απευθύνεται η διοίκηση προς τον φορολογούμενο. Άντε, να σας κάνουμε τη χάρη, να σας κάνουμε 72 δόσεις.
2: Μα και όταν ακούμε μεγαλοπλήρωτες σχέδια ότι θα μπουν ληξιπρόθεσμα, στοχεύουμε στα 90 δισεκατομμύρια, γιατί αυτά ήταν 31/12 του 2023. Εκεί μέσα. Τουλάχιστον τα 70-80 δισεκατομμύρια είναι επίδεκτα ίσπραξης.
1: Να, μπράβο.
2: Σε ποιους απευθυνόμαστε?
1: Σωστό.
2: Αντί να σκύψουμε σε αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα, έστω και δύσκολα, να μπορέσει να βγάλει τη θηλιά από πάνω των αναγκαστικών μέτρων ή οτιδήποτε άλλο είναι, και να του πούμε 72 δόσεις, ωραία, ό,τι έχεις ληξιπρόθεσμο έως σήμερα, όποτε έχει δημιουργηθεί, μπαίνουμε σε 72 δόσεις, σου κάνω και λίγο ελκυστικό το επιτόκιο, γιατί το 5,84, γιατί αυτό είναι το επιτόκιο των 72 δόσεων, είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό του εξοδικαστικού. Mm-hmm. Το εξοδικαστικού είναι 30%.
0: Ναι, είναι αντικίνητρο για να πας. Ναι.
2: Σωστά.
0: Να ρωτήσω κάτι, τη γνώμη σας, κύριε Χατζησαλάτα. Mm-hmm. Εγώ έχω μπει λοιπόν σε μια ρύθμιση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη. Και υπάρχει και το ενδιάμεσο. Το ότι σε άλλα κράτη αυτό ισχύει και πρέπει να καθίσω να θυμηθώ τώρα σε ποια. Σου λέει ότι αν σφιχθεί σε κάποια στιγμή, μπορεί να μετατρέψει τη ρύθμιση που έχει να την κάνει λίγο πιο μακριά. και αν πάλι χαλαρώσει σε κάποια επόμενη στιγμή, να την κάνει λίγο πιο βραχεία. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάζεις τις ρυθμίσεις. Εδώ είναι μπίκες, η μόνη περίπτωση είναι να τη χάσεις.
2: Είναι να τη χάσεις και να μπεις πλέον με πέναλτι στη καινούρια 12 ως 24 δόσεων. Δεν ήταν πιο φρόνιμο να πούμε 72 δόσεις, ωραία, ό,τι χρέη είναι, με ένα επιτόκιο 3-4%, μπέστε μέσα και γίνεται να πληρώνετε. Μα φτάζουμε στο σημείο να λέμε για το θέμα του ακατάσχετου, τα 1.250 ευρώ, ότι γίνανε 1.600. Και έχω δύο παρατηρήσεις. Και αν βρεθεί κάποιος, εσείς που μιλάτε και σε πολιτικά πάνελ, ας μας λύσει κάποιος την απορία. Τα 1.250 ευρώ είχαν θεσμοθετηθεί το 2015. Από το 2015 μέχρι το 2026 έχουν περάσει ίσως 11 χρόνια. Αναπροσαρμόζω λοιπόν την αγοραστική αξία των 1.250 που ήταν το 2015 και το κάνω το 26 1.600. Σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται. Αλλά και δεύτερον, έχω ενεργό νόμο αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταργηθεί, ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων το 2019, η τότε Υπουργός η κ. Παπανάτσιου έχει βγάλει ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου που λέει ότι το ακατάσχετο είναι συνδεδεμένο με τη ρύθμιση. Δηλαδή, μπες σε μία ρύθμιση να μπορώ να παίρνω τις δόσεις μου και αφού πληρώσεις τις δύο πρώτες δόσεις, εγώ πλέον ως πολιτεία σου λέω ότι το ακατάσχετο δεν θα είναι 1.250 τότε ή 1.600 σήμερα. Θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δόση την οποία μου δίνεις. Δηλαδή, θα ξεκινάει με ένα συντελεστή 3 και θα κλιμακώνεται στο 4,5 και θα λέει πόσο είναι η δόση που πληρώσες, 1.000 ευρώ. Ωραία. Το ακατάσχετο για αυτό το μήνα είναι 3.000 στην αρχή και θα φτάσει 4.500. Μάλιστα. Και ανάλογα με το πώς πηγαίνει στη ρύθμιση, αυτό θα αυξάνεται.
0: Μήπως εσείς που τα παρακολουθείτε καλύτερα, εδώ πώς τρέχουν όλα αυτά, δηλαδή τα καταφέρνει ο κόσμος που κάνει τις ρυθμίσεις να είναι αυτό που λέμε συνεπής, δεν είναι καλή, δεν είναι σωστή
1: λέξη. Την περασμένη εβδομάδα, από τις ημέρες που ελειπές, βγήκε με τελευταία έρευνα που είχε ο Γιάννης, ναι, και έδιναν τα στοιχεία για το πόσοι, είναι τα στοιχεία για το πόσοι χάνουν τις ρυθμίσεις και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Γιατί τη χάνεις εύκολα τη ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, δεν χάνεις μόνο τη ρύθμιση εύκολα, αλλά είναι και κάτι παράλογο. Έχω μια ρύθμιση την οποία την τηρώ με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και αν στην πορεία ο λογιστής μου ή εγώ από αμέλεια, από πονηράδα, από οτιδήποτε πέσει το, δεν υποβάλλω μία δήλωση ΦΠΑ ή μία δήλωση εισοδήματος, πέρα των προστήμων που θα έχω, αν αυτό γίνει μετά από 3 μήνες, χάνω τη ρύθμιση στην οποία είμαι μέσα και
1: Γιάννη, την τηρώ. Για να μην πάμε μακριά, θυμάσαι την προσωπική μου περίπτωση, όπου έχω ρύθμιση στην εφορία 120 δόσεων, από τότε που βγήκε το 19. Και αν ρωτήσεις Μπάμπη τον Γιάννη, πρέπει να ήταν η πρώτη δεύτερη φορά που είχα μικροκαθυστέρηση. Είμαι στην 8, από το 19 φαντάζομαι, στην 80η τόση. Δηλαδή έχω φάει το γάιδαρο, έτσι. Και είμαι απόλυτα συνεπής. Και είχα μια μικροκαθυστέρηση, πρέπει να ήταν η δεύτερη φορά κάτι τέτοιο, και παραλίγο να με πετάξει εκτός.
2: Και στη δεύτερη φορά οι περισσότεροι πολίτες βγαίνουν εκτός, δεν το γνωρίζουν.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζουν και πληρώνουν τις δόσεις τους. Αλλά αν ήταν στις 120 δόσεις, επανέρχονται οι προσαυξήσεις που ήταν στην ενεργή, θεωρείται ότι έχει χαθεί η ρύθμιση. Αλλά εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε.
1: Είναι βάρβαρο αυτό, γιατί είναι διαφορετικό όταν κάποιος έχει φτάσει, λέω εγώ, στην 50η δόση, στις 120, 60, 80. Δεν είναι μπαταχτσής, γιατί αν ήταν θα στο είχε κάνει στην πρώτη ή δεύτερη δόση. Άρα λοιπόν. Πρέπει κάτι.
2: Στην δεύτερη περίπτωση θα μπορούσες κάλλιστα να πεις, έχασες 2 δόσεις. Και τις έχασες γιατί. Γιατί λογικά ήσουν σε μια στενότητα.
1: Ναι.
2: Τις μεταφέρω στο τέλος της ρύθμισης και αυτές σου βάζω ένα υψηλότερο επιτόκιο από όταν τα προηγούμενα.
1: Μάλιστα.
2: Αν αυτό όμως συνεχιστεί και φτάσει στο σημείο να χάσεις 10-20 δόσεις, λογικά πετάγεις απ' έξω. Είναι δυνατόν όμως επειδή είσαι σε μια ρύθμιση, δεν
1: τώρα
2: υποβάλλεις δήλωση ή αν στην πορεία δημιουργήσει ένα καινούριο ληξιπρόθεσμο που δεν μπορείς να υποστηρίξεις, να σε πετάει εκτός από τη ρύθμιση που σε συνεπείς.
0: Λοιπόν, καταγράψαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μας.
0: Χαίρετε, γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
7: Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρίαση Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5%

0: δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές χρειάζεται cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη της Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο της πρόσβασης και της προστασία στο δίκτυό σας. Μάθετε πώς να προστατεύετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Πριν που είπες για να κλείσουμε με αυτό, ότι συζητούσες με τον Άδωνη Γεωργιάδη θέματα ζωής, απορία εκφράζεται όχι τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι βέβαια.
1: Τη ζωή μας γενικότερα.
0: Τη ζωή των ανθρώπων.
1: Ναι, τη ζωή όλοι φαντάστηκαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα πολύ να βρεθώ σε μια κουβέντα που θα είστε Μπάμπης Παπαδημητρίου και Άδωνη Γεωργιάδης για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό σας αφήνουμε για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Αύριο το μεσημέρι.
0: Περαστικά, κύριε Μάνο Νιφλή.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις της πτήσης και με το κόστος της ξαπλώστρας στις παραλίες της Αττικής. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις των πτήσεων. Ευρεία σύσκεψη σήμερα όλων των εμπλεκομένων. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στο φόρτο των θερινών μηνών και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Οριοθετήθηκε το πυρηνό μέτωπο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τους επιχειρηματίες να αποτιμούν τις ζημιές. Εστίες και στην Ιερά Πέτρα. Τι προτείνουν οι ειδικοί για το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη? Φωτιές από αμέλεια δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής παρά τις προειδοποιήσεις για δυνατά μελτέμια. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης των ακινήτων που προορίζονται προς πώληση επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μέρος του θα παρακρατείται υποχρεωτικά και θα αποδίδεται στο δημόσιο για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτοιμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Το σετ αρχίζει από 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύναψη δανείου θα χρειαστεί για όσους θελήσουν καφέ ή αναψυκτικό. Πυρετώδης προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Πανηγυρική τελετή στον Τραμπ ετοιμάζει ο Ερντοάν απευθεία σύνδεση. Ανθρώπινο ποτάμι αποχαιρετά στο Ιράν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, απόνο γιος και διάδοχος του Μοτσδάμπα. Τραγωδία στην Καλυθέα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένικος, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά, στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνας από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
2: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας Εύα Οικονομάκη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο λοιπόν διατηρεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά, να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά, να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο και ήταν αυξημένος κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας, αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
0: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε σε Εύα Οικονομάκη, ωστόσο προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
3: Ακριβώς, Βασίλη. Νέο λοιπόν κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία συσκέψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Eurocontrol την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του ευρωπαϊκού δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και ελλείψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο μεγαλύτερο λοιπόν αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport,
0: που σημαίνει,
3: επί της ουσίας, σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβείς εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευχθούν από εδώ και πέρα θα υπάρξει μετά,
0: τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζετε ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σε έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Σινόης που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
5: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μια δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπαιναν άνεμοι έντασης από 6 έως και 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υποέλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εκκαινωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτή την ώρα που μιλούμε, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα, λοιπόν, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λαχτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα γιατί τα θετικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών. εθελοντών αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής. Όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, με αποτέλεσμα επικίνδυνη ρήπη να συνεχίζουν να αδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις σφυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψης αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει εντωμεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
7: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάφιση υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργιών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ρεόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους λιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
8: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 δασικές πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια, λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
0: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των έφλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
3: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μεν οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς, Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν οι ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νέφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτός ο τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
0: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Περιορισμό συνέστησε, μιλώντας στον Real FM, των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπερχράκης.
9: Κυρίως το πρόβλημα είναι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα, δηλαδή δίνουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δει στην έκθεση σε τέτοιου είδου ρήπου άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες, στεφανία νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς οι περίληπτες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στο χώρο της που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα, εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσμια, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποτραπεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει ίσως η Σταυρο Πιεράκου.
10: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται και μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατεσχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από τον συμβολιογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να έρθει ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλησίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΔΕ κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει αίτηση του οφειλέτη και η φορολογική δίκηση τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, αφού πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
0: Σύση, αποκάλυψες τώρα σε αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
10: Πράγματι, σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νέο Χατζηδάκη. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος, ιδίως σε επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική φοροδοτική ικανότητα, μικρές ατομικές επιχειρήσεις και ομάδες που ήδη θεωρούν ευάλωτος ή ειδικής μεταχείρισης. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύνηση των εκπτώσεων, την αύξηση των ποσοστών μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου είναι το σύστημα αυτό να καταργηθεί και να δώσει τη θέση του πλέον στα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θα αξιολογεί η ΑΔΕ τα πραγματικά έσοδα και έξοδα των επαγγελματιών, δηλαδή στα νέα ψηφιακά συστήματα. Κατά συνέπεια, Βασίλη, το τεκμαρτό σύστημα, αν ισχύσει ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός, τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα είναι απαραίτητο και θα οδεύσει προς κατάργηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Καλυθέα σε διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν ένα νεκρό άνδρα. Μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης.
11: Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησαίος και άρχισε πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα της Καλυθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε άλλο περιστατικό φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, σε διόροφη μονοκατοικία, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο σταθμός μας. Φαρμακείο οι οργανωμένες πλάσεις της Αττικής, όπου Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς!
18: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
26: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Σε έρευνα που διενήργησε, διαπιστώνεται ότι έχουν καταντήσει φαρμακείο οι οργανωμένες πλάς της Αττικής, όπου οι Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το σετ αρχίζει από περίπου 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και σε πολύ παραπάνω. Αν αποφασίσεις βέβαια να πιεις και καφέ, απαιτείται δάνειο. Τιμές φαρμάκι, Σοφία Γαλάνη.
1: Πράγματι, Βασίλη, είναι δύσκολη και ακριβή αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον το μπάνιο στην Αττική και φέτος, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες έχουν εκτοξευθεί. Οι χρεώσεις για τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Λεκανοπεδίου είναι απλησίαστες. Ενδεικτικά, η Βουλιαγμένη αποτελεί την πιο ακριβή περιοχή, όπου οι τιμές για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ το Σαββατοκύριακα. Στον Άλιμο, οι χρεώσεις για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40 ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στη Βάρκιζα. Εκεί το σετ ξαπλώστρας κοστίζει μέχρι 25 ευρώ τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα η τιμή αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για τη βουτιά του θα πρέπει να διαθέσει από 40 ευρώ για ένα πλήρες σετ με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Στον Σινιά, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή, οι τιμές για το σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 12 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 20 έως 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 60 με 90 ευρώ. Στο Πόρτο Ράφτη, οι τιμές για ξαπλώστρα ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν και τα 35 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στη θάλασσα θέλετε να είστε. Ενώ στη Βούλα, η είσοδος σε παραλία τις καθημερινές κοστίζει κατά μέσο όρο 8 ευρώ, τα Σαββατοκύριακα όμως αυξάνεται στα 10 ευρώ και για το σετ ξαπλώστρας αυτό πληρώνεται εξτρά, με τις τιμές να φτάνουν και τα 40 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, το κόστος για ένα μπάνιο φτάνει τα 100 ευρώ στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς φέτος καταγράφει και αύξηση 7% στις τιμές, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου.
2: Και δυστυχώς οι τιμές αυτές παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε να αυξάνονται κιόλας. Ας μιλήσουμε για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου εκεί βλέπουμε η είσοδος και το σετ της ξαπλώστρας για μια τετραμελή οικογένεια να αγγίζουν τα 100 ευρώ. Μόνο να μπεις και να κάτσεις, χωρίς να παραγγείλεις τίποτα, χωρίς να πιεις τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, πλήρωσα είσοδο για να μπω σε μια οργανωμένη παραλία και τελικά δεν είχε να κάτσω πουθενά. Δηλαδή μου παίρνουν τα λεφτά στην είσοδο και δεν έρχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο χειρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20-25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5-7% σε σχέση με πέρσι.
0: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις χρησιμότερες συνόδους κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα της συνάντησης Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπως έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρεαν τις προηγούμενες μέρες στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κλείνοντας, Βασίλη, να σου πω ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 36.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
0: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται και έχουν διασωθεί 35. Ο Κώστας Σαρδέλης επιμελείται το αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοωμένου ηλικίας 20 ετών με καταγωγή από τον Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους έντασης 6 μποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοωμένων.
0: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
5: Έτσι ακριβώς, έχει πραγματικά προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μια κομιδής ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βεβαιωθεί, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρεσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
0: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Ξηγήθηκε ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος για να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση. Αντικαταστάθηκαν, έγινε δεκτή η παραίτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Ναι. Δεν δικαιούται κανείς έτσι, δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
0: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφή για σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μοτσντάμπα Χαμενεή. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει.
7: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα, με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων και έτσι δείχνουν και μια πολύ και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μοτσντάμπα Χαμενεή, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και αν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των τελετών, και η απουσία του έχει τροφοδοτήσει έφηβη τυπολογία, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο είναι αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία της χώρας. Χαρακτηριστικό επίσης να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που κρατούν σημαίνες της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές σημαίες, και φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι επικρατεί ευρύτερα ένα κλίμα εκδίκησης απέναντι στους Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πλήθος κόσμου από τι, λοιπόν, φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
8: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
9: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οριφιισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτς με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μία αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή, και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών για το απόψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA στην ανακοίνωση που έβγαλε κατά της FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει, μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση στην αρχική που έχει πάρει, ότι ο παίκτης θα είναι μία αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά το απόψινό παιχνίδι.
0: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
9: Φυσικά, διότι είναι, όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα, και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή ότι θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό με το Βέλγιο.
0: Ανατρέπει όλους τους κανόνες.
9: Ανατρέπει σωστά όλους τους κανόνες.

0: με το Βέλγιο.
1: Ανατρέπει όλους τους κανόνες.
0: Ανατρέπει σωστά όλους τους κανόνες. Λοιπόν, Αγγλία-Νορβηγία προκλήθηκαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία στο στάδιο Ατζέκα στο Ιμπόλι του Μεξικού νίκησε 3-2 το Μεξικό με 2 γκολ του Πέλ. Η Αγγλία με την Νορβηγία, πολύ μεγάλο παιχνίδι για μια θέση στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι έχει βγει κι άλλο ένα ζευγάρι των προημιτελικών. Η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο. Το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά. Και η Γαλλία με το πέναλτι του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε την Παραγουάη. Απόψε, ευρωπαϊκό τέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 και στις 3 η ώρα οι ΗΠΑ θα παίξουν με το Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ μετά το τέλος του αγώνα με την Νορβηγία ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Σπανερά συγκινημένος ο 34χρονος σούπερ στάρ των Βραζιλιάνων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει φορέσει 130 φορές τη φανέλα με την τη Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. Και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, θυμίζουμε, ο σούπερ στάρ των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα. Χθες το βράδυ, μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την εθνική ομάδα μπάσκετ, έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα, γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Τον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Φανερά που προετοιμένος ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
2: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
0: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά, τόνισε ο κύριος Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι αυτοί που ήταν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Σε μια ομάδα που έπαιξε απέναντι

0: Είμαστε ένα ολόκληρο έθνος και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Υποχώρησαν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος Τάσο Αρνιακέ.
3: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη, όταν υποχωρούν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε για αύριο λιακάδα πάλι στο πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές, κυρίως στα βουνά. Βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση, θερμοκρασία τους 33 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου στους 36 βαθμούς.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Παναγιώτης Βολάνιος, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
4: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr, φωτιά στο Λασίθι, ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr, η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη, Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν οι

0: Ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, Έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκί, όταν το ακούς δεν θες να σηκωθείς να χορέψεις.
1: Εννοείται.
0: Δεν
1: πάντα,
0: είναι
1: πάντα.
0: Τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Από τα πιο
0: κλασικά.
1: Βανδύ, Ρέμος, έτσι πάνε πακέτο αυτή.
0: Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε έτσι πολύ δυνατά. Πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Καλό
1: καλή
0: μεσημέρι,
1: εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έτσι. Δέσποινα Βανδύ, στάδωσα όλα και στον Άσο. Λοιπόν, ένα εμβληματικό τραγούδι.
1: Καλό είναι να μην μένουμε βέβαια στον Άσο.
0: Και τι ιστορία
1: όταν τα δίνουμε
0: έχει.
1: Όλα.
0: Τι ιστορία έχει. Το έπαιζα και το πρωί στη τηλεόραση και υπάρχει το κλασικό βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
0: Το οποίο. Πρόσεξε, εσείς οι νεότεροι που δεν ξέρετε, άκου και εσύ Μαρία Ψάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Άκου Μαρία.
0: Αυτό βγαίνει η Βανδύ και τραγουδάει στη Σταδίου.
1: Ναι.
0: Βράδυ.
1: Βράδυ, ωραία.
0: Και η Σταδίου έχει κλείσει η κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Κλείσει. Και είναι γεμάτη από χιλιάδες θαυμαστές της στη Σταδίου. Πάνω στο οδόστρωμα, εκεί βγαίνοντας το Σύνταγμα. Ε.
1: Ναι.
0: Και την αποθεώνουν.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, δεν είναι απλά. Είναι στη Σταδίου, πάνω στο δρόμο, στην άσφαλτο.
1: Ήξεραν ότι γυρίζει το βίντεο κλιπ.
0: Όχι.
1: Ήτανε.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Για βάλε Μαρία.

0: Τότε λοιπόν, 1999 που ήσταν αγέννητες και οι δύο.
1: Ναι. Τώρα το παράκανες.
0: Υπήρχαν δισκοπολία.
1: Έχει γεννηθεί το 99.
0: Και παρουσιάζει η Βανδύ το νέο της CD που είναι μέσα και αυτό το τραγούδι του Φίβου, ναι, που μου έγινε τεράστια επιτυχία και πολλά άλλα. Και το παρουσιάζει το Παρασκευή βράδυ, ήταν Σάββατο βράδυ, ναι, και υπάρχει διαδήλωση έξω από το δισκοπολείο.
1: Τότε θυμάσαι που παλιά, ναι, κλείνει, που παλιά γινόταν και τώρα βγαίνουν όλα στα γνωστά.
0: Και κλείνει η Σταδίου. Κλείνει. Πρόσεξε, περίμενε. Πέρα είσαι ιστορία. Τότε το Μέγκα ήταν η περίοδος που τα κανάλια έπαιζαν και τέτοια τα θέματα. Εμείς λοιπόν παίζαμε live στη Σταδίου τη Βανδύ, ναι, στο κεντρικό δελτίο, να παρουσιάσει το νέο της CD.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, εδώ υπήρχε διαμαρτυρία. Έλεγαν, συγγνώμη, γιατί αφήσατε να κλείσει η Σταδίου, δεν ήταν διαδήλωση, για να παρουσιάσει η Βανδύ το νέο CD.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πάει η Καραμήτρου και κάνει live αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί έκλεισε η Σταδίου από τη Βανδύ. Φαντάζεσαι τι θυμηθήκαμε το πρωί, δεν είναι απίθανο.
1: Καλά, ναι.
0: Πρέπει 27 χρόνια.
1: Και πόσα χρόνια πριν, έτσι.
0: Και πόσα άλλαξαν
1: και πόσα χρόνια πριν. Και εννοείται ότι έχουν αλλάξει καιροί.
0: Πήγε να κάνει τώρα, αστυνομικό
1: ρεπορτάζ.
0: Τώρα,
1: εδώ βλέπουμε τραγούδια AI τώρα, τι μου λες.
0: Και τη ρωτούσαμε, γιατί λέει υπάρχει διαμαρτυρία, διότι άφησαν την αυτό.
1: Ναι.
0: Και όλο το βίντεο κλιπ λοιπόν είναι οι χιλιάδες θαυμαστές της Βανδύ στη Σταδίου που τραγουδούν μαζί της. Το γυρίσαν αυτό τότε και αυτό έγινε βίντεο κλιπ. Απίθανη ιστορία. Και τη θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι και από μέσα στη λέω, γιατί λίγοι ξέρουν.
1: Αφού ναι, ότι
0: story
1: είχε πάει να κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ η Μίνα, η Καραμήτρου.
0: Γιατί έκλεισε Σταδίου. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Λοιπόν, τώρα, αυτός καθεαυτός ο στίχος του Φίβου, «Στάδωσα όλα και έμεινα στον Άσο», θα μπορούσε να έχει δύο ερμηνείες, Λουκία. Η μία ερμηνεία είναι να λέει η κυβέρνηση, ας πούμε, υπερβολικό. Δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πολίτης που να έχει μείνει στον Άσο, του τα έχουμε δώσει όλα. Του έχουμε δώσει αυξήσεις μισθών, σε προκαλώ τώρα. Αυξήσεις συντάξεων, μειώσεις φόρων. Πάει καλά η ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Σκίζει υπεραποδίδει η οικονομία.
1: Και δεν είναι κανένα στον Άσο.
0: Ναι, βγαίνει η αντιπολίτευση.
1: Όσοι είστε στον Άσο, στείλτε μήνυμα. Τώρα να δεις τι θα γίνει.
0: Είμαι. Βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: στον Άσο τους αφήσατε. Διότι τα δίνετε όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τα τρώει η ακρίβεια. Mm. Άρα οι άνθρωποι, 15 δεν έχουν μένουν στον Άσο. Άρα είδες πως το έφερα στα πολιτικά. Ε?
1: Είδα, με δύο αναγνώσεις. Τώρα να δεις πώς θα το φέρουν οι ακροατές μας στα πολιτικά, ναι, με δύο, ναι, ναι, αναγνώσεις. Στείλτε. Να γεμίσει ο πίνακας, παρακαλώ. Είναι εύκολο, το ξέρω. Όταν πιάνουμε την οικονομία, γεμίζει ο πίνακας από email.
0: Και ρωτάει ο Real Blogger, τι έγινε ρε παιδιά, μερακλώσαμε τα άλλα μεσημέρι. Όχι, η Real Blogger.
1: Μείναμε στον Άσο και μερακλώσαμε.
0: Σου έδωσα την, καταρχήν είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Δεύτερον, σας έδωσα την πολιτική διάσταση του θέματος και τις δύο αναγνώσεις. Ε, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Να.
0: Είναι όπως η ανάγνωση με την ιστορία του Θάνου Ντόκου, ο οποίος δεν είναι σύμβουλος, είναι γενικός γραμματέας εθνικής ασφαλείας.
1: Τι ήταν και αυτό πάλι. Α,
0: και τον πήρανε οι Ρώσοι φαρσέρ και λένε, ναι, είμαστε Ουμέροφ. Ουμέροφ, ναι, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Ζελένσκι. Και θέλουμε να μιλήσουμε για τον τρόμο στη Λευκάδα.
1: Τι
0: παρακαλώ,
1: ήταν και
0: λέει βεβαίως και τα λοιπά.
1: Βεβαίως, ναι, άρχισε,
0: και εκεί
1: έλεγε,
0: υπάρχουν οι δύο πλευρές, λέει ας πούμε η κυβέρνηση. Αυτό ο άνθρωπος ένα λάθος έκανε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Εντάξει, δεν και είναι λέει, όμως απλά τα πράγματα.
0: Άκου τώρα την άλλη ανάγνωση. Είδα μια πολύ πετυχημένη ανακοίνωση. Θέλω να μην ήταν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς. Που λέει, συγγνώμη, είστε όντως οι καλύτεροι για να σηκώνετε το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Ο ντόκος θα το σηκώσει.
1: Αυτό.
0: Και επίσης συμπληρώνω.
1: Αυτό είδα και δεν ξέρω αν το είπαν οι ίδιοι περί εθνικής ασφάλειας ή εθνικής ανασφάλειας.
0: Όχι, έχει καλύτερο. Λέει, στην Κάσο τον ντόκο ρωτήσατε. Και φύγανε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, υπάρχουν για όλα τα πράγματα πολλές αναγνώσεις. Είναι ένα. Συγγνώμη, ο Σπύρος λέει, έμεινα στον Άσο, πείτε στην κυβέρνηση. Είναι από την άλλη πλευρά. Ήδη απάντησε ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι από αυτούς που έμεινε στον Άσο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι, άλλοι ακροατές θα πούνε, όχι, περνάμε μια χαρά, δεν είναι υπέροχα.
1: Βέβαια, καταπληκτικά.
0: Ξεγυλίζουν τα.
1: Μετά αυτά, δεν μένουμε στον Άσο ποτέ. Μετά τις 15, επίσης αυξάνονται οι καταθέσεις. Το άκουσα και αυτό πάρα
0: επενδύσεις,
1: πολύ. Ναι, επενδύσεις και καταθέσεις αυξάνονται.
0: Είδα εδώ αυξάνονται σε μια τράπεζα. Ουρές,
1: τώρα, ναι.
0: Πάω ρωτώ, παιδιά, τι περιμένετε, λέει, να καταθέσουμε τα υπόλοιπα και να κάνουμε επενδύσεις. Δηλαδή, θέλει να προλάβουν πριν κλείσει τράπεζα, να βάλουμε τα περισσεύουμε Δευτέρα, τα μάζεψα το Σαββατοκύριακο και πήγα Δευτέρα να καταθέσουν. Το κάνει επίτηδες Μαρία Ψάλ, την παίζει συνεχώς, έμεινα στον Άσο.
1: Στον είσαι, Άσο, ναι, για να μην ξεφύγουμε από αυτό.
0: Είσαι Πασόκ, είσαι Ελλάς,
1: είσαι αντιπολίτευση,
0: είσαι ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κουκουέ, τι είσαι, Λατινοπούλου, Βελόπουλος, τι, κάτι θα είσαι. Δεν μπορεί, κάτι θα είσαι.
1: Για να μην σταματάς να το παίζεις το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι
0: τώρα,
1: η Μαρία το πάει στο ερωτικό κομμάτι πιο πολύ, όχι στο οικονομικό.
0: Α, αποκλείται η Μαρία, δεν είναι τέτοια. Δεν ασχολείται με αυτά. Όχι, όχι, υπεράνω.
1: Όχι, τι είναι υπεράνω, τι καλόγραφο την κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει.
1: Δεν έχει σκοπό,
0: δεν την ξέρεις, λέει. Τη Μαρία.
1: Λέει δεν έχει σκοπό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει. Είναι υπεράνω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θα σου πει μετά. Θα σου πει
1: μετά. Θα τα πούμε όχι στον αέρα. Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα πάμε μετά στα θέματα τη ημέρα να σου πω μερικά από αυτά που δεν είναι από τα πρώτα-πρώτα-πρώτα, αλλά συζητιούνται πάρα πολύ. Καταρχήν, φοβερό, η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία από το Μουντιάλ.
1: Α, απίθανο. Πάνω σε αυτά που ξέρω, δηλαδή με πάση σε αυτά που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εγώ θα σας πω εδώ, δεν ξέρω τίποτα.
0: Η άλλη είδηση της ημέρας είναι αυτό, παρενέβη ο Τραμπ και σε αυτό.
1: Ναι, α,
0: ξέρεις,
1: δεν του άρεσε.
0: Όχι,
1: για πες.
0: Όχι, δεν ξέρεις τι έγινε τον Τραμπ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν,
1: λέγε,
0: παίζει
1: λέγε
0: η Αμερική στο Μουντιάλ. Ωραία. Έχει έναν καταπληκτικό που είναι ο πρώτο σκόρερ. Είναι ο Μπαλογκάν. Αυτός εδώ. Κοίταξε τον. Μπαλογκάν.
1: Ρε τον Μπαλογκάν.
0: Μπάλα και όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όνομα και πράγμα. Ο Μπαλογκάν, λοιπόν, στο μάτς με τη Βοσνία, πατάει το πόδι του αντιπάλου του, το λιώνει και αποβάλλεται.
1: Ναι.
0: Κόκκινη κάρτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έπαιζε στο επόμενο μάτς για την πρόκριση της Αμερικής στους 8 με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Mm-hmm.
0: Γράφουν New York Times. Παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, και του λέει, αδερφέ, ένα παίκτη έχουμε και μας τον αποβάλλατε. Α, παιδάκι μου, κάνε κάτι να παίξει με το Βέλγιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέει η πρόεδρε, έχει αποβληθεί, με συγχωρείτε. Έλα τώρα, λέει, υπάρχει ένας κανονισμός που έχει εφαρμοστεί 7 αιώνες και θα τον εφαρμόσεις. Και σύμφωνα με το New York Times, μετά από την παρέμβαση του Τραμπ, γιατί αυτό έγινε, δεν ξέρουμε πώς έγινε, αλλά σίγουρα έτσι έγινε, βγαίνει η FIFA και λέει με αναστολή η ποινή και παίζει. Εντάξει, ισχύει η κόκκινη κάρτα και ο Μπαλογκάν παίζει κανονικά με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παρενέβη ο Τραμπ για να μπει στο ψυγείο η κόκκινη κάρτα του superstar της Εθνικής Αμερικής.
1: Αυτός ο άνθρωπος, Παναγία μου, δηλαδή γίνεται.
0: Την ακύρωσε.
1: Πού αλλού θα παρέμβει, πραγματικά.
0: Αυτό έχει να γίνει από το 1962 η FIFA να δώσει άδεια συμμετοχή σε παίκτη που αποβλήθηκε σε προηγούμενο μάτς και μάλιστα όχι σε Μουντιάλ τότε. Σε Μουντιάλ γίνεται πρώτη φορά. Γίνεται παγκοσμίως χαμός με την παρέμβαση του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν κρατήθηκε, έκανε ανάρτηση. Δεν είπε ευχαριστώ τον Ιφαντίνο που τον πήρα τηλέφωνο. Λέει ήταν μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Απίθανη ιστορία, έχει ξεσηκωθεί και το ΣΥΠ. Δηλαδή δεν υπάρχει, και οι πέτρες έχουν ξεσηκωθεί.
1: Ναι.
0: Να παίρνει τηλέφωνο Τραμπ για να πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα. Κάτσε ρε Λουκία. Δεν γίνεται. Δεν είναι στενά του ορμού στο Μουντιάλ να
1: παρεμβαίνει
0: ο Τραμπ. Υπάρχουν κανονισμοί. Απίθανη ιστορία. Αυτό για μένα είναι το πρωτότυπο θέμα της ημέρας. Το άλλο θέμα, είδες Κασελάκι Άδωνη να παίζουν τένις μαζί.
1: Εννοείται.
0: Στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ.
1: Μετά τη συνέντευξη που αλληλοέτσι συμπαθήθηκαν,
0: εκεί,
1: να
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: πω κομψά.
0: Ναι, ναι, κομψά το λες.
1: Ναι, να το πω κομψά. Αλληλοσυμπαθήθηκαν.
0: Ναι.
1: Μετά έρχεται το τένις. Μήπως έρχεται και τίποτα άλλο μετά το τένις.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου, αλλά τι να πάει ο Κασελάκης στην Δημοκρατία, τι θες.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να...
1: Όχι, μέχρι εκεί πάει το μυαλό.
0: Να πάει ο Άδωνης στους Δημοκράτες.
1: Όχι, αυτό εκεί δεν πάει το μυαλό μου. Όχι. Μήπως δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Να στείλει το βορείδι στους Δημοκράτες. Να πάει ο Σκέρτσος στους Δημοκράτες.
1: Δηλαδή, πολλές αγάπες, να
0: κοίτα,
1: το πω έτσι κομψά.
0: Θα σου πω το ρεπορτάζ. Κλείστηκε το ραντεβού στη διαδικτυακή συνέντευξη. Λέει, τένις παίζεις, παίζω. Πάμε να παίξουμε, να παίξουμε. Πολύ ωραία. Λέει σήμερα ο Άδωνης, καλό παιδί, ξέρει, αλλά θέλει προπόνηση. Θέλει προπόνηση, είπε ο Άδωνης. Όταν κάναμε εκπομπή, είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, λέει ο Στέφανος. Το ήξερες αυτό?
1: Για να ακούσω.
0: Ο Άδωνης λέει φυσιολογικός άνθρωπος ο Στέφανος. Φυσιολογικός.
1: Ναι.
0: Λέει, μου είπε παίζεις τένις, έχω καιρό να παίξω. Του είπα, λέει, πάμε στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Είναι άνθρωπος που σίγουρα ξέρει, αλλά θέλει προπόνηση. Και αν με ρωτάς, δεν πιστεύω ότι πολιτισμικά είχε πολύ σχέση με την αριστερά. Όπα, άνοιγμα. Άνοιγμα.
1: Βέβαια.
0: Και απαντάει ο Κασελάκης.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι κάτι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Μία αυτή, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης κάνει μια εκπομπή και τώρα να που κάλεσε στην εκπομπή τον Άδωνη εκεί.
0: Άκου
1: λίγο...
0: το καλύτερο τώρα. Έκανε ανάρτηση ο Κασελάκης μετά τον Άδωνη. Για το τένις. Θες να σας διαβάσω? Θα σου πω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ζητώ από καρδιά συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη. Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο, δεν οδήγησα τον κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια, ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους servicers και τα fans με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις, ούτε έκανα διακοπές στα μουλοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Τσίπρας όλα αυτά, όλα αυτά είναι Τσίπρας, ε. Εγώ δεν έχω κοστίσει τη ζωή κανενός στα τρένα. Νέα Δημοκρατία. Ούτε έχω. Είναι ελληνικά αυτό.
1: Ναι.
0: Ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά. Νέα Δημοκρατία. Ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Νέα Δημοκρατία. Εάν λοιπόν θέλουν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Φτάνει πια με τη διχόνοια και τη μιζέρια. Να δούμε μια νέα πολιτική με πολιτισμό. Τι λέει ο Κασελάκης? Οι Σιριζέοι, Σιριζέοι. Τσίπρας. Νεοδημοκράτες, Νεοδημοκράτες. Μητσοτάκης, Άδωνης. Άλλο αυτό και άλλο το τένις. Άνθρωποι είμαστε. Πώς φαίνεται?
1: Πώς μου φαίνεται καταπληκτικό, αλλά δεν είναι άλλο το τένις και άλλο άνθρωποι, διότι μισό λεπτό. Ωραία. Άρα τι μας λέει, ότι είναι φίλοι με τον Στέφανο Κασελάκη, αυτό μας λέει.
0: Αυτά τα λέει ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λέει ο Κασελάκης. Λέει ότι εγώ δεν έκανα αυτά που κάνω Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Τένις έπαιξα. Τι θέλετε. Okay.
1: Ωραία.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάνουμε παρέα δηλαδή τώρα.
0: Ό,τι κατάλαβες. Αυτό είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μ' αρέσει γιατί είναι πρωτότυπο και μ' αρέσει που ο καθένας είπε αφήνουμε στην άκρη την πολιτική
1: και παίζουμε τένις. Μήπως άμα πάρει, λέμε τώρα, θεωρητικά, θεωρητικό σενάριο, άμα πάρει ένα ποσοστό ο Στέφανος Κασελάκης και λείπει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Λέω, ρε παιδί μου,
0: Δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Υποθετικό σενάριο,
0: τι να το κάνει,
1: το υποθετικό του υποθετικού υποθετικέ. Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα που ο Αντώνης ο Σαμαράς μπαίνει στο προσκήνιο, γιατί και αυτό το συζητήσαμε, τα TikTok, τα χθεσινά.
0: Για να είναι χρήσιμο πρέπει να είναι στη Βουλή. Ο Κασελάκης στη Βουλή δεν μπαίνει, δεν θα πάρει 3%. Η δημοσκοπήση του είναι 0,7.
1: Άρα λοιπόν δεν θα είναι.
0: Είναι τίποτα. Παίξαν τένις.
1: Παίξαν τένις, οκ.
0: Λοιπόν, Αστραλός πρωθυπουργός. Θα τον δείξω καταρχήν. Δες τον πώς είναι. Δες τον, σήκω στο κεφάλι σου, δες τον. Το βλέπεις?
1: Ναι. Ξέρεις τι είπε? Άλλος,
0: αυτός είπε, Μινό. Θέλω να κάνω σεξ με την Kylie Minogue.
1: Λίγο δύσκολο, για κάτσε να τη δω πάλι μία. Δείξ' τον μάλλη
0: μία. Την Kylie
1: Minogue. Αυτόν, μωρέ. Δείξ' τον μάλλη μία. Με τίποτα. Δεν θα τον θέλει Kylie. Απορρίπτεται, απορρίπτεται.
0: Λοιπόν, και μετά.
1: Απορρίπτεται και η Μαρία, λέει εδώ. Αφού είπε σε. Δύο γυναίκες, δες τον και η Μαρία.
0: Αφού
1: όχι, όχι,
0: απορρίπτεται.
1: Λόγω φατσικού. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Σε podcast, λέει, με πίεσαν. Να δείξω την προτίμησή μου να είμαι σε τρεις διάσημες.
1: Ναι.
0: Και διάλεξα την Kylie. Ήθελα να κάνω σεξ με την Kylie.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να, κάνει, να θέλει να κάνει σεξ. Ο καθένας μπορεί να έχει τι να σου πω τώρα στο μυαλό του. Τώρα τι, θα κατακρίνω εγώ τον Αυστραλό πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, εμφανίζεται σε podcast. Bush Deep, έτσι λέγεται.
1: Φαντάζεσαι να πει ο Μητσοτάκης ανάλογα. Φαντάζεσαι.
0: Ακού. Εμφανίζεται στο podcast Bush Deep τη κομικού.
1: Ωραία ιδέα για podcast.
0: Τη κομικού Νίκη Osborne. Λέει, πολύ ωραία όλα αυτά. Πείτε μου τώρα ποια θέλετε να κάνετε σεξ. Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν ή Ρόντα Μπέρτσμορ. Δεν την ξέρω, είναι τραγουδίστρια για το ποιο. Αυτό λέει, με συγχωρείτε, με βάζει σε πειρασμό. Παντρεύτηκα τώρα, είμαι 6 μήνες παντρεμένος. Σας παρακαλώ. Και μετά λέει, εντάξει, με την Κάιλι, ξεκάθαρα. Η απάντηση προκάλεσε θύελα αντιδράσεων. Βουλευτή
1: του. Είναι πάντως ωραία ερώτηση για όσους κάνουμε podcast. Εγώ θα τη χρησιμοποιήσω.
0: Η Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για τα προκλητικά κομικά σκέτς που δημοσιεύει στο YouTube. Είναι αυτή που έβαλε το, ξέρεις, το τη φιτιλιά και τελικώς ο πρωθυπουργός την πάτησε, διότι αυτό που έπαιζε είναι Αυστραλός πρωθυπουργός Αλμπανέζη, θέλω να κάνω σεξ με την Kylie Minogue. Δεν έπαιζε τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Μα ο άνθρωπος δεν το είπε έτσι, το πίεσαν, απάντησε και τώρα λέει συγγνώμη, έκανα λάθος, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα, όπως επίσης είναι και αυτό το βίντεο πάρα πολύ ωραίο. Ένας κακοποιός πάει να ληστέψει ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια με ψεύτικο πιστόλι. Πώς τον έβγαλε νοκάουτ η υπάλληλος, Λουκία, για πες.
1: Η υπάλληλος την έχω πολύ δυνατή.
0: Ναι, πώς τον έβγαλε νοκάουτ.
1: Για πες, εσύ ξέρεις.
0: Τον πήρε και στο κυνήγι με τη φουγκαρίστρα. Αυτό.
1: Τέλειο.
0: Θα την κάνουμε τηλεοπτική την εκπομπή για να δείχνουμε. Γιατί εγώ στα δείχνω, εσύ κοιτάς το κινητό.
1: Εσύ τα δείχνεις, αλλά τίποτα. Δεν μου τα έχεις δείξει από πριν να τα ξέρω. Τα έχεις βγάλει το πρωί στην εκπομπή.
0: Θα χαλάσω τώρα την έκπληξη. Όχι, αυτά θα τα βγάλω αύριο. Αφού τώρα βγήκαν, πριν από 10 λεπτά. Φρέσκα είναι όλα. Δεν έβγαλα τίποτα.
1: Φρέσκο ψωμί.
0: Ό,τι σου δείχνω είναι φρέσκο.
1: Φρέσκο.
0: Λοιπόν, λέει ο Real Blogger, επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο, δεν κάνουμε κόμμα εμείς οι ακροατές του Real FM. Μπας και δούμε άσπρη μέρα και με τους άλλους έχουμε προκόψει. Real Blogger, πες μου, τι θέλεις, αρχηγό τη Λουκία, θέλεις Μαρία Ψάλτη, θέλεις. Τι θέλεις, πες μου. Ό,τι θέλεις θα το φτιάξουμε το κόμμα, δεν θα σου χαλάσουμε χατήρι. Εγώ δεν συμμετέχω, θα ψηφίζω απλώς. Δεν συμμετέχω σε κόμματα, θα ψηφίζω το κόμμα. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε εδώ, φτάσαμε εσείως 20 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Από σήμερα, αυτή τη εβδομάδα θα είναι μαζί μας η Σοφία Γαλάνη.
1: Ναι.
0: Θα κανονίζει τα πάντα. Μαρία Ψάλτη, Δέσποινα Καλοχέρι, τα δικά σας μηνύματα 211-200-8200, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι έχει νέο κύμα καύσωνα η Δυτική Ευρώπη,
1: ναι,
0: με 45 άρια.
1: Το θέμα είναι εδώ τι θα γίνει.
0: Τίποτα δεν θα γίνει. Εδώ θα έχουμε ένα τέλειο καλοκαιρινό καιρό. Το πολύ πολύ να φτάσει 36 με 38, σήμερα έχουμε 35 μέγιστη μέχρι τώρα. Εξασθενεί σιγά σιγά το Μελτέμι. Θα πάει μέχρι τις 15 Ιουλίου ο καιρός έτσι. Αρέσει.
1: Άμα μέχρι μετά όμως.
0: Δεν ξέρω μετά από ό,τι θα κάνει. Αυτό σου λέω.
1: Θα έχουμε καύσωνα και εδώ. Μέχρι 15 Ιουλίου να
0: μέχρι
1: πάμε.
0: Μέχρι τις 15 υπάρχει πρόγνωση. Μετά δεν υπάρχει πρόγνωση.
1: Μετά δεν υπάρχει πρόγνωση.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: τώρα
1: δούμε
0: τα βασικά θέματα της ημέρας. Το βασικό θέμα είναι Σαμαράς. Ο Σαμαράς, αφού χθες έκανε ένα TikTok στο οποίο προκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή έκανε το μεγάλο βήμα
1: καλά
0: για το κόμμα.
1: Το TikTok
0: αυτό
1: ήταν πάρα πολύ καλό. Θέλω
0: ωραία,
1: να πω
0: με τον Νίκο Τσούτσια.
1: Με τον Νίκο Τσούτσια. Δεν ξέρω ποιο το σκέφτηκε. Νίκο Τσούτσια με Σαμαρά. Νίκο Τσούτσια. Δεν ξέρω, ήταν πολύ καλό.
0: Ο επικοινωνιολόγο του.
1: Ο επικοινωνιολόγο του. Mm. Δεν ξέρω ποιο. Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, στο ένα κομμάτι λέει. Λένε
1: όλοι μιλούσαν για αυτό χθε.
0: Συγγνώμη. Λένε ότι περίπου αυτό είναι το πνεύμα. Θα στερήσω εγώ την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Μα είχε 40 και πάει
1: αυτό
0: 20.
1: Και πάει 20.
0: Εγώ θα φταίω.
1: Εγώ,
0: 20 μονάδες.
1: Εγώ έχω φύγει τόσο καιρό. Τα λέω τόσα χρόνια.
0: Και επειδή λέει είδα το Μαρινάκι να λέει ότι με αυτά που λέω με επιβεβαιώνεται ότι σωστά έκανε ο πρωθυπουργός που με διάγραψε. Λέω ότι αυτά είναι. Πώς το είπε, ξέρεις. Μας ακούει μάλλον. Αυτά μου θυμίζουν αντιπρόεδρο Θεσσαϊκού.
1: Ναι, το είπε αυτό, ωραίο. Το θυμάμαι, ναι. Και πέταξε και τον μπαλάκι στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Ακόμα δεν μπορεί φυσικά, να χωνέψει ο τέλος
1: από 10 ακόμα χρόνια. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Κάποτε πρέπει κατά κάποιο τρόπο σαν να το, σαν να λέει, να το χωνέψει. Ναι. Κυρία Μπακογιάννη απάντησε βέβαια σήμερα.
0: Στρέφεται κατά τη παράταξη. Παράταξη.
1: Ναι,
0: παράταξη.
1: Ναι.
0: Και ο Μαρινάκης και η κυρία Μπακογιάννη είπαν κατά τη παράταξη ο Σαμαράς. Κράτησε το αυτό ότι είναι δικός μας ακόμα. Είναι στην ευρεία παράταξη ο Σαμαράς. Είναι προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
1: Προφανές το πλέον. Έτσι... Όποιος είχε οποιαδήποτε αμφιβολία να μας λέει στα πάνελ, περιμένετε να δούμε αν θα το ανακοινώσει. Πλέον δεν γίνεται. Είναι σαν λοιπόν, να το ανακοίνωσε.
0: Αν συνεχίσει έτσι, εγώ σου λέω ότι αυτό που θα καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις είναι ότι μπορεί να στερήσει το κρίσιμο ποστό που θα μπορούσε να χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για τις δεύτερες κάλπες και τις πρώτες.
1: Αυτό...
0: Για να έχει αυτοδυναμία.
1: Αυτό είναι
0: και
1: το
0: εκεί
1: θέμα.
0: Τι γίνεται.
1: Εκεί λοιπόν γίνεται η ζημιά που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα?
1: Έμαντε, έλαντε.
0: Σου έχω νέα εδώ.
1: Για πες. Έχεις πληροφορίες, έχεις ρεπορτάζ. Ποιος θα κυβερνήσει? Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα γίνει? Θα αλλάξουν οι γνώμοι.
0: Ακού.
1: Ποιος θα κυβερνήσει?
0: Είχα το πρωί στο στούντιο Γιάννη Γουρό. Δεν έφυγε, έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιάννη Γουρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Που κατεβαίνει με το Πασόκ.
0: Περιφερειάρχη. Πολύ κοντά στο
1: γνωστού. Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ανάτα, δεύτερο μέτωπο.
0: Λέει βεβαίως, εάν η χώρα, εάν οι συνθήκες το απαιτούν να κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία,
1: περίμενε, ο κύριος Δούκας.
0: Είναι φρεασκό, περίμενε, θα σου πω και αυτό. Θα κάνουμε έκτακτο συνέδριο.
1: Δεν το βλέπω καλά τον κύριο Σγουρό.
0: Έκτακτο συνέδριο και θα αλλάξουμε την απόφαση και θα κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Την απόφαση.
0: Όχι
1: που...
0: του κύριου Δούκα.
1: Εντάξει, ο κύριο Δούκα την εισηγήθηκε όμως.
0: Ο κύριο Γουρό είναι με τον κύριο Δούκα όμως.
1: Α, πώς γίνεται αυτά, πηγαίνουμε, θα τρελαθώ.
0: Εγώ το λέω.
1: Ο κύριο Γουρό είναι με τον κύριο Δούκα, άρα αλλάζει η ρότα και ο κύριο Δούκα.
0: Περίμενε, όχι. Λέει και με τον Τσίπρα να κυβερνήσουμε.
1: Είδες τι κάνουμε με τη Μαρία, το σταυρό μας.
0: Και με τον Τσίπρα να κυβερνήσουμε, αν χρειαστεί, και με Τσίπρα να κυβερνήσουμε.
1: Ναι, okay.
0: Με όποιον πρέπει για να γίνει
1: κυβέρνηση. Για να κυβερνήσουμε.
0: Δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητος Πασόκ, είμαστε μια υπεύθυνη
1: δύναμη. Α, τώρα τα αλλάζουμε δηλαδή.
0: Δεν τα αλλάζουμε, θέλει να πει... Ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, η κάλπη θα μιλήσει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε προαπαιτούμενα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει: φύγαμε από το μένα ψήφο αυτοδυναμία, δεν κυβερνάμε με κανέναν.
0: Το ρώτησα. Λέει: εντάξει, δεν είναι και πολύ εφικτό αυτό.
1: Α, αρχίζουμε και το παραδεχόμαστε.
0: Μπορεί
1: σιγά,
0: να είστε και δεύτερη ή τρίτη, λέει.
1: Ναι.
0: Και τρίτη μπορεί να είμαστε.
1: Ωραία.
0: Και αν είμαστε τρίτη, θα τεθεί θέμα ηγεσία.
1: Ειλικρινή ο κύριο Γουρό.
0: Και αν τεθεί θέμα, ηγεσία.
1: Αν κάποιο ρωτά, βέβαια.
0: Ναι, όχι, όχι. Αυτά δεν τα έχει ξαναπεί κανένα στο Πασόκ, σου λέω.
1: Ναι,
0: και λέω: υπάρχει κανεί στο Πασόκ που να θέλει Νέα Δημοκρατία, κυρία Διαμαντοπούλου? Είναι ένα πολύ σοβαρό τέλεχο. Δεν το διάψευσε. Θέλω να πω, εδώ το προχωρήσαμε πάρα πολύ.
1: Εδώ έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Εγώ περιμένω αντίδραση πάντως.
0: Δεν ξέρω
1: αν έχει υπάρξει αντίδραση.
0: Το πήραν χαμπάρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Φρέσκο,
1: αν δεν
0: φρέσκο.
1: Το έχουν πάρει, εγώ το βράδυ θα ρωτήσω πάντως. Θα έχουμε αντιδράσει.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: φρέσκο.
1: Αφού είναι πολύ φρέσκο, ναι, μου δίνεις ιδέες για ερωτήσεις. Ναι. Χαίρομαι. Πάντα μου δίνεις.
0: Επίσης είχα τον κύριο Κατσανιώτη στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Πολύ μου έμοιαζαν αυτά που έλεγε με το. Ο κύριο Σαμαράς, να το ξεχάσω.
1: Ο κύριο Κατσανιώτη. Με ποια σου έμοιαζαν?
0: Με τον κύριο Σαμαρά.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί ο κύριο Κατσανιώτη είναι γνωστό σε εσένα.
0: Δεν είμαι Σαμαρικό. Ναι, δημοκρατία.
1: Ποτέ
0: είμαι,
1: δεν
0: εντάξει,
1: ήταν.
0: Είναι γνωστή η φιλία. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, αφού έκανε το TikTok σήμερα, πήγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε να διερευνηθεί η παρακολούθησή του από το Predator. Περίπου το έχει κάνει και ο Ανδρουλάκης, έτσι. Άρα εδώ έχουμε μία ακόμα κίνηση επιθετική Σαμαρά προς την κυβέρνηση. Και ρώτησε τον κύριο Κατσανιώτη, και ο Κατσανιώτης λέει, αρχίζει και λέει, πρέπει να κάνουμε διορθώσεις. Εγώ δεν ψηφίσα τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αρχίζει και λέει, με συγχωρείτε, αυτά τα ακούω από τον κύριο Σαμαρά, τα ίδια λέτε. Λέει, εντάξει, υπάρχουν πάνω απ' όλα η παράταξη. Παράταξη.
1: Παράταξη.
0: Παράταξη.
1: Παράταξη.
0: Ο κύριος Γουρός, η παράταξη. Και βγαίνει η κυρία Λαλιώτη που ήταν στο πάνελ, λέει, πολύ παράταξη έπεσε σήμερα.
1: Παράταξη
0: ο ένας για την Δημοκρατία, παράταξη όλος, να έρθουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Και 7 χρόνια ψέματα λέει σήμερα ο Τσίπρας στην Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και εγώ ρώτησα την κυρία Λαλιώτη, 7 χρόνια ψέματα η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας, 4 χρόνια, 15-19.
1: Δεν έλεγε το
0: όχι. Όχι, μια χαρά
1: όχι,
0: ήταν.
1: Μια χαρά όλα.
0: Όλα καλά.
1: Ναι. Αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι το στίγμα της ημέρας. Και επειδή είχαμε τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο και τυλίχθηκε στις φλόγες σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, εδώ έχουν βγει 3 καθηγητές και λένε ότι έφτασε ακόμα μέχρι την Αθήνα και ότι υπάρχουν επικίνδυνα σωματίδια. Λέει ο κύριος Θωμαίδης, έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων στην Αττική. Παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες.
1: Καρκινογόνες έχει... ουσίες. Θα τον έχουμε τον κύριο Θωμαίδη.
0: Θα έχουμε,
1: λίγο
0: θα έχουμε τον κύριο Λουκίδη.
1: Α, τον κύριο Λουκίδη.
0: Τον κύριο Λουκίδη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, να δούμε τι γίνεται με αυτό. Και θα έχουμε και τον κύριο Αργυρίου.
1: Ναι.
0: Είναι καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Και τον είδα χθες να λέει στο Αθηνικό Πρακτορείο ότι η Ελλάδα ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας για την εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Λες να έρχονται φέτος ή του χρόνου να ξέρει κάτι καύσονες. Άρα έχουμε δύο hot θέματα, κυριολεκτικά, τον κύριο Αργυρίου, τον καθηγητή, και τον κύριο Λουκή, τον καθηγητή, για τα σωματίδια από το τοξικό νέφος και για τους καύσονες, για να ξεκινήσουμε έτσι. Μετά θα έχουμε debate, Λουκία. Θα έχουμε Σπανάκης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Πώς σου φαίνεται?
1: Καλή.
0: Πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.
0: Και μετά τον κύριο Χατζηθοδοσίου, γιατί σου έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ.
1: Γιατί έχουμε εκεί πολλά θέματα.
0: Αποκλειστικό
1: και αυτά πρέπει
0: ρεπορτάζ.
1: Να τα πεις, το αποκλειστικό
0: τι
1: στο ρεπορτάζ.
0: Τι θα ανακοινωθεί την Πέμπτη μετά τη συνάντηση, τη νέα Θεοδωρή Κάκου, Τσαγκάρη, σούπερ μάρκετ βιομηχάνων και τις μειώσεις τη μόνο 1η Σεπτεμβρίου. Πάμε, Μαρία μου, τίτλους ειδήσεων πάμε.
2: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaroon.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά της Κρήτης και με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Γαζί Ηρακλείου. Περισσότερα στο real.gr. Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τη διάλυση της κυβέρνησης που διοικεί τη λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε η Χαμάς. Αναφέρει ότι η εξουσία θα μεταφερθεί στην Επιτροπή Παλαιστινίων Τεχνοκρατών που προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με τον Αντώνη Σαμαρά. Νωρίτερα, για τη σημερινή κίνηση η Λουκία του Αντώνη Σαμαρά να ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου έρευνα για την παρακολούθησή του από το λογισμικό Predator, ο κύριος Μαρινάκης είπε στην τηλεόραση: βλέπουμε επαναλήψω, όπως το ρετυρέ.
1: Όπως το ρετυρέ, είπε το. Ναι,
0: ότι είσαι παλαιομοδίτη.
1: Το πήγε πολύ μακριά. Πολύ παλιά, μάλλον, ο κύριος Μαρινάκης.
0: Απάντηση Σαμαρά. Απάντηση του πιεστήριου. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, συνεργάτη Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην Πρωθυπουργού στον Άριο Πάγο, δήλωσε: το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία του 2023 είχε πρόεδρο το Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Μητσοτάκης, μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23, έλα.
1: Νομίζω ότι η κόντρα αρχίζει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τι λέει.
1: Αρχίζουμε νέα επεισόδια.
0: Λέει, εγώ είπα για την παρακολούθησή μου. Ο κύριος Μαρινάκης γιατί αντιδρά? Θέλετε να πείτε ότι ήσασταν εσείς γι' αυτό? Γιατί εγώ ήμουν υποψήφιος με την
1: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς έκανε κάτι που έχει καλέσει και ο ίδιος αλλά και η αντιπολίτευση.

0: παγίδευσή του από το Predator. Απαντάει ο Μαρινάκης και ωραία και το ρετυρέ πάει καλά.
1: Ναι. Και ότι δεν σημαίνει ότι αυτό που δει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Αλλά αυτή τη δήλωση εγώ λίγο δεν την κατάλαβα, οφείλω να
0: ομολογήσω. Ξαναλέω. Τι απαντάει ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Λέει, το 23 ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Υποψήφιος. Θέλει να πει ότι όταν με παρακολουθούσαν είναι και υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τότε,
1: όπως
0: λέει,
1: και πολλούς, βέβαια,
0: τότε λέει πρόεδρος των Μητσοτάκης. Έχει κάποια σχέση ο Μητσοτάκης, αυτό θέλει να πει, με το Predator? Γιατί ο Μαρινάκης σχετίζεται την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τις εκλογές του 23? Θέλει να πει μήπως τότε πίσω από την παρακολούθησή μου ήταν ο Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
1: Αυτό λέει, αυτό λέει.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να έρθουμε στο θέμα του καιρού, το οποίο είναι μείζον, και του τοξικού νέφους που προκλήθηκε μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο από την τεράστια πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που ακόμα καπνίζει Λουκία. Διότι ξαναλέω ότι είδαμε δηλώσεις επιστημόνων ότι το τοξικό νέφος κατέβηκε από Θεσσαλονίκη ως Αττική και έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική με τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Μια πάρα πολύ ανησυχητική δήλωση. Και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Αργυρίου, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Αθανάσιος Αργυρίου, καθηγητής φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών και Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας. Καλησπέρα, κύριε Αργυρίου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και στον κύριο Στέλιο Λουκίδη, καθηγητή πνευμονολογίας, δύο κορυφαίοι επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Λουκίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έκτακτη επικοινωνία μαζί σας, γιατί είδα, ξέραμε από χθες για το τοξικό νεφος που μπορεί να κατέβει ως εδώ, αλλά είδαμε ανησυχία και εσάς και στην αδέλφου σας, του κύριο Θωμαίδη για παράδειγμα. Να λέει ότι ανιχνεύθηκαν σωματίδια στην Αττική από αυτό το νεφος με τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Αν είναι έτσι, πότε πρόλαβε να φτάσει και πώς ξέρουμε ότι αυτό το νεφος έχει τέτοια σωματίδια τα οποία μπορούμε να τα αναπνεύσουμε και μπορεί δυνητικά να είναι τόσο επικίνδυνα για την υγεία μας?
2: Καταρχάς, ήταν ένα νέφος το οποίο είχε σχέση με μια κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, η οποία επηρέασε ένα εργοστάσιο από το οποίο
0: κάηκαν
2: διάφορα πράγματα τα οποία παράγουν, για να τα εκλαϊκεύουμε και όλα, κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι απλές, είναι τοξικές ουσίες και κάποιες από αυτές ενοχοποιούνται ακόμα και για νεοπλασίες. Αυτή η περίοδος της Θεσσαλονίκης...
0: Αλλά είναι καρκινογόνες λοιπόν.
2: Ναι, ναι. Της Κυριακής είχε επίπεδα στα μικροσωματίδια κοντά σε ένα όριο 55, σας το λέω όσο πιο απλά μπορώ, με όριο που είναι ανεκτό το 15. Άρα σίγουρα ήταν πάνω από το όριο το ανεκτό, που μέσα στην ανάλυση των δικών μας δεδομένων είναι περίπου μέτρια η επίπεδα.
0: Η μέτρηση αφορά Θεσσαλονίκη ή εκεί που φτάσε το νέφος?
2: Αυτό που σας λέω το είδα στον παγκόσμιο χάρτη που υπάρχει για τη μέτρηση των μικροσωματιδίων την Κυριακή το απόγευμα και αφορούσε την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Άρα...
2: και μάλιστα και μια περιοχή που δεν ήταν κοντά στην αρχική, στο αρχικό μέρος, γιατί σίγουρα οι άνεμοι που φυσούσαν μετέφεραν τα μικροσωματίδια, ήταν στην περιοχή της Καλαμαριάς.
0: Άρα εκεί ήταν τρεις φορές πάνω από το ανώτατο ανεκτό τα καρκινογόνα μικροσωματίδια.
2: Αυτό
0: πάμε
2: λοιπόν κάτω. Σίγουρα μέσα στην ημέρα άρχισε να πηγαίνει προς τα νότια. Σίγουρα πήγε Θεσσαλία, Εύβοια και πιθανότατα, όπως είπε σήμερα, που εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα την επιστημονική του γνώση, ο κύριος Στομαίδης, απόλυτα την επιστημονική του γνώση, ανιχνεύτηκε και στην Αττική.
1: Και ο κόσμος αυτό τι πρέπει να κάνει για να προστατευτεί?
2: Ναι, αυτό πρέπει να πούμε.
0: Θα δούμε τι συνέβη.
2: Η έκθεση γενικότερα είναι βραχυχρόνια, δεν είναι μακροχρόνια, έτσι. Άρα σημαίνει ότι πιθανόν και οι επιπτώσεις να μην έχουν καμία σχέση με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις.
0: Δηλαδή.
2: Τώρα, το πώς θα προστατευτεί κάποιος, να ξέρετε ότι ο πρώτος στόχος του περιβάλλοντος είναι η χρόνια αναπνευστική. Χρόνια αναπνευστική, ηλικιωμένοι και παιδιά. Αυτές είναι τρεις κατηγορίες που το περιβάλλον δυστυχώς τους στοχεύει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν αναπνευστικά προβλήματα παραπάνω δηλαδή.
2: Ακριβώς, γιατί αυτοί σκεφτείτε ότι μέσα στον πνεύμονά τους έχουν μία ήδη υπάρχουσα φλεγμονή. Έρχεται λοιπόν ένας παράγοντας που επιτείνει αυτή τη φλεγμονή, άρα μπορεί να τους κάνει περισσότερο να βιώσουν συμπτώματα ή ακόμα και παροξύνσεις, και αυτό είναι γνωστό σε εμάς, σε όλα τα βιβλία μας και σε όλες τις οδηγίες που υπάρχουν.
0: Μου έλεγαν από το πρωί κάποιοι άνθρωποι που συνάντησα, και ο λαιμός μου, έχω ένα τσούξιμο, αυτό μπορεί να είναι σχετικό στην μύτη μου.
2: Ναι, αυτοί είναι οι υγιείς, ξέρετε, οι οποίοι δέχονται

0: μία επίδραση από αυτές τις ουσίες και σίγουρα αυτό που τους πειράζει περισσότερο είναι το ανώτερο αναπνευστικό. Mm-hmm. Γιατί από εκεί μπαίνουν. Από την ρινική οδό, από τη μύτη μας ή λίγο από το στόμα, οπότε κατεβαίνουν στο φάρυγγα και στη μύτη και τζούζουν και τα μάτια τους. Αυτό είναι το κλασικό. Είναι η υγιής. Οι αναπνευστικοί όμως που θα δεχτούν αυτή την εικόνα όπως σας την περιέγραψα, μπορεί να αποσταθεροποιήσουν ή και ακόμα να παροξύνουν την νόσο τους.
1: Άρα, αυτό που είπε η Λουκία, τι πρέπει να κάνουν.
2: Τι πρέπει να κάνουν, φοράνε μάσκα, λοιπόν, παραδείγματος χάρη.
0: Δεν κυκλοφορούμε άσκοπα. Δεν κάνουμε άσκηση σε τέτοιες περιοχές. Δεύτερον, δεν ανακυκλώνουμε, δεν κάνουμε κλιματιστικό με ανακύκλωση εξωτερικού αέρα.
2: Και τι θα κάνουν όμως άμα έχει ζέστη, κύριε Κίδη?
0: Θα κάνουμε ανεμιστήρα με παγάκια. Αυτό που κάνουν και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή που δέχτηκαν τον καύσωνα την προηγούμενη μέρα.
1: Άρα, όχι έξω, όχι άσκηση και ανεμιστήρας μέσα. Αυτό αφορά και την Αθήνα.
0: Αυτό όχι την Αθήνα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι σε πάρα πολύ μικρή επίπτωση και ήδη και από την Θεσσαλονίκη αποκλιμακώνεται σιγά-σιγά.
1: Αφορά τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
0: Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι χρόνοι αναπνευστικοί είναι ότι όταν βγαίνουν έξω και θέλουν να προστατευτούν, μην βάζουν τη χειρουργική μάσκα, γιατί δεν προστατεύει καθόλου.
2: Ποια μάσκα πρέπει να βάζουν, εκείνες τις ενισχυμένες που βάζαμε επί COVID?
0: FFP2, το είπατε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και αν δουν και κάποια συμπτωματολογία, αυτοί που έχουν άσθμα, ΚΑΠ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καλό είναι να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειάζεται κάποια προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής. Ξέρετε, τα επόμενα χρόνια, το λέω αυτό όχι ούτε σαν πανικό ή οτιδήποτε άλλο, το περιβάλλον σίγουρα θα είναι ένας παράγοντας που θα επιδρά πάρα πολύ αρνητικά τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, είτε στην ανάπτυξή τους, είτε στην επιδείνωσή τους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Λουκίδη. Πάμε τώρα, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στον κύριο Αργυρίου. Κύριε Αργυρίου, έχετε καταρχήν, επειδή είστε και εσείς καθηγητής φυσικής του εργαστηρίου φυσικής της ατμόσφαιρας, αν έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω στον έφος, αλλιώς πάμε στο θέμα της κλιματικής κρίσης.
3: Δεν μου είχατε ζητήσει να προετοιμαστώ για αυτό, αλλά λίγο το παρακολουθώ. Απλώς να πω κάτι, ίσως ακουστεί καθυσυχαστικό. Δεν ξέρω η παρατήρηση στην Αττική αν έγινε από μετρήσεις επιφανείας, δηλαδή σταθμούς που υπάρχουν κοντά στο έδαφος, ή αν έγινε από δορυφόρους. Από δορυφόρους σίγουρα θα δούμε το θύσανο της πυρκαγιάς Θεσσαλονίκης εξαιτίας των ανέμων που επικρατούν αυτές τις μέρες. Όμως ένας δορυφόρος, να σας πω ότι ανοιχνεύει τα σωματίδια ακόμα και σε πάρα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Δηλαδή, κατά τη διαδρομή τους, τα σωματίδια από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, ακόμα δεν αμφισβητώ το ότι ανοιχνεύτηκαν βέβαια, δεν είναι σίγουρο ότι είναι σε χαμηλά, σε μικρές αποστάσεις από το έδαφος, ώστε να το αναπνεύσουμε. Αυτό ίσως θα έπρεπε να διευκρινιστεί.
1: Σωστά. Δηλαδή,
3: δεν το έχω μελετήσει, δεν το ξέρω, απλώς θα ήθελα να συμβάλλω λίγο στην αποκλιμάκωση του πανικού.
1: Καλά κάνετε. Πάμε τώρα στη δική σας που με έκανε εντύπωση.
3: Παρακαλώ.
1: Γιατί βλέπω για πρώτη φορά έτσι μια τέτοια τοποθέτηση ότι η Ελλάδα είναι σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς την εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Επειδή φέτος στην Ευρώπη έχουμε 45 και εδώ έχουμε 37. Τι σας έκανε να καταλήξετε σε αυτό το συμπέρασμα, τι εννοείτε? Εννοείτε για φέτος, γενικά, και τι σημαίνει αυτό?
3: Δεν καταλήγω εγώ, υπάρχουν όλες οι εκθέσεις και του Παγκόσμιου Οργανισμού και της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Ξέρουμε ότι η Μεσόγειος είναι, όπως το λέμε στα αγγλικά δυστυχώς, το hot spot, είναι από τις περιοχές που η ανθρωπογενής επίδραση στο κλίμα εκδηλώνεται πιο έντονα, θα έλεγα.
1: Ναι, η έκθεση του Κοπερνικού λέει ότι η Ευρώπη φερμαίνεται πλέον δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσον όρο.
2: Άρα με αυτή τη λογική και εμείς κινδυνεύουμε ως Ελλάδα.
3: Και ειδικά και η Ανατολική Μεσόγειος, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλες περιοχές του πλανήτη, για παράδειγμα, οι οποίες επηρεάζονται λιγότερο. Επίσης, η επίδραση δεν είναι ίδια σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, ανάλογα και με τη μετεωρολογική παράμετρο, η οποία μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν είμαστε σε μια περιοχή που παρατηρείται η κλιματική αλλαγή, παρατηρείται έντονα η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή.
2: Άρα με βάση αυτό το κριτήριο, κύριε, γιατί είδα και κάτι, μισό λεπτό απλά να σας πω αυτό το στοιχείο, είδα μια έρευνα του ΜΕΤΕΟ που λέει ότι σε 9 χρόνια έχει καεί το 38% της επιφάνειας των δασών στην Αττική.
3: Οπωσδήποτε δεν συμβάλλει προς τη θετική κατεύθυνση, δεν το γνωρίζω αυτό το στοιχείο, αλλά όταν αναφερόμαστε σε κάψονες, ο κάψονες δεν θα εκδηλωθεί μόνο στην Αττική, έτσι. Θα εκδηλωθεί και στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως γίνεται πάντα. Επομένως, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι επειδή ήδη οι θερμοκρασίες υποβάθρου είναι μεγαλύτερες, όταν συμβαίνει κάποιο μετεωρολογικό γεγονός, όπως αυτό το οποίο συνέβη στη Δυτική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στο οποίο έχουμε καθαρό ουρανό, άρα έντονη ηλιακή εκνοβολία, ο αέρας κατεβαίνει προς τα κάτω, επομένως θερμαίνει τα διαβατικά, όπως λέμε, ξεκινάει το ποσόστο θερμότητας προστίθεται σε ήδη αυξημένες θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν είναι αναμενόμενο να υπερβούμε τις θερμοκρασίες τις οποίες είχαμε συνηθίσει.
1: Να καταλάβω. Αυτό το οποίο είπατε, το συνολικό της Ευρώπης το ξέρουμε. Εγώ βλέπω να λέτε στην συνέντευξή σας στο Αθηνικό Πρακτορείο ότι η Ελλάδα είναι σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς την εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών και λέτε ότι είναι πιο ευάλωτες οι υπηρωτικές παιδινές περιοχές, τα μεγάλα αστικά κέντρα επιβαρύνονται επιπλέον. Έχετε δηλαδή κάνει ειδικές αναφορές για την Ελλάδα. Εγώ θέλω να δούμε συνολικά φέτος γιατί η Ευρώπη είχε 45 και εμείς το ίδιο διάστημα δεν ξεπεράσαμε καν τους 40. Τι συνέβη φέτος στο κλίμα και η Δυτική Ευρώπη λιώνει και εμείς έχουμε ένα κλασικό καλοκαίρι.
3: Αυτό
1: είναι... Αλλά δεν είναι όλο το ίδιο.
2: Ακόμα,
1: δεν σημαίνει ότι όταν... Ακόμα, ναι.
3: Αυτό είναι στατιστικό. Συνέβη το συγκεκριμένο μετεωρολογικό φαινόμενο, ο θερμικός όλος, αναπτύχθηκε
1: εκεί.
3: Αρκετά δυτικότερα από πάση που δεν μας επηρέασε. Είμαστε κάπως...
1: Άρα ήταν τυχαίο ότι πήγε εκεί και δεν ήρθε εδώ.
3: Η τυχαιότητα με την κλιματική έννοια. Ναι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις καιρικές συνθήκες χρόνο.
1: Σημαίνει όμως ότι σε 20 ημέρες μπορεί να έρθει εδώ το 45 ή το
3: 48. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει, σημαίνει ότι τίποτα δεν το αποκλεί.
1: Δεν αποκλείεται.
3: Όπως τίποτα δεν απέκλειε να είχαμε υπερβολικές θερμοκρασίες εδώ, που είναι διαφορετικό. Έτσι. Δηλαδή, εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε υψηλότερες θερμοκρασίες και έχουμε και διαφορετική υγρασία από ό,τι άλλες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης. Στην Κεντρική Ευρώπη, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από τους 26-27 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές που έχουν μεγάλα ποτάμια, στα νιάτα μου ζούσα για ένα διάστημα. Είχα ζήσει στην Γκρενόμπλ, η οποία είναι στο βάθος μιας κοιλάδας. Περνάνε δύο μεγάλα ποτάμια μέσα από αυτές, όταν η θερμοκρασία ξεπέρνει και τους 25 βαθμούς. Είχαμε ένα αίσθημα δυσφορίας, το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε ούτε με τους 33 ή 34 βαθμούς. Η αίσθηση της θερμικής άνεσης δεν εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία, εξαρτάται και από τη σχετική υγρασία, εξαρτάται και από τους ανέμους. Στην Ελλάδα έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε πολλές περιοχές οι οποίες είναι παραθαλάσσιες. Εκεί τα φαινόμενα είναι λιγότερο έντονα της θερμικής δυσφορίας. Συνήθως έχουμε επίσης στην Ελλάδα τα μελτέμια τα οποία συμβάλλουν στο να μην έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και η μετρολογία φέτος ευτυχώς θα με το μέρος μας, διότι ακόμα τα βράδια η θερμοκρασία χαμηλώνει αρκετά. Επομένως η θερμική ενέργεια, η ενέργεια, η ηλιακή εκνοβολία η οποία θα μας ζητάνει κατά τη διάρκεια της μέρας βρίσκει το έδαφος να είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
1: Βεβαίως. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι με βάση αυτή την παρατήρηση. Εμείς ξέρουμε ότι πάμε σε όλο και πιο ζεστά καλοκαίρια. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Με βάση αυτά, τι πρέπει να περιμένουμε για την Ελλάδα φέτος και τα επόμενα καλοκαίρια? Θα γίνονται όλο και πιο ακραίες συνθήκες της ζέστης?
3: Όχι απότομα. Απλώς τα ακραία φαινόμενα.
1: Σιγά-σιγά.
3: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε θα εκδηλώνεται συχνότερα.
1: Δηλαδή.
3: Όπως και έντονες βροχοπτώσεις, για παράδειγμα. Δεν είχαμε τόσο ραγδαίες βροχοπτώσεις στο παρελθόν, όσο την τελευταία δεκαετία, 15 ετία. Η θερμοκρασία σταδιακά αυξάνεται. Έχουμε και περισσότερες εκδηλώσεις. Οι κάψονες θα επαναλαμβάνονται πιο συχνά. Θα έχουν μικρότερη περίοδο επαναλήψης.
1: Η παρατήρηση μπορεί να γίνει με κανόνες στατιστικής, δηλαδή γενικά στην Ελλάδα θα έχουμε, ή υπάρχουν τα μηχανήματα και μελέτες? Μόνο μας πείτε, να σας ρωτήσει τώρα η Λουκία, φέτος τι καλοκαίρι θα έχουμε, και να πείτε, βλέπω τέλος Ιουλίου ένα μεγάλο καύσωνα. Υπάρχει αυτό?
3: Έχουμε κάποιες τάσεις, γενικά περιμένουμε να έχουμε.
1: Τι λένε οι φετινές τάσεις?
2: Και περίπου για πότε χρονικά, μετά τις 15 Ιουλίου, παραδείγματος χάρη?
3: Αυτό επιστημονικά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.
1: Ναι. Οι τάσεις τι λένε λοιπόν?
3: Οι τάσεις δίνουν ότι γενικά θα έχουμε ένα καλοκαίρι θερμό, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι από την τάδε με τάδε του μήνα θα έχουμε καύσωνα.
1: Ότι θα είναι πιο θερμό από πέρσι? Ότι θα είναι κάθε καλοκαίρι και πιο θερμό?
3: Η τάση είναι αυξητική, αλλά μιλάμε για μερικά δέκατα του βαθμού, για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο.
1: Δηλαδή είναι το ίδιο ζεστό με πέρσι και ελάχιστα πιο ζεστό.
3: Ακριβώς.
1: Ήταν ήδη πάρα πολύ ζεστό.
3: Κατά μέσο όρο μιλώντας πάντα έτσι.
1: Ξέρετε, αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο πια, ότι και το καλοκαίρι και το χειμώνα τα φαινόμενα γίνονται όλο και πιο ακραία. Δηλαδή έχουμε τοπικά εντοπισμένες πολύ ισχυρές καταιγίδες και χρονικά και τοπικά. Γι' αυτό και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε πολύ έντονους καύσωνες σε συγκεκριμένα διαστήματα που, να θυμάμαι, πρόπερση πότε, 3 χρόνια, ένα καλοκαίρι, κράτησε ο καύσωνας 20 μέρες, τότε που κάει και η Αττική, που συντελεί και σε αυτό που ρώτησε η Λουκία, δηλαδή την αύξηση των δασικών πυρκαγιών.
3: Γιατί να σας πω και ένα παράδειγμα που είχαμε εδώ στην περιοχή μας, τη Σπάτρα, δηλαδή στην Αιγιάλια, ναι, το καλοκαίρι του 2024.
1: Και πέρσι,
3: μιλώντας με εινοπαραγωγούς της περιοχής, επειδή υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα τέτοια οικονομική, περίπου το 55% των αμπελώνων των ημιωρινών είχαν πρόβλημα, ημιωρινών και κάτω.
1: Λόγω της ζέστης, της υπερβολικής
3: λόγω ζέστης. Της, ναι, διότι ξηραίνονται τα φυτά, υπάρχει ξηρασία, δηλαδή τα φαινόμενα ξηρασίας όσο πάει όλο και περισσότερο συχνά θα είναι. Γιατί έχουμε και έντονη εξάθμιση λόγω της θερμοκρασίας.
1: Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι ή είναι μια αναστρέψιμη πορεία αυτή?
2: Μεγάλη κουβέντα.
3: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε σαν χώρα, μπορούμε να το κάνουμε πλανητικά. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει κάθε χώρα όμως είναι να προετοιμαστεί, να μπορεί να αντιμετωπίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξανασχεδιάζοντας τις υποδομές, διότι οι υποδομές ήταν σχεδιασμένες για τελείως διαφορετικά κλίματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να σας δώσω και πάλι το παράδειγμα των αμπελώνων. Υπήρχε μια οδηγία οι αμπελώνες να μην αρπεύονται, ειδικά εκείνοι που προορίζονται για να βγάλουν κάποιο κρασί ποιότητας. Τώρα αναγκαστικά κάποιες περιόδους υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει και άρδευση για τα φυτά. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι το πώς

0: επηρεάσουν το κλίμα.
1: Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε.
0: Είναι θέμα μετριασμού των επιπτώσεων και αποφυγής κάποιων επιπτώσεων.
1: Άρα, κύριε Αργυρίου, και με βάση με αυτό που μας είπατε, ότι η Ελλάδα, επειδή ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτά τα οποία είδαμε στην Ευρώπη, υπάρχει περίπτωση να τα δούμε και εδώ μέσα στο καλοκαίρι.
2: Στατιστικά.
0: Τα έχουμε δει.
1: Ναι, λέω και σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Χρονιές. Για φέτος το καλοκαίρι δεν αποκλείεται, αλλά δεν μπορεί να πας.
1: Ναι, δεν αποκλείεται, αυτό θέλω να πω. Δεν αποκλείεται.
0: Μάλιστα. Δεν αποκλείεται.
2: Ευχαριστούμε πολύ ο καθηγητής ο κ. Αργυρίου, καθηγητής Φυσικής Πανεπιστημίου της Πάτρας. Στην εκπνοή έχω νέα για τον Μπαλογκάν, θα τα πω μετά. Λουκία, έχει ξεσηκώσει το σύμπαν για αυτό που έκανε ο Τραμπ με τον άσο των ΗΠΑ. Μαρία Ψάλτη, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, για την παρέμβαση, όπως όλα δείχνουν, του Τραμπ για να παγώσει η κόκκινη κάρτα του σούπερ άσου της Αμερικής, του Μπαλογκάν, και να παίξει με το Βέλγιο για την πρόκριση στους 8, έχουμε αντίδραση, Λουκία, από την UEFA κατά
1: της FIFA. Από την UEFA κατά της FIFA.
2: Η UEFA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία λέει ότι είναι πρωτοφανής η απόφαση, λέει η χθεσινή απόφαση ξεπερνάει κάθε όριο. Το ποδόσφαιρο βασίζεται στις κανόνες, που είναι θεμέλιο του δικαίου. Ενίοτε κάποιοι επιδέκονται ερμηνείας. Εδώ είναι μία η περίπτωση. Όταν δεν διασφαλίζεται το πλαίσιο των κανόνων, απειλείται η ακυρεότητα του παιχνιδιού, κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Θέτει θέμα αξιοπιστίας Μουντιάλ η UEFA. Πρωτοφανή πράγματα. Δημιουργείται δικασμένα για την τρέχουσα διοργάνωση. Σου λέει ο επόμενος θα πάρει κόκκινη και θα πει και εγώ θέλω να παίξω το επόμενο μάτς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
2: θα πάρει ο Τραμπ, να πάρει η Μελόνι, να πάρει.
1: Ναι, να αρχίσουν να παίζουν τα τηλέφωνα.

0: τηλέφωνα.
1: Να πάρει ο Μακρόν
0: από
1: για την
0: πότε,
1: Γαλλία,
0: ναι. Από πότε γίνεται αυτό δηλαδή? Από τότε, από όταν το έβαλε στο παιχνίδι ο πλανητάρχης μας.
1: Εδώ ο Guardian τα κάνει χειρότερα. Λέει ότι ο Τραμπ δεν πήρε μία, πήρε τρεις φορές τηλέφωνο.
0: Όχι, που θα έπαιρνε μία κι εσύ.
1: Τα τηλεφωνήματα...
0: πότε δεν είναι επίμονος όταν θέλει κάτι?
1: Άκου, παίρνει τον Ιφαντίνο μία την Τετάρτη. Παίρνει τον Ιφαντίνο δύο. Παίρνει τον Ιφαντίνο τρεις ο Τραμπ. Η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με την οποία παίζει, ξέρεις, με το Βέλγιο παίζει η Αμερική, λέει: συγγνώμη, δεν γίνεται αυτό. Είναι άλλοι κανονισμοί. Πώς το κάνετε αυτό? Και εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και προσφυγή άμεση, ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή, λέει το Βέλγιο, στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο. Οι Αμερικανοί λένε ότι εδώ του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία του ανθρώπου. Δεν υπάρχει αυτό όμως. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στους κανονισμούς. Είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται, Λουκία. Λοιπόν,
0: από
1: προτείνω
0: φαίνεται,
1: ναι, να απονείμουμε.
0: Έμαθα και τον Φολαρίν Μπαλογκάν.
1: Λοιπόν, τέλος το Μουντιάλ, το απονέμουμε στον Τραμπ και τελειώσαμε.
0: Έτσι,
1: το παίρνει ο Τραμπ
0: ο ίδιος. Όπως τον Νόμπελ.
1: Πρόεδρε,
0: το
1: πάρε και το Μουντιάλ και να τελειώνουμε.
0: Και τον Νόμπελ μαζί.
1: Πάμε.
2: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά της Κρήτης και με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα. επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Γαζί Ηρακλείου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για αποκατάσταση υποδομών και χορήγηση επιδομάτων στους πολίτες, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμυντικές δαπάνες, η κατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η στήριξη της Ουκρανίας καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τη διάλυση της κυβέρνησης που διοικεί τη λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε η Χαμάς, αναφέροντας ότι η εξουσία θα μεταφερθεί στην Επιτροπή Παλαιστινίων Τεχνοκρατών που προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός δράσης για 2-3 μήνες θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο μηνίσκο στο φιλικό παιχνίδι με την Μπέρεβεν. Ο 28χρονος Ρώσος διεθνής ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Στο διάλειμμα πήρε τη Μαρία Ψάλτη, ο Αυστραλός
1: ναι,
0: πρωθυπουργός.
1: 100%.
0: Και λέει: αυτή που μου αρέσει και θέλω να κάνω σεξ μαζί της, παίξε ένα τραγούδι.
1: Βέβαια, και η Μαρία βέβαια τον άκουσε.
0: Προηγουμένως είχε πει 6 μήνες παντρεμένος είμαι, μην με παρεξηγείτε. Μετά ζήτησε συγγνώμη, μετά κατάλαβε τι είπε. Αλλά έπεσε σε όλο τον κόσμο. Αυστραλός πρωθυπουργός, θέλω να κάνω σεξ. Χριστιανέ μου, προσέχουν. Δεν απαντάμε σε ό,τι να είναι. Δεν μας ρωτάνε στο podcast και λέμε ναι, θέλω. Η απάντηση είναι: δεν θέλω να κάνω σεξ με καμία.
1: Γιατί μόνο δεν θέλω γυναίκα.
0: Μα είναι δυνατόν να θέλω να κάνω σεξ.
1: Τόσο οι παντρεμένοι αφελείς δεν κάνουν σεξ με άλλες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μα τι κάνουν, δεν κάνουν τίποτα.
0: Μαρία. Όχι βέβαια. Έτσι.
1: Γιατί λέμε αλήθειες εμείς εδώ.
0: Εγώ έχω μάρτυρες. Πηγαίνω στο κανάλι έξω.
1: Δεν λέω για σένα.
0: Μπαίνω στο αυτοκίνητο 2 και 4
1: πάω. Δεν λέω για σένα, επαναλαμβάνω. Δεν λέω για σένα, δεν ήταν σπόντα για σένα.
0: Είναι τεχνικά και ουσιαστικά αδύνατο. Όχι ότι είχα χρόνο, μην παρεξηγηθώ έτσι. Μην γίνω σαν τον Αυστραλό πρωθυπουργό και πει αυτό δεν προλαβαίνει, αλλά προλαβαίνει.
1: Όχι, δεν ήταν για σένα, δεν ήταν.
0: Αστείευομαι.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το ρετυρέ είναι η δήλωση της ημέρας που λέει, εντάξει, βλέπουμε και επαναλήψεις τηλεόραση όπως το ρετυρέ που σκίζουν. Δεν σημαίνει ότι θα αποδώσει την πολιτική.
1: Σκίζουν όμως, τον ακόμα και μετά από τόσα χρόνια.
0: Το ρετυρέ ξέρεις πότε έχει γίνει.
1: Ναι, να σου πω όμως, δεν θυμάμαι γιατί δεν το πολύ έβλεπα κιόλας.
0: Το 90.
1: Ναι.
0: Δαλιανίδης.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Και σκίζει τώρα και έχει βάλει το Μέγκα σε επανάληψη του Μπέλκα.
1: Και σκίζει ακόμα.
0: Με την Κατερίνα Γιουλάκη.
1: Κατάλαβες. Αλλά πώς θα ατυχείς λίγο αυτή η έκφραση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Το παίζαμε στο παλιό Μέγκα όταν ερχόταν το καλοκαίρι, λέγαμε ρετυρέ. Βάζαμε δύο επεισόδια, 40%. Κάθε καλοκαίρι όμως, κάθε και ξανά.
1: Ναι, να σου πω όμως, μήπως επαναληφθεί το ρετυρέ.
0: Λες να φαίνουν σαμαρά κάθε καλοκαίρι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πώς επαναληφθεί, έχει καλά ποσοστά. Δηλαδή, αφού τώρα κάνει 10 το ρετυρέ.
0: Αυτό έχεις δίκιο, έχει μια άλλη ανάγνωση. Ότι είναι σαν το κρασί το οποίο
1: παλιό,
0: όσο παλιώνει.
1: Κρασί, αυτό, το παλιό καλό κρασί.
0: Λες να κάνει κάθε Μαρινάκης να είπε.
1: Δεν ξέρω, λίγο ατυχής μου φάνηκε η δήλωση για το ρετυρέ συγκεκριμένα. Για το ρετυρέ έκανε είπε νούμερα ακόμα.
0: Τρεις χάρητες.
1: Ή τους απαράδεκτους, θυμάσαι.
0: Απαράδεκτοι, ωραία.
1: Σαν τους απαράδεκτους.
0: Απαράδεκτοι, κύριε Σαμάρ.
1: Οι απαράδεκτοι ακόμα και τώρα που τους βάλεις κάνουν νούμερα. Εγώ ακόμα γελάω πάντως.
0: Κοίτα, το ρετυρέ είναι ντεμοντέ. Οι απαράδεκτοι, όσα χρόνια και αν περάσουν, νομίζω ότι είναι σαν το παλιό καλό κρασί.
1: Ντεμοντέ δηλαδή είναι, αλλά κάνει νούμερα. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα.
0: Ούτε τότε μου άρεσε.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Ενώ οι απαράδεκτοι έχουν εξαιρετικό χιούμορ.
1: Εξαιρετικό πράγμα.
0: Ο Βλάσης ο Αξέχαστος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, Δημήτρη Παπαδοπούλου, Γιάννης Μπέζος.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Κάθε επεισόδιο ήταν μια ζωγραφιά. Και ζωγράφηση.
1: Είναι αλήθεια.
0: Η Δημήτρη Παπαδοπούλου, λοιπόν, μαζί μα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο.
0: Περιμένουμε και τον κύριο Σπανάκη για ένα λεπτό για να είναι μαζί μας, για να είστε μαζί τον Υπουργό Εσωτερικών να τα πείτε. Στο μεταξύ, θέλω να ξεκινήσουμε από εσάς, επειδή δώσατε σήμερα μία συνέντευξη, ενώ δώσατε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μία συνέντευξη την οποία είπατε 7 χρόνια ψέματα Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το είπατε αυτό, για πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, η συνέντευξη ήταν συνολική, γι' αυτό έγινε και
0: ναι, συνολική, ναι.
2: Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Όπου αποδομήθηκε ουσιαστικά όλο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τομείς, υγεία, παιδεία, οικονομία, δημόσια διοίκηση, συνολικά. Ποιο είναι το κεντρικό ζητούμενο? Ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχώς εμφανίζει κάποια νούμερα ή ένα επικοινωνιακό αφήγημα που όταν το ξύσεις λίγο παραπάνω, αυτό δεν στέκει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, από την άλλη όμως δεν έχουμε ένα δικό πρόγραμμα για να κάνουμε σύγκριση. Το μόνο που έχουμε, ξέρετε, σταθερό από την Ελλάς του κύριου Τσίπρα είναι ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό που θυμόμαστε είναι η δική του τετραετία. Και ακούω να λένε από την Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, την επομένη της επαιτίου του δημοψηφίσματος, που ο κύριος Τσίπρας έκανε το όχι ναι, που έκλεισε τις τράπεζες, που έφτασε την Ελλάδα στα όρια της χρεοκοπίας, βγαίνει και από πάνω και λέγει κασκή κριτική σε εμάς, ενώ ο ίδιος το μόνο που ξέρουμε για εκείνον, δεν έχουμε πρόγραμμα της Ελλάδας ακόμα, είναι τα πεπραγμένα του 15-19.
1: Και
0: υποτάξει.
1: Για να συμπληρώσω σε αυτό, κυρία Αντωνοπούλου, ο κύριος Μαρινάκη σήμερα.
0: Ανάκη, σας είπε. Καλησπέρα, κύριε Σπανάκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σπανάκη.
0: Καλησπέρα
3: σας.
1: Ότι η συνέντευξη αυτή που δώσατε σήμερα έπρεπε να γίνει χθες για να ζητήσετε συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Τσίπρα για το ντροπιαστικό δημοψήφισμα του 2015.
0: Ποιος είπε αυτό,
1: Λουκία? Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα συνολικά για τη χρεοκοπία. Αν θέλει να μιλήσουμε για τη χρεοκοπία, θα πρέπει να μας δείξει ποιος οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχει δημιουργηθεί ένα αφήγημα ότι η κρίση δημιουργήθηκε το 2015. Το 2015 η χώρα ήταν ήδη στα μνημόνια. Παρέλαβε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μια χώρα που δεν είχε κλείσει διαπραγμάτευση επί 14 μήνες. Είχε υποθηκεύσει στα δημόσια ταμεία το 2012 στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με το λεγόμενο PSI και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήρθε για να μπορέσει να κλείσει τη διαπραγμάτευση, η οποία δεν έκλεισε 14 μήνες.
0: Και τις τράπεζες.
2: Την έκλεισε.
0: Και τις τράπεζες να κλείσει.
2: Λοιπόν, σας άκουσα. Την έκλεισε λοιπόν τη διαπραγμάτευση.
0: Θα το λέω στην απαντήσετε, γιατί δεν έκλεισε μόνο τη διαπραγμάτευση, έκλεισε και τις τράπεζες.
2: Φυσικά θα σας απαντήσω, το πάντα όλο το ξέρετε. Έκλεισε τη διαπραγμάτευση το καλοκαίρι, έχοντας κάνει μια συμφωνία για το χρέος υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και αναβαθμίζοντας με το 2019, όπου ολοκληρώθηκε η διακυβέρνηση, τη διεθνή θέση της χώρας, αναφορικά με τις τράπεζες, για να μην τα αφήσουμε αναπάντητο. Mm. Τόσο ο κύριος Στουρνάρας, όσο και που είναι ο νυν πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο και ο κύριος Προβόπουλος έχουν κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις.
0: Ο Προβόπουλος, Γιώργος Προβόπουλος.
2: Ακριβώς, ναι. Ότι είχαν κάνει δηλώσεις, δεν τη λέγανε και ο κύριος Φουνάνας Ερώντρο, γι' αυτό χρησιμοποίησα τον Ενεστώτα, ότι ήταν τέτοια διαφυγή κεφαλαίου τους 14 αυτούς μήνες πριν αναλάβει ο κύριος Τσίπρας. Και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, που είναι πολύ προφανές, γιατί δεν είχε κλείσει ακόμα η διαπραγμάτευση, έκανε περίπου 20 μήνες για να κλείσει η περίπου διαπραγμάτευση που ξεκίνησε, ξαναλέω, από το mail Χαρδούβελη, επί κυβέρνηση Σταμαρά, όπου κάποια στιγμή θα έπρεπε.
0: Μην πείτε άλλα, μιλάτε τρία λεπτά. Θέλω να απαντήσω ο κύριο Πανάκη. Κύριε Πανάκη, Ελλάς, 7 χρόνια. Φτάνει. 7 χρόνια χαμένες ευκαιρίες, ψέματα και διαφθορά από τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο κύριο Τσίπρας.
3: Καταρχάς, βλέπουμε από την Ελλάς μια μεγάλη υποκρισία. Γιατί τελικά πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί συγκρίνουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ με την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα τελικά είναι Ελλάς ή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ας βγάλουν λοιπόν αυτή την. Να ξεκαθαρίσουν τον ελληνικό λαό, γιατί βλέπουμε έναν υποκριτικό λόγο και είναι ακόμα στο ξεκίνημά τους. Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός φορτώθηκε στην πλάτη του από αυτές τη δίθεν συμφωνία 120 δισεκατομμύρια ευρώ ο κάθε φορολογούμενος και μάλιστα οι μεσαίες...
0: Εκείνοι λένε σας άφησαν 37 ζεστά δις τα ταμεία. Πήραν άδεια ταμεία, λένε σας άφησαν 37 δις.
3: Για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Έχουμε τρεις σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός είναι το 19. Κρίθηκε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Έχουμε το 23. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Και έχουμε και το 27 που θα κριθούμε όλοι. Να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση. Ότι αυτή τη στιγμή και στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη είμαστε πρωταθλητές. Επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν πραγματικά στον πάτο και όσον αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και όσον αφορά την αύξηση του πραγματικού μισθού. Είμαστε αυτή τη στιγμή πρωταθλητές στην Ευρώπη.
1: Κύριε Σπανάκη.
3: Παραλάβαμε ναι. Το 19.
1: Επειδή όμως είμαστε πρωταθλητές και στην ακρίβεια, σε αυτό μπορείτε να μας απαντήσετε.
3: Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι συγκεκριμένη, διότι εμείς έχουμε ένα μείγμα πολιτικής, που σημαίνει αύξηση κατώτα του μισθού, την παραλάβαμε 650, είναι στα 9-20.
0: Κάτι μέσω συμπληκία μας.
1: Κύριε Σπανάκη, σας είπα, αυτά τα ξέρουμε, αλλά κύριε Σπανάκη, ακούστε μας ένα λεπτό. Ακούστε μας λίγο.
3: Για τους πολίτες.
1: Ναι, αλλά είμαστε πρωταθλητές και στην ακρίβεια και είμαστε και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Όταν αυξάνετε τους μισθούς.
0: Να απαντήσει, Λουκία.
3: Ακριβώς. Το δεδομένο αυτό δεν είναι έτσι όπως το λέτε, διότι πρέπει να λάβετε υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα. Και ξέρετε ότι το μείγμα πολιτικής είναι συγκεκριμένο και ο Πρωθυπουργός και το Σεπτέμβριο στη ΔΕΦ θα έχει την ευκαιρία να εξαγγείλει και άλλα θετικά
0: είναι
3: μέτρα.
0: Είναι το διαθέσιμο ως 15, γιατί μετά τελειώνει. Μετά δεν υπάρχει, μετά είναι αδιάθετο. Δηλαδή έχει διατεθεί όλο και μετά τις 15 μάλιστα, το ψάχνουν.
3: Και μάλιστα.
0: Εμένα αυτό μου λέει στο σούπερ μάρκετ.
3: Θέλω να γνωρίζετε το εξής, ότι γίνεται μία. Καταρχάς έχουμε έναν
1: εισαγωγό. Το αμφισβητείτε αυτό που σας είπε ο Νίκος, κύριε Σπανάκη.
3: Κοιτάξτε, γίνεται μια μεγάλη μάχη κατά της ακρίβειας με μια σειρά μέτρων. Και η κυβέρνηση έχει ανοίξει μια βεντάλια κοινωνικής προστασίας με έλεγχο που δεν υπήρχε στην αγορά μέχρι σήμερα, με συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων που θέλουμε που είναι άμεσης κατανάλωσης. Και φυσικά έχουμε έναν εισαγόμενο πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τις τιμές των καυσίμων, που αυτή τη στιγμή είναι και λόγω των γεγονότων που υπάρχουν.
0: Ελάτε, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Λοιπόν, Α. Ακόμα και αυτό που ο κ. Πανάκη έδωσε τρία ζητήματα μεγάλα. Α. Η διαρκή σύγκριση του 2015-2019 γίνεται από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Και ο λόγος είναι προφανής να ξυπνήσει αντανακλαστικά τα οποία υπήρχαν και τότε με μια τεράστια προπαγάνδα ενάντια στο πρόσωπο του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά τι είναι αυτό, είναι μια επίθεση στο πρόσωπο της προοδευτικής και δημοκρατικής αντιπολίτευσης.
0: Γιατί, κύριε Αντωνοπούλου, το νόμο Κατρούγκαλου η Νέα Δημοκρατία τον έκανε που ακόμα το πληρώνουμε στο ασφαλιστικό. Και σήμερα μου λέει και ο Μητρόπουλος ότι τα εφάπαξ και συντάξει είναι μειωμένα κατά 50% εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου.
2: Ωραία, μας πει ο κύριος Μητρόπουλος και όλες πόσες, αν έγινε και ποια ήταν η μείωση στις κύριες συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Πάμε.
0: Εγώ σας είπα ότι έχει γιατί μείνει ο νόμος Κατρούγκαλου και ξυλώνεται κομμάτι-κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία και κόμμα και βασιλεύει.
2: Στις κύριες συντάξεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία αυτά χρόνια τον καταργούσε, τον κατήργησε.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά εσείς τον φέρατε.
2: Να απαντήσουμε. Τον φέραμε σε. Κοιτάξτε, να δείτε. Για να γίνει σύγκριση και να μπορούμε. Για να γίνει σύγκριση, αυτά τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε τι υπάρχει το 2015. Υπάρχει μια χώρα κρεοκοπημένη το 2010. από τη Νέα Δημοκρατία, χρεοκοπημένη το 10. Μπαίνουμε σε μνημόνιο γιατί η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ψευδή νούμερα. Ψευδή νούμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέρευσε στην νεοεκλεγή σε τότε κυβέρνηση. Έτσι μπαίνουμε στα μνημόνια και έρχεται μετά από 14 μήνες να κλείσει τη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς δεν παρέλαβε 37 δις ταμεία η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα όπως παρέδωσε στην Νέα Δημοκρατία 2019. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ένα. Δύο. Οι συντάξεις σχετίζονται άμεσα με το ΑΕΠ, δηλαδή το τι παράγει η χώρα, πόσοι εργάζονται και τι μισθούς έχουν. Όταν λοιπόν η χώρα έχει βγει με μια αφέμαξη οικονομική όπου έχασε περίπου 30% του ΑΕΠ της, οι μισθοί μειώθηκαν, να θυμίσουμε τις μειώσεις μισθών στους κατώτατους μισθούς ή να θυμίσουμε τον τροπιαστικό
0: υποκατώτατο μισθό που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Από το ήλιο τα στοιχεία μπροστά μου, ακόμα και τώρα, με τόσες αυξήσεις από το 19 στο 26, 6 στους 10 συνταξιούχους, λόγω του νόμου Κατρούγκαλου και των μνημονίων, παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του ήλιος. Φανταστείτε πόσο έπαιρναν το 19, ώστε με τόσες αυξήσεις παίρνουν ακόμα τόσοι συνταξιούχοι, 6 στους 10, κάτω από 1.000 ευρώ.
2: Λοιπόν, να πούμε δύο αλήθειες τώρα. Λοιπόν,
0: 300.000 συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη ως 500 ευρώ.
2: Ακούστε, κύριε Στραβλέ, ξέρετε πολύ καλά.
0: Νόμος Κατρούγκαλου είναι αυτό.
2: Ναι, σας ακούω. Έχω παραδεχτεί και προσωπικά και ο ΝΕΡΤΟ έχει μια φορά λάθη που έγιναν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για το ασφαλιστικό πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να μην λαϊκίσουμε.
0: Όχι μόνο γιατί δεν
2: μπορεί να λαϊκίσουμε τις τσέπες των ανθρώπων οι οποίοι φάγανε 40 και 45 χρόνια στη δουλειά και δεν ανταμείβονται έτσι και δεν αποδίδει τις τάξεις τους όπως πρέπει. Αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι γιατί το ασφαλιστικό αφορά και τις μέλουσες γενιές.
1: Λοιπόν, ακριβώς, και αφορά και την υπογεννητικότητα.
2: Πλήρως, και επειδή έχω πάρει το μέτρο του δημογραφικού, δεν θέλω να λαϊκίσω ούτε δευτερόλεπτο. Οπότε να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Το ασφαλιστικό λοιπόν αποτελείται από τρία βασικά πράγματα. Το ΑΕΒ, δηλαδή πόσο παράγει η χώρα πραγματικά, μη πληθωριστικά δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υψηλότερο ΑΕΒ λόγω πληθωρισμού. Μη πληθωριστικά, πόσοι εργάζονται. Θυμίζω το τεράστιο brain drain μεταξύ 2010 και 2016-2017, έτσι, και το οποίο συνεχίζεται και τώρα.
1: Τώρα η κυβέρνηση λέει ότι έχουν αρχίσει και επιστρέφουν.
3: Έχουν επιστρέψει.
2: Πρέπει να λέω να μην λαϊκίζουμε, να μιλάμε πραγματικά νούμερα.
3: Έχουν επιστρέψει και έχουν δημιουργηθεί και 570.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Κάτι λέει ο κύριος Πανάκης. Ακούστε το για να απαντήσετε, κύριε Αντωνοπούλου. Ξαναπείτε το,
2: κύριε Πανάκη. 500.000 είναι οι θέσεις εργασίας.
3: 570.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί.
2: Βάσει τη Eurostat.
3: Μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας. Και το παραλάβαμε στο 18%. Αυτά είναι
2: λοιπόν,
3: τα δεδομένα.
2: Οι θέσεις εργασίας επιτίδα αυξάνονταν κάθε χρόνο με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται και αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιχαίρει κανένας όταν η μεγάλη πλειοψηφία των νέων έχουν μισθούς κάτω από 1.000 ευρώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιχαίρει κανείς όταν η μεγάλη πλειοψηφία των νέων επιστημόνων και πτυχιούχων δεν μένουν στη χώρα μας, αλλά να ζητούν διέξοδο στο εξωτερικό. Και αυτό θα με συγχωρέσει ο κ. Πανάκης, δεν μπορεί να είναι θέμα λαϊκισμού. Είμαστε και δύο νέοι άνθρωποι και πρέπει να δούμε τα προβλήματα στην πραγματικότητα και όχι να προσπαθούμε να πετάξουμε νούμερα
3: για να γίνουμε αρεστοί. Δεν ακούμε κάτι για το μέλλον από την Ελλάς. Με κεντρικό μενού ΣΥΡΙΖΑ και δεν μιλάτε για το μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ένα κόμμα αρχών και αξιών. Και μιλάει για το μέλλον με συγκεκριμένο μείγμα οικονομικής και κοινωνικής
2: πολιτικής. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των επενδύσεων έχει γίνει πάνω στο real estate. Άρα δεν μένει κάτι ουσιαστικά στη χώρα, δεν επενδύεται ώστε να μπορέσει να παράξει.
3: Κάνετε λάθος και σε θέματα τεχνολογίας και σε θέματα επενδύσεων όσον αφορά βιομηχανίες.
2: Κάτω από 10%.
3: Κάνετε μεγάλο λάθος σε αυτό. Και όσον αφορά τον τουρισμό, έχουμε αύξηση τουριστικών εσόδων και σχέση με πέρσι, παρότι ένας τουρίστας έχει πολλές επιλογές, επιλέγει η Ελλάδα. Όλα αυτά είναι ένα αποτέλεσμα.
2: Ο τουρισμός έχει μισθούς οι οποίοι είναι.
3: Πώς ήταν οι μισθοί στον τουρισμό επί των ημερών, ΣΥΡΙΖΑ?
2: Γίνεται αλόγιστα.
3: Πόσο ήταν ο μισθός επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ?
2: Γίνεται αλόγιστα με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας στο μεγάλο μέρος των νησιών. Έχουμε ερωτήματα σε σχέση με το πόσο αντέχουν πλέον τα νησιά μας
4: και τι κάνει η κυβέρνηση.
1: Τώρα αλλάξαμε θέμα, αλλάξαμε θέμα. Τώρα έχουμε πάει στη λειψιδρία. Μην πάμε στη λειψιδρία.
0: Αλλάζω εγώ θέμα. Κυρίσω το μέρος του. Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, κύριε Σπανάκη, τέλος του πρώτου μέρους του debate. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί δεν έχουμε περιορίσει το χρόνο. Σαμαράς, κύριε Σπανάκη. TikTok. Λέει, εγώ σας θέω που η Νέα Δημοκρατία από 40 πέφτει στο 20 και σήμερα στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ερευνήστε ποιος με παρακολουθούσε με το Predator. Απάντηση.
3: Νομίζω ότι αυτά έχουν απαντηθεί.
0: Όποιον.
3: Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι γνωστό το θέμα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά το θέμα του TikTok, δεν νομίζω ότι...
0: Περιμένετε, υπάρχει απάντηση Σαμαρά σε αυτό που λέτε με τον Άριο Πάγο, επειδή είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτό μου θυμίζει τώρα τη Ρένη Παλαιμοδίτικο δηλαδή. Λέει, το 2023, λέει πηγή κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία του 23 είχε πρωθυπουργό και πρόεδρο τον Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση των παρακολουθήσεων? Έχει μήπως ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία του 23?
3: Στην επέτειο του δημοψηφίσματος και αντί να κατακρίνει άλλες πολιτικές, βλέπετε ότι εδώ γίνεται μια αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη.
0: Από τον κύριο Σαμαρά, βέβαια ταξίζει. Στην οποία
3: ανήκει. Κατά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και νομίζω, και σας είπα και προηγουμένως, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα προσωποπάγιο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα αρχών, αξιών και συγκεκριμένων θέσεων και για το μέλλον.
4: Εδώ λοιπόν
3: αυτό το βίντεο που έκανε ο κύριος Σαμαράς δεν μιλάει στην κοινωνία και στα πραγματικά πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Εντάξει, απάντησε σε πρώτη φάση, κύριε Σπανάκη.
3: Καλούμαστε και παίρνουμε εντολή από τον ελληνικό λαό να λύσουμε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και γι' αυτό θα
4: κρυφτούμε. Παρακολουθούσατε επίσημα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Αντωνοπούλου, να τελειώσει και ο Σπανάκης θα απαντήσετε.
3: Ολοκληρώστε, κύριε Σπανάκη. Θα μας κρίνει για τις προτάσεις μας και για τα πόσο αποτελεσματικοί είμαστε.
0: Ελάτε, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Στη δουλειά που
0: απαντήστε.
3: Κάνουμε.
0: Απαντήστε για τον κύριο Σαμαρά.
4: Τον κύριο Σπανάκη τον παρακολουθούσαν, δηλαδή μπορεί να μιλάει αυτή τη στιγμή ελεύθερα ή όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Γιατί τι εννοείται, κύριε Αντωνοπούλου?
4: Φαντάζομαι ότι κάποιο παρακολουθεί τον κύριο Σπανάκη.
0: Λέει, μήπως ήταν στη λίστα τον παρακολουθούσαν ο κύριο Σπανάκη, τον κύριο Αντωνοπούλου. Είστε κύριε Σπανάκη στη λίστα.
3: Έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Ας μην κάνουμε φτηνή πολιτική.
4: Για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τη μισή?
3: Σε άλλα μονοπάτια τα οποία...
4: Για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τη μισή?
3: Έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα θέματα.
4: Γιατί παρακολουθήσατε το πρόεδρο της χρηματικής αντιπολίτευσης? Γιατί δεν το έχετε γνωστοποιήσει γιατί τον παρακολουθούσατε? Γιατί παρακολουθούσατε τον αξιωματούχο της αντιπολίτευσης?
3: Είναι ψευδές αυτό, διότι
4: γιατί παρακολουθούσατε επιχειρηματίες και δημοσιογράφους? Τι απαντήθηκε και γιατί?
1: Μην μιλάει ένας πάνω στον άλλον μόνο γιατί δεν ακούγεστε.
3: Μία λάσπη που νομίζω ότι έχει απαντηθεί.
4: Ο κύριος Δίλιαν είπε ότι εμείς πουλούσαμε το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις.
3: Σας απαντώ. Δεν θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Μιλήστε για τα πραγματικά προβλήματα.
4: Αν η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Μην ταυτιστείτε με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έχει πάει σε μονοψήφια ποσοστά. Προσέξτε, μην πατήσετε κι εσείς.
4: Έχω μία αγωνία. Διότι όσο η κυβέρνηση αυτή την επιχειρηματολογία πηγαίνεται σε μονοψήφια ποσοστά. Αυτό θα παραμείνει έτσι.
3: Θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Κύριε Σπανάκη, αυτό που είπε η κυρία Αντωνοπούλου, υπάρχει απάντηση γιατί παρακολουθούνται με το λογισμικό Predator ή από την ΑΕΠ τόσοι υπουργοί ή ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων? Υπάρχει απάντηση.
3: Κύριε Στραβελάκη, έχει απαντηθεί ότι καταρχάς δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κρατικού φορέα. Είναι ξεκάθαρα αυτά.
0: Και τι παρακολουθούνται, ρωτώ.
3: Λοιπόν, και νομίζω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Από εκεί πέρα, αν μπούμε σε μια τέτοια λογική, τέτοια πολιτική, νομίζω ότι.
0: Ωραία. Ρωτάω διαφορετικά. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος κάνει πολύ αιχμηρή αντιπολίτευση, φοβάστε ότι θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και θα τη στερήσει ένα ποσοστό που θα μπορούσε να είναι κρίσιμο για την αυτοδυναμία σας?
3: Εμένα με στενοχωρεί, διότι αντί αυτή τη στιγμή να μιλάει για την επέτειο του δημοψηφίσματος, για τον Τσίπρα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή ασχολείται με.
0: Απαντάει, μην διαγράφετε. Μην διαγράψετε.
3: Και γίνεται μια αντιπολίτευση. Ακούστε, ο Νεοδημοκράτης είδε το 93 μια φορά να δέχεται μια μεγάλη πληγή που έγινε αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι, ο ελληνικός λαός δεν θα κάνει πειράματα. Εδώ είμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
0: Αν ισχύει το ότι θα στερήσει ποσοστό κρίσιμο για την αυτοδυναμία σας, αν κερδίσετε τις εκλογές.
3: Αυτό θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Εσείς ανησυχείτε, κύριε Σπανάκη. Άλλα στελέχη, λένε αν ανησυχούν ή όχι. Εσείς ανησυχείτε.
3: Να σας πω κάτι. Στις εκλογές δεν ανησυχώ. Διότι κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και μιλάμε ρεαλιστικά. Δεν είμαστε ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπορεί να μιλήσει και ο κύριος Σαμαράς ρεαλιστικά. Που ο κύριος Σαμαράς είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλω να σας πω.
3: Υπήρξε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εκλέχθηκε και ο πρωθυπουργός. Έγινε την δικιά του πορεία. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή έχει βάλει σκοπό ζωής να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι που θα το κρίνει.
1: Ο ίδιος το αρνήθηκε πάντως αυτό χθες. Ο ίδιος το αρνήθηκε αυτό χθες.
4: Να το δούμε στην πράξη. Πρέπει να μας πει.
0: Και τελειώνουμε αυτό.
4: Ο κ. Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός, ο οποίος παρέδωσε το mail Χαρδούβελ και δεν έκλεισε τη διαπραγμάτευση. Αφού θέλω να μιλάμε για το
3: παρελθόν. Δεν άκουσα να μιλάτε για το μέλλον
4: όμως. Να μιλήσουμε για το μέλλον.
3: Δεν τις άκουσα.
4: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ξαναπώ λοιπόν ότι εμείς λέμε
3: θα στηρίξετε τώρα που καταργούμε τον νόμο Κατρούγκαλου
4: για την
3: συντάξεις, κυρία.
4: Ότι θα μειώσουμε.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, κάτι ρώτησε ο κ. Σπανάκης.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα στηρίξει. Κυρία Αντωνοπούλου, είναι κρίσιμο αυτό για να κλείσουμε. Θα ψηφίσετε ναι στην κατάργηση των διατάξεων Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, κυρία, για να μην μειώνονται από το 70-35%.
1: Αλλά πρέπει να μπουν στη Βουλή πρώτα.
4: Της σύνταξης, όπως την επανέφερε η κυβέρνηση Τσίπρα,
0: σας ρώτησε, κύριε Σπανάκη. Για την επαναφορά των συντάξεων χειρία στα προ-Κατρούγκαλου επίπεδα, θα πείτε ναι.
4: Δεν το επανέφερε.
1: Αυτό, κύριε Σπανάκη, πότε θα γίνει, γιατί πρέπει να μπουν στη Βουλή μέσα πρώτα για να ψηφίσουν.
0: Ιούλιο.
1: Άρα δεν γίνεται.
3: Εμείς θα πείσαμε 7 δις το χρόνο. Καταρχάς,
4: το ΣΥΡΙΖΑ,
3: Ελλάς, το ίδιο πράγμα είναι. Μην σε γελιόμαστε.
4: Πού τα πήγε αυτά.
3: Απλά δεν τα αφιστήκαν από την αρχή για να μην φρενάρουν δημοσκοπικά. Θα το δείτε στην πορεία τι θα γίνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπανάκη, κυρία Αντωνοπούλου, για την ενδιαφέρουσα εξαιρετική μαχητική συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε πάρει μια πολύ ισχυρή πρόγευση του προεκλογικού κλίματος από τον κύριο Σπανάκη και την κυρία Αντωνοπούλου. Δύο μαχητικοί συνομιλητές. Και τώρα θα πάμε στο πεδίο της οικονομίας, Λουκία. Πάμε πρώτα τίτλους ειδήσεων και δώσω εγώ και αποκαλύψεις.
1: Real FM. Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό. Ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Time Out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Εκενώνεται λόγω φωτιάς η περιοχή Μπραμιανά της Κρήτης. Με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα. Δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Γάζι Ηρακλείου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για αποκατάσταση υποδομών και χορήγηση επιδομάτων στους πυρόπληκτους των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 32 σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα, 30 στον Πύργο.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω καταρχήν ότι δεν άρεσε στους ακροατές μας ότι μιλούσαν ταυτόχρονα οι συνομιλητές μας. Και θα πρέπει την επόμενη φορά να είμαστε πιο αυστηροί, Λουκία.
1: Ναι, διότι, ναι, γιατί μιλάω ένας πάνω στον άλλον.
0: Έλεγα
1: δεν
0: πράγματα
1: ακούνε.
0: Ενδιαφέροντα, αλλά πρέπει να περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος, γιατί ξέρεις, το ραδιόφωνο ειδικά δεν
1: το
0: βλέπεις.
1: Το ραδιόφωνο είναι δύσκολο.
0: Ακούς. Ακριβώς. Το δεύτερο, πολύ χιουμόρ από τους ακροατές μας, για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων. Αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καυτή προεκλογική περίοδο και αν λυθεί αυτό που ο κύριος Ντόκος τους Ρώσους Φαρσέρ, θα την έχουμε πολύ πιο γρήγορα. Είπε σε λίγους μήνες. Μήνες δεν είναι την άνοιξη του 27 ο κύριος Ντόκος.
1: Όχι.
0: Δεν άκουσα να βγαίνει να λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσα να βγαίνει να λέει κάποιος. Ναι, ναι, μιλήσαμε για τους Ρώσους, αν είναι Φαρσέρ.
1: Ποιος θα σηκώσει τηλέφωνο στη σιορτή νύχτα, ναι. Μιλήσαμε για όλα αυτά. Για τις εκλογές δεν άκουσα κάποια διάψευση κι εγώ. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο κ. Ντόκος γιατί το είπε αυτό, για να τρομάξει τον Ουσμέροφ.
1: Έτσι νομίζω.
0: Τον σύμβουλο ασφαλείας.
1: Εφόσον νόμιζε ότι μιλούσε κιόλας με τον πραγματικό.
0: Τι τον νοιάζει τον σύμβουλο ασφαλείας του Ζελένσκι πότε έχουμε εκλογές? Γιατί του το είπε?
1: Δεν ξέρω. Μήπως του έκανε κάποια ερώτηση συγκεκριμένη.
0: Ότι θα μας χαλάσετε αν γίνει καμία τραγωδία και στείλετε κανένα ντρόουν με εκρηκτικά και ανατεναχθεί, θα μας την άκτε στον αέρα τις εκλογές, την προεκλογική περίοδο. Πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Τώρα μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο.
1: Η οποία
0: αυτό
1: θα είναι εννοώ. Σύντομα, από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτό ήθελα
1: από
0: να πω.
1: Από ό,τι είπε ο κύριος Ντόκος τουλάχιστον.
0: Κάτι θα ξέρει
1: κάτι
0: και που είναι.
1: Κάτι θα ξέρει και που είναι. Κάτι θα έχει πάρει τα αυτάκια.
0: Θα ακούσει κάτι παραπάνω από εσένα και μαμένα.
1: Καλά, αυτό βέβαια.
0: Εμείς το λέμε από μόνοι μας. Εκείνος κάτι θα ξέρει. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των τιμών. Την Πέμπτη θα έχουμε νέα συνάντηση Θεοδωρικάκου με σούπερ μάρκετ, με την κυρία Τσαγκάρη της αρχής ελέγχου της αγοράς, με τους βιομηχάνους, με όλους. Επειδή δεν άρεσε πολύ στην κυβέρνηση ότι άρχισαν να αποδομούν τα σούπερ μάρκετ αυτό που καταρχήν συμφώνησαν που ο νόμος πρωθυπουργός στην αντίληψη, θέλω να το κλειδώσουν από τώρα.
1: Ναι, επίσης, γιατί υπήρξε ανόμως και πολλές αντιδράσεις.
0: Άρα, συνοψίζουμε. Το καλοκαίρι μένουν σταθερές τιμές. Σε 2.000 προϊόντα, όπως σου είχα πει, κωδικούς, όχι προϊόντα.
1: Ναι, τους οποίους ακόμα μειωμένες, δεν μπορούμε να μάθουμε.
0: Όχι, όχι. Είναι μειωμένες 6%. Επιβεβαιώνοντας αυτά που σου είπα, εξήγησε το Υπουργείο Ανάπτυξης γιατί δεν θα ανακοινωθούν ποτέ αυτοί οι κωδικοί. Ανακοινώθηκαν όμως κατηγορίες και η μισή από αυτούς είναι για το κρέας. Άρα κράτη το αυτό. Δεν λέει το τάδε κρέας, το τάδε γιαούρτι ή το τάδε προϊόν. Λέει ότι είναι τόσα κρέας, τόσα γάλα, τόσα καφές, τόσα αυγά. Μέχρι εκεί. Τι έρχεται τώρα? Από εδώ και πέρα το πιο σημαντικό όμως είναι να μειωθούν οι τιμές. Αυτό το θέλουμε.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει η προεργασία και σου λέω ότι η απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, θα είναι η εξής. Οι τιμές θα μειωθούν 1η Σεπτεμβρίου. Θα είναι τελικά αυτό.
1: Θα
0: που...
1: ανακοινωθεί την Πέμπτη, αλλά θα μειωθούν 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι, άκου το σύστημα. Λοιπόν, θα είναι τελικά και τα ΝΟΠΑ προϊόντα. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και είναι σημαντικό αυτό για μας.
1: Ναι.
0: Και το κρέας και το ψάρι και τα λαχανικά και όλα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ
1: πόσο
0: άδικο
1: θα
0: να. Περίμενε. Περίμενε να ακούσεις. Με τι θα συγκριθεί? Επειδή στα ΝΟΠΑ είναι ασανσέρι τιμές, θα κλειδώσουν, ούτως ή άλλως έχει συμφωνήσει τις σταθερές.
1: Mm-hmm.
0: Θα κλειδώσουν αυτές οι τιμές 30 Αυγούστου, 30, και η μείωση θα συγκριθεί φρέσκα-φρέσκα 1η Σεπτεμβρίου με 30 Αυγούστου. Δηλαδή, αν ανακοινώσεις 10% κάτω, θα είναι 10% κάτω από την τιμή, όχι τη σημερινή, τη 30 Αυγούστου. Άρα θα είναι.
1: Μήπως στις 30 Αυγούστου αυξήσουν τις τιμές?
0: Όχι, δεν γίνεται γιατί έχουν συμφωνήσει να σταθερές. Λοιπόν, άρα από τότε και μετά πάμε στη μείωση.
1: Σε 2.000 προϊόντα έχουν
0: όχι,
1: συμφωνήσει.
0: Όχι, περίμενε, δεν είναι. Μην βιάζει. Είναι 25.000 κωδικοί.
1: Mm.
0: Από αυτούς τους κωδικούς, το 20%, δηλαδή 5.000, είναι ΝΟΠΑ.
1: Ναι.
0: Και 20.000 είναι τυποποιημένα.
1: Ωραία.
0: Θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, το λέω από τώρα, και των ΝΟΠΟΝ και των τυποποιημένων. Λοιπόν, στα ΝΟΠΑ, που θα είναι μεγάλος ο αριθμός και θα γίνει καταγραφή από τώρα μέχρι τότε, σε όλα τα βασικά θα υπάρχει από όλη την γκάμα, εκπροσώπηση.
1: Ναι.
0: Θα ξέρουμε 1η Σεπτεμβρίου ότι θα είναι μειωμένες. Μίνιμουμ θα σου πει το Υπουργείο 5, επιθυμητό 10. Αλλά αν το σούπερ μάρκετ θέλει να το κάνει και 15, να το κάνει για λόγους ανταγωνισμού. Να πει ο Βασιλόπουλος,
1: ναι,
0: ο Σκλαβενίτης, ο Λίδλ, ο
1: Μασούτς,
0: ναι,
1: να το κάνω
0: 15.
1: Δύσκολο, το βλέπω,
0: ναι,
1: αλλά μακάρι. 5
0: θα είναι το μίνιμουμ, 10 το επιθυμητό.
1: Μήπως πάμε προς το μίνιμουμ.
0: Θα βγει
1: μόνο.
0: Λοιπόν 1η Σεπτεμβρίου για τα ΝΟΠΑ και θα πει εγώ το κάνω αυτό από σε σχέση με τις 30 Αυγούστου 10% κάτω, το κρέας ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Το τάδε κρέας, συγκεκριμένα προϊόν, ταμπελάκια, χωριστά, θα τα ξέρουμε όλα, τα κρίνουμε.
1: Θα ανακοινωθούν αυτοί οι κωδικοί.
0: Ναι, αυτά τα τυποποιημένα τώρα, η σύγκριση θα γίνει με την τιμή της 31ης Ιουλίου. Θα κλειδώσει η τιμή τότε, γιατί δεν αλλάζουν τα τυποποιημένα.
1: Ιουλίου ή Αυγούστου.
0: Ιουλίου. Στα τυποποιημένα.
1: Ναι,
0: στον Αύγουστο
1: ναι,
0: θα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στα ΝΟΠΑ τον Αύγουστο. Στα τυποποιημένα 31 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το απορρυπαντικό, τα μακαρόνια ή οτιδήποτε άλλο, το χαρτί, mm-hmm, κλειδώνει τιμή 31 Ιουλίου και με βάση αυτή θα γίνει η μείωση τότε πάλι 1η Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι 5 με 10 και επίσης να κρατήσει τουλάχιστον το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και μετά μπορεί να βγατήσει κιόλας, να πάει, αν έχει πάει καλά, να πάει παραπέρα. Αυτό είναι το σχέδιο σε έναν πληθωρισμό που επιμένει, σε τιμές που είναι ήδη πολύ ψηλά και
1: αυτό
0: που εμένα δεν
1: πω.
0: Μου λέει τίποτα να έχουμε σταθερές τιμές. Θέλω να τις δω επιτέλους.
1: Αν ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, δεν ξέρω τι έχει γίνει, το 5% δεν είναι και πολύ.
0: Δεν έχουμε ξαναδεί ομαδικές μειώσεις τιμών 10%. Άρα θέλω πρώτα να το δω και μετά να το κρίνουμε. Εγώ σου είπα ποιο θα είναι το πλαίσιο που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Από εκεί και πέρα, αν θα είναι αυτό το γιαούρτι, αυτό το γάλα, αυτά θα ανακοινωθούν τότε και θα ισχύσουν από 1η Σεπτεμβρίου για ένα δίμηνο. Σου λέω όμως ότι η προεργασία θα αρχίσει από τώρα, η καταγραφή, θα μπουν εταιρείες μέσα που θα καταγράφουν τιμές, θα ελέγχουν, θα δημιουργηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, ώστε να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτή τη συμφωνία και αυτό είναι θετικό. Μας σώζει? Όχι. Επίσης, μην γίνει όπως το πετρέλαιο, Λουκία, και τα καύσιμα. Διότι εδώ έχει πει η κυβέρνηση εδώ και καιρό θα μειωθούν οι τιμές. Είναι και σήμερα το πετρέλαιο $72 το βαρέλι και παραμένουν οι τιμές στα ύψη. Η αμόλυβδη, μάλιστα, αντί να φθηνίνει, ακρίβηνε κι άλλο. Είχε 92 και πήγε 94. Mm. Το πετρέλαιο, έλεγε η κυρία Ζάγκα.
1: Μ' αρέσει που λέγαμε ότι θα πέσουνε.
0: Ναι. Έλεγε η κυρία Ζάγκα ότι το πετρέλαιο είναι από τότε που τελείωσε η επιδότηση, δηλαδή την 1η Ιουλίου, 15 λεπτά πάνω, η επιδότηση που καταργήθηκε, συν 5 καπέλο. Mm. Λέει το παρατηρητήριο, όχι, δεν είναι συν 20, είναι συν 4. Και ξαναβγαίνει σήμερα η κυρία Ζάγκα και λέει τι είναι αυτά που λέτε. Yeah. Εγώ να τα τιμολόγια.
1: Πάει τα ίδια. Είναι συν 20. Είναι συν 20 καταναλωτέ.
0: Ναι, όχι
1: δηλαδή.
0: Detective, είναι συν 20 λεπτά πάνω. Mm. Άρα εδώ το πετρέλαιο δεν πέφτει. Η βενζίνη μένει σταθερό και η βενζίνη όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά ανεβαίνει κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοσίου. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γκάτζο, καλησπέρα, κύριε Σταυρό.
0: Δεν σας βρίσκαμε και χάσατε το ρεπορτάζ που έλεγα, τώρα να το ξαναπώ. Δεν έπιανε η γραμμή σας γιατί σας καλούσαμε και δεν απαντούσατε. Έτσι μου λένε το τηλεφωνικό κέντρο τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σχολιάσετε είναι γίνει πάρα πολύ συζήτηση για τις τιμές. Και αν πέφτουν ή ανεβαίνουν οι τιμές. Θα έχετε ακούσει ότι έγινε μια συμφωνία συναντήληψη, συμφωνία κυρίων, σούπερ μάρκετ, κυβέρνησης, να μείνουν σταθερές το καλοκαίρι, να μείνουν μειωμένες σε 2.000 κωδικούς 6% και να μειωθούν κανονικά από το Σεπτέμβριο. Είπα λοιπόν πριν ότι την Πέμπτη που θα γίνει νέα συνάντηση όλων των πλευρών θα ανακοινωθεί το πλαίσιο. Θέλω αυτό το πλαίσιο να μου το σχολιάσετε, να μου πείτε αν είναι εφαρμόσιμο και αν είναι θετικό. Το πλαίσιο θα λέει ότι οι τιμές που θα μειωθούν 1η Σεπτεμβρίου θα είναι και τα λαμπά προϊόντα τελικά μέσα. Θα είναι σε σύγκριση με τις τιμές της 30 Αυγούστου, για να είναι φρέσκο το δείγμα, και θα τους πει το Υπουργείο τουλάχιστον 5, αλλά φτάστε 10. Και αν τα σούπερ μάρκετ θέλουν και παραπάνω να πάνε 15, και στα τυποποιημένα θα κλειδώσει η τιμή 31 Ιουλίου και από αυτό θα είμαστε στο 5 ή 10 ή 15 και θα κρατήσει τουλάχιστον ένα δίμηνο. Πώς το βλέπετε αυτό σαν μέτρο? Είναι με ένα βήμα κατά της ακρίβειας?
1: Επειδή παρακολουθώ και τους δυο σας εκπομπές, εσείς καταλάβατε το προηγούμενο διάστημα αυτό που λέω ότι είχαν παγώσει τιμές, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα, το ότι έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη. Γιατί αυτό σημαίνει, αυτή ήταν η συνέχεια, ότι μέχρι 30 Ιουνίου είχαν παγώσει τιμές, που δεν το κατάλαβε κανείς προς τον Υπουργό. Και τώρα, ας πούμε, μπαίνουμε σε μια νέα συμφωνία.
0: Αυτό που λένε ότι παραμένουν στο επίπεδο που ήταν την 1η Ιουλίου.
2: Στο υψηλό επίπεδο, εγώ καταλαβαίνω.
0: Παγώνουν στο υψηλό επίπεδο.
1: Αν με επιτρέπετε, κύριε Σαββλιά, γιατί λέω σας παρακολουθώ. Στο οποίο λέγατε συνέχεια κι εσείς ότι οι τιμές κάθε μέρα ανεβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό
1: παγώνουν.
0: Δεν θα έχουμε νέες αυξήσεις το καλοκαίρι, αυτό.
1: Ναι, ναι, μισό λεπτό. Το δεύτερο. Γιατί πρέπει να γίνει συμφωνία το Σεπτέμβριο? Πάει η συμφωνία, θέλει να πάει διακοπές και δεν
2: μπορεί. Αυτό λέμε. Αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα. Και γιατί θα ανακοινωθεί την Πέμπτη και θα ισχύσει από 1η Σεπτεμβρίου?
0: Να σου πω, γιατί ρώτησα και μου είπαν ότι θέλει μια τεράστια προεργασία για να γίνει σωστά. Και να ελέγχεται. Να μην είναι ό,τι να είναι.
1: Πολιτική βούληση θέλει, κύριε Σταυλάκη, αλλά
0: δεν
1: να σα πω δύο στοιχεία. Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Θα σα πω δύο-τρία στοιχεία που τα ξέρετε. Και τα οποία αν τα έκανε ένα μικρομεσαίο εκπροσωπό, σήμερα θα τα σου εισαγγελέα. Γνωρίζετε ότι συνεχίζουν να πουλούνται προϊόντα σε συσκευασίες 500 προϊόντων και μέσα έχει 400 γραμμάρια. Η απάντηση των εταιριών είναι: έχουμε βγάλει πολλές συσκευασίες και δεν μπορούμε. Αυτό είναι αστείο επιχείρημα. Γιατί αυτό είναι εξαπάτηση του καταναλωτή. Αν το έκανε ένα μικρό επιτρέψιμο, θα ήταν στο εισαγγελέα σήμερα, το οποίο συνεχίζεται. Θέμα νούμερο 2. Πώς είναι εδώ ένα προϊόν που εισάγεται να το πουλάει η μία λυσίδα 8 ευρώ και η άλλη 13? Αυτή είναι μια διαφορά 60%. Πώς δικαιολογείται, ποιο είναι το πλαφόν του κέρδους που υπήρχε? Και το τρίτο συγκεκριμένο.
0: Εδώ, κύριε Χατζηδοσίου, ελληνικό προϊόν το πουλάμε ελληνικό προϊόν εδώ ακριβότερα από ό,τι έξω από την
1: Γερμανία. Ναι. Από τη Γερμανία, από τη συγκεκριμένη. Και το άλλο που νομίζω έχετε παρατηρήσει είναι η ίδια λυσίδα που λέει διαφορετική τιμή σε μια περιοχή από μια άλλη. Όταν μάλιστα έχει και, είναι και στο ίντερνετ και έχει το ισό που απορρέεται. Θέλω να πω ότι σε όλα αυτά η απάντηση είναι απλή. Και πριν από μένα το έχει πει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Μιλάμε για ότι αυτή τη στιγμή μια λιγοπολιακή κατάσταση ανεξέλεγκτη, η οποία αυτό όλο που λέει ο Υπουργός, μακάρι να γίνει και εκείνο ο κύριος που έβγαλα είναι θεωρώ θετικό και δεν κατάλαβα απλά γιατί παίρνει αναβολή. Όμως πρακτικά δεν έχει φανεί το προηγούμενο διάστημα κάτι τέτοιο.
0: Σας είπα, ρώτησα και ότι θέλει μια τεράστια προεργασία για να έρθει και να μην είναι ό,τι να είναι. Να μην
1: είναι ανακοινώνει. Προεργασία, πραγματικά επιτρέψτε μου, γιατί όταν βγαίνει ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ, ο γραμματέας σας, και λέει δεν ξέρει ποια είναι τα 2.000 προϊόντα, ποια προεργασία είναι αυτή που την Παρασκευή δεν ήξερε ο πρόεδρος που εκπροσωπεί?
0: Δεν θα τα μάθουμε αυτά.
2: Και δεν θα
0: ξέρουμε
2: τα μάθουμε κιόλας. Αυτό
0: όχι,
2: είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ξέρουμε κατηγορίες. Είναι από τα 2.000 τα 1.200 είναι κρέας. Τίποτα άλλο. Ξέρουμε δηλαδή κατηγορίες. Δεν ξέρουμε προϊόντα.
1: Κύριε Σταυλάκη, ο Καθήλυνα αρμόδιος που είναι ο σύνδεσμός τους δεν ήξερε για ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Αυτά
0: και
1: τους μάλλον.
2: Άρα οι καταναλωτές πώς μπορούν να ξέρουν?
1: Εγώ εμένω στο εξής. Επιμένω να σας πω κάτι. Ήμουν πριν δύο μήνες στην Κύπρο. Στην Κύπρο μηδενίστηκε ο ΦΠΑ σε πολλά τρόφιμα. Ρώτησα τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξη και τώρα ρώτησα πέρασε η μείωση του καταναλωτή και μου είπε κατά 95%. Δεν μπορεί 11 χώρες στην Ευρώπη να έχουν μηδενίσει ή να έχουν μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Τα βασικά αγαθά λέω αυτά που δυσκολεύουν τη ζωή του πολίτη και εδώ να μην το κάνουμε. Όλα αυτά επιτρέψω μέχρι σήμερα και μα κάνει κανένα λάθος και είμαι έτοιμος, το έχω αποδείξει να το παραδεχτώ. Είναι προφάσεις αναμαρτίες γιατί θα σας πω τι θα μας πούν για το καλοκαίρι. Γιατί αυτό το έχω ακούσει. Δεν μειώνονται λέει τιμές γιατί έρχονται τουρίστες. Ξέρετε, αισθάνονται και οι Έλληνες τουρίστες στη χώρα τους. Στην πραγματικότητα, όλοι καταλαβαίνουμε θέμα πολιτικής βούλησης.
0: Δεν υπάρχει λέτε αυτή βούληση.
1: Όχι, γιατί είναι.
0: Δεν θέλει αυτό κανείς, η κυβέρνηση. Θέλει να είναι ψηλά οι τιμές. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει βούληση.
1: Απλά δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που εκφράζει το συγκεκριμένο καρτέλ. Δεν είναι το μόνο καρτέλ. Και νομίζω
2: διότι,
1: ότι
2: διότι αν γινόταν αυτό με το ΦΠΑ που έγινε στην Κύπρο, γινόταν και στη χώρα μας και αυτό που έχει γίνει και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρείτε ότι ουσιαστικά τους το αποκλίνουν τα καρτέλ, όπως μας λέτε, γι' αυτό δεν το κάνουν?
1: Βεβαίως. Και να σας πω γιατί. Έχουμε ελεύθερη οικονομία. Αυτό που λέγεται δεν στέκει. Θα σου το πω με όρους αγοράς που τη γνωρίζετε. Όταν μειωθεί το προϊόν, ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα των μικρομεσαίων? Δεν έχουν πωλήσεις. Άρα θα μείωνα το προϊόν κατά το ΦΠΑ για να πάρω πωλήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα των μικρών επιχειρήσεων, και μάλιστα θα σας πω κάτι που δεν συζητιέται. Όταν διαφημίζεις τις 9 αλυσίδες, τι κάνεις, σπρώχνεις τον πελάτη σε αυτές. Θυμίζω απλώς ότι υπάρχουν 50.000 μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή το Μανάδικο, το Μπακάλικο, το μικρό, το μινι μάρκετ, το Χασάπης. Όλοι αυτοί χάνουν από αυτή την ιστορία με τις αλυσίδες. Άρα αυτός για να κερδίσει τζίρο που τον χάνει, θα το μείωνε με όρους αγοράς. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και γιατί, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό το μέτρο, το έκανε στο Αιγαίο, στο Βόρειο, αλλά και σε πολλά νησιά των Κυκλάδων. Εκεί δηλαδή οι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ανέτοιμοι.
0: Περιμένετε. Δεν στέκει ως επιχείρημα. Καταρχήν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε τα 2.000 κωδικοί με μειωμένες τιμές να έχουν ανακοινωθεί. Το είπα πρώτος και είπα ότι πρέπει να πάρουμε το Δευτέρι και να βλέπουμε, να ψάχνουμε αν όντως είναι μειωμένοι και παραμένουν μειωμένες τιμές. Πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Εγώ θεωρώ, κάνοντας το ρεπορτάζ, καταλαβαίνω ότι θα έχουμε χιλιάδες προϊόντα. Και λέω. Παίρνω την άποψη ενός κόμματος που λέει με ενδεικτικά να δούμε αν τραβάει η ιστορία του ΦΠΑ, να μειώσουμε σε 3 προϊόντα τον ΦΠΑ τόσο.
1: Σωστά.
0: Τι είναι καλύτερα, να μειώσουμε στα μακαρόνια το ρύζι και το γάλα τον ΦΠΑ ή να έχουμε 7.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές 15%? Προφανώς το δεύτερο.
1: Αυτό.
0: Αν λοιπόν λοπηθεί, γιατί είστε αρνητικός με αυτό? Εγώ λέω από την πρώτη στιγμή, διαφωνώ με τη λογική να ακούω συνεχώς την κυβέρνηση να λέει επειδή υπάρχει ακρίβεια, ενισχύουμε το εισόδημα. Μα το εισόδημα από μια τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Και το δείχνει η αγοραστική δύναμη. Αλλά λέω, για πρώτη φορά θα δούμε, μακάρι να το δούμε, θα το κρίνουμε. Εδώ θα είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές με τη Λουκία. Ακούμε για μειώσεις τιμών 5, 10, 15 σε χιλιάδες προϊόντα. Να τις δούμε. Επιτέλους, να δούμε και σταθερές τιμές και μειώσεις κανονικές τιμών. Που δεν έχουμε δει, κύριε Χατζηδοσίου, όλο αυτής βλέπουμε.
1: Κύριε Σαβελάκη, αν μου επιτρέπετε, όσοι κατανοητή είναι το αποτέλεσμα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Προφανώς το αποτέλεσμα.
1: Αν με τη μέθοδο που λέει η κυβέρνηση μειωνόντουσαν τιμές, που είναι διάφορα αν μειώσει το ΦΠΑ, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό μοιάζει πόσο θα πληρώσει.
0: Αν μείωνε 15 τα μακαρόνια, τι μοιάζει με το ΦΠΑ?
1: Είπα, επιτρέψω, μέχρι τώρα, επειδή είναι η τρίτη ανακοίνωση που γίνεται για συμφωνία, επειδή ξεχνάμε, μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ότι αυτές οι συμφωνίες αποδίδουν.
0: Και βεβαίως, αφήστε, 1η Σεπτεμβρίου θα είναι, θα τη δούμε. Σας είπα, θα είμαστε πιο σκληροί κριτές.
1: Επειδή ξεχνάμε, υπήρχε μέχρι τώρα συμφωνία διατήρηση των τιμών. Όταν λέμε ότι έβαζε πλαφόν κέρδους για να μην. Αυτό δεν λειτουργήσε. Και όχι μόνο δεν λειτουργήσε. Ξεχνάμε, εγώ θα σας πω τις ίδιες ομολογίες του Πρωθυπουργού. Γιατί ένα προϊόν που εισάγουμε είναι σε φτηνότερη τιμή στη Βουλή από την Ελλάδα? Και εδώ υποπτία είναι. Τον εμποδίζει να φέρει το προϊόν. Πρακτικά λοιπόν, εγώ θα σας πω, για να μην φανταστεί ότι έχω. Αν αυτή η μέθοδος πετύχει, γιατί θα το ξέρουμε σε 2 μήνες, αυτό που νοιάζει το κατέρ είναι μειωθεί. Απλά η μέχρι τώρα πορεία δεν απέδειξε ότι αυτά τα μέτρα πέτυχαν. Και όταν κάνεις εποπτεία πρέπει να είμαστε σαφείς, γιατί ακούγει για πρόστιμα. Το πρόστιμο έχει πάντα σχέση με το κέρδος. Αν εγώ βγάλω 100 και μου βάλεις πρόστιμο 10, θα συνεχίσουμε να κάνω την παράβαση, γιατί το πρόστιμο πληρώνει τον 10 από αυτό που κερδίζω. Και αυτό είναι επίσης ένα θέμα που αφορά τον χώρο των τροφίμων έντονα. Δηλαδή, ποια είναι τα κέρδους. Σας θυμίζω ότι.
2: Άρα και εκεί λοιπόν, γιατί δεν βάζουν μεγαλύτερα πρόστιμα, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
0: Κάτσε, ποια πρόστιμα? Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που θέτει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.
2: Ναι.
0: Αυτή όλη η συμφωνία έχει κυρώσει κάποιο την παραβιάση και δεν κάνει μειώσει ή κάνει αυξήσει.
2: Βέβαια, και
0: το ξέρει αυτό, εγώ δεν
2: και
0: το ξέρω.
2: Αυτό, και αυτό.
0: Εγώ τα ρώτησα, μου είπαν ότι θα πρέπει ο προμηθευτής. Να σας πω. Ρώτησα. Ότι ο προμηθευτής θα πρέπει να πει στο σούπερ μάρκετ ένα μήνα πριν: αυξάνω το γάλα 10% αυτό. Το σούπερ μάρκετ να ανακοινώσει στο Υπουργείο και το Υπουργείο να ενημερώσει τις αρμόδιες επιτροπές για να δουν αν συντρέχουν λόγοι αύξησης. Αυτό δεν έχει κύρωση όμως, γιατί μπορεί να συντρέχουν λόγοι. Να πει αυξήθηκε το πετρέλαιο ή η πρώτη ύλη. Και μετά. Άρα δεν υπάρχει κύρωση. Αν δεν υπάρχει για μένα κύρωση, δεν υπάρχει συμφωνία. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
1: Και
0: σας είπα μια γκρίζα ζώνη.
1: Στο ενδιάμεσο εδώ, και εύχομαι να πάντα μην αναβληθευτώ, που είναι περίπου ένα νεκρό διάστημα από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο, αν αυξήσει τις τιμές 10-15%, δεν σημαίνει τίποτα. Διάστημα νεκρό. Θα το δούμε.
0: Εδώ υπάρχει συμφωνία, υποτίθεται να μην αυξηθούν, να μείνουν σταθερές.
1: Πάντα ξέρετε, υπάρχει μια δικαιολογία στο να αυξάνετε. Δηλαδή, έχετε ακούσει διάφορες δικαιολογίες, σαν να πάω προϊόντα γιατί δεν είχαμε καλό καιρό, στα εισαγόμενα γιατί υπάρχει πρόβλημα από τη χώρα που το εισάγουμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε διάφορες δικαιολογίες, σαν να πάω προϊόντα γιατί δεν είχαμε καλό καιρό, στα εισαγόμενα γιατί υπάρχει πρόβλημα από τη χώρα που το εισάγουμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέω ότι
0: εγώ
1: πρέπει
0: καλώ,
1: να
0: λοιπόν, τους ακροατές του Real FM από σήμερα, ό,τι αύξηση βρίσκουν, μας στέλνουν με φωτογραφία.
1: Να συμφωνήσω.

0: Αλεφέμ.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
15: Η παραγγελία σας.
14: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και σήμερα ήταν μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε δύο μέρες, μεθαύριο δηλαδή, πραγματοποιείται η εκδήλωση ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου στην Αθήνα. Μην χάσετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για σπουδές, στέγαση, φοιτητική ζωή, υποτροφίες και επαγγελματικές προοπτικές και για πολλά περισσότερα. Μεθαύριο Τετάρτη, 8 Ιουλίου, πέρασαν οι μέρες, Λουκέ. Στο ξενοδοχείο King George, Σύνταγμα, 7 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy Cyprus δηλαδή. Τώρα, πάμε στο ταξίδι.
1: Και πού έχω να σας πάω σήμερα? Φανταστικό και μαγευτικό ταξίδι στη Σαντορίνη. Ο Real FM και η Manisys Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στα Φυρά, στη Σαντορίνη, στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Είναι στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat με κυκλαδίτικη διάθεση, με πολυτέλεια. Επίσης, δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει όπως κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπου Παπαδημητρίου.
0: Υπέροχη Σαντορίνη, Λουκία. Υπέροχη και μαγευτική. Μένεις εκεί και βλέπεις όλη την ημέρα, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Πίνεις το ποτό σου, το χυμό σου, ό,τι θέλεις και βλέπεις.
1: Πανέμορφα.
0: Λοιπόν, και Real News, δώσ' μας ένα τίτλο, σε παρακαλώ.
1: Real News, λοιπόν, η χαμένη βαλίτσα από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού της γνωστής συγγραφέας Έλερι Άνταμς. Επίσης, μαζί θα έχουμε Food and Travel και Real Health και φυσικά δωρεπιταγές από παντού. Και φτάσαμε σιγά-σιγά στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Γαλάνη, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Δέσποινα την Καλοχέρη και φυσικά όλους εσάς. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Όχι ο Γιώργος Παγάνης από ό,τι βλέπω.
0: Όχι.
1: Με την Κασιανή βραχά.
0: Με την Κασιανή.
1: Έχουμε αλλαγές. Ωραία. Γιώργος με Κασιανή.
0: Νίκος
1: Μπογιόπουλος αργότερα. Εμείς κοντά σας αύριο στις 3, όπως κάθε μεσημέρι.
0: Την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή, θα αρχίσει η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα, με τον Νίκο Νανούρη, για να μας μεταδίδει και με τον Θανάση Τσίτσα όλες τις εξελίξεις. Αύριο, λοιπόν, ραντεβού. Η ενημέρωση είναι εδώ. Η ραδιοφωνική συντροφιά είναι εδώ, Λουκία. Όλο το καλοκαίρι στον Real FM. Τι θα ευχηθούμε?
1: Ναι, ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Και αύριο μαζί εδώ.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο θα τεθούν οι αμυντικές δαπάνες, η κατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η στήριξη της Ουκρανίας καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά της Κρήτης. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός θα είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν στο μεταξύ οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για αποκατάσταση υποδομών και χορήγηση επιδομάτων στους πολίτες, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Μιλώντας στον Real FM, της απέδωσε στο φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τη διάλυση της κυβέρνησης που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Χαμάς, αναφέροντας ότι η εξουσία θα μεταφερθεί στην Επιτροπή Παλαιστίνιων Τεχνοκρατών που προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς που αγωνιζόταν στην Νορβηγική Σάντεφιορτ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλώς σας βρίσκουμε και καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Καλώς στην Κασιάνη.
1: Καλώς σας βρήκα. Γεια σου Γιώργο.
0: Δεν είναι το κορίτσι μας εδώ. Και θα κάνουμε παραούλα και τούτη τη βδομάδα και την επόμενη και μέχρι να μας φύγει η Κασιάνη με άδεια και μέχρι μετά να σας κουνήσουμε και εμείς μαντήλι. Ελπίζω ότι θα είμαστε εδώ και θα έχουμε να λέμε και θα έχουμε να λέμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι για πόσο έχει σήμερα, 6 Ιουλίου, είναι λίγο βεβαρημένη ειδησιογραφικά η ατμόσφαιρα. Σκεφτείτε ότι εμείς γράφαμε κάποτε, ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας για την φράση του Μπέρτο Έκο. Δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο πάντως υπάρχουν και με το παραπάνω.
1: Γιατί τον Αύγουστο υπάρχει ηρεμία.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε εμάς δεν φαίνεται να πηγαίνει για έτσι. Αλλά επιτρέψτε μας να πούμε ότι αν κάποιος έκανε ένα φαπ, ένα σφουγγάρι, ας πούμε τώρα, και λέει Γασιανή, ας τα σβήσουμε όλα και ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα ποιο θα είναι η μεγάλη εικόνα.
1: Τη σημερινή σημαία.
0: Όχι ρε παιδί μου, ότι σε κομμάτια κουρασμένη κτλ. Η μεγάλη εικόνα. Αυτή που αφορά και τους άλλους ανθρώπους.
1: Τους
0: άλλους ανθρώπους.
1: Έχω συγκλονιστεί με αυτή την ιστορία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Με την τύπησα αυτή που έδερνε με ρόπαλα, έκοψε με μαχαίρι τα μαλλιά, όχι με μπαλτά τα μαλλιά μιας γυναίκας. Και γενετήσεις πράξη εναντίον της, τα τράβω για όλα αυτά βίντεο και δεν έγινε ποτέ καταγγελία γι' αυτό και το βρήκανε για άλλο, από άλλο λόγο έγινε έλεγχος στο κινητό.
0: Αν είναι σωστό αυτό που μάθαμε, ότι κάποιος σούφρωσε το τηλέφωνο και βρήκε στα σφουρωμένα, το κλείψα, το τηλέφωνο και αμάν τι βίντεο είναι αυτό και τα λοιπά. Πάρα πολύ άγρια πράγματα. Είπε και η Κασιανή για τις αυτές τις πράξεις που τις λέει κανένας, ας πούμε τις γενετήσεις και τα λοιπά. Ναι, άγρια πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται, όπως λέγανε παλιά, γιατί αυτός ο όρος έχει καταργηθεί κατά κάποιο τρόπο στα νομικά τώρα πια, είναι, ξέρετε, εμβρασμό, εγκλήματα πάθους και άλλα τέτοια. Ναι. Άστα να πας στο διάλογο.
1: Ειδικά όταν βλέπω τέτοια εγκλήματα από γυναίκα προς γυναίκα. Ξέρω, από οποιοδήποτε άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά να έχει κλειδώσει τώρα την πόρτα, να την έχει δέσει με καλώδια και να βασανίζει αυτή τη γυναίκα. Εν τω μεταξύ, τους λόγους δεν τους έχουμε μάθει ακόμα από την αστυνομία. Αλλά όποιος και να ήταν ο λόγος για ένα τέτοιο βασανισμό. Και αυτή. Και θα κυκλοφορούσε ελεύθερη αν δεν είχε γίνει αυτό το τυχαίο γεγονός.
0: Έλα μου.
1: Αυτό το τέρας θα κυκλοφορούσε ελεύθερη. Γι' αυτό το θεωρώ θέμα της ημέρας.
0: Εδώ πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα συγκλονιστικό ανθρώπινο. Τι έχετε και μας θυμίζει. Έρχεται και μας θυμίζει ότι πάρα πολύ εύκολα λέμε εμείς πέσαμε τα σύννεφα, δίπλα μας γινόταν στρελής, δεν πήραμε χαμπάρι κτλ. Όπως επίσης ότι πάρα πολλές φορές μιλάμε για κακοποιητικές συμπεριφορές, πράγματα, θάματα κτλ. Αλλά φαίνεται ότι γίνονται εύκολα ή τέλος πάντων, ακόμα και αν γίνονται δύσκολα, γίνονται ανεκτές τέτοιου είδους πράξεις που σου σηκώνεται η πέτσα κάθε φορά, έτσι. Αλλά ούτε το πρώτο, δηλαδή να λέμε ότι πέσαμε τα σύννεφα. Εμένα δεν με πολύ πείθει από την αλήθεια. Νομίζω ότι κάνουμε λιγάκι την τρελή όλη. Όπου είναι δύσκολα και άσχημα τα πράγματα. Άσα, μακριά τον πω από πω μου και έναν όπου αλλού θέλει. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αυτό συγκλώνησε όπως καταλάβατε την Βραχάλαντ, όπως γράφει εδώ που αρώ.
1: Ναι, με κοροϊδεύουν εδώ και λίγες μέρες. Εμένα η ομάδα μου φέτος για το Μουντιάλ, όχι το παρακολουθώ και ιδιαίτερα, ναι, είναι η Νορβηγία.
0: Θα σου πω το εξής. Εγώ είμαι σχεδόν πάντα με τη Βραζιλία. Εχθές δεν ήμουν με τη Βραζιλία, παρότι θα περίμενε κανένα ότι. Γιατί δεν ήμουν. Μου αρέσει πολύ το ρο. Μου αρέσει πάρα πολύ που οι Νορβηγοί θυμίζουν τους Νορβηγούς ως ομάδα, ως φάτσες, ως ένα δύο πράγμα. Σε αντίθεση με πάρα πολλές άλλες ομάδες που έχει χαθεί αυτό που ξέραμε παλιότερα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ένας κόσμος που αλλάζει και γίνεται πιο πολυπολιτισμικός, που οι μισές ομάδες είναι με Ευρωπαίους και εξαφρικοί σε καταγόμενους παίχτες και πάει λέγοντας. Μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα που το βλέπω, το παρακολουθώ, να αλλάζει από τη μια πλευρά. Από την άλλη, οι Vikings έχουν τη δικιά τους γοητεία. Και μου άρεσε αυτό.
1: Και εγώ είμαι super fan των Vikings, γι' αυτό.
0: Το Χάλαντ, είσαι.
1: Και το Χάλαντ. Ναι.
0: Εντάξει. Το παλικάρι είναι μαράκι. Εδώ μιλάμε ντούκις, έτσι. 1,95 παλικάρι.
1: Δύο ύψους, δύο πλάτους.
0: Και κορμάρα και διαλεθές. Εντάξει, η φάση του είναι κάπως. Μπορεί να σε πιάνει και λίγο θρίλερ κατάσταση, αλλά.
1: Ενώ είναι τόσο γίγαντας, κάπως βγάζει κάτι γλυκό σαν άνθρωπο.
0: Τσιρικά συνέρε. Παιδάκι είναι.
1: Έχει κάνει κάτι εκφράσει και κάτι μουτσούνε, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτά που τρελαίνομαι.
0: Μάλλον 22 είχε πάει τώρα, κάτι τέτοιο. Ένα νέο παιδί είναι εκεί οι ποδοσφαιριστές. Άσχετα με το ότι μπορεί να είναι ρωμαλαίοι άντρες, ό,τι που βλέπεις να παίζουν την παλίτσα σου κτλ. Παιδιά είναι περισσότεροι εξ αυτών. Η μεγαλύτερη ποιοι είναι? 40 χρονών είναι ο Ρονάλντο. Που δεν θα τον έλεγες, ας πούμε. 41 νομίζω. Τον οποίο δεν θα τον έλεγες και απάγαζεμα ωριμότητας. Έτσι.
1: Εντάξει. Οι άντρες είστε λίγο μεγάλα παιδιά όμως.
0: Ευχαριστούμε
1: όπως
0: πάρα πολύ. Εγώ το δέχομαι και το ασπάζομαι κιόλας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντι μας, πολιοδική και κονσολιέρσα. Της άρεσε και αυτήν ο Ντούκης. Να τα λέμε παιδιά όλα. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200. Περιμένει σχόλια, σχόλια να και τα μηνύματά σας όπως κάθε απόγευμα. Περιμένουμε να σας διαβάσουμε στο 211-200-8200. Ενώ πρέπει να πω ότι ό,τι καλύτερο μπορεί κάνει κάθε μέρα για τούτη εδώ την προσπάθεια η Σοφία Γαλάνη, την οποία από καρδιά την ευχαριστούμε. Και τώρα να πω ότι υπάρχει και αυτό που, επειδή είπες για το Μουντιάλ, το οποίο δεν το παρακολουθείς και τα λοιπά, έχει πάρει μια πολιτική διάσταση και αυτή είναι τις μεγάλες εικόνες της ημέρας. Γιατί όταν σηκώνει το τηλέφωνο ο πλανητάρχης, ο πορτοκαλί καραγκιόζης κλόουν, πώς τον λέει ο Νίκος, ή πορτοκαλί φασίστα, κοντά εσύ, όπως και να το δεις, πρέπει να πω ότι στα αλήθεια το να σηκώνεις το τηλέφωνο και να ζητάς για ένα ποδοσφαιριστή της δικιάς ομάδας να μην ισχύσει ένας κανονισμός που ισχύει για όλους τους άλλους, από μόνο του δεν είναι αντιαθλητικό, δεν είναι φάουλ, είναι αμάν Παναγιά μου που μπλέξαμε. Που μπλέξαμε. Αν είναι δυνατόν. Έτσι. Για να καταλάβετε, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο. Πώς τον είπαμε, Μπλόνγκαντ. Μπλόνογκαντ. Κάπως είναι.
1: Τον ποδοσφαιριστή αυτό.
0: Ναι, δεν μιλάμε για μπάστι, μιλάμε για ποδοσφαιριστή.
1: Μπαλογκάν.
0: Έχει και γκάν, έχει και όπλο μέσα. Λοιπόν, ο Μπαλογκάν.
1: Τα αγαπημένα του Ντόναλντ.
0: Είναι από αυτούς που πυροβολάει καλά προφανέστατα για την Εθνική Αμερική. Είναι ο πρώτος σκόρερ και πάει λέγοντας το πράγμα. Και τώρα που θα παίξει με το Βέλγιο και εκεί πέρα είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι, όποιος κερδίσει πάει στην επόμενο γύρο. Τι κάνουμε? Δεν θα τον αφήσουμε να κάτσει έξω γιατί έφαγε μια κόκκινη κάρτα. Δίκαιη ή άδικη, εγώ διαιτητής δεν είμαι, δεν ξέρω, δεν έχω και ιδέα να σας πω την αλήθεια τι είναι αυτό που μετράνε οι διαιτητές και στον ένα τη χαρίζουν, τον άλλο τη τιμωρούν. Δεν ξέρω τίποτα καθόλου. Πώς το λένε, δεν έχω καταλάβει γιατί ο ένας αντιμετωπίζεται έτσι και ο άλλος αντιμετωπίζεται αλλιώς. Υποθέτω ότι όπως ισχύει και σε άλλα αγωνίσματα, οι μεγάλοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά τους μικρούς. Και όπως συμβαίνει και στη ζωή, ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ.
0: Και έχει γίνει τώρα μήλος κατάσταση, γιατί επειδή υπάρχουν δύο μεγάλες ομοσπονδίες, η FIFA που είναι η παγκόσμια, η UEFA που είναι η ευρωπαϊκή. Η FIFA, λοιπόν, ο κ. Ιφαντίνο πήρε το τηλέφωνο του κ. Ταπ. Εντολές, φαντάζομαι, εκτέλεσε. Απελευθέρωσε από την κόκκινη κάρτα και τη ποινή που θα έπρεπε να εκτίσει ο Μπάλογκαν.
1: Αυτός.
0: Το μάθαμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει γίνει έξαλλη η UEFA, που είδε τη FIFA να καταργεί τους κανονισμούς που ήρθαν να εφαρμοστούν στο Μουντιάλ και πάει λέγοντας. Ωραία, είναι αυτό που λέει. Πού είναι, παιδιά, ο Ερντογκάν, συγγνώμη. Ο Τραμπ που είναι? Όπου είναι ο Τραμπ έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι και ο Ερντογκάν μπροστά μας τώρα. Και εκεί θα πάει και ο Τραμπ.
1: Νομίζω ότι όπου ανακατεύεται ο Πορτοκαλής, υπάρχει γύρω του το ότι θα κάνετε όλοι αυτό που λέω εγώ, θα γίνει αυτό που θέλω εγώ, θα γίνει το θέλημά μου, εν πάση περιπτώσει. Δεν δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει εκείνος. Θέλησε να παίξει κανονικά ο παίκτης αυτός, ενώ δεν θα έπρεπε να παίξει, θα το κάνει. Θέλει να επιτεθεί στο Ιράν, ενώ θα δημιουργήσει παγκόσμια κρίση, θα το κάνει. Δεν τον νοιάζει. Αφού θέλει αυτός και τα συμφέροντά του είναι τέτοια, θα το κάνει, χωρίς να τον νοιάζουν οι συνέπειες.
0: Ναι, κοίτα να δεις όμως, ξέρεις, επειδή ένας Μακαρίτης, ο Μιτεράν, ο οποίος ήταν μεγάλη σοσιαλιστική φάτσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρόεδρος της Γαλλίας κτλ. Έλεγε μια κουβέντα την οποία μου έχει μείνει και την έχω πει και 5-6 χιλιάδες φορές. Έλεγε ότι πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Είμαι σίγουρος ότι κάτι άλλο που θα έχει ήταν ίσως θα είχε μεγαλύτερες συνέπειες στην καθημερινότητα των ανθρώπων κτλ. Θα παίρναγε πολύ περισσότερο στον ντούκου από κάτι με το οποίο ασχολούνται 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα, ας πούμε, που είναι το ποδόσφαιρο του Μουντιάλ. Αυτό είναι διαχείριση των συμβόλων που λέει τα σύμβολά σας να βάλετε εκεί που ξέρετε. Θα κάνετε ό,τι γουστάρω εγώ, όπως το περιέγραψε στην αρχή η Κασιανίκη, για την οποία δεν έχω να προσθέσω τίποτα γιατί είναι ακριβώς όπως τα είπα. Θέλει να πάρει τηλέφωνο να κάνει το δικό του, θα κάνει το δικό του. Δεν πάει να χτυπιέστε όλοι μαζί, θα κάνει το δικό του. Δεν τον νοιάζει. Αυτό βέβαια Δεν το λες καλό πράγμα.
1: Ξέρεις, είναι κυρίως προς το συμφέρον του πάντα. Δηλαδή θα έχει κάποιο οικονομικό όφελος, θα έχει κάποιο συμφέρον. Όλα γύρω από τα λεφτά κινούνται σε ό,τι αφορά τον Τραμπ. Σε όλα από πίσω υπάρχει κάποια μπίζνα. Τώρα, ας πούμε, αυτή η κίνηση που έκανε, ή μπορεί να ήταν απλά το, αυτό που ξύπνησε σήμερα και θέλησε, ή μπορεί να ήταν γιατί αυτό το παίκτη τον θεωρεί σημαντικό και θέλει να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την διοργάνωση, επειδή βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Η οικονόμα είναι πάρα πολύ καλή και σου λέει, αν μείνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο παραπάνω, θα βγάλω ακόμα περισσότερα. Μπορεί να ήταν και κάτι τέτοιο.
0: Γιατί... Έχω διάφορες σκέψεις, αλλά εντάξει. Επειδή είναι ότι έχουμε αρχίσει και πώς να πω τώρα, ενώ είμαστε στο καλησπέρα σας παιδιά, πως ήρθατε, περνάτε καλά, πήρε σε κανένα δρόμο και δεν συμμαζεύετε, ο Βαγγέλης περιμένει πώς και πώς να ακούσει για τον εισαγγελέα. Προφανώς θα ακούσει για τον εισαγγελέα, γιατί δεν γιώνεται. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Σαμαράς, παιδιά, πήγε στον Άριο Πάγο, έστειλε μάλλον την επιστολή του και ζητάει επί της ουσίας να γνωστοποιηθεί γιατί τον παρακολουθούσαν. Εδώ είναι τώρα πάλι. Άντε τα τσιφτετέλια, άντε τα ζεμπέκικα. Τι να πούμε εδώ. Να πούμε ότι είναι παλιό. Γιατί άκουσα αυτό το περί παλιό σύριαλ, το ρετυρέ που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι τόσο παλιό, ρε παιδιά. Sorry δηλαδή. Δεν είναι τόσο παλιό και σίγουρα όταν. Τέλος πάντων, εμείς που συμπονόμαστε με την πολιτική και την παρακολουθούμε κτλ. Αν είναι παλιό το 23, ας πούμε, που επί της ουσίας τότε έσκασε και το θέμα και πάει λέγοντας. Το 15 τι είναι. Αρχαιό. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά τα περί παλαιότητας και τα λοιπά, τα ακούω στον Τούκου, δεν αξίζει να μείνει και πολύ κανένας πάνω σε αυτά. Εκεί που πρέπει να μείνεις είναι αν στα αλήθεια... Το πολιτικό σκηνικό με την αλλαγή που φαίνεται να έρχεται, και εννοώ ότι πέραν του Αλέξη Τσίπρα που έφτιαξε το κόμμα και που διαταράχθηκε η μέχρι χθες προχθές ισορροπία. Έτσι. Δηλαδή.
1: Διαφωνήσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς το είναι καθαρά πολιτικό, προσπαθεί καθαρά να κερδίσει πολιτικά από αυτό. Δεν το κάνει γιατί θέλει πραγματικά. Από τη δική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι θυμήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς μετά από 4 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά μαζί σου, αλλά μετά από 4 χρόνια θυμήθηκε ότι θέλει να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν. Και ενώ υπάρχει μια φημολογία πιο πολύ από ποτέ ότι φτιάχνει νέο κόμμα και είναι στη φάση που το επεξεργάζεται. Και την προηγούμενη, μετά πριν από 2 μέρες, είχε κάνει αυτά τα βιντεάκια social media που κατηγορούσε την Τώρα και τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη.
0: Μ' άρεσαν όλες οι ερωτήσεις που έκανες, γιατί στα αλήθεια υποψιάζομαι ότι νομίζεις ότι είμαι αρκετά έξυπνος.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί με έχεις πάει 3, 1, 5, 6 ερωτήσεις, που όλες έχουν την ίδια απάντηση. Προφανώς. Προφανέστατα ο Σαμαράς ανασύρει το θέμα, το αναθερμαίνει, γιατί τον ευνοεί λίγο πριν, ξέρω εγώ, την είδηση ενός κόμματος. Και νομίζω ότι και το κόμμα που ψήνεται σιγά σιγά, είναι αυτό που λέει, θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλια, θα σου ψήσω το κόμμα στα χείλη. Κάπως έτσι το βλέπω να πηγαίνει. Και στα αλήθεια δεν ξέρω αν φτάνει να βγει να πει κάποιος, παιδιά, ξέρετε, είναι παλιό το θέμα, το κάνει γιατί, ξέρω εγώ, το συμφέρει. Προφανώς και το συμφέρει.
1: Δηλαδή επιτίθεται πρώτα στην κυρία Βακογιάννη, με την οποία υπήρξε και υπήρχε και την παντελώδη τα παλιότερα.
0: Και τώρα είχε βγει η κυρία Βακογιάννη πιο
1: Βακογιάννη, πριν. Ναι, εννοείται.
0: Το πήγε τρένο.
1: Τρένο το πήγε.
0: Διπλογαζή, ας πούμε.
1: Χρόνια τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο να μιλήσουν ένας για τον άλλο με ομορφαλόγια, εντάξει. Αλλά βγαίνει και λέει, βρέστε πρώτα με τον ανιψιό σου. Μετά από 2 μέρες πάει και κάνει στον Άριο Πάγο το έτοιμο.
0: Με τον αδερφό σου.
1: Τι, λάθος το είπα. Μπέρδεψα τα σόγια.
0: Με τον αδερφό σου.
1: Μπέρδεψα τα σόγια, τι πήγε.
0: Επειδή ήταν η Ντόρα, ήταν συνυποψήφια με τον Αντώνη Σαμαρά και ναι, ήταν και ο Αβραμόπουλος τότε. Ήταν οι τρεις οι οποίοι θα παίρνανε την σκυτάλη από τον Κώστα Καραμαλή για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, μάλιστα πρέπει να πω ότι επειδή γενικά με τις εκλογικές διαδικασίες υπάρχουν πράγματα που αξίζει να θυμάται κάποιος, και μιλάει για τις εκλογικές διαδικασίες της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ο Αβραμόπουλος έκανε πέρα και ξαφνικά το σχεδόν βέβαιο αποτέλεσμα που ήταν να κερδίσει τώρα Μπακογιάννη μετετράπη στο ότι κέρδισε ο Σαμαράς. Αυτά τώρα μεγάλες ιστορίες, έτσι. Ή στις εκλογές αυτές που ακολούθησαν αργότερα, μιλάω και για μετά τον Αντώνη Σαμαρά, Θα θυμάσαι, φαντάζομαι, ότι έπεσε το σύστημα που θα καταμετρούσε τους ψήφους μια ωραία μέρα και ξαφνικά πάλι το φαβορί δεν βγήκε. Βγήκε αντιθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι να κάνεις, έτσι είναι. Τα φέρνει έτσι η ζωή που χάνει ένας από την οικογένεια την μια φορά και κερδίζει ένας άλλος από την οικογένεια μια άλλη, την επόμενη φορά. Και εμείς καθόμαστε, ας πούμε, και τα κοιτάμε αυτά απ' έξω και αναρωτιόμαστε αν ξαναθερμαίνει το θέμα του ο κύριος Σαμαράς γιατί τον βολεύει εκλογικά. Προφανέστατα. Προφανέστατα.
1: Μου φαίνεται ξεκάθαρη εργαλειοποίηση του ζητήματος με το Predator από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν είναι δικαίωμά του να μάθει, είναι δικαίωμά του.
0: Απόλυτο. Και θα σου πω και το εξής. Είναι και δικαίωμά του από τη στιγμή που τον διέγραψες να το αναγνωρίσει το δικαίωμα να κάνει και το κόμμα και να εξακολουθεί να είναι ενεργός πολιτικά, έστω και αν είναι 70 και. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα να θυμίσω και κάτι τώρα. Όχι καλό ή κακό για το Σαμαρά, για την αλήθεια μόνο θα το πω. Την πρώτη φορά που έκανε αναφορά ο Σαμαράς ήταν το 21 και ήταν στο Παλάς. Το πέταξε που λένε στον αέρα. Και μετά περίμενε. Μίλησα στη Βουλή. Και περίμενε. Και περίμενε, λέει, να πούνε, σας παρακολουθούσαμε γιατί, ξέρω εγώ, ήταν πασίγνωστο ότι στην Καλαμάτα φτιάχνουν την καλύτερη γνωπούλα και θέλουμε να μάθουμε πού. Να πούν κάτι. Να πούν κάτι. Δεν μπορείς να λες, είναι παλιό. Το ρετυρέ δεν πρέπει να πω και το λέω ως μέγεθος, κάνει καλά νούμερα πάντα. Λέτε να κάνει καλά νούμερα ως Σαμαράς. Μαρία, πάρε μας αγάπη μου, γιατί ναι, πήρε φορά που θα αλλάξει.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα, το 1978, όπου στη χώρα της επικράτησε στο Buenos Aires της Ολλανδίας με 3-1 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Βραμιανά της Κρήτης, χωρίς συνεργομέτωπο η πυρκαγιά στο Γάζι Ηρακλείου. Νέα επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός παρά τη συμφωνία Κεχυρίας.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 30 στην Ιγουμενίτσα και 27 στην Πάτμο.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στον κόμβο μεταμόρφωσης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Μια τέτοια μέρα έφυγε ένας χρυσοδάχτυλος πραγματικά κιθαρίστας, ο Γιάννης Πάθας, που εδώ τον ακούμε στα νιάτα του, παρέα με τον Αντώνη Τουρκογιώργη βεβαίως και τους Σόκρατες Drunk The Conium, ίσως το καλύτερο συγκρότημα τουλάχιστον στη ροκ μουσική που βγήκε από τούτο εδώ τον τόπο. Μια που το βλέπω, καλησπέρα από Θητή, να σε καλά και σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματά σας, τα καλοδεξίματα που κάνετε στο κορίτσι εδώ κτλ. Καλησπέρα, Μάνο. Επίσης, ποτέ να μην χανόμαστε. Λέω ότι απλώς το επειδή το διάβασα για τη Σαντορίνη, εσείς που έχετε εικόνα για τα τουριστικά, για στείλτε να δούμε τι παίζει. Είναι μια χρονιά, ξέρω εγώ, πατήσμα πατός, είναι μια χρονιά που πάει καλά, καλούτσικα, μέτρια, πώς πάει το πράγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος, δεν μιλάει για τους Έλληνες, και από το εξωτερικό εννοώ, δεν είναι οι καλύτερες χρονιές αυτές, έτσι. Για τα φράγκα εννοώ ότι δύο πολέμους στην περιοχή δική μας εδώ πέρα, και ιδίως το Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ κτλ. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τα φετινά. Οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς εδώ και μια τετραετία, έχουν πάει για πενταετία πια.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος πόλεμος γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη επηρεάζει, αλλά εμείς είμαστε ανάμεσα και στους δύο, δηλαδή και στο ρωσοκρανικό και στο μεσανατολικό, είμαστε ακριβώς στη μέση, και όπως μας επηρέασε πάρα πολύ τότε στην αρχή, και δεν μπορούσαμε νομίζω ποτέ να ανακάμψουμε πλήρως από τον ρωσοκρανικό πόλεμο, ήρθε τώρα και το μεσανατολικό και νομίζω μας αποτελείωσε οικονομικά, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα που είναι έτσι λίγο πιο επιρρεπής στις διεθνείς κρίσεις.
0: Αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, και εγώ γι' αυτό και ζητάω και από τον κόσμο να βάλει πλάτη, να μας βοηθήσει δηλαδή, να γίνει αυτός ο ρεπόρτερ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι πάντα οι ακρότες. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, και η περιοχή, ξέρω εγώ, στα Αραβικά Εμμυράτα, ή όλη η πλευρά Ισραήλ, Γάζα και πάει λέγοντας. Από εκεί υπήρχε τουριστική έλξη. Οπότε θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί προς τα δω. Ρωτάω να δω αν όντως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπει στη λογική, κάτσε να ντερπούν αυτή η Ελλάδα, πόσο κοντά είναι. Όχι, μακριά είναι. Πάω. Ή να πει, α, είναι πολύ κοντά, γιατί τότε στο χάρτη, ας πούμε, και του φάνηκε εγγύς η περιοχή, δεν πάω. Αυτά όμως μόνο η ζωή τα απαντάει, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε εμείς, μακάρι καταρχήν να πάει καλά, αλλά σε ό,τι αφορά τις συνέπειες, Κασιάνη μου, σήμερα είδα παρατηρίο εδώ στην Κηφισίας που πουλούσε την αρμόλυβη πάνω από τα 2 και το βαρέλι 72. Δηλαδή, ναι, πιάστε εγώ και κουρεύτω.
1: Θα έχουμε μια τέτοια κουβέντα στη συνέχεια, γιατί είναι πραγματικά πορείας άξιων να βλέπεις το πετρέλαιο να κατρακυλάει προς τα κάτω και μάλιστα σε επίπεδα πρώτου πολέμου, και οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια να παραμένουν όχι απλά υψηλές, όχι απλά σε σταθερό και υψηλό επίπεδο, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας. Δηλαδή από τις 26 Ιουνίου, θυμάμαι από τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι, η μέση τιμή ήταν 1,96 και σήμερα είναι πάνω από τα 2 ευρώ, όπως είπες.
0: Και αυτό είναι που λένε, μην τα ακούτε επειδή το λέει στο τραγουδάκι ο Μαρίνος, ότι ανεβαίνει κατεβαίνει, δεν ισχύει. Έτσι. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλού δεν ξέρουμε. Καλησπέρα και στη Γάβδο, γεια σας Δανίλη, να είσαι καλά φίλε. Η Γάβδος έχει το δικό της τουρισμό. Ελπίζω ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί, ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, και πριν πάμε για τα επόμενα θέματα, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για να κτιριώσετε το χειμώνα και το δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας κρίσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξένιαστα.
0: Φαντάζομαι ότι είναι από τα θέματα τα οποία το πειραταστή σας δεν υπάρχει περίπτωση, για το Καστελόριζο, για ένα γιατρό, για άθλιες συνθήκες από μια πλευρά, μήνυση στο γιατρό, γιατί λέει οδηγώντας το ασθενοφόρο, λέω ότι άκουσα στο ρεπορτάζ, παιδιά μπροστά δεν ήμουνα, αλλά ο γιατρός οδηγούσε το ασθενοφόρο και χτύπησε, λέει, μια τέντα ενός καταστηματάρχη και του κάνανε μήνυση και πια σταβόη και κούρευε το καθένα.
1: Υπάρχουν δύο κομμάτια σε αυτή την υπόθεση. Το ένα είναι ότι στο δωμάτιο το οποίο προορίζονταν για τον γιατρό, ο ίδιος αρχικά χρειάστηκε να το σπάσουν για να μπουν μέσα, γιατί κάποιος που είχε την ευθύνη των κλειδιών δεν το έκανε σωστά, έτσι είπε ο δήμαρχος τουλάχιστον, και χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να μπουν μέσα. Όταν μπήκε μέσα ο γιατρός, είδε ότι υπήρχαν φθορές, υπήρχαν μούχλες, υπήρχαν. Δεν ήταν βιώσιμη κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, το κατάλημα. Ο δήμαρχος της περιοχής ισχυρίζεται ότι το είχε δει από φωτογραφίες το κατάλημα και είχε συμφωνήσει με αυτό. Υπάρχει μια διαφωνία σε αυτό το κομμάτι. Και το δεύτερο, η δεύτερη πλευρά, η δεύτερη ιστορία είναι αυτή με την περίφημη τέντα, που ο γιατρός από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι εμπόδιζε η τέντα το να περάσει το ασθενοφόρο και όχι δεν χάλασε το ασθενοφόρο την τέντα.
0: Λοιπόν, ιστορία είναι ιστορία, αλλά η ιστορία αυτή δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές, είναι καθημερινές κτλ. Και, και επειδή θα μπορούσαμε να καλέσουμε ίσως και ένα δάσκαλο ή ένα καθηγητή, αλλά καλέσαμε έναν νοσηλευτή, τον πρόεδρο, τον Μιχάλη τον Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να μας πει ποιες είναι οι προβλέψεις που υπάρχουν, αν υπάρχουν. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Για βοήθα λίγο την κατάσταση τώρα, πρόεδρε, γιατί στα αλήθεια, όταν ακούς ότι υπήρχε γιατρός, λες δόξα τω Θεώ. Και μόλις ακούς όλα τα υπόλοιπα, λες άστα σκατά τα κάναμε.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε επισημάνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Αυτό συμβαίνει γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι μισθοί μας δεν αρκούν ούτε για τον οίκη του σπιτιού και ταυτόχρονα οι συνθήκες είναι δυσμενέστατες. Υπάρχει ένας γιατρός, ο οποίος ή ένας νοσηλευτής ή άλλος επαγγελματίας, ο οποίος είναι πάντα με το τηλέφωνο στο χέρι και ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να βρεθεί στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο για να παρέχει υπηρεσίες σε έκτακτα περιστατικά. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι συμβαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω του κόσμου, λόγω του τουρισμού, συχνότατα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι τοπικοί φορείς να συμβάλλουν με κίνητρα πέραν των αυξήσεων που ούτως ή άλλως είναι δουλειά του κράτους, είναι δουλειά της κυβέρνησης να τις δώσει. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κίνητρα. Δηλαδή και ο Δήμος δίνει στους γιατρούς, αλλά και ένας εφοπλιστής δίνει. Ταυτόχρονα ο Δήμος δίνει και ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι, οι εικόνες είδα και εγώ, δεν ήταν κατοικήσιμο. Θα μπορούσαν με αμοιβαίες εξηγήσεις, Δήμος είναι, έχει συνεργεία, να φτιάξουν αυτό το σπίτι να μείνει ο γιατρός. Ανεξάρτητα αν παίρνει ένα επίδομα, όταν ένας γιατρός παίρνει λιγότερα από 1.500 ευρώ, το να πάρει και ένα επίδομα και να του δώσεις και σπίτι, δεν είναι και τα πολλά λεφτά όταν ζει, ας πούμε, σε ένα νησί. Θα μπορούσε λοιπόν με αμοιβαίες εκεί, με αμοιβαία κατανόηση, να επισκευαστεί το σπίτι, να μείνει ο γιατρός. Είδαμε λοιπόν να υπήρχε μια μεγάλη διένυξη, μια μεγάλη κόντρα, οδήγησε σε μηνύσεις, σε σύλληψη του γιατρού. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι, κύριε Χουδαλάκη, γιατί αν δεν πέσουν οι τόνοι, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά σε άλλους γιατρούς να πάνε στα νησιά μας. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, πρέπει να υπάρχει καλό κλίμα, να αποσυρθούν οι μηνύσεις, να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις.
0: Τώρα ένα λεπτάκι, γιατί στα αλήθεια το να δοθούν εξηγήσεις τα λοιπά το καταλαβαίνω ανθρώπινο είναι, αλλά ο γιατρός οδηγούσε το ασθενοφόρο, γιατί δεν υπάρχει οδηγός, φαντάζομαι.
2: Αυτό που
0: όχι, sorry που το βάζω, γιατί να τα βρούμε, να τα ψάξουμε.
2: Μόνο οι δύο αγροτικοί γιατροί. Βέβαια έκανε λάθος. Ετήθηκαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Αυτό ήταν αδύνατο. Δεν τους χορηγήθηκε άδεια και μετά ξεκίνησαν τα προβλήματα. Εγώ θέλω να λέω και τα μεν, και τα, δηλαδή να λέμε όλη την αλήθεια. Ζήτησαν ταυτόχρονα άδεια και οι δύο μέσα στο καλοκαίρι. το νησί.
1: Γιατί η αρμοδιότητα του ενός είναι να οδηγεί το στενοφόρο και του άλλου να κάνει τις διαγνώσεις όταν είναι και οι δύο.
2: Σας είπα.
0: Εύλογο είναι το ερώτημα. Ανησυχάσα, πρόεδρε.
1: Γιατί λέτε ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα όταν ζήτησαν και δύο άδεια. Γι' αυτό το ρωτάω.
2: Ζήτησαν άδεια κανονική το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό το αίτημα δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί.
1: Προφανώς.
2: Δύο γιατροί υπήρχαν όλοι και όλοι. Τώρα το ότι οδηγούν ασθενοφόρο, αυτό είναι κάτι που έχουμε καταγγείλει εμείς επανειλημμένως. Στα νησιά μας, ειδικά εκεί που υπάρχουν περιφερειακά ιατρία ή κέντρα υγείας, που δεν υπάρχουν οδηγοί, μέχρι και οι δήμαρχοι οδηγούν ασθενοφόρα. Μέχρι και οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι ένστολοι. Γίνεται γιατί δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα. Αυτό είναι που καταγγέλλομαι συνεχώς.
1: Και περνάμε από, αυτό το σκόπο, από αυτή τη σκόπελο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι το Καστελόριζο το μόνο νησί που οδηγάει ο δήμαρχος ή ο γιατρός στο ασθενοφόρο.
2: Δεν έχουμε κάνει μια μεγάλη έρευνα και έχουμε δείξει τις σοβαρές ελλείψεις που έχουμε σε γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες σε όλα τα νησιά μας. Τέλος Μαΐου την κάναμε για το καλοκαίρι. Γίνονται προκηρύξεις. Ποιος θα πάει όμως από αυτά τα χρήματα?
0: Επειδή είναι μια κουβέντα η οποία έχει γίνει δεκάδες φορές.
2: Ένας νοσηλευτής λαμβάνει 800 ευρώ και ένας γιατρός λιγότερα από 2.000. Σας λέω γιατί ένας γιατρός.
0: Ένα λεπτάκι. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει γίνει χιλιάδες φορές και εσείς, ο πρόεδρος δηλαδή, έχετε συμμετάσχει σχεδόν σε όλες.
2: Ακριβώς.
0: Η ερώτηση έχει να κάνει με το κατάλημα, γιατί δεν θέλω να το αφήσω να απλώνει, να το χάνουμε. Ένα λεπτό, να ξεκινήσουμε. Ο μισθός του είναι 8 κατοστάρικα ή 2 χιλιάρικα. Μάλιστα. Θα πάρει τα 8 κατοστάρικα ο συνάδελφός, ο νοσηλευτής και θα πάει οπουδήποτε. Και θα πληρώσει 4-5 εκατοστάρικα για να μείνει.
1: Ο δήμαρχος δε υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα 400 ευρώ επίδομα για τους γιατρούς.
2: Αυτό είναι για τους γιατρούς, δεν είναι για τους νοσηλευτές το επίδομα. Στα νησιά συνήθως τα επιδόματα που δίδονται είναι για τους γιατρούς. Για τους νοσηλευτές όχι. Εδώ και δεν δίνουν όλα τα νησιά. Δηλαδή, αν θέλει ένας δήμαρχος ή κάποιοι άλλοι φορείς δίνουν. Υπάρχουν και νησιά που δεν δίνουν κανένα επίδομα. Δεν δίνουν κανένα κίνητρο. Οι Δήμοι και τα λοιπά. Και οι γιατροί ζουν από το μισθό τους. Ο μισθός του γιατρού που είναι λιγότερο από 2.000 ετών νοσηλευτή, δεν φτάνει σε ένα νησί. Και σας λέω εγώ, αν ήσασταν εσείς στη θέση μας, θα πηγαίνατε από την Αθήνα στη Σαντορίνη να δουλέψετε, στην Μύκονο, στη Σύρο ή αλλού, ή θα πηγαίνατε στην Κύπρο που ο γιατρός παίρνει 7.000 το μήνα και ο νοσηλευτής 4.000 το μήνα.
0: Ναι. Μπορεί να πηγαίνει στη Ρουμανία ακόμα, που ακούω ότι και εκεί πέρα πληρώνουν πια καλύτερα. Όπως και αν έχει, τα κρατάμε όλα αυτά. Για να κλείσουμε την κουβέντα, υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόοδο, κάποια εξέλιξη θετική, μακάρι αρνητική, αν υπάρχει να την ακούσουμε, σε σχέση με αυτού του τύπου τις παροχές? Δηλαδή, η μισθή είναι αυτή που είναι, δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τώρα θέμα με τους μισθούς στην Ελλάδα, της τρελής γίνεται, αλλά για να πάει κάποιος σε ένα μέρος το οποίο είναι τουριστικό αλλά είναι μακριά, είναι πανάκριβο κτλ., αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση ή όποιος να τον φιλοξενήσει σε ένα κατάλημα αξιοπρεπές, αν μη τι άλλο.
2: Ακούστε με. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι άλλοι φορείς ενός νησιού δεν είναι υποχρεωμένοι από το κράτος να παρέχουν κίνητρα, όμως πάρα πολλοί παρέχουν κίνητρα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν παρέχουν. Παρέχουν.
0: Χωρίς να είναι υποχρεωτικό.
2: Χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Για να προσελκύσουν γιατρούς. Σας λέω. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα πια στα νησιά μας, νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Φαντάζομαι, κύριε Γιαννάκο, στο Καστελόριζο κάνουν κρά να δουν γιατρό, που και δύσκολο είναι να πάνε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι
0: φορές,
1: το χρειάζονται όσο πιο.
0: Δέκα φορές μπορώ να θυμηθώ από τα μικρά δημοσιογραφικά μας πεπραγμένα τους ανθρώπους να φεύγουν από το Καστελόριζο για να πηγαίνουν στην Τουρκία.
2: Έγινε μία προκήρυξη γιατρών στο Καστελόριζο. Και υπερκαλύφθηκαν οι θέσεις. Δηλαδή ήταν περισσότερη ζήτηση από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν. Αλλά όταν ακούνε τέτοια πράγματα όμως, και αυτό είναι αποτρεπτικό, γι' αυτό εμείς λέμε να χαμηλώσουν οι τόνοι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή η μήνυση πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις να αποσυρθεί. Τώρα, ανακρίσεις, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε να δούμε ποιος του να έχει την ευθύνη ή όχι. Δεν είναι ωραία εικόνα να συλλαμβάνεις έναν γιατρό.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να κρύβεται οποιοδήποτε πίσω από το ιατρικό του καθήκον, βέβαια, και να έχει κάνει μια πράξη που ίσως να ήταν μηνύσιμη. Δεν λέω για το συγκεκριμένο. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, κύριε Γιαννάκο. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε εκεί πέρα, πήγε στην άκρη της Ελλάδας, χωρίς να του έχουν καλύψει το βασικό που είναι η διαμονή του, και εφόσον το είχαν υποσχεθεί, έτσι. Από αυτή την άποψη.
2: Αυτό που λέτε ισχύει, αλλά ισχύει σε όλα τα νησιά μας. Ένας γιατρός που πάει σε ένα νησί, πέραν τα κίνητρα που δόθηκαν κίνητρα, δεν μπορεί να επαρκεί. Αυτά όλα κρίνονται, ξέρετε, κρίνονται στην πράξη. Όταν λοιπόν δεν συμμετέχουν σε προκηρύξεις οι γιατροί ή οι νοσηλευτές, σημαίνει ότι τα κίνητρα που χορηγούνται από το κράτος είναι ανεπαρκή. Και η ζωή εκεί είναι ακριβή, τα ενίκια είναι πάντα πολύ ακριβά. Για παράδειγμα, στικό, δεν βρίσκει σπίτι. Πρέπει να δώσεις 2,5 για να βρεις σπίτι.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, οικονομήσαμε στα ίδια που ξέρουμε είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννακο. Yeah. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας.
14: 1 ευρώ ανακιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν

0: κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Υπέροχη, Αντέλ. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια του μικρού διαλύματος χτύπησα το τηλέφωνο, δεν το απάντησα και το πήρα πίσω. Και μου λέει αυτό το τηλέφωνο δεν είναι διαθέσιμο, κάπως έτσι. Αυτά το που λένε πάντα. Το λέω στα κορίτσια εδώ πέρα και ξεκινάει η Κασιανή την ιστορία που θα ακούσετε τώρα live.
1: Live.
0: Live.
1: Είμαι εκτός σπιτιού. Με καλούν στο τηλέφωνο από ένα κινητό άγνωστο. Λόγω δουλειάς θα σηκώνω τα άγνωστα νούμερα, γιατί πολλοί δεν το κάνουν και καλά κάνουν. Και μου λένε ότι είμαστε από το ΔΔΕ. Να δείτε, έχει γίνει λάθος. Πρέπει να σας κόψουμε το ρεύμα για 2 μέρες. Και κατά λάθος δεν σας στείλαμε ενημερωτικό email. Και ξεκινάει να μου λέει μια ιστορία το. Και εντάξει, δώστε μου ένα τηλέφωνο να σας καλέσω εγώ, γιατί δεν έχω καλό σήμα. Προφανώς μου έδωσε το τηλέφωνο του ΔΔΕ της Λάρισας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τον κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι ήταν απατεωνιά.
0: Γιατί το είναι το κορίτσι.
1: Και εντάξει, τα λέμε κάθε μέρα. Δηλαδή, άμα ξεγελαστώ κιόλας, είμαι τελείως τούβλο. Τόση κάθε μέρα που τα βλέπουμε. Και παίρνω τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου να ενημερώσω, επειδή ήταν και από κανονικό τηλέφωνο, μήπως μπορέσουν να τον βρουν, να τον πιάσουν, οτιδήποτε. Και ξεκινάω να του έκανα την καταγγελία. Μου λέει, άμα σε έχουν πάρει από αυτή την περιοχή άλλοι 15 σήμερα, μάλλον εδώ είναι σήμερα που ενεργούν. Μου λέει, δώστε μου τα στοιχεία του, του λέω το ονοματεπώνυμό μου, μόνο. Και ξεκινάει και μου λέει, τη διεύθυνσή μου, ακριβώς. Το τηλέφωνο, το κινητό, το τηλέφωνο, το σταθερό, τα πάντα.
0: Την έχουν ευαγγελώσει.
1: Και λέω, από το σύστημα τα βλέπετε αυτά της αστυνομίας? Και μου λέει, όχι, από το ίντερνετ. Λέω, συγγνώμη, μια εταιρεία κινητής, έβρεσης τηλεφώνων εν πάση περιπτώσει, έχει κανονικά όλα τα στοιχεία σας στο ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να ψάξω και ιδέεται. Οποιοδήποτε, μου λέει, όχι εγώ που είμαι αστυνομικός, οποιοδήποτε. Υπάρχουν τα στοιχεία σας κανονικά. Και λέω, αυτό πώς έγινε? Δεν έχω δώσει εγώ την έγκρισή μου για κάτι τέτοιο. Και υπάρχει στα συμβόλαια κινητής στις εταιρείες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σας, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σας, εκτός και αν εσείς ζητήσετε να υπάρξει απόρριτο. Υπάρχει το υπογράφεις όταν πηγαίνεις να κλείσεις το συμβόλαιο σου της κινητής. Βέβαια, με ενημέρωσαν πλέον, επειδή πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία μου και έκανα φασαρία και μου το έκαναν απόρριτο τελικά, ότι πλέον στα καινούργια συμβόλαια με ενημέρωσαν, σε ρωτάνε. Επιτρέπεται να δίνουμε το τηλέφωνο σε άλλες εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον στα καινούργια, συμβόλαια.
0: Πάντως αυτό το πράγμα, παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα που γίνεται με το τηλέφωνο έχει καταντήσει πάρα πολύ ενοχλητικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι καταρχήν, κάποτε είχαμε, ξέρω εγώ, ώρες κινήσεις, ηχείες κτλ. Άσε που εμένα, εντάξει, δεν θα με βολεώνει τους αέρους, αλλά ανεξάρτητα. Ο άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο να σου πουλήσει κυρίως τηλέφωνο. Ή άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, η ενέργεια τώρα που υπάρχει τα λοιπά. Ρε φίλε, δεν θέλω να με πάρεις τηλέφωνο. Και με αναγκάζεις, δεν είμαι και αγενής για να σου πω τι θες μεσημεριάτικα.

0: σε παρακαλώ πολύ, επειδή σέβομαι το μεροκάματό σου, μπορείς να πεις αυτό το τηλέφωνο το ξαναπαίρνουν. Μετά, ξανά από την αρχή, ο ίδιος ή κάποιος άλλος, συνάλλος, ξαναπαίρνει το ίδιο τηλέφωνο κτλ. Η πλάκα είναι ότι παίρνει και σχεδόν την ίδια ώρα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ρε άμωτα, να την ώρα που είμαι στο διάδρομο ή στην Κοπηλατική να με παίρνεις κάθε μέρα. Δεν γίνεται.
1: Real FM.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την περιοχή Άνω Φανάρι, έλαβαν οι κάτοικοι στην Αγία Ελένη Τριζινίας, όπου μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 6 αεροσκαφών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν στο μεταξύ η Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Θα διατεθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν αύριο το μεσημέρι. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις προκαλεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το νέο σύστημα ελέγχων συνόρων και η Κομισιόν μελετά την ενίσχυσή τους με προσωπικό της Frontex. Αναβάθμιση των συστημάτων στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το 2027, προανήγγειλε μιλώντας στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Νέα επίθεση στο Νότιο Λίβανο εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός παρά τη συμφωνία Κεχηρίας. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο της χώρας αναφέρει ότι επλήγησαν σπίτια αμάχων. Την ίδια ώρα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι διαλύει την κυβέρνησή της στη Γάζα και παραδίδει την εξουσία στην Επιτροπή Παλαιστίνιων Τεχνοκρατών, όπως προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 7 αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ο Τάιρικ Τζόνς του Ολυμπιακού για το επεισόδιο που είχε με τον Κέντρικ Ναν στον 5ο τελικό της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με 2 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Παράλληλα επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών που θα ισχύσει από τη νέα αγωνιστική περίοδο στη ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
16: Γενικά αέθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με το 50 Cent επιστρέψαμε, έχει γενέθλια σήμερα και το τραγουδάει κιόλα. Στην τα κλαμπ λέγεται το κομμάτι, γιατί θα πάει εκεί πέρα, γιατί έχει και τα γενέθλιά του. Και κάντε με μια αγκαλιά και πάει λέγοντα ωραία πράγματα, δεν μπορώ να πω. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σόρια των μηνυμάτων και βεβαίως κυρίως για το καλοδέξιμο της κυρίας Κασιάνης Βραχά σήμερα. Και είπαμε τώρα το καλοκαίρι, με τις αλλαγές στα προγράμματα που γίνονται, βρισκόμαστε παρέ διαφορετικές.
1: Αναφέραμε πριν το ζήτημα των τιμών στα καύσιμα και στην Αντλία. Μας είπε εδώ και ο Γιώργος ότι είδε τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ σε κάποιο πρατήριο ανεβαίνοντας στην Κηφισίας. Και είναι ένα πραγματικό ερώτημα το πώς γίνεται να είναι το πετρέλαιο στο βαρέλι, το Brent, στα 72 δολάρια και η βενζίνη να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Αυτό το ερώτημα λοιπόν θα θέσουμε τώρα στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, γεια σας.
0: Καλώς, καλημέρα.
1: Α, μας έχει βάλει σαν να δούμε.
0: Τι μουσικό λέω, για δώσε, δεν μου να ακούσω τι. Δεν μου λέει κάτι. Εσένα σου λέει κάτι.
1: Είναι κάποια γνωστή τραγουδίστρια τώρα, αλλά δεν μου έρχεται.
0: Νομίζω ότι μπορεί να το κλείσει.
1: Ξανακαλέσουμε παρακαλώ τον κύριο Παπαγεωργίου.

0: Για πάμε να δούμε. Γεια Παγιωργίου, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήταν. Ακούγαμε κάτι.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε και μπλέξαν οι γραμμές μας. Ακούγαμε ένα μουσικό θέμα και ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Μήπως θυμάστε τι έχετε βάλει σε περίπτωση αναμονή στο τηλέφωνο σας.
2: Δεν γνωρίζω. Μου μπλόκαρε τη γραμμή, με κλείδωσε.
0: Okay.
2: Οπότε ένα κάποιο τεχνικό απρόβλεπτο ήταν.
0: Λοιπόν, υπάρχει το γνωστό θέμα και εμείς έχουμε κουραστεί να σας ρωτάμε τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί, είναι καμιά εβδομάδα, δεκαριά μέρες, ίσως και περισσότερο. Σε μια ας πούμε κανονική τιμή το πετρέλαιο. Έγινε στα 72 δολάρια.
2: Ναι.
0: Στη λεωφόρο Κηφισίας ανεβαίνοντας, είδα σήμερα βενζίνη και πάνω από τα 2. Και απορούμε όλοι. Γιατί? Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Ναι.
2: Παρόλο που έχουμε δει τις τιμές τις τελευταίες 15 μέρες να αποκλιμακώνονται, δηλαδή το πετρέλαιο τύπου Brent και το αργό να είναι σταθερά κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, τιμές τις οποίες είχαμε να τις δούμε, διεθνείς τιμές τις οποίες είχαμε να δούμε από την, πριν την έναρξη του πολέμου. Παρόλα αυτά, συνεχίζεται να υπάρχει η αβεβαιότητα όσον αφορά τη διακίνηση και μεταφορά του αργού πετρελαίου προς τις χώρες της Ευρώπης και γενικότερα της Ιφηλίου και προς τα δηληστήρια όλων των χωρών. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μία αύξηση της τιμής τεχνητή, η οποία έχει να κάνει με τη ζήτηση. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Ελλάδας που ενδιαφέρει κυρίως τους Έλληνες καταναλωτές. Οι ανάγκες, η ζήτηση της αγοράς λόγω της θερινής περίοδου είναι πολύ υψηλές στις βενζίνες και ακολουθεί και το πετρέλαιο. Αντίστοιχα, η διακίνηση των προϊόντων δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα του πρωτογενές προϊόντος προς διήλυση. Αυτό λοιπόν αυξάνει την τιμή. Τη χρηματιστηριακή τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, δηλαδή των δηλισμένων προϊόντων, σε όλα τα δηληστήρια της Ευρώπης και κυρίως της Νότιας Ευρώπης. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το χάσμα μεταξύ. Είναι φυσιολογικό, είναι ένα χάσμα που υπάρχει, μια ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent και των δηλισμένων προϊόντων στην διεθνής χρηματιστηριακή
0: τιμή. Ένα λεπτάκι τώρα.
2: Ναι.
0: Το να ανεβαίνει το πετρέλαιο γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει εκατομμύρια για να περάσει ως ναυτικά ασφάλιστρα το φορτίο του από τα στενά του Ορμούς, μπορώ να το καταλάβω. Από τη στιγμή όμως που αυτός που το βγάζει το πουλάει σε μια κανονική τιμή, όπως είπατε, κατά τα 75 δολάρια, γιατί είναι τόσο ακριβή η βενζίνη δηλισμένη? Δηλαδή τι έχει αλλάξει? Με άλλο τρόπο τη δηλίζουν τώρα?
2: Όχι. Είναι το λιγότερο. Έχει να κάνει καθαρά με τη ζήτηση. Η ζήτηση, σας είπα, είναι πολύ υψηλή. Καταρχήν είναι κάτι το οποίο, να διευκρινίσουμε, δεν είναι ελεγχόμενο από τα πρατήρια.
0: Okay. Να το βάλω σε μια βάση λιγάκι καυστική μεν, αλλά αυτό αισθάνομαι ότι πρέπει να το ρωτήσω, γιατί στο τέλος μας πούνε, εντάξει παιδιά, βγάζετε τους βενζινάδες, τους τυμπεύτετε, ωραία, μάλιστα τελειώσαμε. Ειλικρινά όμως, ποιος κονομάει παραπάνω τώρα?
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι κονομάει κάποιος. Όλοι πληρώνουν αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει. Και μιλάω κυρίως για τα δηληστήρια του κόσμου, της Ιφηλίου, όχι μόνο για την Ελλάδα. Η διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού και η αποφυγή των ακραίων αποκλήσεων είναι αυτή η οποία έχει αξία αυτή την περίοδο να ερευνηθεί. Είναι το λεγόμενο gasoline crack spread. Τι σημαίνει αυτό? Τα ελληνικά δηληστήρια δεν τιμολογούν απλώς με βάση την τιμή του Brent. Η τιμή τους βασίζεται στις διεθνές τιμές της βενζίνης στη Μεσόγειο, το λεγόμενο clutch FOB της Μεσογείου. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ της τιμής της βενζίνης και του αργού, η οποία ονομάζεται στους διεθνείς όρους των οικονομικών crack spread, τι σημαίνει? Όταν αυξάνεται η ζήτηση για βενζίνη ή μειώνεται η προσφορά από δηληστήρια, το crack spread μεγαλώνει και η βενζίνη ακριβένει, ακόμη και αν το Brent παραμένει σταθερό. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους, θεωρώ κυριότερος, που συμβαίνει αυτό. Κατά τα άλλα, στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε μια μόνιμη πρόκληση. Η μόνιμη πρόκληση είναι η υψηλή φορολογία και το κόστος διανομής.
0: Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, κυρίως από Αγγλία σήμερα. Τι είναι, παιδιά? Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από την Αγγλία. Όντως η τιμή εκεί είναι πολύ χαμηλότερη από εδώ. Απλά επειδή είπατε για τη Μεσόγειο και δεν έχει στείλει κανείς από Ιταλία ή Μάλτα ή κάτι άλλο. Δεν έχω να φέρω κάποιο παράδειγμα. Αυτά που έχουν έρθει όμως.
2: Για να ξέρουν οι ακροατές ότι η τιμή, η δηληστηριακή της βενζίνης πριν την έναρξη του πολέμου, 22 μέρες πριν την έναρξη, 25 Φεβρουαρίου. 27 Φεβρουαρίου ήταν που είχαμε την πρώτη επέλαση των πυράβλων στις γύρω χώρες από το Ιράν και από την Αμερική κατέρευσαν και το Ισραήλ τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν ότι 25 Φεβρουαρίου η δηληστηριακή τιμή της βενζίνης ήταν 1,56. Σήμερα που μιλάμε, μάλλον την Παρασκευή προχτές που έκλεισε η τιμή στο δηληστήριο, ήταν 1,77. Μιλάμε για 21 λεπτά ακριβότερη πωλείται στις εταιρείες χοντρικής πώλησης η βενζίνη.
0: Αυτό δεν είναι 10% ακριβότερη στην τιμή της βενζίνης. Αυτό που μας είπατε τώρα δεν είναι 10% παραπάνω. Δηλαδή 20, τα 20 λεπτά, 20 λεπτά στα 2 λεπτά.
2: Πιο ακριβά πωλείται η τιμή της βενζίνης.
0: Μάλιστα.
2: Με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent. Αλλά η ανάλυση, αν θέλετε, είναι αυτή που σας έκανα πριν. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι φαινόμενο όλων των χωρών και της κεντρικής Ευρώπης. Αναφερθήκατε στην Αγγλία. Στην Αγγλία δεν γνωρίζω ποια είναι τα δεδομένα, αλλά όσον αφορά τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ισπανία, ισχύει το ίδιο καθεστώς δυστυχώς αυτή την περίοδο.
0: 1,68 τιμή Βόρειας Αγγλίας. Τώρα, ο Θωμάς, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Κοιτάξτε,
0: και ο Γιώργος από Αγγλία.
2: Χώρες, να σας πω κάτι,
0: 1,55 ενώ είχε 1,34 προπολέμου, έχει 1,55 σήμερα. Και πριν από λίγες εβδομάδες είχε, πριν από τρεις εβδομάδες, 1,77-1,82 μέγιστη τιμή.
1: Και βλέπω στα στοιχεία του Υπουργείου.
2: Και ήταν και η τιμή πριν από τον πόλεμο. Η αντίστοιχη του προϊόντος αυτού πριν από τον πόλεμο στις χώρες εφόσον διαμένουν.
0: Ο Γιώργος το έχει γράψει. 1,34 λίρες, 1,34, είναι γύρω στο 1,5 ευρώ πρέπει να βγαίνει αυτό.
2: Λίγο
0: είναι
2: παραπάνω.
0: Δίζελ προ πολέμου η τιμή. 1,55 πλάς σήμερα.
2: Ναι.
1: Βλέπω εδώ ότι στα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης η μέση τιμή στις 27 Φεβρουαρίου που είπατε προηγουμένως για 26 ήταν 1,751.
2: Ωραία, πολύ σωστά.
1: Και σήμερα είδαμε πάνω από 2 ευρώ.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς, οι τιμές παραμένουν σε ιδιαίτερα των δηλισμένων προϊόντων, παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι λόγοι που σας ανέφερα είναι πολύ συγκεκριμένοι. Το ένα, η ανάλυση που σας έκανα όσον αφορά το χάσμα του ζαλίδα μεταξύ των δηλισμένων προϊόντων και της τιμής του Brent και η δεύτερη υψηλή φορολογία. Οι χώρες της Ευρώπης, πολλές
1: υψηλή φορολογία είχαμε πάντα όμως, κύριε Παπαγεωργίου. Δεν έγινε τώρα μετά τον πόλεμο.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν βοηθάει την αποκλιμάκωση, η υψηλή φορολογία.
1: Μα δεν μιλάμε για αποκλιμάκωση, μιλάμε για συνεχή αύξηση.
0: 2 ευρώ σας λέω στην λεωφόρο Κηφισίας. Μπορείτε σήμερα, αν κάνετε την ίδια βόλτα, θα το δείτε. Δηλαδή δεν είναι κανένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, μια απλή παρατήρηση είναι.
2: Ναι.
1: Είχε αρχίσει να πέφτει μετά τα 2 ευρώ που είδαμε. Είχε αρχίσει να πέφτει, να πηγαίνει στο 1,989 και ξαφνικά μετά τη συμφωνία είδαμε να πηγαίνει ξανά στα 2 ευρώ. Καταλαβαίνετε το τι παράλογο ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και θέλω να πω και κάτι. Γιατί καλά είναι να λέμε το πλάτς και δεν ξέρω τι άλλο και τις αναλύσεις που μας κάνατε. Αλλά να πέφτει η κεντρική τιμή, να μένουν οι τιμές ψηλά και να το θεωρούμε κανονικό και να μην υπάρχει και κάποιος που να οικονομάει. Εγώ αυτό σας ρώτησα. Αν υπήρχε κάποιο.
2: Πάντως, όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, εγώ είμαι εκπρόσωπος των πρατηριούχων. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εσείς όμως. Το κομμάτι αυτό, το δικό μας μερίδιο ευθύνης, είναι προφανές ότι δεν έχουμε όσον αφορά τις τιμές. Εμείς λειτουργούμε σε ένα άκρος υγιές ανταγωνιστικό πλαίσιο. Συμπιέζουμε συνέχεια τις τιμές μας, διότι θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες στα καταστήματά μας. Τα καταστήματά μας σε έναν δρόμο είναι πάρα πολλά. Με τιμές οι οποίες αναγράφουν την τιμή του προϊόντος εν μέσω δρόμου, εν μέσω οδού. Άρα λοιπόν, χωρίς να θέλω να αποποιηθώ καμία ευθύνη, όσον αφορά.
0: Μα δεν σας φορτώνει κανεί.
2: Αν δεχόμαστε τα παράπονα εμείς των καταναλωτών.
0: Ναι, εάν του λες όμως για το πλάτς, τι θα σου λένε και αυτοί.
2: Αυτό ήθελα να εξηγήσω και γι' αυτό σας έκανα όλη αυτή την ανάλυση. Εμείς καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες παράπονα από πελάτες μας.
0: Δεν ξέρω αν ήθελε να ρωτήσει κάτι ακόμα. Εγώ μια πολύ απλή ερώτηση θα κάνω. Αφού δεν υπάρχει κάποιος που να οικονομάει, υπάρχει κάποιος που εκμεταλλεύεται την κατάσταση και σου κερδί?
2: Όσον αφορά την ελληνική αγορά, το πλαίσιο χονδρικής και λιανικής πώλησης ελληνικής αγοράς, όχι. Σας το λέω με βεβαιότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει.
0: Την τρελαίνομαι, δεν πειράζει.
2: Ποιες είναι οι χρεώσεις και πώς αυτές ανταποκρίνονται στο διεθνές πεδίο, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Πάντως. Ωραία. Και να δεχτούμε ότι όλα αυτά που μας λέτε είναι λογικά, παρόλο που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και ότι έτσι και λειτουργεί η αγορά. Όχι, το, όχι το καταλαβαίνω. Ωραία. Ποια είναι η λύση αυτή τη στιγμή, δηλαδή εσείς ως πρόεδρος των πρακτηριούχων, ποια είναι η λύση που προτείνατε αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα αύξηση? Γιατί στην προηγούμενη αύξηση είδαμε αυτό το φιόλι πας. Καλό, κακό, αυτό είδαμε. Τώρα, ποια είναι η λύση που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια νέα αύξηση. Ξαναπατήσαμε τα 2 ευρώ, δεν είναι αστείο.
2: Μιλώντας λοιπόν για την ελληνική επικράτεια, αυτό που θα έχει αξία να μπει στο τραπέζι εφόσον συνεχιστεί αυτή η κρίση και οι παρατεταμένες υψηλές τιμές, θα ήταν να μειωθεί η φορολογία ή να γίνει μια ειδική συνθήκη η οποία θα μειώσει το ΦΠΑ κατά 5-6 μονάδες και θα δούμε την τιμή να αποκλιμακώνεται, ή θα πρέπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Που σας είπα, η ειδική συγκυρία που έχει η χώρα μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγιωργίου. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: Εντάξει τώρα. Ότι έχετε κάνει ταμείο, το διαβάζω στα μηνύματά σας. Δεν θα διαβάσω τώρα μηνύματα, ούτε και εσύ φαντάζομαι, Κασιανή, που αφορούν μπινελίκια και διάφορα, ας πούμε, άγρια. Η αλήθεια πάντως είναι αυτή που ακούτε, έτσι. Δηλαδή, ρωτάς ακόμα και το τελευταίο τροχό της αμάξης. Γιατί όποιος περιμένει ότι θα πάρουμε τηλέφωνο τον τάδε επικεφαλής του δηληστηρίου και θα μας πει, παιδιά, σε δύο λεπτάκια μπορώ, γιατί να βγω. Δεν το έχουμε πετύχει. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει ούτε και σε τηλεοράση που βλέπω, ούτε γενικότερα. Είναι δικό μας θέμα, δικό μας πρόβλημα να λουζόμαστε τις τιμές που άλλοι καθορίζουν. Έτσι. Και ξέρετε, μπορείς να το καταπιείς, το έχει πόλεμο, ανεβαίνει τιμή, υπάρχει κίνδυνος, τούτο, εκείνο, τ' άλλο, μας, σοφίες. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχουν επανέλθει τα πράγματα σε μια κανονικότητα, αλλά εσύ πληρώνεις της αντικανονικότητας την τιμή, δεν είναι να τα παίρνεις τα παιδιά στο κρανίο? Και συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν όλες αυτές οι επιτροπές, οι παραεπιτροπούλες, Κασιανή μου, ένας που βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, τι πρέπει να γίνει. Να μας πει γιατί δεν επανέρχονται τιμές. Δηλαδή τα καλύτερα τα διαβάζω εδώ στα σχόλια των ακροατών. Ο καπετάνιος ο Τάσος λέει, οι τιμές που λέτε δεν έχουν ασφάλιστα. Μας λείπει η ναύτα που χρησιμοποιείται για παραγωγή βενζίνης. Εμείς παίρνουμε ναύτα, δηλισμένα και βαρύ πετρέλαιο από Περσικό και όχι από Ευρώπη, προφανώς. Και καλησπέρα και στο Γιάννη που μου λέει, κουδαλά, η Βρετανία έχει δικό της πετρέλαιο. Και επειδή... ναι, πάω παρακάτω. Γιατί και στην Αγγλία μας έδειξε ότι ήταν ανεβασμένες τιμές.
1: Είχε 20 λεπτά αύξηση και εκεί, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει τέλος πάντων ο Τάσος, εννοείται ότι θα μπορούσε να πέσει κι άλλο η τιμή αν οι μεσάζοντες δεν τους αφήνουν να μας κατακλέβουν. Και εγώ αυτό αισθάνομαι, ότι μας κατακλέβουν. Μας κατακλέβουν.
1: Ξέρεις τι, Γιώργο, όμως, σε μια Ελλάδα που έχει τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη, όταν τη σκάει καπέλο και το 2 ευρώ στη βενζίνη, που το 2 ευρώ της στη βενζίνη δεν σημαίνει μόνο ότι εγώ θα πάω να φουλάρω τα μάξια εκεί που το φουλάρα με 50, θα το φουλάρω με 70.
0: Το φουλάρεις τώρα?
1: Όχι, θέλω να το πάω αλλού. Θέλω να το πάω στο ότι αυτές οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, επηρεάζουν και τα τρόφιμα εξίσου.
0: Τα δηλαδή, πάντα επηρεάζουν.
1: Όταν αυξάνεται
0: η
1: αυτό,
0: ενέργεια,
1: αυξάνονται και όλα τα άλλα.
0: Τα πάντα. Η αρχή για την ανισορροπία της αγοράς είναι ακριβώς η ενέργεια. Δεν τα συζητάμε. Και εγώ θέλω να πω και γι' αυτό έχεις ερώτησα. Το λέει και ο Στέφανος, καλησπέρα. Τι δούλευα, τρομελή. Είναι απλό, ρε Γιώργο. Αυξημένη ζήτηση βενζίνης, ευκαιρία για άνοδο τιμών και υπερκέρδος. Και οι παρτηριούχοι κερδίζουν αφού υπολογίζουν ποσοστό κέρδους της αυξημένης τιμής. Ένα λεπτάκι, ρε παιδιά. Όταν η βενζίνη είναι περισσότερη, αυξάνει η ζήτησή της. Όταν είναι ακριβότερη η βενζίνη, θα πας και να πω ότι την πρώτη εβδομάδα του μήνα που, ας πούμε, έχεις πληρωθεί και έχεις λεφτά, λες, φουλάρε το. Μάλιστα. Την τελευταία εβδομάδα που είσαι στενοκολιασμένος, άγρια, τι κάνεις?
1: Πας χωρίς air condition με τη βεντάλια, μπας και
0: φτάσεις. Μα τώρα δηλαδή, τι να λέμε τώρα, το διαβάζω αυτό, αύξηση της τιμής και αυξημένη ζήτηση. Γιατί έχουμε αυξημένη ζήτηση, για ποιο λόγο, ειλικρινά. Τι είναι αυτό το οποίο οθεί τον κόσμο να θέλει περισσότερη βενζίνη όταν το τζούζε?
1: Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το αποθεματικό αυτό, γιατί οι πολλές χώρες, που είναι και ένα κόλπο κέρδους αυτό, έδωσαν τα αποθεματικά τους στην περίοδο που δεν μπορούσε να έρθει το πετρέλαιο από τον κόλπο του Ομάν και από εκείνη την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, λόγω του πολέμου. Με αποτέλεσμα τώρα...
0: Στο διαβάζω. Ισοπεδωτικό είναι. Είναι αυτό που μας εδέρωσε και μας έκανε και τσάκιση. Η Μάρτον, ρε παιδιά, δεν φταίει τιμή. Φταίει που είστε φτωχοί.
1: Έχεις δίκιο. Μίτσο, αγόρι μου, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, τα πες όλα. Πάντως, συγγνώμη, ρε παιδιά, υπάρχει και αιτία που είμαστε φτωχοί πια. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να παίρνεις έναν θεωρητικός καλό μισθό. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Και εσύ να λες, δεν βγαίνω. Σκέψου τι γίνεται παρακάτω από σένα. Αν είσαι εσύ κάπου, ας πούμε, στη μέση της μισθολογικής πυραμίδας. Αυτός που είναι στην αρχή, αυτός που είναι στο τέλος, που είναι συνταξιούχος και τα λοιπά.
1: Ήμουν προχθές με ένα ζευγάρι που έχουν ένα μικρό κοριτσάκι 7 μηνών. είναι 7 μηνών. Μια γλύκα. Ο φίλος μου είναι ηλεκτρολόγος, όχι όμως που φτιάχνει τις λάμπες, ηλεκτρολόγος σε εταιρεία που ασχολείται με μηχανήματα. Και η κοπέλα είναι νοσηλεύτρια. Είναι αυτή τη στιγμή προφανώς με το... Η κοπέλα είναι στο 9 μηνό της ακόμα, είναι με το... Το βασικό του ΕΦΚΑ, όχι τα χρήματα που έπαιρνε, και το παιδί με αμείβευτε πάρα πολύ καλά. Όχι πάρα πολύ καλά. Ένα μισθό που λες, φτάνει για μια οικογένεια να ζήσει οπωσδήποτε. Όταν έχεις να πληρώσεις όμως 800 ευρώ ενοίκιο, γιατί για ένα σπίτι που έχει παιδικό δωμάτιο δεν βρίσκεις κάτω από 800 ευρώ και να μην μπάζει το παράθυρο. Και το ρεύμα σου, το τηλέφωνό σου, τα βασικά τρόφιμα του μωρού. Δεν σου λέω για τα δικά σου να φας εσύ. Αυτά που πρέπει να τρώει το μωρό, που πρέπει να είναι βιολογικά. Βιολογικά πρέπει να είναι μιας καλής ποιότητας για το βρεφάκι. Και μου λέει, δεν βγαίνω.
0: Θέλεις να θυμίσω κάτι? Θυμάμαι ότι γινόταν της τρελής για να αλλάξει η διάθεση του βρεφικού γάλακτος. Ήταν από τα φαρμακεία και να φύγει, ας πούμε, να το πω έτσι, ως μονοπωλιακό προϊόν που έπρεπε να διατίθεται από τα φαρμακεία, να πάει στα σούπερ μάρκετ. Και τώρα πήγε στο σούπερ μάρκετ, ρωτάγαμε τον κύριο Πεταλά την προηγούμενη δύο εβδομάδες πριν, παρέτησαμε τον μπαγάνι που ήμασταν, τον ρώτησα εγώ και μας είπε, είναι μικρή αγορά η Ελλάδα. Είναι μικρή αγορά η Ελλάδα. Τότε, ρε παιδιά, γιατί ακολουθούμε τις συνταγές που αλλού δουλεύουν, που είναι μεγάλες οι αγορές? Γιατί, για ποιο λόγο? Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι οι ιδεολειψίες που συνήθως τις χρεώνανε ή τις χρεώναμε στην αριστερά, οι ιδεολειψίες αυτού του τύπου είναι παντού. Είναι, η αγορά λέει, είναι μικρή, η ελληνική αγορά είναι μικρή. Τότε εγώ γιατί ακολουθώ άλλο μοντέλο? Φιλάκια.
2: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
3: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα εκένους της Αγίας Ελένης στην Τριζινία με κατεύθυνση το Άνω Φανάρι έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 6 αεροσκαφών. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νέα επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός παρά τη συμφωνία εκεχηρίας.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Καστελόριζο και 28 σε Ελαφώνησο και Καλαμάτα.
19: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος Λυκόβρης μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη, στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαιτέρως σε Βασιλείου Σοφίας και στην Άνοδο και προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: Από ένα καταπληκτικό δίσκο, πραγματικά καταπληκτικό. Η πρώτη ήταν στο νούμερο 1 με το The Fat of the Land. Fat of the Land είναι ένα ιδιωματισμό. Αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει χώρα της αυθονίας. Έτσι. Είναι The Fat of the Land. Okay. Καταλαβαίνετε. Ό,τι ακριβώς δεν συμβαίνει με εμάς. Δηλαδή, το διαβάζω γιατί το έστειλε ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών, ο Απόστολος Ραπτόπουλος. Άμα καταφέρω να ανοίξω το τηλέφωνο μου. Ωραία φωτογραφία δεν έχω άτομος.
1: Α, πολύ ωραία η σύζυγος.
0: Τιμούνται μου, θα χαβαλήρα. Λοιπόν, λέγεται ότι είμαστε οι πιο αδύναμοι στις καταναλωτικές συνήθειες. Έτσι. Λέει, είμαστε στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη. Το βρεφικό γάλα, επειδή αναφέραμε κι εμείς, πωλείται στη χώρα μας πάνω από 120% σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
1: Γιατί τα δικά μας τα παιδιά είναι λιγότερα, οπότε ναι, πρέπει να είναι πιο ακριβό να τα.
0: Και γιατί είμαστε μικρή αγορά.
1: Αυτό.
0: Γιάννη από το Βόλο, καλησπέρα. Προφανώς πρέπει να αναφέρεσαι στον πρώτο μου Μποντοσάκη, έτσι. Έναν μεγάλο Έλληνα επιχειρηματία, με πραγματικά και σούπερ επιτυχημένος όπως το γράφεις. Και νομίζω και έχει μείνει και ως καλός εργοδότης. Τώρα από εκεί και πέρα, να σου πω την αλήθεια, παλιές ιστορίες, μακριά πίσω πολύ.
1: Για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να σας κάνουμε όσο μπορούμε λίγο χαρούμενους, πιάστε το τηλέφωνο στα χέρια για να μην με κατηγορήσετε μετά. Κερδίστε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για το βραβευμένο έργο Εκτός ύλης Reloaded του Κώστα Λεϊμονή με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Ύστερα από την περσινή του επιτυχία, συνεχίζει και το καλοκαίρι τις παραστάσεις του. Ένας έμπειρος βουλευτής και πρώην υπουργός αποφασίζει να παραιτηθεί και να αποχωρήσει οριστικά από την πολιτική. Στον τελευταίο του λόγο στη Βουλή, κάνει έναν βαθύ απολογισμό των πράξεων και των παραλήψεών του, τόσο στην προσωπική όσο και στην πολιτική του ζωή. Καλέστε λοιπόν στο 211-208-200 και οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, την Παρασκευή που μας έρχεται στις 9.30 στο Θέατρο Βράχων για το βραβευμένο έργο Εκτός ύλης Reloaded.
0: Ποια είναι η διαδικασία?
1: 211-208-200, καλείτε τη Δέσποινα, okay, και οι 5 πρώτοι θα κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις.
0: Λοιπόν, και επειδή κάναμε μια σύντομη αναφορά στην εισαγωγή της εκπομπής με την Κασιανή και είπαμε δύο πραγματάκια με αφορμή το ντραπ και του ποδοσφαίρου που έκανε, τώρα έχουμε να δούμε και τα δικά μας εδώ τα γειτονόπουλα από δίπλα, που προφανώς είναι, αποτελούν και τον ισχυρότερο παράγοντα για να πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Έτσι είπε ο ίδιος δηλαδή ο Τραμπ. Περισσότερα στον αγαπημένο μας εδώ συνάδελφο τον Νίκο τον Ανούρη. Καλώς το, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Πριν από λίγη ώρα φτάσαμε και εμείς στην Άγκυρα. Είμαστε στο Προεδρικό Συγκρότημα αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα κέντρο τύπου με 3.000 δημοσιογράφους, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν την πιο κρίσιμη σύνοδο κορυφής των τελευταίων ετών του ΝΑΤΟ. Έτσι, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα, μάλλον έχουν καταλήξει πάρα πολλοί αναλυτές. Και γι' αυτό λοιπόν όλα είναι έτοιμα εδώ πέρα για να υποδεχτούν τους ηγέτες της συνόδου και τον Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως σε αυτό έχουν επικεντρωθεί στην Τουρκία, στη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περιμένουν κάποια δώρα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και όλοι αυτό που περιμένουν είναι ένα δώρο στα εξοπλιστικά. Και συγκεκριμένα τα F-35, ένα πράσινο φως από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος για τους κινητήρες.
0: Για το θέμα των κινητήρων νομίζω ότι μπορούν να τους περιμένουμε τα βεβαιότητος. Αλλά για το θέμα των F-35 υπάρχει αυτός ο κάτσα, ο νόμος ο αμερικάνικος που...
2: Ακριβώς, είναι η κυρώση που είναι ένα πιο σύνθετο θέμα. Υπάρχει το θέμα του Κογκρέσου. Γενικότερα στην Τουρκία το αναγνωρίζουν αυτό. Ωστόσο θεωρούν ότι η σχέση που έχει χτίσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο τα τελευταία χρόνια και γενικότερα από τότε που ξαναανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θεωρούν ότι θα είναι το διαβατήριο για να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα με το μαχητικό 5ης γενιάς, όχι ως συμπαραγωγός όπως είχε συμφωνηθεί πριν λίγα χρόνια, το είπε και ο Χακάν Φιντάν προχθές, αλλά θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο και το ζήτημα να πάρει τουλάχιστον η Τουρκία αυτά που έχει πληρώσει. Έχει δώσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια ήδη για F-35, τα οποία δεν τα έχει παραλάβει ποτέ λόγω του ΟΝΕΣ 400.
1: Έχουν διάθεση με κάποιο τρόπο, έστω και απατεωνιάς τρόπο, να κάνουν στην άκρη τους S400 για να καταφέρουν να πάρουν χωρίς πρόβλημα το F-35.
2: Πριν τη σύνοδο κορυφής, ο Χακάν Φιντάν είχε κάνει ένα ταξίδι. Είχε κάνει ένα ταξίδι στη Μόσχα και είχε συναντηθεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Mm-hmm. Για αυτό το ταξίδι γράφτηκαν πολλά ότι η Τουρκία αναζητεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S400. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, παρόλο που η Άγκυρα διαψεύδει κάθε σενάριο περί κατοχής των S400, περί απόσυρσης των S400. Θεωρεί ότι αυτό το θέμα έχει κλείσει. Βεβαίως, το Κογκρέσο έχουν άλλη άποψη, τα βλέπουμε καθημερινά. Όσο η Τουρκία κατέχει τους S400, τότε δεν μπορεί να επανενταχθεί το θέμα των F-35. Παρ' όλα αυτά, στην Άγκυρα είναι αισιόδοξη για την αυριανή συνάντηση. Μένουν και στα λόγια του Αμερικανού Προέδρου ότι έρχεται στην Άγκυρα, στην τουρκική πρωτεύουσα, μόνο και μόνο για τον Ταγί Περντογάν, επειδή τον προσκάλεσε ο Ταγί Περντογάν. Η πόλη, να πούμε καταρχάς, τιμής και φρούριο. 55.000 αστυνομικοί να παίξω. Wow. Και θέλουν να διασφαλίσουν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Έχει έρθει ήδη και το αυτοκίνητο του Ντόναλντ Τραμπ και η αυτοκινητοπομπή που ήρθαν από χθες, από το Σαββατοκύριακο μάλλον, και πλέον περιμένουν, μετράμε ώρες για την έναξη της Συνόδου Κορυφής.
0: Νίκο, μία προσωπική εκτίμηση θα θέλαμε από σένα, γιατί ζεις, ξέρεις τα πράγματα, τα αντιλαμβάνεις, τα φουγκράζεις καλύτερα από εμάς. Ειλικρινά, γράφει θετικά να λέει ο Τραμπ για σένα καλές κουβέντες? Δηλαδή, ο Ερντογάν πιστώνεται κάποιο είδους πολιτικό κεφάλαιο όταν, στο λαό, έτσι, στον τουρκικό λαό το λέω, όταν τον αποθεώνει ο Τραμπ?
2: Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα όσον αφορά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Παλιά, οποιαδήποτε αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες επί διακυβέρνησης Biden ήταν κάτι αρνητικό. Πλέον, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο φιλοκυβερνητικός τύπος τουλάχιστον, το προβάλλει ως κάτι θετικό. Κάθε επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, ακόμη και τηλεφωνική, παίζει πρώτο θέμα στην Τουρκία. Θεωρούν ότι τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου, που κατά καιρούς επαινεί τον Ταγί Περντογάν και το θεωρεί ένα σκληρό ηγέτη και τον έχει χαρακτηρίσει φίλο του, ως πολύ σημαντικά εφόδια για τη συνέχεια και για τη βελτίωση της θέσης της Τουρκίας στην παγκόσμια σκακέρα. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι βλέπω ένα θετικό κλίμα. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον ότι στο πλαίσιο της γιορτής των Ηνωμένων Πολιτειών προχθές, η γέφυρα του Βοσπόρου βάφτηκε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι ασυνήθιστο για την Τουρκία, κακά τα ψέματα, για τη γιορτή της 4ης Ιουλίου. Και αυτό δείχνει μια κίνηση που δείχνει ότι οι δύο χώρες, τουλάχιστον η Τουρκία, είναι σε φάση ότι, που θέλει να βελτιώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αφήσει πίσω τις κάκιστες που είχε με τον Τζο Μπάιντεν.
1: Νίκο, η Τουρκία είναι έτοιμη για παζάρι ή είναι έτοιμη να δεχθεί απλά δώρα?
2: Αυτό θα το δούμε αύριο πώς θα κυλήσει. Η Τουρκία είναι έτοιμη να δεχθεί καταρχάς κινητήρες καν και το καν. Είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα για το θέμα του παζαριού θα δούμε τι μπορεί να δώσει ο Ταγί Περντογάν για να πάρει τα F-35, αν μπορεί να κάνει κάποια παραχώρηση για τους S-400, θα φανεί και στη δηλώση. Υπάρχει μια φημολογία ότι ενδεχομένως θα υπάρξει συνέντευξη τύπου. Δεν έχει κλειδώσει βεβαίως αυτό ακόμα, αλλά από αυτό θα γινόμασταν πιο σοφότεροι. Πάντως άλλα θέματα αρχίζουν και κλείνουν. Δηλαδή το θέμα της Halkbank έχει κλείσει από τις ΗΠΑ. Ένα τεράστιο αγκάθι στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Πλέον να δούμε και στα θέματα των εξοπλιστικών αν θα λάβει η Άγκυρα αυτό το πράσινο φως από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Νίκο, κλείνοντας την κουβέντα, μπορεί να μας πεις και για τα υπόλοιπα που τρέχουν σε σχέση με το ΝΑΤΟ? Δηλαδή, ακούμε για πάρα πολλά φράγκα, για παράδειγμα, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να τα κουμπίσουν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ σχεδόν, γιατί απέχουν και πολλοί από το 5% που υποτίθεται πρέπει να φτάνουν επί το ΑΕΠΟΣ και πάλι όλα.
2: Είναι το βασικό θέμα της συνάντησης, της Συνόδου. Κακά τα ψέματα. Το βασικό θέμα της Συνόδου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η Τουρκία θα υπερασπιστεί αυτό το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα αυτό που θα τονίσει είναι ότι είναι ως χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και έχει συμβάλει πάρα πολύ. Έχει αυξήσει πάρα πολύ τις αμυντικές δαπάνες και αυτό θα τονίσει ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η απόφαση, να πραγματοποιηθεί αυτή η απόφαση η οποία είχε ληφθεί από πέρσι, από την περσινή Σύνοδο Κορυφής.
1: Αυτή η επίθεση που αναμένουμε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην... τον χάσαμε. Εντάξει, είναι δύσκολη επικοινωνία εκεί, γίνεται πανικός από ο κόσμος.
0: Ξέρεις αν τον σημαίνει αυτό, έτσι? Είναι η ώρα να ανοίξει διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Υπέροχος, πάντα υπέροχος. Και ένας σίγουρα από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη jazz, σπουδαίος πραγματικά, Louis Armstrong, έφυγε μια τέτοια μέρα στο πολύ πολύ μακρινό 1971 πια. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο για τα καλά του λόγια. Και βέβαια, εκτός από τα καλά λόγια, αυτά που μας γράφει όσο για την τιμή της βενζίνης, εδώ στη Σαντορίνη υπάρχουν βενζινάδικα που πουλάνε και με 2,70. Για να μην νομίζετε ότι έκανε λάθος ή το διαβάσαμε λάθος, το έχει γράψει και ολογράφος ακριβώς δίπλα. 2,70. Εδώ και 2 μοίρες. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό. Ο έλεγχος που είναι και πάει λέγοντας το πράγμα. Εμίλια, παντού τα ίδια είναι. Και μεταξύ μας, άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει για το θέμα της πτώσης των τιμών. Και σήμερα κάνουμε τη βόλτα μας. 1,90 τόσο οι περισσότεροι. 2 ευρώ ένας εδώ στην Κηφισίας. Ζάχαρη.
1: Είναι και το παράλογο του πράγματος, ξέρεις Γιώργο. Να βλέπεις να μην γίνεται τίποτα στη Μέση Ανατολή, να έχει πέσει το πετρέλαιο και να έχουμε το κλάτσ και να πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη.
0: Και πλάκα είναι τώρα, είμαστε και στη φάση που είναι, επειδή το είπες και είναι ακριβώς το σωστό. Η αφετηρία της ακρίβειας είναι η ενέργεια. Όταν είναι ενέργεια στα ψηλά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πέσουν τιμές. Εμείς λοιπόν καθόμαστε και λέμε θα μείνουν τα πράγματα όσο έχουν για τους επόμενους 2 μήνες. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν το αγοράζω το σενάριο. Δηλαδή, το να, ότι δεν με φτάνανε τα χρήματα πριν και θα εξακολουθήσω και τους επόμενους 2 μήνες πάλι να με φτάνουν, δεν μου λέει τίποτα. Ειλικρινά το λέω. Είναι τελείως διαφορετικό το ζητούμενο. Τελείως διαφορετικό. Το ζητούμενο να πέσουν οι τιμές. Επίσης ακούω, ας πούμε, η μόνη απάντηση είναι η άνοδος των μισθών και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Πληθωρισμός. Άντε, γεια. Να το πάμε ζάχαρη και μέλι, με τον ίδιο τρόπο. Τέλος πάντων, ας περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πλαγιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόρηση πλαγιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Οι νικητές για τα διπλά εισιτήρια για την παράσταση εκτός ύλης Reloaded είναι ο Αντώνης Κρασάκης, η Αντιγόνη Φιλιππίδου, ο Μάριος Χατζηθεοδοσίου, ο Κωνσταντίνος Λιούσης και η Δήμητρα Σιδέρη. Να πάτε να περάσετε τέλεια. Είναι εξαιρετική η παράσταση. Αλλά εκτός από το διαγωνισμό που είχαμε εμείς σήμερα, έχουμε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM με 7 τυχερούς αυτή την εβδομάδα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στην Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζασάνσα Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε και μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 ευρώ επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30-40%. Για πληροφορίες μπαίνετε στο κοτσόπουλος.gr και

0: Στο cities.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει στις 13 Ιουλίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Πέτρο, καλησπέρα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε κάποιον να μας δώσει μια απάντηση, διευκρίνηση από υπεύθυνο υπουργό, κρατικό λειτουργό κτλ. Γιατί εμείς οι οδηγοί μικρών φορτηγών, δηλαδή βανάκια που φορτώνονται και με 1000 κιλά, δεν έχουμε βαρέα, δεν έχουμε βοηθό. Τι είμαστε, βόδια? Το χρεωνόμαστε, όπως μας το χρεώνεις. Κοίταξε, κασιά να βγάλουμε κάποια άκρη. Προφανέστατα θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο σωματείο πάντως, έτσι, το οποίο να εστιάζει την προσοχή του και σε προβλήματα επιμέρους στον ίδιο κλάδο. Είσαστε επαγγελματίες οδηγοί. Όπως έχουν τα ταξί τα δικά τους αποκλειστικά προβλήματα, κάπως έτσι πρέπει να είστε κι εσείς. Να πω πάντως την αλήθεια, και ιδίως θυμάμαι και το καλοκαίρι τώρα. Τι ωραία εικόνα θα μου. Είμαστε στο παλιό λιμάνι στη Χανιά, επάνω στη Θέα, και από κάτω περνάνε τα αυτοκίνητα που κάνουν τις παραδόσεις πρωί-πρωί, τύπου ξέρω εγώ 7 με 8. Και τους βλέπεις τους ανθρώπους, σχεδόν οι περισσότεροι είναι μοναχοί τους. Κατεβαίνουν,
0: ξεφορτώνουν.
1: Το τελευταίο έγινε. Το τελευταίο, αν και νομίζω το ακούσατε σήμερα το πρωί, το έβαλε ο Ιωσήφ ο Καλαμάρης. Είναι ταυτόσιμο το γούστι μας εδώ. Και ευχαριστούμε πολύ και τον Εμίλιο που τάρει στα τραγούδια μας. Είναι ίσως η καλύτερη κινηματογραφική μουσική. Στην καρδιά μου είναι σίγουρα το νούμερο ένα. Γιατί τέτοια μέρα έφυγε ο σπουδαιότερος των κινηματογραφικών συνθετών μουσικής, Ένιο Μωρικόνε. Έχει γράψει παπάδες, αλλά σαν το τελευταίο θέμα του Σινεμά Παραντίσο δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος, Κασιανή.

0: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
0: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Στο σημείο επιχειρούν και 6 αεροσκάφη, ενώ νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα εκένωσης περιοχής με κατεύθυνση το Άνω Φανάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν στο μεταξύ Δήμιο Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Θα διατεθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη στήριξη των πυροπλήκτων, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν αύριο το μεσημέρι. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις προκαλεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων και η Κομισιόν μελετά την ενίσχυσή τους με προσωπικό της Frontex. Στο ρεκόρ κίνησης, το οποίο καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αναβάθμιση των συστημάτων στο Ελευθέριος Βενιζέλους από το 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Πορτογάλος Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα που δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει. Ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη σεζόν που τελείωσε στην Μπεσίκτας θα μεταβεί αύριο στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς που έπαιζε στην νορβηγική Σάντεφιόρτ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά, ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Ο ίδιος τύπος, ο οποίος βομβαρδίζει χώρες, δολοφονεί ανθρώπους δηλαδή, έτσι. Ο ίδιος τύπος ο οποίος απάγει προέδρους. Ο ίδιος τύπος ο οποίος βγάζει δισεκατομμύρια παίζοντας σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος τύπος ο οποίος διεκδικεί από τη Γρυλανδία μέχρι τον Καναδά. Τώρα παίρνει τηλέφωνα και σε διαιτητές για να ακυρώνει τις κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, διεξάγεται παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Και προχτές έπαιζε η εθνική ομάς των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία. Και εκεί λοιπόν ένας παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε ένα χασάπικο, πώς το λένε, τάκλιν, τι έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, και έφαγε μία κόκκινη κάρτα. Και τι συμβαίνει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Όταν δεχτείς και αποβληθείς με κόκκινη κάρτα, δεν παίζεις στον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, αυτός θα παίξει. Αυτός θα παίξει, διότι τους αλλάξανε τους κανόνες και αυτή η παγκόσμια μαφία στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι μόνο εδώ που έχουμε τους αγαπούλες, να ξέρετε, εδώ τι είμαστε, ένα υποκατάστημα είμαστε. Λοιπόν, η παγκόσμια μαφία λοιπόν, η οποία ακούει στο όνομα FIFA, έκανε το αδιανόητο. Ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδος των Ηνωμένων Πολιτειών και ως εκ τούτου λοιπόν καταχάρηκε ο Τραμπ και όλοι λένε ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο, και του είπε δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να αποβάλλετε ο... Και αλλάξανε τους κανόνες, παιδιά. Αλλάξανε τους κανόνες στο άθλημα, το οποίο αυτή την ώρα έχει 8 δισεκατομμύρια ο πλανήτης πληθυσμό και τα 4 δισεκατομμύρια κάθονται και βλέπουν μπάλα. Μιλάμε για το παγκόσμιο παιχνίδι, έτσι. Αλλάξανε τους κανόνες. Το ποδόσφαιρο, όπως έχουμε ξαναπεί, τι είναι? Είναι κάτι το ασήμαντο. Ωστόσο όμως, είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή. Είναι το πιο σημαντικό από τα δευτερεύοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα σημαντικά, τα οποία είναι η ζωή και ο θάνατος. Και όλα αυτά αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από αυτούς που βοβαρδίζουν, από αυτούς που κάνουν χούντες, από αυτούς που κάνουν πραξικοπήματα, από. Και ο αρχηγός τους λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα έχουμε να ρωτάμε και τον Τραμπ αν είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι, κύριε Τραμπ? Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, που έλεγε και ο Ζουγανίλης σε εκείνη την ταινία. Λοιπόν, να τους καταργήσουν τους διαιτητές και να παίρνουν τηλέφωνο τον Τραμπ αν ήταν πέναλτι ή αν δεν ήταν πέναλτι. Όλο αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ένα απίθανο καραγκιοζηλίκι. Μιλάμε για ένα απίθανο καραγκιοζηλίκι. Αλλά εάν αυτός που τα κάνει αυτά, αυτός ο πορτοκαλί φασίστας, αυτός ο κλόουν, είναι ο καραγκιόζης της υπόθεσης, επείτε μου τι είναι όλοι αυτοί που γλύφουν αυτό τον καραγκιόζη. Πείτε μου τι είναι όλοι αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα λέγαμε σε στιγμές απόγνωσης, δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα πάω στο χωριό μου. Μετά, άμα χόντρενε το πράγμα, λέγαμε, δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα αλλάξω χώρα. Τώρα, ρε μπαγλαμάδες, τι να πω, πού να πάμε, δηλαδή, να αλλάξουμε πλανήτη με εσάς τους καραγκιόζηδες που έχουμε μπλέξει? Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, εγώ τώρα πρέπει να κάνω μια σοβαρή πολιτικο-ενημερωτική εκπομπή, έτσι. Και γιατί λέω μετά από όλα αυτά? Ένα, ξέρετε, από τα ημέτερα εδώ καραγκιοζηλίκια είναι αυτό της ημέρας, είναι αυτά τα περί του τένις που έπαιξε, λέει, ο Κασελάκης με το Γεωργιάδη. Αυτό, ξέρετε, τώρα βρίσκει χώρο σε εκπομπές, σε τηλεοράσεις, βρίσκει χώρο στα ραδιόφωνα, βρίσκει χώρο σε site, καλά, στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έπαιξε, λέει, ο Γεωργιάδης τένις με τον Κασελάκη. και αυτό βρίσκει χώρο. Όπου ο Κασελάκης, πρέπει να σας πω, είναι αυτός που όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι το ΝΑΤΟ, γιατί λέω το ΝΑΤΟ, γιατί συνεδριάζουν τώρα αυτοί, είναι ιερή αμυντική συμμαχία. Αλλά εκείνο δεν ήταν τέτοιο θέμα για να το κάνουμε και τεράστιο ζήτημα όσο τα μπαλάκια του τένις με τον Γεωργιάδη. Ο Κασελάκης είναι αυτός ο οποίος του παρέδωσε ο Τσίπρας το κόμμα και τώρα επανέρχεται ο Τσίπρας ως νέος. Αλλά το θέμα με αυτόν τώρα είναι που έπαιξε τένις με τον Γεωργιάδη. Και επίσης δεν είναι θέμα ότι στις 210 χειρουργικές κλίνες στην Αττική οι 100 είναι κλειστές, επειδή δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επί υπουργίας του τενίστα Γεωργιάδη. Αλλά αυτό δεν γίνεται θέμα. Δεν είναι και εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι έπαιξε τένις ο Γεωργιάδης με τον Κασελάκη. Τι να σας πω. Φροντίστε όλοι εσείς οι οποίοι κάνετε τέτοια βαθιά ρεπορτάζ στα σημαντικά θέματα, να είστε σε ετοιμότητα όταν θα πάνε να κάνουν και νεροτσουλήθρες. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με καραγκιόζηδες εντός εκτός και επί τα αυτά. Ξέρετε, σήμερα είχαμε μία απόφαση η οποία είναι η επιτομή της κυβερνητικής αχριότητας. Είναι η επιτομή του απροκάλυπτου ρατσισμού. Και μιλάω για την κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει ο Πλεύρης, αυτός είναι ο υπουργός μετανάστευσης του Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έλεγε όταν ήταν στο Λάος ότι τα σύνορα φυλάσσονται με νεκρούς, εννοώντας τους μετανάστες. Είναι αυτός που ήθελε να κάνει το βίο αβίωτο των μεταναστών και αυτόν τον πήρε ο Δημοκράτης Μητσοτάκης και τον έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης. Επίσης υπογραφή από κάτω υπάρχει του Υπουργού της Δικαιοσύνης του Φλωρίδη. Θυμίζω αυτός είναι ο τύπος ο οποίος έχει πει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτοί που μιλάει για τα μπάζωμα στα Τέμπη είναι πρώτα και κύρια οι συγγενείς των θυμάτων, έτσι. Και επίσης ο Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, την υπογράφουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Τι λέτε προβλέπετε με αυτό? Τι λέτε ότι προβλέπετε? Το πρωτοφανές, το ανίκουστο. Το Υπουργείο δωροδοκεί, βάλτε τη λέξη αν θέλετε σε εισαγωγικά, τους δικηγόρους με μπόνους 250 ευρώ συν ΦΠΑ σε περίπτωση που η νομική συμβουλευτική τους έχει ως αποτέλεσμα εντός 2 μηνών να κάνει δήλωση οικειοθελούς αναχώρησης ο αιτούντας άσυλο. Δηλαδή, εάν πείσουν οι δικηγόροι το μετανάστη να μην ζητήσει άσυλο, παίρνουν δωράκι, παίρνουν μπόνους. Μάλιστα, το μπόνους αυτό είναι κατά 2/3 μεγαλύτερο από την κοστολόγηση της καθεαυτός συμβουλευτικής. Εκεί τους πληρώνουν 160 ευρώ συν το ΦΠΑ για συνεδρίες διάρκειας μέχρι 2 ώρες. Εάν όμως ο μετανάστης πιστεί από το δικηγόρο να μην κάνει αίτηση για άσυλο, εάν προχωρήσει σε δήλωση με την οποία οικειοθελώς αποχωρεί από ένα τέτοιο αίτημα, τότε βραβεύεται ο δικηγόρος, παίρνει μπόνους. Εδώ πια μιλάμε για μνημείο απανθρωπιάς. Για μνημείο απανθρωπιάς που πλήττει προφανώς και την αξιοπρέπεια των δικηγόρων, αφού τους μετατρέπει σε κεφαλοκυνηγούς. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα, η εποπτεία λέει και η αξιολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του δικηγόρου θα γίνεται από προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο μάλιστα προσωπικό μπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες. Δηλαδή τι κάνουν? Εδώ καταργούν και τις συνθήκες εμπιστευτικότητας της επαφής του δικηγόρου με τον πελάτη. Εδώ μιλάμε για ανίκουστα πράγματα. Ανίκουστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εάν ο δικηγόρος υποκύψει σε αυτό το νόμιμο χρηματισμό ώστε να επηρεάσει κυνηγημένους ανθρώπους που ωστόσο τον εμπιστεύονται, έτσι, τότε θα αμυφθεί. Θα πάρει μπαξίση. Αν τους οδηγήσει στο να ζητήσουν οικειοθελώς την απέλασή τους. Εδώ μιλάμε για ένα κυριολεκτικό όνειδος. Είστε ένα πολιτικό και όχι μόνο όνειδος.

τώρα, επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές και επειδή όλα είναι τακτοποιημένα και επειδή θα ζήσουμε πολύ καλύτερα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα... Από πού προκύπτει ότι θα ζήσουμε πολύ καλύτερα? Μα από την σημερινή ευτυχία. Έχουμε λοιπόν την αρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση? Αυτή η έκθεση λέει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν παγωμένοι. Παγωμένοι. Τι προκύπτει δηλαδή εδώ τώρα? Προκύπτει ότι κάθε φορά που θα ακούτε για αυτή την περιβόητη ανάπτυξή τους, κάθε φορά που ακούτε για τις αυξήσεις που δίνουν, κάθε φορά που ακούτε για τα fuel pass και για τα pass γενικώς και για τα καλάθια καπαμά, θα ξέρετε ότι αυτή η ανάπτυξή τους την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να ροκανίζεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η αγοραστική δύναμη των μισθών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία επικαλείται η έκθεση. Η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων, δηλαδή οι αποδοχές, αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% για το 2025. Για το 2026 δε η πρόβλεψη είναι πανομοιότυπη, συν 0,1% λέει. Περί αυτού πρόκειται. Και προφανώς βεβαίως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποδίδει αυτή την κατάσταση κυρίως στην συνεχιζόμενη πληθωριστική πίεση. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,6% το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 2,4%. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε για αυξήσεις μισθών, αυτό πρόκειται περί ονομαστικής αύξησης, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για δε το 2026 οι προβλέψεις παραμένουν το ίδιο σκοτεινές, με τον πληθωρισμό να κινείται μεταξύ 3,2% και 4,2% ανάλογα με το σενάριο. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε είναι τις ανατιμήσεις να χτυπάνε κατεξοχήν βασικές δαπάνες των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή ο διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία το 24 σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.808 ευρώ. Αυτά σύμφωνα με την Eurostat. Σε μετάφραση, ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου, και βεβαίως οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα μας είναι μεταξύ εκείνων με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην του το πείτε αυτό του Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε έχουμε τόσο ωραία θάλασσα, έχουμε τόσο ωραίο ήλιο και εσείς μιζεριάζετε. Μην του τα πείτε αυτά, γιατί μπορεί να χάσει κανένα μπόντο στο τένις με τον Κασελάκη. Επίσης είναι εξίσου αποκαλυπτικά για την διαρκώς μειούμενη οικονομική δύναμη των Ελλήνων τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Όπως όλοι ξέρουμε, η ιδιοκατοίκηση αποτελούσε για δεκαετίες συνώνυμο της στοιχειώδους ασφάλειας για τον Έλληνα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά πια πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η πτωτική πορεία είναι σαφής και συνεχής. Μέσα σε μόλις 6 χρόνια, δηλαδή από το 2019 έως και το 2025, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες
μονάδες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδα σε ρεπορτάζ στο Έθνος, η υποχώρηση αυτή της ιδιοκατοίκησης δεν είναι ένα πρόσφατο ή ένα συγκυριακό γεγονός. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μία σταθερή μεταβολή του στεγαστικού μοντέλου της χώρας, η οποία ξεκινάει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και βεβαίως επιταχύνεται μετά το 2020, μέσα σε 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχασε περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης, ενώ το ποσοστό των οικοκυριών που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία σχεδόν διπλασιάστηκε. Πρόκειται δηλαδή για μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταβολές της μεταπολιτευτικής περίοδου και βεβαίως όλα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αδυνατούν πια να καλύψουν μία από τις βασικότερες ανάγκες τους, όπως είναι αυτή της στέγασης.

0: Α, ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτός ο Καραγκιόζης, ο Πορτοκαλής, ο κλόουν που σας έλεγα προηγουμένως, προχτές, αυτός που παίρνει τηλέφωνο για να καταργηθεί η κόκκινη κάρτα, έτσι, του παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν του δίνουν και το κύπελλο, ας του δώσουν και το... Αυτός θα πάρει και το Νόμπελ, ξέρω εγώ τι άλλο θα πάρει, ας του δώσουν και το χρυσό παπούτσι. Και αντί να βάζουν βάρε εκεί, ας συνδέσουν, εν πάση περιπτώσει, με το λευκό οίκο το αυτό και να κανονίζει αυτός πότε είναι πέναλτι, πότε είναι κόκκινη, πότε είναι φάουλ κτλ. Αυτός λοιπόν ο Πορτοκαλί γελίος φασίστας, προχτές που ήταν η 4η Ιουλίου, η επέτειος, τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τι λέτε ότι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι υπάρχει αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής, αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φάντασμα του κομμουνισμού που έλεγε και ο Μάρξ με τον Έγκελς στο κομμουνιστικό μανιφέστο πλανιέται λοιπόν τώρα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως είπε λοιπόν ο κλόουν, οι πολίτες, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν ένας τέτοιος Καραγκιόζης τα βάζει με τέτοιο τρόπο με τον κομμουνισμό, τι καλό πράγμα είναι τελικά ο κομμουνισμός.
1: Real FM. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Επιχειρούν 6 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νέα επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός παρά τη συμφωνία Κεχυρίας.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
14: Real FM.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε τώρα τη ζούμε από βόμβες στο Ιράν που σκοτώνουν κοριτσάκια. Θυμάστε πώς ξεκίνησε αυτό το μακελιό, από γενοκτονίες στη Γάζα μέχρι την κόκκινη κάρτα, την οποία ακύρωσε ο Τραμπ. Ήταν 4 Ιουλίου του 1776, ήταν τότε που στη συνέλευση που συγκλήθηκε στη Φιλαδέλφια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψηφίστηκε ένα κείμενο κοσμοϊστορικής σημασίας. Μιλάω για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ήταν εκεί που οι πρωταγωνιστές στη σύνταξη της διακήρυξης, ο Τζέφερσον, ο Φραγκλίνος, ο Άνταμς, διακήρυξαν την απεξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Αγγλία. Και τι διατράνουνε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας? Το απαράγραπτο δικαίωμα ενός λαού να αποκτήσει την ιδιαίτερη και ισότιμη θέση του ανάμεσα σε άλλες δυνάμεις της γης, την αποδοχή ως αναμφισβήτητες της αλήθειας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ίσοι, ότι στα αναπαλωτρίωτα δικαιώματα των ανθρώπων περιλαμβάνονται η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας, ότι οι κυβερνήσεις ορίστηκαν από τους ανθρώπους για να διασφαλίσουν αυτά τα δικαιώματα και η δίκαιη εξουσία τους προέρχεται από τη συνένεση αυτών τους οποίους κυβερνούν, πως όταν μια κυβέρνηση αποδεικνύεται ατελέσφορη για το σκοπό αυτό, ο λαός έχει δικαίωμα να την αλλάξει ή να την καταργήσει, ότι όταν η κατάχρηση και ο σφετερισμός της εξουσίας οδηγεί στον απόλυτο δεσποτισμό, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να την αλλάξουν. Αυτά έλεγε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια. Και μετά από 250 χρόνια η Εθνική Γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί την υπόμνηση ενός κόσμου που η σπουδαία Αμερικανική Επανάσταση τον ανήγγειλε, αλλά τέτοιος κόσμος δεν υπάρχει. Αυτό που έχει απομείνει από την Αμερικανική Επανάσταση, από τη μία είναι η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ως ανεκπλήρωτο, ακόμα τουλάχιστον, αίτημα για όλους τους λαούς της γης, και από την άλλη είναι η πραγματικότητα που ακολούθησε. Δηλαδή η δουλεία, η Χειροσίμα και η Ναπάλμ, ο μακαρθισμός και ο ψυχρός πόλεμος, τα Αμπού Γκράιμπ και τα Γκουαντάναμο, οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι αμερικανοκίνητες χούντες, τα βασανιστήρια ακόμα και ανθρώπων, όπως το είχε αποκαλύψει το Associated Press, τα βασανιστήρια ανθρώπων που επί Ομπάμα καίγονταν δεμένοι πάνω σε σούβλες στην Ιεμένη. Αυτό που έχει απομείνει είναι η Τρούμαν και η Τραμπ, είναι οι γενοκτονίες, είναι οι σφαγές, και τι άλλο είναι? Είναι τα 250 χρόνια από εκείνη τη διακήρυξη να γιορτάζονται με μασκοφόρους φασίστες που έφτασαν να παρελάβουν επισήμως το Σάββατο στην Ουάσιγκτον. Γιατί αυτό συνέβη στην Ουάσιγκτον το Σάββατο. Την ώρα που αυτός ο πορτοκαλί Καραγκιόζης έλεγε για το τέρας του κομμουνισμού, μασκοφόροι της φασιστικής εθνικιστικής ομάδας υπό τον παραπλανητικό τίτλο «Πατριωτικό πόλεμο» πραγματοποιούσαν πορεία στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Μιλάμε για την νέα Ku Klux Klan. Αυτό είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Είναι εκεί που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με συσίτια επί αμερικανικού εδάφους. Περί αυτού πρόκειται. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε αλλιώς. Γιατί εδώ εμείς έχουμε τους χατζιαβάτιδες. Γιατί είπαμε, αρχηγός στη σκηνή είναι ο Καραγκιόζης. Τι είναι αυτός που τον γλύφει? Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Έτσι. Λοιπόν, πάω σε άλλο θέμα τώρα που δεν έχει σχέση με το θέατρο σκιών. Πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε έναν πολύ διαφωτιστικό συνωστισμό εκεί γύρω στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, γύρω από την Αμερικανίδα την πρέσβη, την κυρία Κίμπερλι. Αυτή είναι η κυρία η οποία έλεγε το 2015 ότι είμαστε ανάγωγα σκυλάκια εμείς οι Έλληνες και ότι πρέπει να μας ρίξουν καμία στον πισινό, γιατί είμαστε και τεμπελχανάδες. Αυτή είναι. Εκεί λοιπόν τώρα έχουν περάσει, μόνο την τελευταία εβδομάδα, ο Κυρανάκης. Ο Κυρανάκης είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε, έτσι. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας το βρήκε το δρόμο να πάει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, πρέπει να σας πω, γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός είχε πάει σε εκείνη την πορεία στο Πολυτεχνείο, αλλά έστριψε στη Μεγάλη Βρετάνια. Δεν προχώρησε παραπέρα. Μάλλον δεν ήξερε το δρόμο. Τώρα τον βρήκε το δρόμο. Πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτός ο πολιτικός ογκόλιθος, η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου. Φαντάζομαι θα πάρει τώρα σειρά για selfie και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από ό,τι διαβάζω, πριν από μερικές μέρες είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη με την κυρία Κίμπερλι, έτσι. Είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Καταγράφω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία κίνηση περί την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εκείνο το άλλο, το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, πρέπει να σας πω είναι παλιότερο. Είναι παλιότερο αυτό, είναι πριν από 60 χρόνια. Το είχε πει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής το είχε πει αυτό, ο Εθνάρχης Καραμαλής, όταν δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Δεν ήξερε τίποτα για το φόνο και είχε πει ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Α, ναι, μην ξεχάσω και τον Μητσοτάκη σε όλη αυτή την παρέα. Βεβαίως, εδώ ήταν πιο θεσμικά τα πράγματα, διότι είχαμε το δείπνο το οποίο παρέθεσε στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης προς τιμήν της κυρίας Κίμπερλι, επαφορμή βεβαίως τη συμπλήρωση 250 ετών Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν ακούσαμε για τους στέρεους δεσμούς, αξιακούς μάλιστα δεσμούς. Έχουμε τους ίδιους αξιακούς δεσμούς κατά το Μητσοτάκη με την Κίμπερλι και με την κυβέρνηση της Κίμπερλι, και βεβαίως ακούσαμε και για το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, όπως επίσης ακούσαμε και το ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε απολύτως με τον κύριο Μητσοτάκη. Απολύτως θα συμφωνήσουμε, δεν έχετε παρά να δείτε και τη selfie που σας έλεγα προηγουμένως και τις φωτογραφιούλες με όλο το πολιτικό προσωπικό του Ευρωατλαντιστάν. Α, ναι, και μην ξεχάσω, τώρα που πάμε σε εκλογές, πάρτε αυτές τις selfie, αυτές τις φωτογραφίες και ψηφίστε τους. Πηγαίνετε να τους ψηφίσετε, έτσι.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μέσα σε δύο μέρες έχουμε δεύτερο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Χτες είχαμε το βίντεο στο οποίο ειρωνευόταν την Ντόρα Μπακογιάννη και τον ίδιο το Μητσοτάκη και την κυβερνητική επιχειρηματολογία την οποία χαρακτήριζε επιχειρήματα επίπεδου προέδρου του ΕΔΕΣΑΚΙΚΟΥ. Σήμερα είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να καταθέτει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογαριασμό το Predator. Στην αίτηση μεταξύ άλλων που κάνει ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι συνάδελφός μου, η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
1: Νίκο, καλησπέρα. Ναι, κατέθεσε αυτό το αίτημα ο κύριος Σαμαράς για να ρωτήσει, να ενημερωθεί μάλλον πώς πάει η υπόθεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι εκκρεμεί στον Άριο Πάγο. Εκκρεμεί στον Άριο Πάγο καθώς έχουν καταθέσει αιτήματα και ο κύριος Σπύρτης, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και από την πλευρά του δημοσιογράφου του Θανάση του Κουκάκη για την, να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, αλλά και να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλλας, αίτημα βέβαια που τώρα δεν έχει νόημα, από τη στιγμή που όταση των υποκλοπών από το αρχείο.

0: και επιμέρεις 126 χρόνια στους επιχειρηματίες που εμπορεύονται το χαφιεδολογισμικό, έτσι δεν είναι?
1: Το οποίο μεταξύ άλλων το μονομελές είχε πει ότι πρέπει να ελεγχθεί ο ρόλος, η τυχόν εμπλοκή 9 προσώπων. Είχε πει ότι πρέπει να ελεγχθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της κατασκοπίας τουλάχιστον ως απόπειρα. Αυτά ο κύριος Τσαβέλλας είχε κρίνει.
0: Δεδομένου ότι εδώ είχαμε παρακολουθήσει υπουργών εξωτερικών, υπουργών άμυνας, του αρχηγού του στρατού κτλ.
1: Ναι, είχε κρίνει λοιπόν ότι αυτά έχουν απαντηθεί με το πόρισμα ζήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξαναβγεί η υπόθεση αυτό το πόρισμα από το αρχείο.
0: Να θυμίσουμε εκείνο το πόρισμα έλεγε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση του Predator με κρατικές υπηρεσίες.
1: Ακριβώς.
0: Πράγμα το οποίο ανατρέπεται τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα της απόφασης του Μονομελούς.
1: Εν μέρει από την απόφαση του Μονομελούς. Γιατί είναι και αυτό μεταξύ αυτών που αναφέρει στην απόφαση του το δικαστήριο. Να σου πω επίσης ότι στον Άριο Πάγο, μάλλον, έχει μείνει ο φάκελος αυτός στον δικηγόρο του κύριου Κουγάκη, τον κύριο Κεσέ. Είχε πει ο κύριος Κεσέ και ζητήσει από τον πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να του υποδείξει πού να πάει να καταθέσει κάποιες μηνύσεις και να δώσει πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή ρωτώντας τον ποιος έχει αναλάβει την υπόθεση πριν την αρχιοθετήσει, μια μέρα νομίζω ή δύο πριν την αρχιοθετήσει, γιατί είχε και άλλες μηνύσεις και γιατί είχε και άλλα στοιχεία, όπως έλεγε ο κύριος Κεσέ. Ο κύριος Τσαβέλλας δεν του είχε απαντήσει, μάλλον του απάντησε με την αρχιοθέτηση. Εκρεμεί και αυτό, δηλαδή εκρεμεί και αυτός ο φάκελος από την πλευρά αυτή, και από ό,τι μαθαίνουμε αύριο ο κύριος Κεσές θα πάει στην Ευελπίδων για να καταθέσει και κάποιες αγωγές στόχων, φερόμενων στόχων του Predator. Είναι μια υπόθεση πάντως, Νίκο, που έχει εκκρεμότητες παντού και στο ανώτατο δικαστήριο. Τώρα θα δημιουργηθεί και με το και στην Ευελπίδων.
0: Αυτά θα κριθούν
1: και το δεύτερο βαθμό.
0: Το δεύτερο βαθμό σε ό,τι αφορά τους καταδικαστέντες μετά την απόφαση του Μονομελούς. Σε αυτό αναφέρεσαι.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί έχουν ασκήσει αίτηση. Και μέσα σε όλα που λέμε, ξέχασα να πω ότι αυτό που ζητάνε είναι και να εξεταστεί και ο Ταλ Ντίλιαν. Μην ξεχνάμε ότι ο Ταλ Ντίλιαν έχει πει.
0: Είναι ο κύριος ο οποίος βγαίνει ευθέως, εκβιάζει, λέει ότι εγώ έχω στοιχεία, ότι μαζί σας συνεργάστηκα, εγώ με την κυβέρνηση έκανα δουλίτσες.
1: Ακριβώς, ότι με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε, όχι με πρόσωπα. Και περιμένουμε να δούμε βέβαια και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπάρχει και εκεί η εκκρεμότητα για το αν θα κληθεί ο Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης όπως έχει ζητηθεί την Τετάρτη. Είναι στην ευθύνη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε εκκρεμότητα σε διάφορα σημεία για αυτήν την υπόθεση.
0: Και η σημερινή και το σημερινό αίτημα Σαμαρά μαζί με αυτά που μας είπε Σάνα και του Σπίρτζη και του Θανάση του Κουκάκη, αυτά θα κρυθούν ενιαία?
1: Αυτά ή το κάθε να ξεχωριστά? Από ό,τι καταλαβαίνω και λόγω συνάφειας, εκτός αν κρίνει διαφορετικά ο εισαγγελέας, και λόγω συνάφειας λογικά θα εξεταστούν ενιαία, δηλαδή θα δοθεί μία απάντηση. Το θέμα είναι να δούμε βεβαίως ποιος αναλάβει να τη δώσει αυτή την απάντηση. Δηλαδή αν θα κρατήσει την υπόθεση ο κύριος Μπακέλας τώρα που έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή θα την αναθέσει σε κάποιον συνάδελφό του αντισαγγελέα.
0: Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτή την σκανδαλάρα. Με ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης, το λέει. Για κάτσε λίγο πώς το λέει να δεις. Ο κύριος Ντόκος, λέει, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα σύμβουλος εθνικής ασφαλείας? Ήρεμα ρωτάω. Παναγιώτη μου, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήρεμα απαντάω.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της αργοροτοδεσικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Στο σημείο επιχειρούν 6 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αύριο το μεσημέρι. Στο ρεκόρ κίνησης που καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεγάλες ουρές έχουν στο μεταξύ σχηματιστεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας του νέου συστήματος ελέγχου συνόρων. Η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσής τους με προσωπικό της Frontex. Πάνω από 1.000 συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων έγιναν μετά από επιχείρηση της Ιντερπόλ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσα τους και ανήλικοι, που εξαναγκάζονταν σε εκπόρνευση, επαιτία και εγκληματικές πράξεις.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρντ Μπραν Κουμπάτιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Νέος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης ανέλαβε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μέχρι πρότινος τεχνικός της Βαλένθια. Υπέγραψε για τα επόμενα 3 χρόνια και διαδέχεται στον πάγκο της Βασίλισσας τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
13: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: πίσω σου χρωστάει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, στην Ευαγγελία. Ευαγγελία μου, όταν παίζουμε σε κονσέρβα, είμαστε λίγο καλύτεροι. Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στον Πέτρο, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο που μας ακούει από το Μανχάιμ. Καλησπέρα στον Κωνσταντί, στην Κυψέλη, στον Γιώργο στο Βέλγιο. Ρίαλ μου, θα συμμορφωθώ, στο υπόσχομαι. Πολλές καλησπέρες στον Μπουαρό, στον Γιώργο, στον Παναγιώτη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, είπαμε, Ντόκος είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας. Είναι ο γραμματέας ο οποίος έπεσε θύμα των Ρώσων Φαρσέρ. Πίστευε ότι συνομιλούσε μέσω τηλεδιάσκεψης με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, και στη συνέχεια οι Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από την συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας, στις ελληνοκρανικές σχέσεις, επικείμενες εκλογές κτλ. Και βεβαίως για την κυβέρνηση όλο αυτό είναι Δευτέρα, όταν βγήκε ήταν Πέμπτη, Παρασκευή ξέρω ότι ήταν. Και πέρα τώρα από τα αν ο κύριος Ντόκος έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, υβριδικής επίθεσης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έπεσε θύμα, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι το μέγεθος εμπλοκής της Ελλάδας σε όλο αυτό το μακελιό, γιατί αυτό προκύπτει μέσα από την φάρσα στην οποία πρωταγωνίστησε ο και εξουσιοδοτημένος σύμβουλος για την εθνική μας ασφάλεια. Έτσι. Λοιπόν, είναι η εμπλοκή της χώρας σε όλο αυτό το μακελιό και να κουβεντιάζουν για το πόλεμο με την, και την εμπλοκή της Ελλάδας και της επικράτειάς της σε όλη αυτή την, σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάνε, δεν μιλάει κανένας. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του γνωστού βεβαίως και ως καταλληλότερου να σηκώσει το τηλέφωνο αν αυτό χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί, όπως έλεγε, αντιγράφοντας ο κύριος Μητσοτάκης, για να δείξει πόσο σπουδαίος είναι, αντιγράφοντας εκείνο το σλόγγαν της Χίλαρη Κλίντον. Πρέπει να σας πω ότι η φάρσα αυτή δεν έγινε 3 η ώρα το πρωί, μέρα μεσημέρι έγινε. Α, ναι, έχουμε και την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της σχετικής ρυθμίσεως με την οποία μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Βοηθών Επισκόπων. Έχουμε δηλαδή, πέρασε πια και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η αύξηση 90% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των αρχιμανδρητών, των τιτουλάριων, των βοηθών επισκόπων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο μεικτός μισθός για τους Μητροπολίτες μας θα είναι 4.671 ευρώ. Τόσα θα είναι. Όπως βλέπετε, ο Θεός είναι μεγάλος και κάνει και θαύματα, ειδικά μπροστά στις εκλογές.

0: Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες με εντυπωσίασε η απάντηση που έδωσε σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ η αγαπημένη μας η Κομισιόν. Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έφερε στην συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα όσα βιώνουν χρόνια τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν το σεισμό ή σεισμόπληκτη στο αρκαλοχώρι της Κρήτης. Μιλάμε για πάνω από 4 χρόνια, 4,5 ολόκληρα χρόνια μετά το σεισμό, και η καταπληκτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει βεβαίως τις δυσκολίες των κατοίκων, όμως μέχρι εκεί, γιατί ξέρετε θεωρεί χρήσιμο εργαλείο, λέει, τους κόφτες μεταξύ κόστους ωφέλους με βάση τους οποίους κόφτες ζυγίζονται το αν πρέπει να γίνουν ή όχι έργα ουσιαστικής αποκατάστασης των ζημιών. Έτσι λοιπόν, στους εκατοντάδες σεισμόπληκτους κοινικά ανακοινώθηκε πως ούτε καν οι αποζημιώσεις τους είναι επιλέξιμες από αυτό το κατόνομα Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, μιλάμε για τουλάχιστον 4,5 χρόνια μετά, έτσι, τουλάχιστον 150 οικογένειες που εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ και άλλες τόσες που ζουν σε επικίνδυνα σπίτια. Μιλάμε για τα 3 σχολεία της περιοχής που έχουν κριθεί ακατάλληλα, και 4,5 χρόνια μετά ένα μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων καρκινοβατεί, κάποιες δεν δόθηκαν ποτέ. Είναι στη γραμμή ο κύριος Γκαντάτζιος. Καλησπέρα κύριε Γκαντάτζιε, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα, στο Δήμο Μινώα. Ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται 4,5 χρόνια μετά?
1: Καλησπέρα,
0: μεσάς,
1: κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα. Είναι κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ, η απάντηση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το να βάζει στο ζύγι τις τύχες και τις ζωές των ανθρώπων, ενώ από την άλλη πλευρά να βλέπουμε να χρηματοδοτούν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση όπλα και άλλα υλικά για πολέμους. Είναι λυπηρό, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Θυμάμαι όταν είχε επισκεφθεί ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Χινάς, ο νυν υπουργός, είχε επισκεφθεί το Αρκαλοχώρι πριν 3 χρόνια, που εκθέσαμε τα ίδια προβλήματα. Μας κοίταξε με γουρλωμένα μάτια και με συμπόνια, θα έλεγα, και μας υποσχέθηκε ότι εφόσον η Ούρσουλα του είχε αναθέσει να ιδρύσει, να δημιουργήσει 100 σχολεία στην Ουκρανία, δεν μπορεί να φτιάξει και 2 στο Αρκαλοχώρι. Δυστυχώς βέβαια έμεινε παρουσία του Περιφερειάρχη και όλων, έτσι, και όλων των ερωτών. Αυτή η φράση έμεινε στα αυτιά μας και έμεινε μόνο στα χαρτιά και στα λόγια. Και όπως είπατε,
0: έχουμε πρόβλημα στην... Πείτε μας πάλι, γιατί είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία, κύριε Γκαντάτζη.
1: Ναι. Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Μπαίνουμε το Σεπτέμβριο του 2021, κλείνουμε τον 5ο χρόνο και
0: πέντε χρόνια.
1: Και τα προβλήματά μας παραμένουν ίδια. 150 περίπου οικογένειες παραμένουν σε κοντέινερ. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια. Πληστηριασμοί συνεχίζονται. Και μάλιστα πληστηριασμοί συνεχίζονται και σε άλλες πληγές περιοχές, και στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα και στο Αρκαλοχώρι.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή που μιλάμε, και αυτά τα 4,5-5 χρόνια, γίνονται πληστηριασμοί στα σεισμόπληκτα, πρόεδρε?
1: Και στα σεισμόπληκτα και σε πληγέντα σε άλλες περιοχές. Την προηγούμενη εβδομάδα μας ανέφεραν κόκκινο σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό για 30.000 ευρώ. Για ένα υπόλοιπο δανείο 30.000 ευρώ. Δυστυχώς είναι ασίδωτη. Εμείς δεν ξέρω, κύριε Μπογιόπουλε, δεν ζητάμε ούτε χρυσά σπίτια, ούτε να μας δώσουν λεφτά σε μια λευκή κόλλα χαρτί όπως γινόταν με τον ΟΠΚΠ. Θέλουμε απλά τη ζωή μας και θέλουμε στον τόπο που μεγαλώσαμε και οι περισσότεροι γεννηθήκανε εδώ πέρα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό προσπαθούμε. Δεν ζητάμε τίποτα από το παράλογο. Και βλέπετε, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει άνθρωπος να μείνει σε κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει ότι 400 σπίτια στο Αρκαλοχώρι είναι ακόμα ακατεδάφιστα. Είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Υπάρχουν γειτονιές που έχουν αμύαντο. Από καμινάδες, από στέγες, από ελληνική παλιά.
0: Δεν χρηματοδοτούν καν την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων, λέτε. Ούτε των επικίνδυνων και τιμόρροπων κτηρίων.
1: Ή τη χρηματοδοτούν με το σταγονόμετρο. Όταν λέμε ότι υπάρχουν τόσα κτίρια και δεν έχουν κατεδαφιστεί, τι περιμένουμε? Τη Σάμο, το Φλεβάρι, είχαμε κατάρρευση κίτρινου κτιρίου και κόντυψε να είχαμε και θύματα. Εμάς υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια κτίρια τα οποία παραμένουν πάνω δε
0: κεφάλι. Τι σας λένε, κύριε Γκαντάτσι, τι απαντούν? Τι σας λένε?
1: Γελίες απαντήσεις. Πραγματικά γελίες που εξοργίζουν και τον κόσμο. Και μάλιστα τα λένε με στόμφο και μέσα στη Βουλή παρουσιάζουν νούμερα τα οποία τα νούμερα, ξέρετε, μπορεί να φτιαχτούν πολύ εύκολα και τα νούμερα μπορεί να κρύψουν πίσω και την ανικανότητά τους. 3.500 φάκελοι έχουν κατατεθεί μέχρι τη στιγμή στο Υπουργείο. Μέχρι τώρα έχουν βγει περίπου 530 άδειες, 550, να μην αδικήσω και τις
0: υπαλλήλους. Από τις 3.500 φακελούς.
1: Ακριβώς. 8.500 περιπτώσεις είναι όλες που πρέπει να επιβεβαιωθούν το σπίτι, αλλά κάποιοι κάτοικοι κατάλαβαν ότι το σπίτι δεν θα φτιαχτεί ποτέ με την αρρωγή που δίνει το κράτος. Οπότε συνεπώς σου λέει, αν ξεκινήσω για το φτιάξω και τα χρήματα μου θα μου ζητήσουν και θα βρεθώ χρεώστης για ακόμα μια φορά στις τράπεζες. Να σημειωθεί, κύριε Πολιόπουλε, ότι...
0: Και αυτοί τι ισχυρίζονται δηλαδή, ότι τα έχουν κάνει καλά?
1: Βεβαίως, έτσι νομίζουν. Νομίζουν ότι φταίει ο πολίτης που οι διαδικασίες δεν προχωρούν, φταίει ο πολίτης που δεν παρουσιάζονται έγγραφα που αποδεικνύουν το ιδιωτικό καθεστώς, ενώ ένα κτηματολόγιο στο Ηράκλειο έχει κτηματιστεί μέχρι τώρα μόλις το 45% των δικαιωμάτων και βέβαια πάλι και εκεί φταίει ο πολίτης. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε,
0: πρέπει... Αυτοί ποιοι τα λένε, αυτοί που πολλαπλασίαζαν τα γίδια?
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί που συνέβαιναν
1: που πολλαπλασίαζαν τα γίδια.
0: Τι να πω, δεν... δεν επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να πω αυτά που πρέπει να πω.
1: Κύριε Πογιόπουλε, εμείς δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Ήδη έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με περιοχές ανά την Ελλάδα, όπου έχουν πληγεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Και αυτές τις μέρες ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα, να γίνει μια συνένωση των δυνάμεων. Γιατί μόνο όταν κανείς είναι ενωμένος, τότε επιτυχαίνει έστω και τα αυτονόητα, έστω και ότι και η φωνή του ενισχύεται. Ένα δίκτυο λοιπόν πληγέντων, το οποίο ξέρουμε ότι ενοχλεί.
0: Πανελλαδικού χαρακτήρα, κύριε Γκαντάζη.
1: Πανελλαδικού χαρακτήρα, ναι. Πανελλαδικού χαρακτήρα. Θα ξεκινήσει και θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες.
0: Αναφέρεστε και σε πυρόπληκτους και σε σεισμοπαθείς και σε πλημμυροπαθείς.
1: Οι επαφές μας είναι τώρα για πληγέντες από σεισμό, πλημμύρες και έχουν και κάποιους από φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα διευρύνουμε όμως τη βεντάλια.
0: Πείτε μου, μαθαίνω ότι έχετε θέμα και με το πρόγραμμα αυτό το περίφημο το εξοικονομώ.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα το εξοικονομώ ήμασταν σαν σύλλογος αυτοί που προτείναμε να μπουν μέσα πληγέντες ανά την Ελλάδα. Μπήκαν οι πληγέντες ανά την Ελλάδα, δόθηκε μια χρηματοδότηση ενισχυμένη και βέβαια ξεκίνησαν οι εργασίες. Πώς όμως θα μπει κανείς στο εξοικονομώ όταν το σπίτι του δεν έχει ολοκληρώσει τις βασικές εργασίες? Όταν ένα σπίτι είναι διάτριτο και έλεγε το εξοικονομώ τέλος του Μάη και οι τελευταίες συγκρίσεις ήρθαν Μάρτη, καταλαβαίνετε πότε θα παραγγελθούν κουφώματα, πότε θα έρθουν να μετρήσουν, πότε θα πληρωθούν, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία σε ένα σφιχτό χρονικό πλαίσιο που είχαν δώσει. Δόθηκε μια προθεσμία 17 Ιουλίου. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες παντού. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ιδίως για τους πληγέντες. Και να ξέρετε ότι τα χρήματα που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει τον Αύγουστο. Έχουμε προτείνει για όλους τους πληγέντες και για όσους έχουν κληθεί στο εξοικονομώ να υπάρχει ένα πρόγραμμα γέφυρα, ούτως ώστε τα χρήματα να μην χαθούν και όσοι έχουν ενταχθεί και όσοι έχουν εγκριθεί σε αυτά τα προγράμματα να μπορέσουν σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα να υπάρξει η συνέχιση των εργασιών και να μην χαθούν και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Κύριε Γκαντάτσι, ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας για να το επικοινωνήσετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας έλεγα τι να την κάνετε την αριστεία σας, αλλά έχω ευγενική καταγωγή και αριστοκρατική ανατροφή. Α, τώρα κοιτάξτε να δείτε σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε με τους ανθρώπους κάτω στο Αρκαλοχώρι, 5 χρόνια τώρα, παρατημένοι, σεισμόπληκτοι. Στον απόϊχο της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, εκεί που μόνο από καθαρή τύχη, έτσι, δεν είχαμε και θύματα, εκεί που 7 τουλάχιστον οικογένειες είδαν το βιός τους να καταστρέφεται. Έχουν υποστεί συντριβή οι άνθρωποι αυτοί. Οι μηχανικοί του δημοσίου έρχονται πλέον να καταγγείλουν διάλυση του δημόσιου ελέγχου στις ιδιωτικές υποδομές. Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων καταγράφει το εξής αποκαλυπτικό στοιχείο. Μόλις μία, επαναλαμβάνω, μόλις μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται μέσω προέγκρισης, διαδικασία που περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο των όρων δόμησης και όχι των τεχνικών μελετών. Η επί της ουσίας, όπως λένε οι μηχανικοί, κατάργηση του δημόσιου ελέγχου στις κατασκευές αποδεδειγμένα αυξάνει τις αυθαιρεσίες και τις κατασκευές με προβλήματα που δεν είναι πάντα ορατά. Και όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η κατάσταση αυτή οφείλεται σε αυτό το οποίο αποκαλούν οι κυβερνώντες μεταρρυθμίσεις στο όνομα της επιτάχυνσης, λέει, των διαδικασιών και της τάχα μου μείωσης της γραφειοκρατίας, και με όλα αυτά τα ωραία και τους εφημισμούς έχουν μεταφέρει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας στους ιδιώτες μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Με άλλα λόγια, οι ιδιώτες έρχονται να ελέγξουν τον εαυτό τους. Όπως λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μηχανικών, η κερδοσκοπική πίεση πάνω στο δομημένο περιβάλλον, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, μεγεθύνει τόσο τα φαινόμενα της διαφθοράς όσο και τις πλημελείς μελέτες, τις επιβλέψεις, τις κατασκευές που λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας και των κατασκευών και των εργαζόμενων.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την φωτιά στο Ρεόκαστρο, έχει οριοθετηθεί. Το Ρεόκαστρο και ο Παύλος Μελάς είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μάχη δίνεται ακόμα στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, μιας και ακόμα υπάρχουν εστίες εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων, των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Είχαμε και έχουμε ακόμα, ειδικά τις πρώτες ώρες και τις προηγούμενες δύο μέρες, ένα πυκνό μαύρο τοξικό νέφος, ένα πέπλο τοξικού καπνού που εκτάθηκε σε περισσότερα από 20 χιλιόμετρα με τη μορφή αυτής της τοξικότητας. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου μέχρι και χτες το απόγευμα υπήρξε μια τεράστια διασπορά του νέφους που έφτασε μέχρι τα δυτικά της Αττικής, που έφτασε μέχρι και στην Κορινθία με μικρότερες συγκεντρώσεις τοξικότητας. Αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη και στον Θερμαϊκό.

0: Και βεβαίως είμαστε στην μέση του καλοκαιριού και παρά τις διαβεβαιώσεις, παρά τις επικοινωνιακές κορώνες των κυβερνητικών στελεχών ότι έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο σε ό,τι αφορά την αντιπυρική προστασία, πλέον υπάρχει μεγάλη και τραγική εμπειρία από αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας, με τις φωτιές, με τα εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα κάθε καλοκαίρι, με τις καταστροφές σε κατοικίες, σε εγκαταστάσεις, με τις ανθρώπινες απώλειες. Πρώτα απ' όλα θυμίζω ότι στο Ρεόκαστρο η προχτεσινή ήταν η δεύτερη φωτιά σε λίγες μέρες. Η πρώτη φωτιά είχε ως συνέπεια την απώλεια 2 ανθρώπινων ζώων, του 66χρονου και του παιδιού, του 12χρονου παιδιού. Και είναι τέτοια πια η ετοιμότητά τους που όλοι πια βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο οι πυρκαγιές να σβήνουν πλέον στον αστικό ιστό. Για τέτοια αριστεία μιλάμε.
1: Real FM.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Ελένης στην Τριζινία, όπου καίγεται δάσος και καλλιέργειες με λεόδεντρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν και 16 εναέρια μέσα, εκενώθηκε το χωριό. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

0: αέρας. Ναι, Παντελή μου, χτες είχαμε την επέτειο, την 11η επέτειο από μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες στην ιστορία της χώρας και αναφέρομαι βεβαίως στο δημοψήφισμα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Μιλάμε για εκείνο το δημοψήφισμα που βεβαίως ήρθε να επισφραγίσει την προδιαγεγραμμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το μνημόνιο, το οποίο μάλιστα τότε το πουλήσανε, προσπάθησαν να το πουλήσουν στον ελληνικό λαό σαν μια έντιμη συμφωνία, θυμάστε, έντιμη συμφωνία λέγανε. Το θυμίζω αυτό γιατί πολύ παίζει και η εντιμότητα στις μέρες μας εν όψη των επόμενων εκλογών. Και μετά βεβαίως ήρθε και το μνημόνιο, εκεί που θα καταργούσαμε τα δύο προηγούμενα ήρθε και το τρίτο. Είχαμε το ΦΠΑ που πήγε στο 24%, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τα θυμάστε. Το νόμο του Κατρούγκαλου, του κυρίου Κατρούγκαλου βεβαίως. Μετά είχαμε τα υπερταμεία, 99 χρόνια υποδομές της χώρας σε αυτούς που θα φεύγανε γιατί θα χορεύανε οι αγορές, οι αγορές. Τα ταμπούρλα, ξέρω εγώ πώς τα λέγανε τότε. Βεβαίως είχαμε το να μπει η ενέργεια στο χρηματιστήριο με τις τιμές του ρεύματος στα ύψη μαζί. Πακετάκι έγινε αυτό. Το 19-20 το κάνανε και οι δύο μαζί. Βεβαίως μετά είχαμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Έτσι. Και βεβαίως είχαμε και όλη αυτή τη δημοκρατικότητα της συγκυβέρνησης με τον κύριο Καμένο και του Σανέλ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφό μου, το Δημήτρη το Σταυρακάκη. Δημήτρη, τι έγινε? Θα σφυρίζει και τα πέναλτι ο Τραμπ τώρα?
1: Αυτά που ακούω τώρα που έβλεπα τη δηλώση του Τραμπ, νομίζω ότι είμαι σε παράλληλο σύμπαν. Δεν είναι τα
0: για πες, τι είπε δηλαδή ο τύπος? Τι λέει?
1: Καταρχήν να πάρουμε το θέμα πώς είναι από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο Φαλωρίν Μπαλαγκάν, ο παίκτης της Μονακό που είναι ο άσος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποβλήθηκε στο 64 του αγώνα με τη Βοσνία με κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης αυτόματα τιμωρείται με μια αγωνιστική αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι.
0: Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο από τότε που υπάρχει ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, παντού στον κόσμο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αποβάλλεσαι από ένα παιχνίδι, το επόμενο δεν παίζεις αυτόματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η FIFA όμως το άλλαξε. Και το έκανε μια αγωνιστική με αναστολή.
0: Μάλιστα.
1: Το μαρκάρισμα το ξαναβλέπω. Ρώτησα πριν από λίγο και τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, που είναι και καθηγητής διαιτησίας. Το μαρκάρισμα που κάνει ο Μπαλαγκάν πάνω στον Βόσνιο είναι καθαρό. Το πατάει, Νίκο. Ωραία, είναι.
0: Πρέπει, παιδί μου, ας πάρουμε και το ενδεχόμενο ότι έκανε λάθος ο διαιτητής, ότι κάνανε όλοι.
1: Βγήκε
0: κόκκινη, τελειώσαμε.
1: Πήγε,
0: το αλλάξανε και αυτό τώρα.
1: Πήγε και στο ΒΑΡ. Και ναι. Η Ομοσπονδία τον είπα, λέει ότι ήταν εσφαλμένη η εφαρμογή του ΒΑΡ,
0: ναι,
1: μέσω του βίντεο.
0: Ναι.
1: Και βάλανε μπροστά το λευκό οίκο, αξιωματούχους εκεί. Αυτοί είπανε στον Τραμπ ότι να τι γίνεται, μας αδικούνε, πάμε να ψηλά κλπ. Και αποκαλύπτει η New York Times, αποκάλυψαν ότι υπήρξε παρέμβαση του Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο.
0: Σήκωσε το τηλέφωνο δηλαδή και του είπε πάρε πίσω την κόκκινη κάρτα.
1: Σήμερα παραδέχτηκε ο Τραμπ
0: ότι
1: μίλησε με τον Ινφαντίνο,
0: ναι,
1: και του είπε να εξετάσει την αποβολή.
0: Μες.
1: Και άκουσαν τώρα τι είπε.
0: Ναι.
1: Λέει ότι εγώ δεν ήξερα, λέει, την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να λέμε τώρα το Μέση να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι, το Ρονάλντο να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι,
0: ναι,
1: το Χάρι Κέιν να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι. Είναι δυνατόν? Επειδή χτύπησε κάποιον αντίπαλο.
0: Αυτά τα λέει, αυτά τα λέει ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν ήξερε τι είναι κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρει,
1: ναι,
0: ποιος είναι ο Χάρι Κέιν, ξέρει ποιος είναι ο καλά, το, ναι, Μέση τον ξέρει γιατί είναι εκεί, τον έχει μάθει. Ήξερε όλους τους άλλους. Α, κόκκινη κάρτα δεν ξέρει τι, δεν ήξερε τι είναι. Ναι, αλλά ήξερε τους άλλους.
1: Σε παράλληλο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και λέει και το απίθανο ότι ο διαιτητής ήταν ο Κλάους από τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Ήταν λιγάκι ύποπτος. Κοίταξε το παρελθόν του.
0: Ναι.
1: Κοίταξε το παρελθόν του.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και τόσο καλός.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και τόσο καλό το παρελθόν του.
0: Ναι.
1: Ζήτησα λοιπόν από τον Ινφαντίνο να επανεξεταστώ θέμα.
0: Ναι.
1: Ο Ινφαντίνο παραδέχτηκε.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε στου αγώνε Κουτσούφλιανη, Προμηθέα Γαστούνη δεν γίνονται αυτά.
1: Ο Ιφαντίνο παραδέχτηκε ότι μίλησε με τον Τραμπ, λέει δέχτηκα τηλέφωνο, αλλά λειτουργούμε αυτόνομα με ανεξαρτησία στο πειθαρχικό όργανο.
0: Ποιο είναι ο Ιφαντίνο, είναι ο αυτόνομο.
1: Ναι, και λέει ότι βέβαια με παίρνουν λέει, τηλέφωνο και πρόεδρε και αρχηγοί κρατών και επιχειρηματίε.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό.
0: Αυτό δεν είναι που του είχε δώσει ένα βραβείο, δεν του το δώσανε στην Νορβηγία το Νόμπελ και πήγε η FIFA και του έδωσε ένα βραβείο του Τραμπ λίγε μέρε πριν αρχίσει του βομβαρδισμού στο Ιράν.
1: Ναι. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν τώρα η UEFA το μεσημέρι, αλλά μετά η UEFA, επειδή δεν λεφτά πολλά, κάνει και το γνωστό κοκοκό. Και λέει η UEFA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Για να προαστήσει το Βέλγιο, τη χώρα που.
0: Αυτοί που σήμερα παίζουν Αμερικάνοι με Βέλγου.
1: Λέει ότι ήταν πρωτοφανής η απόφαση κλπ. Όμως σταματάει μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και το Βέλγιο ζητάει εξηγήσεις και δεν προχωράει την υπόθεση. Τώρα, τι έχει γίνει. Σύμφωνα με το Athletic, οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα έφεσης για απευθείες κόκκινες κάρτες ή αυτόματες τιμωρίες που τις συνοδεύουν. Η νομική απόφαση, η νομική βάση της απόφασης φαίνεται να βρίσκεται στο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει τα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλουν ολικά ή μερικά την εφαρμογή μιας...
0: Καλά, αυτά είναι διαδικαστικά τώρα. Τώρα
1: ναι,
0: αυτός...
1: έχει γίνει το παρελθόν στο Ρονάλντο. Τον είχαν τιμωρήσει με 3 αγωνιστικές, αλλά οι 2 τελευταίες, η FIFA πάλι, τέθηκαν σε αναστολή σε διάστημα ενός έτους. Όπως γίνεται τώρα...
0: εδώ τώρα έγινε αναστολή μέσα σε μια μέρα. Μάλιστα. Καλά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτός τώρα, η ντροπή τους εκεί που κυβερνάει στο Λευκό Οίκο είναι αυτός ο τύπος. Αυτοί εκεί τώρα που παίζουν μπάλα θα πάνε και θα τον βάλουν να παίξει αυτόν σήμερα.
1: Τον βάλουν, βέβαια.
0: Θα τον βάλουν, ναι.
1: Πιστεύεις τώρα να σου πω ότι οι Αμερικάνοι τώρα με το ποδόσφαιρο έχουν σχέση όσοι έχουμε εμείς με την πυρηνική φυσική. Εγώ δηλαδή. Γιατί μπορεί να έχει καλύτερη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύεις ότι καταλαβαίνουν. Αυτοί ζουν τον ιερό τους τώρα ότι θέλουν να πάνε στο τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τον βάλουμε.
0: Εντάξει,
1: Δημήτρη. Τώρα είναι καθοριστικό παιχνίδι με το Βέλγιο. Νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 και νωρίτερα στις 10 έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι Πορτογαλία με Ισπανία.
0: Ξέρεις πώς το λέει αυτό ο Δημήτρης ο Μιλάκας που έχουμε γράψει μαζί το βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά ξέρεις πώς τα περιγράφει ο Μίτσος. Δεν τρεπούστε τέτοιοι πούστε. Κάντε γεια.
1: Δεν ήξερε, λέει. Δεν ξέρω, λέει την κόκκινη κάρτα για ένα χτύπημα.
0: Ναι. Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, για κράτα την Αρβανιτάκη, γιατί θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, γεια σου.
1: Και εγώ ζητάω συγγνώμη από την ελευθερία, εκτιμώ πολύ και μ' αρέσει. Λοιπόν, Νίκο μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ, σ' ακούω και...
0: Α, έλεγα προηγουμένως, λέγαμε για την μπάλα, δεν ξέρω, έχεις δει, έχεις ασχοληθεί καθόλου με αυτά τα νέα... Α, ναι, για πες.
1: Κοίτα, επειδή ξέρεις και εσύ, μπάλα θα καταλάβεις, δεν ήταν, λέει ο Τραμπ, το ενδιαφέρον είναι αυτό, ότι λέει, δεν του είπα τι να κάνει,
0: ναι.
1: Απλά τον συμβούλευσα να λάβει τη σωστή απόφαση, αυτή η διέκφραση. Εν τω μεταξύ, μετά από λίγο το ρωτάει δημοσιογράφη, μα εσείς που ξέρετε από αυτά, και λέει, πώς δεν ξέρω, ξέρω όλα τα σπορ. Και θα σας πω κάτι ευθέως. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Δηλαδή, έχει άποψη και γι' αυτό. Αυτό που σου λέω είναι μόταμο, έτσι η λέξη.
0: Αυτό τώρα κυβερνάει, καλά κυβερνάει τις ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Κυβερνάει τον πλανήτη αυτός τώρα. Αυτός βομβαρδίζει ανθρώπους.
1: Την ίδια στιγμή τα κανάλια, που παραδεχόμενοι οι Αμερικάνοι συνάδελφοι, ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί στο ποδόσφαιρο και το ξέρουμε. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι κτηνώδες. Δηλαδή, ο Μπάλογκαν, δεν ξέρω από πρόθεση ή όχι. Χτυπάει με τις τάπες πίσω στη γάμπα και στη συνέχεια πατάει στη φτέρνα, επειδή ξέρεις μπάλα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, είναι ο ορισμός της κόκκινης κυρία μου.
1: Τον τζακίζει τον Μουαμέροβιτς. Παρένθεση, Μουαμέροβιτς παίζει στο Σμόλο, ο Μπάλογκαν παίζει στη Μονακό. Και γίνεται αυτό. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Μπάλογκαν είναι Αμερικανός εκ μεταγραφής. Μέχρι το 2022 έπαιζε στην εθνική ομάδα των νέων, των κάτω των 21 της Αγγλίας.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν δηλαδή από τα 14 του κλπ. Με όλα τα χρόνια Άγγλος ήταν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έφυγε στο 22 έγινε Αμερικανός. Και πέρασε στην εθνική ομάδα.
0: Να παίξω σε μια εθνική, ας πάω στους Αμερικάνους.
1: Πάει αυτό. Τώρα να δούμε αν ο προπονητής τους θα τον περιλάβει.
0: Αυτό έλεγα τώρα. Έλεγα και με το Σταυρακάκι. Εντάξει, αυτός είναι ένας, πώς το λένε, ο πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών που έχει πλέον καταλάβει το λευκό οίκο και είναι και μια έκφραση, εν πάση περιπτώσει, του συστήματός τους ο τύπος. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι συναγωνίζονται άλλους συναθλητές τους μέσα στο γήπεδο, θα αποδεχτούν. Να, αυτό το κατάντημα, θα καταδεχτούν αυτό το κατάντημα, θα το κάνουν.
1: Λέω να μείνω ξύπνιος, 3 η ώρα τη νύχτα είναι.
0: Να κάτσουμε να δούμε τη σύνθεση τουλάχιστον της Αμερικάνικης ομάδας.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ πάντως λίγο πριν είχε ξεφτυλίσει τη Μελόνη, της είχε επιτεθεί τελείως ανίκια.
0: Ξανά τα ίδια.
1: Ξανά. Και έκανε αυτή τη φοβερή ανάρτηση. Όπου αυτή τον κοιτάει από κάτω προς τα πάνω, όπως κοιτάζουμε τα είδωλά μας,
0: ναι.
1: Αν όχι εμείς, τέλος πάντων αυτοί που έχουν είδωλα, τραγουδιστές, ξέρεις κλπ. Σαν παιδούλα, και ο Τραμπ έκανε αυτή την ανάρτηση, τη χιδέα Restraining Order Needed. Χρειάζεται επιγόντως περιοριστικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το έχουμε για αυτούς που αυτός... είναι επικίνδυνοι. Που...
0: Ναι. Αυτός, θυμίζω, έκανε παρέα με τον Επστάιν, έτσι.
1: Έλαντε. Αυτό. Ναι. Και ξαφνικά συχάθηκε τη Μελόνι όταν αυτή έγειρε ορισμένες αντιρρήσεις περί του ΝΑΤΟ και της χρήσης του Αβιάνου για την απογείωση των μαχητικών αεροσκαφών εναντίον της Παλαιστίνης και του Ιράν. Τώρα, μια και είπα Παλαιστίνης, η Χαμάς έκανε μια κίνηση αναπάντεχη.
0: Βέβαια, τους συνδέουν πράγματα, πρέπει να πω, γιατί έβλεπα αυτούς τους φασίστες, την άλλη Ku Klux Klan που έκανε προχτές στις Ηνωμένες Πολιτείες διαδήλωση στους δρόμους επί τη επαιτίο των 250 χρόνων. Αυτοί έχουν, όπως ξέρεις, το πρόγραμμά τους, τα σύμβολά τους είναι το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη, στο οποίο προσκυνάει αυτή η φασίστου, η άλλη, αυτή στην Ιταλία.
1: Και ο παππούς της ήταν και ιδρυτικό στέλεχος. Και μάλιστα θυμάσαι που το συνέχισε ο Γιανφράνκο Φίνι, που αποσύρθηκε μετά το νεοφασιστικό Ιταλικό κόμμα και το κληρονόμησαν οι διάδοχοι. Ένας από τους διαδόχους ήταν και πολύ νεαροί τότε Μελόνι, οι οποίοι τώρα έχει αλλάξει. Τέλος πάντων. Τώρα, στη Γαλλία κρίνεται αύριο η απόφαση του εφετείου, τελεσίδικα όμως, αν θα έχει δικαίωμα η Λεπέν να έχει συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ισχύει η πρωτόδικη ποινή, που είναι 5 χρόνια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, άρα υποψήφιος θα είναι ο νεαρός Ζορντάν Μπαρτελά στα 30-31 του, που θα διεκδικεί στην Προεδρία της Γαλλίας. όσο και αν μας αρέσει ή όχι, οι μετρήσεις τον φέρνουν να κινείται στο 36% με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Στην Παλαιστίνη τώρα η Χαμάς έκανε μια έτσι αναπάντεχη κίνηση, ίσως για να δοκιμάσει και ορίστε, εμείς συμφωνούμε με την ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων και διαλύουμε τη διοίκηση της Χαμάς και στηρίζουμε την νέα εξουσία της Επιτροπής Παλαιστινίων Τεχνοκρατών. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είναι μια πολύ γενναιόδορη και τολμηρή.
0: Τι εξέλιξη έχει αυτό, έχεις δει αντιδράσεις?
1: Ακόμα όχι, αλλά η Χαμάς το έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Τι, το έκανε. Τώρα τη ζητάνε να κάνουν μαξιμαλισμό άλλοι και τη λένε ναι, αλλά να διαλύσει και το στρατό σου. Τα ένοπλα τμήματα. Δηλαδή δεν φτάνει η διάλυση της κυβέρνησης. Αυτό δεν ξέρω πόσο γίνεται. Και επίσης έχουμε... να κλείσω πάλι με Τραμπ γιατί είναι μαγικός τύπος.
0: Βέβαια είναι μαγικός αυτός.
1: Δήλωσε μέσα στην ίδια συνέντευξη για τον Ινφαντίνο και τον ποδοσφαιριστή. Παρεπιπτόντως λέει, δεν σας είπα, μου φαίνεται πολύ παράξενο πώς είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες άνθρωποι να κλαίνε για το χαμό του Αλί Χαμενεή. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρανε τι άνθρωπος είναι, υπονώντας ότι, ξέρω εγώ, δολοφόνος, άθλιος κλπ. Κατά τη γνώμη του. Δεν του είναι... Νομίζω ότι έλεγε για αλήθεια ότι δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν να κλαίνε τόσες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Αρχίζω να τον πιστεύω ότι δεν ήξερε τι είναι και η κόκκινη κάρτα. Καλά, το offside είναι, πρέπει να είναι αστροφυσική γι' αυτόν.
1: Ναι, είναι προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ προχωρημένο. Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και φεύγουμε, πάμε κατευθείαν Άγκυρα. Εκεί θα βρούμε τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Άγκυρα, από την τουρκική πρωτεύουσα. Μετράμε ώρες εδώ για την έναρξη των εργασιών του συντόπιου κορυφή του ΝΑΤΟ, που πολλοί τη χαρακτηρίζουν και μια από τις πιο σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Πόλη, να πούμε, φτάσαμε πριν λίγο και θυμίζει πραγματικό φρούριο. Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι γύρω από το προεδρικό μέγαρο και από τα ξενοδοχεία όπου θα καταλήξουν οι ξένες αντιπροσωπείες. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις και αύριο αναμένεται να έχουμε και αναστολή πτήσεων τις ώρες που θα προσγειωθούν οι 32 ηγέτες των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Εδώ στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επικεντρωθεί βεβαίως στη συνάντηση που θα έχει ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί έχουν τρέψει τα βλέμματά τους. Θεωρούν ότι θα μπορέσουν, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξει ο δρόμος για επανένταξη στο πρόγραμμα του F-35, αν και είναι δύσκολο όσο κατέχει η Τουρκία το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Τον S-400, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει μια θετική δήλωση που θα το αφήνει ανοιχτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρούν κλειδωμένο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων, των Αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό ΟΚΑΝ. Και θα υπάρχουν τόσο και άλλα θέματα στην ατζέντα. Εξελίξει μέσα Ανατολή, το Ισραήλ και βεβαίως και ενεργειακές και οικονομικές συμφωνίες. Αυτή τη συνάντηση περιμένουν στην Τουρκία. Πώς και βεβαίως θέλουν να κυλήσουν και όλα ομαλά όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας. Και για αυτόν τον λόγο έχουν λάβει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Έχουν εφαρμόζουν το αυστηρότερο πλαίσιο ασφαλείας των τελευταίων ετών.
0: Είναι διήμερη, έτσι. Αύριο και μεθαύριο είναι.
2: Ακριβώς. Εφτά και 8 εφαρμόζουν το αυστηρότερο πλαίσιο ασφαλείας.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά.

0: Όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες που καίνε καλλιέργειες με λεόδεντρα και θα ασκεί έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Η φωτιά παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο στο σημείο επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα 16 εναέρια μέσα και πολύ μεγάλη επίγεια δύναμη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή προς Άνω Φανάρι. Περισσότερα στο enikos.gr. Το μήνυμα ότι δεν τίθεται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν τω μεταξύ αναμένεται αύριο η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αύριο το μεσημέρι. Στο ρεκόρ κίνησης που καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάνω από 1.000 συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων πραγματοποίησε μετά από μεγάλη επιχείρηση Ίντερπολ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, που εξαναγκάζονταν σε εκπόρνευση, επαιτία και εγκληματικές πράξεις. Ανοιχτή θα είναι από αύριο σε 9 το πρωί έως και την Πέμπτη το βράδυ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, αλλά λειτουργούμε με αυτονομία, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, σχετικά με την εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου στο θέμα της τιμωρίας του ποδοσφαιριστή της χώρας του, Φολαρίν Μπάλογκαν, που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι μίλησε με τον Ινφαντίνο, σημειώνοντας ότι του ζήτησε να επανεξετάσει την υπόθεση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είπα από $5, από $5 τους boys.
1: $5, τι λες μωρή?
2: Το δωράκι σου, αναλόγως με το δολάριο που θα κατρακυλήσει.
1: Γράφτο εκεί πέρα, τα $200 θα στα κάνει 300.
3: Φάτε πινάλες, φάτε.
4: Αυτό δολάριο θα πλημμυρίσει αγαρτοπόλεμος, κύριε καθηγητά.
1: Όχι έτσι, παιδιά.
4: Αυτά τα $200 δεν στα έστελνε ο θείος όσο ήσουν ελεύθερο.
3: Άμα μου ξαναπείς να μοιράζω $5, πρόσεξε να μην είσαι κοντά στη σκάλα.
5: $40 ρε, είναι πολλά. Δολάρια είναι αυτά. Δηλαδή επειδή είναι πράσινα πρέπει να τα λογαριάζουμε για μαρουλόφυλλα.
4: Μόλις όμως χείρεψες, άρχισαν να κατρακυλάνε τα ντόλαρ. Τακτικός και λοιπόν.
6: Πάω μόνο και μόνο γιατί βρίσκομαι σε οικονομικές δυσχέρειες. Τέλος δεν πάγινα.

0: Γιατί δεν έβαζε και τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής? Ή δεν βάραγε έναν ύμνο? Παίζουν και σε λίγο.
1: Να σου πω, η FIFA έχει κάποιον. Μάλλον, εντάξει, το Παγκόσμιο Κύπελο. Τώρα το Παγκόσμιο Κύπελο έχει ένα τραγούδι έτσι που παίζει. Αλλά η FIFA γενικά τη Σακύρα. Αλλά η FIFA έχει κάποιο έτσι εμβληματικό.
0: Όχι, η UEFA έχει το τσάτο.
1: Εντάξει, αυτό ναι, το ξέρω.
0: Έχει σε κάθε διοργάνωση πια από ένα.
1: Ναι. Ναι, δεν βρήκα κάτι σχετικό. Δεν βρήκα κάτι σχετικό έτσι πιο
0: τα
1: πολύ.
0: Πάτε,
1: κοίτα να δεις τώρα όμως. Κοίτα να δεις
0: όμως. Όχι, το αρέσει, το βάλουμε.
1: Κοίτα, ναι, ναι, το αρέσει.
0: Ποιο, ξέρεις ποιο το αρέσει?
1: Το YMCA.
0: Μπράβο, βάλ το αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Έλα ρε πρόεδρα, σβήνω και κάρτες.
1: Άκου τώρα Μανώλη, άκου να δεις πόση πληροφορία ήταν, είχε αυτό που άκουσες. Καταρχάς, ναι. Μουσική Ένιο Μωρικόνε, ναι, αρχίσαμε για μια χούφτα δολάρια. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Ένιο Μωρικόνε.
0: Εντάξει, η Ρωσιλία το ότι εξαιρετικό. Συνδέουμε το Μωρικόνε.
1: Δεύτερον,
0: με τα δολάρια και τον Τραμπ.
1: Καραγιάννης Καρατζόπουλος έβγαλε σήμερα αυτά τα αποσπάσματα από τις ελληνικές ταινίες που αναφέρονται στα δολάρια, γιατί σαν σήμερα το δολάριο γίνεται το επίσημο νόμισμα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1785.
0: Okay.
1: Είναι όμως σήμερα μια μέρα που εμένα στο μυαλό μου είναι συνέχεια η δύναμη του δολαρίου. Τι ωραία μπορεί να τα κάνει τα πράγματα, να τα ανατρέψει και να τα φέρει το δολάριο στα μέτρα του.
0: Τι έχει στοιχεία για αυτό που λες?
1: Όχι, μιλάω αβάσιμα τελείως.
0: Α, γιατί το δολάριο έτσι όπως το λες τώρα είναι
1: δέχομαι,
0: σαν να...
1: Δέχομαι, θα δεχτώ οποιαδήποτε επίπτωση γι' αυτό. Ναι, ελπίζω τον Ντόναλντ Τραμπ να μην με ακούει. Το ελπίζω.
0: Εντάξει.
1: Το ελπίζω.
0: Και
1: γιατί
0: να
1: μπορεί, να πάρει την Ειρήνη την Κούρτη και να ζητήσει να βγει στον αέρα, ξέρεις. Πε

0: Σκέφτομαι το ενδεχόμενο αυτό που είπες δεν είναι κακό.
1: Γιατί, άμα τον καλώ, αν πιστεύει, δεν θα βγει.
0: Αφού
1: βγαίνει συνέχεια, δεν μιλάει σε διάφορα.
0: Συζητάμε και λε.
1: Παίζει κανονικά ο Μπαλογκάν, έτσι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα.
0: Γιατί να μην παίξει, τι
1: έκανε. Δεν εξετάστηκε καν η έφεση του Βελγίου. Τίποτα.
0: Γιατί να μην παίξει. Επειδή ναι, πάτησε τον άλλο, πήγε να του παραλίγο να του σπάσει το πόδι σε δύο σημεία και να του το θάψει και μέσα στο γήπεδο. Δεν έγινε. Βέβαια, δεν είχε πρόθεση. Ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν ένα σκληρό μαρκάρισμα. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν πετάχτηκε ρε παιδί μου σαν Μπριόνο Κορδέλα να τον σηκώσει 3 μέτρα στον αέρα και μετά να πάει από πάνω που τον κοιτάει για να σιγουρευτεί αν έχει πεθάνει.
1: Σωστά.
0: Δεν το έκανε έτσι.
1: Εντάξει, εγώ θα σου απαντήσω όπως ο Ντόναλτ Τραμπ. Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν για κόκκινη κάρτα τώρα αυτό. Δεν ήταν για κόκκινη κάρτα. Κακός. 3 φορές τον πήρε τηλέφωνο του Ινφαντίνο, λέει η Washington Post.
0: Γιατί?
1: 3 φορές τον έπρεπε τηλέφωνο.
0: Δεν ήταν καλή γραμμή.
1: Έλα, εγώ είμαι. Έλα. Άκουσε τι σου είπα. Εγώ είμαι. Τι θα γίνει με αυτό που σου είπα. Το τελείωσες.
0: Νομίζω ότι πρόκειται ο Ινφαντίνο. Πρόκειται για την πιο αστεία και γελία περίπτωση που έχει υπάρξει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Σε λίγο θα τον πάρω και εγώ με AI και θα του...
1: Έλα τώρα, μην ανοίγεις θέματα.
0: Και θα του πω... βγάλτε τον Μπαλογκάν. Δεν μ' αρέσει. Άλλαξε γνώμη. Άλλαξε γνώμη. Άντε μωρέ.
1: Παλιόπαιδο είναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτή η παρέμβαση. Γελάνε και τα μπετά τη σύσταση τη UEFA και τη FIFA. Εν τω μεταξύ, η UEFA έχει βγάλει σκληρές ανακοινώσεις κτλ.
1: Ναι.
0: Εγώ ρώτησα χθες τον Δημήτρη, όλα αυτά τα καινούργια, αυτά τα παιχνιδάκια θα περάσουν και στο ποδόσφαιρό μας τις καθημερινές και μου λέει ναι, του λέω και το hydration break. Μου λέει δεν πιστεύω. Αλλά του λέω εγώ το πιστεύω πάλι.
1: Καλή ιδέα είναι αυτή, έτσι. Διαφημιστικός χρόνος.
0: Τι λες τώρα.
1: Και πρέπει να είναι και πανάκριβος αυτός ο διαφημιστικός χρόνος μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι. Λέει εδώ Γιάννης, απαράδεκτο αυτό που έγινε με τον Αμερικανό που έχει καλό. Έχει πρωτοφανές, έχει ξαναγίνει με Χριστιανό. Έχει φάει κόκκινη, έφαγε 3 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Εξέτησε τη μία και επειδή άλλες δύο ήταν στο Μουντιάλ, του δώσαν αναστολή.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως είναι μια διαφορετική. Αυτό που γράφεις Γιάννη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έτσι. Εξέτησε τη μία, του δώσαν αναστολή επειδή οι δύο ήταν στο Μουντιάλ. Μιλάμε για τον Χριστιανό. Έτσι. Που και πάλι δεν έχει να κάνει με το όνομα στην αντιμετώπιση κανονικά ο Πέλεκη είναι
1: για
0: όλους.
1: Εδώ τέτοιο. Μιλάμε για παρέμβαση από έναν ηγέτη.
0: Αλλά έτσι. Εδώ τώρα πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο, πήρε η κυρία Μαριγούλα την κυρία Κατίνα και τη Κατίνα μου, συγγνώμη, το παιδί δεν θα ξανακλέψει κότα. Σε παρακαλώ, πήγαινε στην αστυνομία.
1: Εγώ εγγυώμαι.
0: Στο χωροφύλακα πήγαινε, σε παρακαλώ και πες του κύριε χωροφύλακα. Μωρεγιάν, ποιο εξεσκάτη όταν ήσουν αμωρό. Κάνε μου αυτή τη χάρη, ας το παιδί ελεύθερο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν τέτοιο το ύφος.
0: Δεν πειράζει, εγώ το κάνω έτσι.
1: Εντάξει.
0: Και πήγε λοιπόν η κυρία Κατίνα στο Μπαρμπαγιάννη, το χωροφύλακα, και του λέει: Γιάννο, ας το παιδί ελεύθερο. Μια κότα έκλεψε, δεν έκανε δα έγκλημα. Λοιπόν, και τον άφησε το Γιάννο ελεύθερο και έπαιξε στο τοπικό Άνω Μαγούλα, κάτω Τραχανοπλαγιά. Έτσι, δεν σκόραρε και όλα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Άρα θα παίξει τώρα τα ξημερώματα, έτσι. Τι ωραία.
0: Το συζητάς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Σιμανούλη, εσύ έτσι που τα θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Ο πρόεδρος της FIFA, αυτός ο Ινφαντίνο, δεν τον είχε βραβεύσει τον Τραμπ.
0: Του είχε δώσει ένα βραβείο ειρήνης.
1: Κάτι ειρήνης δεν του είχε δώσει.
0: Ναι, γιατί τότε που τον διαμαρτύρονταν και που δεν πήρε τον Νόμπελ.
1: Μπράβο.
0: Του έδωσε ένα βραβείο ειρήνης. Η FIFA εντωμεταξύ δεν έχει βραβεία.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, άντε να δώσει το κάνα χρυσό παπούτσι, κάνα αυτά τα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Του δώσε ένα βραβείο ειρήνης. Άντε πάρε και εσύ, ρε καημένε.
1: Ναι, του δώσε.
0: Άντε μωρέ.
1: Ναι, διότι έχει κάνει τόσα πράγματα για την ειρήνη και την ενότητα και την αλληλεγγύη στον κόσμο.
0: Θα γραφτούν επιθεωρήσεις για όσο έχει κάνει ο Τραμπ και θα υπάρχει και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θα είναι το κεφάλαιο Τραμπ Ινφαντίνο.
1: Ναι, βέβαια, θα έχει πολύ ψωμάκι.
0: Έματα.
1: Εντάξει, το γελάμε, αλλά ό,τι θέλει το κάνει, έτσι. Ό,τι θέλει το κάνει.
0: Ναι.
1: Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα.
0: Τι λέει, υπάρχει ποιος ρωτέ. Κατσαμπέκη λέει δεν έχει βήματα για 3 δευτερόλεπτα. Έτσι είπες εσύ για βήματα για 3 δευτερόλεπτα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τι είπα.
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ είπα για βήματα για 3 δευτερόλεπτα.
0: Δεν ξέρω, κάποιο στέλνει εδώ ότι δεν έχει βήματα και 3 δευτερόλεπτα. Πάει να σε μπερδέψει ότι δεν ξέρει μπάσκετ. Τι δεν ξέρω γιατί το έστειλε. Ρε εσείς, άμα δεν λέει κάποιος κάτι, μην το στέλνετε,
1: μην το στέλνετε
0: σαν να το πει.
1: Ή περιμένετε λιγάκι, μήπως το πει. Ναι, δηλαδή, να το έχετε έτοιμο εσείς.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό
1: αλλά,
0: που κάνετε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, μην το, δηλαδή μην το κάνετε αυτό. Που ξέρετε, μου μάθετε και τα 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα, Χριστέ μου. Στο χωριό είχαν 3 δευτερόλεπτα. Σφύριζε ο διαιτητής 3 δευτερόλεπτα. Έβγαζε άλλο την κουμπούρα. Πάου! Πάρ τον κάτω. Τι, γιατί λέει, σφύριξε στα 2,5. Έλα τώρα, γελάμε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, λοιπόν. Δευτέρα, έτσι, ωραία ξεκινήσαμε. Δυνατά.
0: Ωραία είναι αυτό το χαρτάκι που φτιάχνετε. Ηχολήπτης Αντώνης Μορτάκης. Ωραίο πράγμα. Τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη. Θαύμα. Δελτία ειδήσεων. Πικατσούλη. Πικατσού.
1: Λέει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα που το δω έτσι.
1: Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα σου, βλέπω Μανώλη, με κέφια. Έχεις πολλά κέφια.
0: Θα έλεγα τώρα μια βαριά κουβέντα.
1: Όχι, μην την πεις, δεν είναι σωστό.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί συνεννοούμε τον καλεσμένο μας.
1: Ωραία. Μέχρι να συνεννοηθείς με τον καλεσμένο μας, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης, στην Τριζινία. Η πυροσβεστική μας ενημέρωσε ότι την τελευταία ώρα είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους εκεί της περιοχής και έχουν απομακρυνθεί προς το Άνω Φανάρι την περιοχή. Ήταν μια αρκετά μεγάλη φωτιά, όμως αυτό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει προφανώς, εντάξει, φωτιά εννοείται ότι έχει οριοθετηθεί πλήρως, όμως καπνίζει ακόμα. Και αυτό που ζουν οι άνθρωποι εκεί στη Θεσσαλονίκη με αυτό το φοβερό νέφος που έχει εξαπλωθεί κάνει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Είναι τώρα η δεύτερη μέρα που υπάρχει μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα και δεν έχουν μπορέσει να το αντιμετωπίσουν αυτό το γεγονός με τον τρόπο που θα έπρεπε για να μην υποφέρουν οι άνθρωποι εκεί. Πολύ μεγάλη φωτιά, πάρα πολύ μεγάλη φωτιά το βράδυ του Σαββάτου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής κατάφεραν να τις ελέγξουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το επόμενο που έχουμε και θα μας απασχολήσει και αύριο αρκετά είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Προφανώς
1: θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Ήδη όμως ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρχει κατηδίαν συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν το μεσημέρι, αύριο το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα προκύψει.
0: Τραμπ Ερντογάν,
1: ναι.
0: Στο πρόγραμμα δεν έχει τίποτα καθόλου.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καμιά μπουκίτσα εμείς τίποτα.
1: Όχι, δεν
0: έχει. Ψυχουλάκι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί ρε παιδί μου, αφού.
1: Μα δεν έχει. Δεν έχει.
0: Μα είναι.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Αφού μας αγαπάνε. Ναι, δεν να μιλεί. Κατά. Ούτε να μιλήσω. Δεν είναι. Είχε την ταινία. Υπάρχει εκείνη η ταινία που παίζει ο. Πες τον αρέσει αυτό που είναι ο.
1: Ποια ταινία. Είναι πολύ, πολύ ευρύ αυτό
0: Myers,
1: που είπες.
0: Που παίζει το. Με το μήνυμα που είναι ο κακός με το. Και του πάει να μιλήσει ο μήνυμα και του κάνει. Και το σταματά. Και κάπου πάει να πει. Του κάνει και δεν μιλάει, δεν τον αφήνει να μιλήσει.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν. Εντάξει, θα το κλείσουμε εδώ. Το είπαμε,
0: το
1: τελειώσαμε. Μην το.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ωραία, παιδάκι. Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, α, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Εντάξει, σωστά. Και τι να κάνει ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ποιον επαναφέρει που έχει πάρει κάρτα. Υπάρχει ο Ρούτε, σωστά. Όσο λέει πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού. Α, για τη γελιότητα. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο πιο πολύ φαίνονται. Ναι, εντάξει, αυτό είναι γενικό. Σωστό. Με τέτοια λύση σκληρή κριτική από τον Μπαρδάλη, βλέπω Τραμπ να δηλώνει παρέτηση, του έκανε τα μούτρα κρέας. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μπορούμε να ασχολούμαστε, να μην ασχολούμαστε με αυτά. Μα ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Δηλαδή, να πιάσουμε, ας πούμε, για την κλιματική κρίση και το κοινωνικό προτσές.
1: Θα πάει πολύ καλά.
0: Ναι. Ή να συζητήσουμε, ας πούμε, μετά θα συζητήσουμε για την AI τεχνολογία. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Είναι ακόμα στη θέση.
0: Όχι, ρωτάω για να μην έχουμε.
1: Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Όχι.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Τι σε πιάνει τώρα και τα ανοίγεις αυτά.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου, να ξέρω.
1: Θα σου είχα πει.
0: Καλά, θα μου είχες πει. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι έγινε. Αυτή η ιστορία με τις αποσπάσεις. Ωραίο πράγμα, ε. Απόσπαση, ξέρεις, 200 πόσους στις 59.000 επιδοτούμε. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, Βρομανούλη.
0: Εντάξει, να
1: ωραία,
0: σου πω κάτι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Κι εγώ θα το έκανα. Τώρα. Μα δεν θα το έκανα. Όχι, το ξανασκέφτηκα.
1: Καλά, μην το σκέφτεσαι πολύ, γιατί δεν θα γίνει οπότε.
0: Αντίθετος με την πώληση F-35 από τη ΣΥΠΑ στην Τουρκία, ο Νετανιάχου.
1: Βέβαια.
0: Τόσο πολύ έχει ανοίξει το θέμα για F-35, συζητάμε πια. Αφού είχε λήξει το θέμα
1: ναι,
0: με τα F-35.
1: Κοίταξε και F-35, αλλά και για τα ΚΑΝ, δήλωσε αντίθετος ο Νετανιάχου. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία απειλεί, η οποία έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο και δεν πρέπει να εξοπλιστεί. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε εν ώψη της αυριανής συνόδου του ΝΑΤΟ
0: ναι.
1: Και της συζήτησης που είχε ανοίξει το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα.
0: Έρχεται λίγο πολύ ζέστη. Πότε αύριο είναι το ΝΑΤΟ?
1: Αύριο μεθαύριο, ναι.
0: Ναι, αλλά η κρίσιμη μέρα είναι η υποτίθεται.
1: Αύριο θα γίνει συνάντηση.
0: Η αυριανή. Θέλω να πω.
1: Αύριο θα γίνει συνάντηση.
0: Και οι δύο είναι σημαντικές, αλλά η συνάντηση είναι. Ναι.
1: Και λοιπόν, εδώ βλέπω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη τύπου έτσι πριν τη σύνοδο, αναφέρθηκε στο ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι είναι εξαιρετική, ας πούμε, και η διοργάνωση που είχε κάνει, λένε, και ο ρόλος της Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι έχει ηγετικό ρόλο εντός της συμμαχίας.
0: Αύριο το μεταξύ ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών από υποψήφιους ΓΕΛ και ΠΑΛ.
1: Ναι, ανακοινώθηκε αυτό απόψε.
0: Αν θέλουμε δηλαδή να ασχοληθούμε με ένα πραγματικά σοβαρό θέμα που απασχολεί κόσμο.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί
0: αυτό,
1: κόσμο.
0: Αυτό,
1: ναι. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά νομίζω ότι πλέον τα παιδιά το έχουν πάρει το μήνυμα και ξέρουν ότι καταρχάς αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους είναι αυτό που επιθυμούν να κάνουν στη ζωή τους. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο και όχι βάσεις της προηγούμενης χρονιάς. Νομίζω ότι πλέον τα παιδιά το ξέρουν αυτό.
0: Ξέρεις, τα παιδιά, ίσως όχι όλα, αλλά επειδή έχω μια εικόνα πώς έχουν αρχίσει και σκέφτονται την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Δύο μέρες με το που σηκωνόμουν να πάρω τα μάξι, το λάστιχο μου ήταν πίτα. Γιατί υπάρχουν καλοί άνθρωποι στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τη δεύτερη μέρα αναγκάστηκα να πάω σε βουλκανιζατέρ. Επειδή όμως η οδική βοήθεια αργούσε, λέω θα κάνω 200 μέτρα μέχρι το βενζινάδικο, να του βάλω λίγο. Ναι. Το έβαλα λίγο αέρα, αλλά όταν πήγαμε στο βουλκανιζατέρ και έβγαλε το λάστιχο, το οποίο ήταν διμήνου, τριμήνου το λάστιχο, είχε πάρει από μέσα γόμα και τέτοια και είχε, μου λέει, άλλαγμα. Εντάξει, ωραία. Το πολύ καλά περάσαμε. Λοιπόν, είχε Κυριακή πρωί, 11 η ώρα, 10 αυτοκίνητα το βουλκανιζατέρ στη σειρά. Μου άναψε ένδειξη. Μου έκανε, μου έρανε.
1: Ναι.
0: Μου λέει δικός μου, λέει, βγάζουν καλά λεφτά. Του λέω δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες 24 ώρες, δηλαδή πρωτοχρονιά. Την ώρα που αλλάζει ο χρόνος, αυτός αλλάζει λάστιχο.
1: Ναι.
0: Άρα γιατί θα μου πει, για μου κυρνάει, τι γίνεται και μου λέει. Γιατί μου λέει, εσύ μου λέει την ώρα που αλλάζει ο χρόνος, τι κάνεις.
1: Ε, τώρα τι και έχει το παιδί. Να τα λέμε.
0: Με αποστόμωσε.
1: Να τα λέμε κι αυτό.
0: Με αποστόμωσε.
1: Εντάξει. Δεν αλλάζει λάστιχο βέβαια.
0: Όχι, δεν αλλάζω λάστιχο, αλλά μου είπε και το άλλο το κορυφαίο. Και δεν μπαίνεις, μου λέει και μπουρμπάρο. Και εκεί με τελείωσε.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Ναι, του λέω, αλλά είσαι μες στη μαυρίλα. Ναι, καλά. Τι κέρασμα. Ο, δεν τους κέρασε. Α, κέρασε. Α, κέρασμα, ναι. Λοιπόν. Κοιτάνε λοιπόν τέτοια πράγματα, πρακτικά.
1: Κοιτάνε πρακτικά πράγματα και όλοι το λένε ότι γενικά τα τεχνικά επαγγέλματα είναι αυτά που είναι περιζήτητα. Αλλά ξέρεις τώρα τα παιδιά τα οποία έχουν δώσει πανελλαδικές και το πιστεύουν και το θέλουν, γιατί ο καθένας έχει το όνειρό του σε αυτή τη ζωή. Δεν θα διαλέξει ένα τεχνικό επάγγελμα αν νιώθεις ότι δεν σου πηγαίνει, ότι δεν σου ταιριάζει για παράδειγμα. Είναι πολύ κρίσιμο τώρα το πώς θα μαζέψουν το μυαλουδάκι τους, θα συγκεντρωθούν και όπως και αν έχουν πάει στις πανελλαδικές, συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με έναν τρόπο που να μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή διέξοδο στη ζωή τους με βάση αυτό. Το θετικό, και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι όπως, ότι όπως και αν είναι τα πράγματα, υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά πλέον, πάρα πολλοί δρόμοι. Το θέμα είναι να ξέρουν τι θέλουν.
0: Ναι. Το θέμα είναι να ξέρουν τι θέλουν. Κυροπέδες 23 χρονοτράπερκα. Τι είχε παράνομο ένα πιστόλι των 9 μιλιμέτρα. Μάλιστα.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Είχε με την Πικατσούλη.
1: Με την Πικατσούλη.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δεν τίθεται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή. Αρχίζει αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αγία Ελένη Τριζινίας, όπου καίγεται δάσος και καλλιέργειες με ελαιόδεντρα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το μέτωπο, νωρίτερα εκενώθηκε το χωριό. Θανατηφόρο τροχαίος στη Σπάρτη, 2 νεκροί μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι και σας λέγαμε ότι θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και μετά από αυτά όλα που συνέβησαν ο Ρώσος Φαρσέρ.
1: Τι συνέβη, δεν συνέβη και τίποτα.
0: Όχι, δεν συνέβη τίποτα.
1: Όλα καλά.
0: Προφανώς και δεν συνέβη. Και έχουμε τον κύριο Ανδρέα Καραβανά, ο οποίος είναι τώρα. Καλησπέρα, κύριε Καραβανά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Θα μας βοηθήσετε. AI, marketer, marketer, marketer.
2: Marketer το ίδιο, όπως και ναι. Να το πείτε το ίδιο. Είναι,
0: όχι, νομίζω. Γιατί είχαμε.
1: Ναι, είχαμε μία. Μία πορεία μεταξύ μας.
0: Πώς το προφέρουμε.
2: Είναι marketer κανονικά.
0: Marketer, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ επέμενα στο. Στο γερμανικό μοντέλο, marketer.
2: Το marketer να το πεις, καλό είναι. Μαρκετίστας, το ίδιο είναι.
0: Για πείτε μας λοιπόν τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό το αντικείμενο σας. Και βασικά σας καλέσαμε μετά από αυτό που έγινε τώρα με τους Ρώσους. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ έχω, δεν είμαι σχετικός, να είμαι ειλικρινής, αλλά έχω παρακολουθώ στο διαδίκτυο ότι έχουν αρχίσει και γυρνάνε κανονικά ταινίες, διαδικτυακές δηλαδή.
2: Σωστά, με κανονικό σενάριο,
0: μικρού μήκους, εννοώ αυτές που πληρώνονται τέλος πάντων, κάτι drama, κάτι site.
1: Ναι, σε μικρά επεισοδιάκια στα social.
0: Τα οποία είναι όλο είναι AI πλέον, έτσι.
2: Σωστά. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτά τα εργαλεία στα σωστά χέρια, δηλαδή στα χέρια ενός σενοαριογράφου, ενός παραγωγού, μπορεί να βγάλει εκπληκτικό αποτέλεσμα, έτσι, γιατί έχει την αντίληψη και μπορεί να το καθοδηγήσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παράξει ταινία μικρού μήκους, είτε animated είτε με φυσικά πρόσωπα, και να βγει εκπληκτικό το αποτέλεσμα.
0: Φαντάζομαι όμως ότι έχει πολύ μεγάλο κόστος ένα πρόγραμμα που θα κάνει τέτοιου είδους επεξεργασία εικόνας, ήχου κτλ. Δηλαδή...
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για τεράστιο κόστος. Ότι υπάρχει κόστος εννοείται, δεν είναι, τίποτα δεν είναι δωρεάν. Καλά, αλλά άμα το συγκρίνουμε με παραγωγές τώρα μεγαλύτερες ταινίες, το κόστος είναι δραματικά μικρότερο.
0: Ναι.
1: Είναι πιο φθηνή λύση αυτή, η αλήθεια
2: σωστά,
1: είναι.
2: Πολύ
1: και το AI δεν έχει και τις απαιτήσεις που έχει ένας εργαζόμενος που δουλεύει σε μια παραγωγή.
2: Ακριβώς. Κάνει ό,τι του πεις, όπως του το πεις. Αρκεί, όπως ξαναείπα, να έχεις έτσι σωστή αντίληψη και να το καθοδηγείς με τον σωστό τρόπο.
0: Επειδή αυτό είναι λίγο σχετικό, η σωστή αντίληψη και ο σωστός τρόπος. Εσείς τώρα, για να μας δώσετε και μια εικόνα, γιατί τώρα το ραδιόφωνο η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει πολύ όταν δεν υπάρχει εικόνα. Εάν εγώ, έστω λοιπόν ότι σας βρίσκω από το, δεν ξέρω, από το διαδίκτυο.
2: Σωστά.
0: Και θέλω να κάνω ένα βίντεο, ας πούμε, που είναι καλός ο σκοπός μου.
2: Βεβαίως.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς για μένα αυτό.
2: Εγώ ή οποιοδήποτε επαγγελματής,
0: ναι,
2: ο οποίος
0: μπήκε. Τώρα μιλάω μαζί σας. Ναι, προφανώς.
2: Ναι.
0: Αλλά μπορούμε να κάνουμε και μία φάρσα.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Έτσι. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η Ελένη να σας δώσει. Εδώ τώρα θα ρωτήσω για να καταλάβω. Μήπως την έχω. Να σας δώσει, ας πούμε, υλικό από την πρώην σχέση μου, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Και βίντεο, ένα βιντεάκι, φωτογραφία και τη φωνή και να με καλέσει ένα τηλέφωνο και να μου πει ξύς, θέλω να τα ξαναβρούμε, λέω τώρα εγώ τυχαία.
1: Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε ειλικρινά τώρα, δηλαδή πραγματικά τώρα. Με έβαλες και σε αυτό το ρόλο, είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, για να μην το πάω να πω τα γι' αυτό.
2: Είναι το ίδιο που με ρωτάνε και οι φίλοι μου εντωμεταξύ.
1: Αλήθεια.
2: Δεν κρίνω.
0: Α, ωραία. Όχι, εγώ το μυαλό μου πήγε εκεί για να μην το πάω πιο.
2: Ολονών εκεί πάει το μυαλό, να ξέρει, δεν είναι τίποτα περίεργο.
0: Ναι, και να απαντήσει ναι, α πούμε, και μετά να γίνει ζήλια, α πούμε. Ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, κοίτα, έχει να κάνει το βίντεο, είναι πολύ διαφορετικό σε live μορφή. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Το pre-recorded, το να φτιάξω ένα βίντεο και να στο στείλω να παίζει, είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο, ναι.
2: Και εγώ έχω κάνει, ας πούμε, στη θεία μου φάρσα. Έχω πάρει το Σάκη Ρουβά επειδή είναι Ρουβίτσα και τη έχω ευχηθεί χρόνια πολλά. Καλό προέρωτα προφανώς. Το πίστεψε, γελάσαμε, όλα καλά. Εντάξει. Αλλά σε live μετάδοση δεν γίνεται τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Φυσικά και υπάρχουν τα εργαλεία, αλλά δεν είναι τόσο προσβάσιμα. Δηλαδή, εμπορικά τουλάχιστον δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάντως, εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν εμπορικά. Αν όμως θέλει κάποιος κακόβουλα να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, φαντάζομαι ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Μπορεί και, ειδικά με τη φωνή, που είναι ακόμη πιο εύκολο. Γιατί στην εικόνα καταλαβαίνεις, όταν βλέπεις τον άλλον, μπορεί να δεις κάποιες τεχνικές αστοχίες. Για παράδειγμα, να μην συγχρονίζονται τα χείλη ή το βλέμμα να φεύγει. Τέτοια πραγματάκια.
0: Το οποίο,
2: φωνή, το οποίο, πολύ πιο εύκολα.
0: Το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω, κύριε Καραβανά, ότι και αυτό που λέτε δεν είναι από όλους αντιληπτό. Το λέω, δηλαδή, το λέω και εγώ που βλέπω διαφημίσεις.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Το βλέπω διαφημίσεις ή βλέπω μία σύνδεση και στη σύνδεση. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα ποια έχουμε από την Κίνα, αλλά δεν έχουν όλοι από την Κίνα. Τώρα εσείς θα είστε και νεότερος. Εμείς κάποτε για να κατεβάσουμε μια φωτογραφία θέλαμε κάνα μισάωρο.
2: Το θυμάμαι και είχα πετύχει και τις γραμμές της ΑΕΔ.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Και ξέρετε τι γινόταν, έτσι. Είχε ολοκληρωθεί το 95%.
2: Ναι.
0: Και σήκωνε κάποιος το τηλέφωνο και κοβότανε.
2: Όλο, ναι. Την έχω προλάβει αυτή την εποχή, εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπω καμιά φορά ότι είναι ασύγχρονο σχετικά. Δεν είμαι όμως απόλυτο σίγουρος για το αν είναι AI, γιατί μπορεί να είναι κακή η σύνδεση.
2: Σωστά, σωστά. Και καμιά φορά όταν η ποιότητα είναι λίγο πιο χαμηλή, είναι και πιο πιστευτό από κάποιους και ορισμένους και κάποιας ηλικίας, ίσως εντάξει, από 40-50 πλάς που έτσι έχουν άλλη τριβή με την τεχνολογία και δεν είναι τόσο μαθημένοι στις νέες τεχνολογίες όπως είναι οι νέοι, οι 20 έως 35 ας πούμε. Έτσι. Ή ας πούμε άτομα τα οποία ζουν στην επαρχία που μπορεί να μην έχουν σχέση με τεχνολογία λόγω της καθημερινότητάς τους, της δουλειάς τους κτλ. Σίγουρα και αυτοί πέφτουν πολύ πιο εύκολα θύματα. Πόσο μάλλον και οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, έτσι, που πλέον πιστεύουν τα πάντα. Δηλαδή, σίγουρα σας έχει τύχει κάποιος γνωστός μεγαλύτερης ηλικίας να σας στείλει ένα βίντεο με μωρό, με γάτα, με σκύλο, τα οποία πλέον παράγονται όλα με AI και τα κάνουν επίτηδες να είναι αληθοφανή και να χτυπάνε ευαίσθητα σημεία στην ψυχολογία του ανθρώπου για να προκαλέσουν κάποια συναισθήματα. Και αυτά είναι απολύτως πιστευτά.
1: Ναι. Και ίσως εμείς οι απλοί άνθρωποι που δεν διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, αν μας εξαπατήσει κάποιος με ένα τέτοιου είδους βίντεο ή μια συνομιλία τέτοιου είδους AI,
2: θα μπορούσε.
1: Όμως φαντάζομαι ότι σε κάποιους άλλους, όπως για παράδειγμα αξιωματούχους ή εν πάση περιπτώσει συνομιλίες που είναι πολύ πιο σημαντικές και σοβαρές, θα υπάρχουν φαντάζομαι ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορείς να αποφύγεις κάτι τέτοιο, μια τέτοια εξαπάτηση.
2: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η νομοθεσία, το EU AI Act, το οποίο τι λέει, ότι απαγορεύονται τα deepfakes. Τα deepfakes είναι όταν αλλάζεις το πρόσωπό σου και πάντα να υπάρχει μια τέτοια σήμανση. Δηλαδή, ηθικά και πολιτικά, ας το πούμε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε φάτσες και πρόσωπα αλλωνών. Αλλά φυσικά όταν υπάρχει δόλος, αυτό δεν τηρείται. Και προσπαθούν οι hackers ή όλοι αυτοί που κάνουν την επίθεση να περνάνε απαρατήρητοι και μέσω του βίντεο και μέσω της φωνής. Οπότε, και δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη τα συστήματα και οι τεχνολογίες, πόσο μάλλον και οι πολιτικές, έτσι ώστε να αποφευκτούν τέτοια περιστατικά. Δηλαδή ακόμη και η εταιρεία X, το πρώην Twitter, τώρα πολύ πρόσφατα έβαλε πιστοποίηση των νέων για να αποφύγουν τα fake news που κυκλοφορούν στο X. Τώρα μιλάμε στο γραπτό κείμενο, έτσι. Πόσο μάλλον να φτάσουμε στην ψηφιακή εικόνα και να δούμε ότι όντως κάτι είναι AI generated. Ευτυχώς τα εργαλεία της Meta, Instagram, Facebook και όλα αυτά ήδη έχουν αρχίσει και βάζουν πάνω στις φωτογραφίες μία σήμανση όταν υπάρχει φίλτρο AI, όταν έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, έτσι ώστε ο κόσμος να το καταλαβαίνει. Αλλά εντάξει, εκεί πέρα μιλάμε για εμπορικά κανάλια επικοινωνίας. Όταν υπάρχει όμως αυτό που είπαμε και πριν, δόλος, που δεν γίνεται η επικοινωνία και η στόχευση μέσα από αυτά τα κανάλια, εντάξει, εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιο φίλτρο, δυστυχώς. Οπότε ο κάθε πολιτικός, αξιωματικός, στρατιωτικός μπορεί πολύ εύκολα να πέσει θύμα εκεί πέρα.
0: Ναι, λέτε δεν υπάρχει φίλτρο, αλλά εδώ μιλάμε τώρα και για υπηρεσίες ασφαλείας μιας ολόκληρης χώρας, έτσι.
2: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου, δεν περνάνε όλα από κάπου.
2: Όχι. Και δεν ξέρω, επειδή δεν έχω χρησιμοποιήσει και εγώ τα συστήματα, αλλά υποθέτω ότι είναι τα βασικά εργαλεία, όπως το Gmail, ας πούμε, για τα email, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, φιλτράρονται και τα links τα οποία τους αποστέλλονται. Δηλαδή, με το περιστατικό που έγινε τώρα, ανελέγχθηκε το link, ποιος το πάτησε, μέσα από ποιο σύστημα, ο υπολογιστής σε ποιο δίκτυο ανήκε, το δίκτυο είχε σεταριστεί σωστά έτσι ώστε να αποφεύγει phishing emails, τα οποία έχουν τέτοια ύποπτα links.
0: Καλά, καθημερινά mail phishing πρέπει να φεύγουν εκατομμύρια.
2: Εκατομμύρια. Δηλαδή, ξέρω σίγουρα ότι σε εταιρείες, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν έτοιμα τέτοια συστήματα τα οποία τους προστατεύουν τους υπαλλήλους και τους κλειδώνουν από το να ακολουθήσουν τέτοιες ανεπιθύμητες και κακόβουλες ενέργειες.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι προκαλεί εντύπωση, αρκετή εντύπωση το γεγονός ότι δεν μιλάμε για έναν απλό καθημερινό άνθρωπο, αλλά μιλάμε για ένα σύμβουλο ασφαλείας. Οπότε φαντάζομαι ότι με δεδομένο ότι το AI έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά, ίσως θα πρέπει κάποιοι μηχανισμοί επιβεβαίωσης του συνομιλητή μας να διατηρηθούν και να υπάρχουν.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πάντα νομίζω ειδικά σε αυτούς τους τομείς, σε θέματα ασφαλείας, να γίνεται πάντα μια πιστοποίηση. Δηλαδή τώρα αυτό που έγινε ήταν βαρύ, εντάξει, δεν έγινε καμία πιστοποίηση του άλλου προσώπου. Πόσο μάλλον όταν μοιράζονται κρατικά μυστικά, θέματα της κυβέρνησης και τόσο σοβαρά ζητήματα.
0: Καλά, ναι.
2: Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, εδώ πέρα έχω πει στην ίδια μου τη γιαγιά ότι αν με ακούσεις ποτέ να σου ζητάω λεφτά ή κάτι, κλείσε και πάρε με τηλέφωνο. Δηλαδή, όταν συζητιούνται ακόμη πιο σημαντικά θέματα, τι γίνεται, δεν υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας. Αυτό είναι.
0: Τι κόστος έχουν, κύριε Καραβάνα, αυτές οι υπηρεσίες?
2: Οι υπηρεσίες παραγωγής βίντεο.
0: Ναι.
2: Τα εργαλεία αυτά καθεαυτά δεν χρειώνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα βίντεο με λιγότερο από 5 δολάρια, 5 ευρώ.
0: Αυτό είναι αστείο, δεν είναι?
2: Ναι. Είναι αστεία τα ποσά. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει βέβαια κιόλας μια ταινία μεγάλου μήκους, η οποία κιόλας το κάνανε ολόκληρο case study και πήγε στις Κάνες κιόλας μια ταινία, κόστησε περίπου 500.000 έναντι πόσων εκατοντάδων εκατομμυρίων που κοστίζουν οι κανονικές παραγωγές, και μιλάμε για κανονικά γραφικά και κανονικά πρόσωπα, όχι animation. Οπότε σας έδωσα νομίζω ένα εύρος, αλλά ο απλός χρήστης μπορεί με πολύ λίγα χρήματα πλέον.
0: Με πολύ λίγα χρήματα, ναι, αν έχει έτσι λίγο τις δυνατότητες, τις ικανότητες,
2: ναι.
0: Με λίγα χρήματα να πετύχει ένα συμπαθητικό αποτέλεσμα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό που διαχειρίζεστε ως τεχνολογία, και φαντάζομαι θα συνεχίσει όλα τα επόμενα χρόνια, βλέπετε να έχει κάποιο ταβάνι ή θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο πια που δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε καμία περίπτωση τι είναι αληθινό και τι όχι? Και πώς ορίζεται και το αληθινό, έτσι? Γιατί υπάρχουν και ταινίες, φαντάζομαι ίσως κάποιες από αυτές τις έχετε δει, όπου υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν με avatar.
2: Ναι, σωστά.
0: Και τα avatar αυτά έχουν από πίσω αλγόριθμο, ο οποίος μαθαίνει και εξοικειώνεται με το χρήστη και αλληλεπιδρά, δεν είναι δηλαδή παιχνίδι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχω προσωπικά ασχοληθεί με τέτοιο έργο,
0: ναι,
2: με avatar για θέματα εκπαίδευσης, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, για να μπορέσει να κατανοήσει πού έχει κενό, πού δυσκολεύεται, πού χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση.
0: Άρα ένας ψηφιακός εκπαιδευτικός επί της ουσίας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ναι, γίνονται αυτά. Είναι οι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν, αναπτύσσονται στο εξωτερικό και διαμοιράζονται, μπορούν να φανούν χρήσιμες σε διάφορες εταιρείες, έτσι. Προφανώς με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, και εννοείται ότι υπάρχουν κλόζες εκεί πέρα τα οποία σε αποτρέπουν να τα χρησιμοποιήσεις με δόλο. Δεν το συζητώ αυτό.
0: Εντάξει, αλλά πάντα θα υπάρχει εκείνος ο οποίος θα μπορεί να σπάσει το...
2: Πάντα θα υπάρχει η άλλη πλευρά,
0: δηλαδή
2: που θα
0: φύγει
2: από το ιδιωτικό και θα πάει σε κάτι πιο
0: αρχικό. Ναι, οι hackers υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν, όπως
2: σωστά,
0: δηλαδή. Εδώ παραβιάστηκε ο έξυπνος μετρητής της ΔΕΗ, που λέγανε
2: σωστά
0: ότι ο έξυπνος μετρητής θα...
2: Θα σταματήσει
0: τη ρευματοκλοπή, αλλά υπήρχε οργανωμένο δίκτυο το οποίο είχε μπει μέσα και έκανε ό,τι ήθελε.
2: Σωστά. Και πάλι το χακάρανε με αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε και εμείς οι επαγγελματίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει ταβάνι αυτό?
2: Αν έχει ταβάνι, ακόμη δεν νομίζω να το έχουμε αγγίξει το ταβάνι, γιατί μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα βλέπουμε και κάτι καινούργιο εμείς. Δηλαδή, ένα νέο μοντέλο παραγωγής βίντεο. Το πιο πρόσφατο, για παράδειγμα, το οποίο βγήκε από την εταιρεία ByteDance, που έχει το γνωστό TikTok, έβγαλε ένα μοντέλο το οποίο πριν λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες, αν το είδατε, στα social έκανε πάταγο, γιατί μπόρεσε και να μιμηθεί μια σκηνή τεχνητή με τον Tom Cruise και τον Brad Pitt να γυρνάνε μια ταινία έτσι, action, δράσης, και έγινε χαζομός παγκοσμίως, γιατί λένε άμα μπόρεσε να αντιγράψει τις εκφράσεις αυτών των δύο ηθοποιών, τι άλλο μπορεί να γίνει. Και αμέσως το κλειδώσανε, πέσαν περιορισμοί από την Αμερική, έγινε χαμός παγκοσμίως, γιατί όλοι το πιστέψαν ότι ήταν καινούργια ταινία. Και αυτό το μοντέλο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερα εμπορικά, προφανώς όχι με την ελευθερία να χρησιμοποιήσεις δημόσια πρόσωπα, αλλά η τεχνολογία σαν τεχνολογία σου δίνει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ ρεαλιστικό, το οποίο πέρυσι δεν υπήρχε, πέρυσι δεν το φανταζόμασταν, για να μην πω 2 και 3 χρόνια πριν, τα οποία τα βίντεο ήταν σε άφηλια κατάσταση, δεν παίζανε βίντεο. Πλέον το θεωρούμε κάτι δεδομένο. Του χρόνου θα βγει κάτι ακόμη πιο εξελιγμένο,
0: ναι,
2: θεωρώ.
0: Προφανώς.
2: Εγώ, ας πούμε, στον χώρο καταλαβαίνω ότι ένα βίντεο είναι AI. Υπάρχουν όμως κάποιες τεχνικές οι οποίες σε κάνουν να νομίζεις ότι είναι αληθινό.
0: Ναι, εγώ δεν θα το καταλάβω, είναι δεδομένο.
2: Υπάρχουν, ας πούμε, κάποια φίλτρα τα οποία αν βάλεις ένα τεχνητό τέτοιο βίντεο, το φίλτρο ότι έχει γυριστεί από μια παλιά κάμερα, σου φαίνεται ακόμη πιο αληθοφανές.
0: Ναι, και να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί ρωτάνε και ακροατές, τι σπουδές ακολουθεί κανείς για να μπει σε αυτό το μονοπάτι?
2: Computer science είναι ο κύριος κλάδος, έτσι, όποιος ασχολείται με υπολογιστές, software engineer, cyber security, νομίζω τα πιάνει από νωρίς αυτά τα πράγματα, και στις σχολές στην Ελλάδα δηλαδή και στο εξωτερικό.
0: Ναι, εδώ είμαστε, έχουμε φτάσει καθόλου στο επίπεδο του εξωτερικού ή είμαστε ακόμα...
2: Θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σύγκριση με το εξωτερικό. Εγώ σπούδασα μηχανικός υπολογιστών στην Πάτρα. Το επίπεδο ήταν άριστο για να σου δώσει τις βάσεις να προχωρήσεις σε μια εξειδίκευση την οποία εσύ επιθυμείς. Και φυσικά μετά, επειδή η τεχνολογία, το μάρκετινγκ και όλα αυτά εξελίσσονται ταχαίως, εντάξει, παρακολουθείς πιο εξειδικευμένα σεμινάρια για να εξειδικευτείς κάπου.
0: Άρα περισσότερο ακριβώς είναι ο εξοπλισμός στην παρούσα φάση, έτσι, τα υπόλοιπα λίγο...
2: Είναι ένα συνδυασμός από εξοπλισμό και software, δηλαδή και hardware και software. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, κύριε Καραβανά, τα τελευταία χρόνια, λίγα χρόνια βέβαια, υπήρχε έτσι ένας προβληματισμός για το κατά πόσο μπορεί η τεχνική αυτή AI να αντικαταστήσει εργαζόμενους.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: ναι.
1: Κάποιες εταιρείες το δοκίμασαν και το δοκίμασαν πάρα πολύ σοβαρά. Γίνανε μαζικές απολύσεις υπαλλήλων, γιατί κάποιες εργασίες λίγο πιο μηχανοποιημένες, ακόμα και λογιστική σε ορισμένες περιπτώσεις,
2: μπόρεσαν να αντικατασταθούν.
1: Ναι. Διάβαζα όμως πρόσφατα ότι αυτό το κλίμα έχει ανατραπεί το τελευταίο διάστημα.
2: Αρκετά, όντως.
1: Είναι χαρακτηριστική περίπτωση της Ford, για παράδειγμα, που έχει αρχίσει...
2: Έφερε πίσω τους μηχανικούς.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Ισχύει. Εμένα η γνώμη μου σε αυτό είναι πάντα... Και αυτό επικοινωνώ και έτσι εκπαιδεύω και τις εταιρείες, ότι πάντα το AI είναι ο καλύτερος σύμμαχος του ανθρώπου. Γιατί όντως παίρνει τις βαρετές και ίσως κάποιες φορές ανούσιες διεργασίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος εξ αρχής. Δηλαδή, θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Όταν σε μια εταιρεία βλέπεις έναν άνθρωπο να γεμίζει κελιά σε ένα Excel, είναι ό,τι πιο βαρετό και ό,τι πιο κουραστικό υπάρχει εκείνη τη στιγμή.
1: Και αντιπαραγωγικό, μάλλον.
2: Αντιπαραγωγικό, γιατί δεν τον αφήνει να είναι δημιουργικός, να ασχοληθεί με κάτι πιο στρατηγικό, κάτι πιο ουσιώδες.
0: Θυμάστε όμως ότι κάποτε το να γνωρίζεις σε Excel. Χειρισμό Excel ήταν προϋπόθεση πρόσληψης.
1: Ναι, πλέον
2: άλλο,
1: δεν υπάρχει.
2: Άλλο αυτό, άλλο το να μπορείς να χειρίζεσαι το Excel για να δημιουργείς reports, για να δημιουργείς dashboards, για να φτιάχνεις pivot tables, τέτοια πραγματάκια, και άλλο να περνάς δεδομένα από ένα κελί σε ένα άλλο.
0: Α, σωστό.
2: Εντάξει, το να περνάω τώρα 1000 σειρές από δεδομένα τα οποία κάπου τα βρήκα, είναι κουραστικό, λίγο ανούσιο. Πλέον η τεχνολογία του λες του εργαλείου, βρήκα αυτά τα δεδομένα, πέρασε μου τα στο Excel. Εντάξει, λογικό είναι, για να ασχοληθώ και εγώ με κάτι πιο έτσι, στρατηγική σημασία, θα έλεγα.
0: Πιο παραγωγικό. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Καραβανά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ που μας φωτίσατε με τις γνώσεις σας. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουμε θύματα
2: Θέλει προσοχή, σίγουρα. Θέλει προσοχή,
0: και με μικρό γιατί... κόστος φάρσα. Για φάρσα μιλάω τώρα, έτσι. Για φάρσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μιλάω για κακόβουλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί η φάρσα έχει λίγο και την. Έχει μέσα και την πλάκα της, το αστείο. Μια παρέα να κάνει μια φάρσα. Εντάξει, αυτά γίνονταν.
2: Έχει το χιουμοριστικό. Εντάξει, πάντα υπήρχαν οι φάρσες. Ναι,
0: αυτό λέω. Η φάρσα υπήρχε πάντα. Τώρα, με την εξέλιξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας, εξελίσσεται και ο τρόπος της φάρσας. Αλλά μετά από ένα όριο και μετά. Αρχίζει και γίνεται και λίγο επικίνδυνο αυτό.
2: Σωστά. Το σημαντικό, ναι. Αυτό θέλω να πω. Έλα, για να κλείσουμε και παρακαλώ. Να σας χαιρετήσω. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι πάντως ενημέρωση ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί η εταιρεία εξελίσσεται διαρκώς και πρέπει να αρχίσει να εκπαιδεύεται και ο κόσμος μέσα από διάφορους φορείς. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί τα social media είναι εδώ, τα χρησιμοποιούμε για να αποστάρουμε, για να δημοσιεύουμε οποιοδήποτε είδος υλικό. Καλό είναι να μπει. Να ενταχθεί και αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης από κάποιους φορείς.
0: Σωστό. Ίσως να μπει και στην εκπαίδευση των παιδιών. Γιατί
2: καλό είναι να μπει, να ενταχθεί και αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης.

0: Λέει εδώ ο Real Blogger, η πιο εκνευριστική χρήση AI είναι στα τηλεφωνικά κέντρα των τραπεζών. Κανονικό σπάσιμο νεύρων. Τι, εκεί που πατήστε 1, 2, 3, αυτό τώρα, αυτό θεωρείται AI.
1: Όχι, του μιλάς και πιάνει κάποιες λέξεις. Κάποιες λέξεις, ναι, μου λέξεις δεν... κλειδιά πιάνει. Και του λες άλλο πράγμα και σου απαντάει σε κάτι άλλο. Δηλαδή στο εύκολο σου απαντάει.
0: Αυτό δεν είναι τώρα.
1: Θα σου περιγράψω κάποια στιγμή ένα σκηνικό πρόσφατο που είχαμε.
0: Ναι, αυτό δεν
1: AI
0: είναι
1: τράπεζας. Δεν μπορείς να φανταστείς, Μανώλη, πώς εκνευριστικό είναι, γιατί υπάρχουν κάποιες εργασίες που θες να κάνεις.
0: Μπορώ να φανταστώ, και γιατί συνεννοήσεις. Το κλείνω, δεν κάθομαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες συνεννοήσεις που πρέπει να κάνεις, που δεν είναι η συνήθις που μπορεί να περιμένει μια... το AI της τράπεζας, όπως το έχουν ρυθμίσει.
0: Δεν είναι
1: πάντων
0: ρυθμισμένο για τέτοια πράγματα.
1: Αυτό λέω. Εκεί λοιπόν είναι η συζήτηση του τρελού. Δεν βγάζεις άκρη, καμία άκρη δεν βγάζεις.
0: Ναι, μα δεν συζητάς με το AI όμως.
1: Ρε παιδί μου, εντός εγώ το βάζω αυτό προφανώς.
0: Όχι, δηλαδή
1: δεν
0: θα ζητήσει εκπρόσωπο, δεν γίνεται.
1: Δεν εξυπηρετείς. Μα δεν στον δίνει τον εκπρόσωπο, σου λέει, μα πείτε μου πρώτα. Θέλετε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Του λες, δεν θέλω. Θέλω εκείνο.
0: Εγώ βρίζω τότε.
1: Κι εγώ στο τέλος για να.
0: Όχι, πιο τέλος, από την αρχή.
1: Εντάξει, εγώ δίνω κάποιες ευκαιρίες, η αλήθεια είναι. Μπας και συνεννοηθώ μαζί του.
0: Καμία ευκαιρία.
1: Βρε παιδί μου, όχι στο μηχάνημα ευκαιρία, στον προγραμματισμό που έχει γίνει.
0: Μα δεν έχει γίνει. Το έχουν πετάξει.
1: Το πώς το έχουν ρυθμίσει, τέλος πάντων. Δεν είναι όλες οι τράπεζες έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, επειδή έχει τύχει το τελευταίο διάστημα να μιλήσω με κάποιες τράπεζες για ένα συγκεκριμένο θέμα, σε κάποιες έχω μπορέσει. Δηλαδή, στην τρίτη φορά που έχω πει εκπρόσωπος, μου δώσανε εκπρόσωπο και τελειώσαμε. Υπάρχει όμως μία συγκεκριμένη.

0: Κομμάτια μα έχει φάει με τον εκπρόσωπο. Ναι. Δώστε σε να μιλήσει εκεί πέρα. Έχει το λύκο πια μα.
1: Σε μία άλλη όμω δεν μου τον έδινε ρε Σιμανόλη με τίποτα τον εκπρόσωπο. Με τίποτα.
0: Εκεί να σκάσει που θε να μιλήσει και με εκπρόσωπο.
1: Με τίποτα ρε παιδί μου. Εκεί, πείσμα εκείνο, εκεί... πείσμα εγώ. Φάγαμε τα μουστάκια μα.
0: Όχι, να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Δεν ήθελε με εμά, δεν ήθελε να κάνει συναλλαγή. Τώρα θα.
1: Αυτή σε σέμα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το μήνυμα ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35 έστειλε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται εντωμεταξύ η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αύριο το μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, όπου συνεχίζουν ωστόσο να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα στο οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρούς τον οδηγό του και τη συνοδηγό του Γιώταχη ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Περισσότερα από 1.000 άτομα συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων μετά από επιχείρηση της Ίντερπολ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσά τους και ανηλικοί που εξαναγκάζονταν σε εκπόρνευση, επαιτία και εγκληματικές πράξεις. Ανοιχτή θα είναι από αύριο το πρωί στις 9 έως και τα μεσάνυχτα της 5ης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ επίσημα οι Miami Heat ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, ανεμιφόροι έως 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα Μανώλη, την ώρα σου.
1: 7 λεπτά μετά τις 10.
0: Πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Εξαιρετικό. Λοιπόν,
1: μόνο γι' αυτό με έχετε εδώ για να λέω την ώρα.
0: Λέει ο Πίκος Απίκος, θα παραδεχτώ το AI όταν δει η Σάλμα Χάγεκ τη φωτογραφία μου μαζί της και την πιστέψει. Δεν ξέρω πώς
1: θα παραδεχτώ τη Σάλμα Χάγεκ.
0: Ναι.
1: Αν νομίζει ότι η φωτογραφία είναι πραγματική και σε είχε δίπλα της.
0: Ναι, αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι. Δεν έχει πολλές πιθανότητες.
1: Σάλμα Χάγεκ,
0: ναι, ναι.
1: Τι.
0: Τι. Τι, δεν σου αρέσει Σάλμα Χάγεκ.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Α.
1: Κάτσε, εντάξει, να σου πω, είπαμε μέχρι ενός σημείου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έχω ρε παιδί μου άλλα πράγματα. Δηλαδή. Θες να σου πω, περιμένεις.
0: Ναι, ναι, περιμένω, περιμένω. Βλέπεις ότι το περιμένω.
1: Θα σκεφτόμουν, ας πούμε, Τζένιφερ Λόπες.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι. Εντάξει, θα μου πεις γιατί δεν βάζεις ψηλά τον πύχη, δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αλλά ναι, ας. Δεν είναι κακό να βάζεις φυλά τον πύχη.
0: Όχι, δεν είναι κακό.
1: Όχι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή λόγω ιδιοσυγκρασίας δεν ξέρω αν τρία, Σοφία Βεργάρα.
0: Σου αρέσει η Σοφία.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει και χιούμορ η Σοφία.
1: Γι' αυτό μου αρέσει.
0: Έχει φοβερό χιούμορ.
1: Γιατί έχει χιούμορ.
0: Ναι.
1: Μάλλον και γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό. Εντάξει, αν τα λέμε τα πράγματα σωστά.
1: Ναι. Εντάξει, και είναι και λίγο ρε παιδί μου, είναι και λίγο πιο γήινη.
0: Είναι. Θα πας σούπερ μάρκετ με την Σοφία.
1: Ναι.
0: Θα πας σούπερ μάρκετ. Ναι. Να δεις λίγο τις τιμές τώρα που υποθέτει.
1: Θα μπούμε πρώτα.
0: Είναι σταθερές τιμές, έτσι. Είναι σταθερές τιμές τώρα.
1: Όταν λες σταθερές, τι εννοείς?
0: Σταθερές. Δεν έχουν αυξήσει τώρα οι τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Δεν είπαμε, ρε παιδί μου, ότι έγινε μια συμφωνία κυρίων.
1: Πας
0: με τη Σοφία
1: και
0: τη λέει: Σοφία, αυτές είναι οι τιμές και είναι σταθερές εδώ στην Ελλάδα.
1: Φράση που ξεκινάει από το συμφωνία και τελειώνει στο κυρίων είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτής της εποχής στην Ελλάδα.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Αδαμαντιάδη, που είναι εμπορικός αναλυτής, ο κύριος Παναγιώτης Αδαμαντιάδης. Καλησπέρα, κύριε Αδαμαντιάδη. Έχει δίκιο ο Μανώλης, δεν ξέρω. Είναι καχύποπτο.
2: Ο Μανώλης θα πω ότι έχει πάντα δίκιο.
0: Α, αυτά είναι.
1: Α, ωραία. Ευχαριστώ.
2: Κάτι θα έχει ακούσει.
0: Κάτι έχει ακούσει, λέει.
2: Καλησπέρα μου, καταρχάς.
1: Καλησπέρα.
2: Σας ακούω όλη την εκπομπή σήμερα.
1: Ωραία.
2: Να ξεκινήσουμε με αυτό που είπε ο κύριος Παρδάλης όσον αφορά για τη Συμφωνία Κυρίων. Mm. Και να δούμε λίγο ποια ήταν η βάση της Συμφωνίας Κυρίων.
1: Ναι.
2: Ας πούμε λοιπόν ότι έγινε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του ΣΒΕΤ, την ανεξάρτητη αρχή και τον πρόεδρο της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Mm-hmm. Και συμφωνήσανε σε ένα πολύ καλό κλίμα κάποια πράγματα. Ένα από τα πράγματα που συμφωνήθηκαν και καταργήθηκαν ήταν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αν ήμασταν τόσο όριμοι και μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες συμφωνίες, όσο ίσχυε το πλαφόν, η ανεξάρτητη αρχή που καθόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο ίδιο τραπέζι δεν θα έβαζε πρόστιμα κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στα μέλη, τα μέλη του ΣΕΒ και του ΣΒΕΤ που οι εκπρόσωποι τους ήταν σε εκείνη τη συνάντηση. Άρα συζητάμε λοιπόν ότι γίνεται μια συμφωνία κυρίων, αλλά πριν που ίσχυε κάτι είχαμε πρόστιμα.
0: Σωστό.
2: Οπότε γκόλ από τα αποδυτήρια, μιας που λέει έχουμε και το παγκόσμιο.
1: Μπράβο.
2: Γκόλ από τα αποδυτήρια λοιπόν. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τη συμφωνία των κυρίων. Σήμερα λοιπόν που ξεκίνησε η συμφωνία των κυρίων και έχουμε μπει στον Ιούλιο και Αύγουστο, είπαμε ότι ισχύει η συμφωνία των κυρίων, γιατί από Σεπτέμβριο
1: θα πέσουν οι τιμές.
0: Θα έχουμε μειώσεις.
2: Θα έχουμε μειώσεις. Mm-hmm. Ωραία, οπότε εγώ θα πω τώρα τι ισχύει σήμερα. Ισχύει λοιπόν ότι στα αλλαντικά καταγράφονται κάποιες ανατιμήσεις περίπου στο 4,8%. Στα έτοιμα γεύματα στο 3,91%. Σας μιλάω συγκεκριμένα ώστε αν κάποιος μας ακούει και έχει κάποια αντίρρηση να πάει αύριο να το ψάξει και να σας πάρει και ένα τηλέφωνο και να πούνε ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέμε.
1: Ναι.
2: Γαλακτοκομικά και χυμούς στο ψυγείο 3,59. Ειδικές βρεφικές τροφές 3,62. Νερά, αναψυκτικά χυμή και λόγω εποχικότητας καλοκαιρινή περίοδο, καταλαβαίνετε, λίγο ζέστη, 3,37%. Αυτά καταγράφονται σήμερα.
0: Είναι η ανατιμήση σε σχέση... Ποιο διάστημα συζητάμε τώρα?
2: Σήμερα οι ανατιμήσεις με δύο τρόπους τους βλέπουμε. Ή σήμερα σε σχέση με πέρσι, ή σήμερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
2: Πάντως, το ράφι τώρα βλέπουμε μία τιμή ακριβότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
0: Με τον προηγούμενο μήνα,
1: σε αυτές τις πέντε κατηγορίες που μας είπατε, ας πούμε.
2: Είναι κι άλλες.
1: Ναι, όχι, αυτές λέω που μας είπατε. Δεν είναι εδώ. Δεν ισχύει η συμφωνία κυρίων εδώ, όχι.
2: Καταρχάς, μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα είδη που να ισχύει. Εγώ λέω αυτά που γνωρίζω εγώ.
1: Εδώ λέω, αυτό λέω.
2: Και το κρέας, που αγοράζουμε από τους πάγκους, και εκεί έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις που συνεχίζονται μήνα-μήνα, και γι' αυτό συμπαραστήρει και τα υπόλοιπα είδη που σας είπα. Έχουμε όμως κάποια καλά νέα. Θα μπορούμε να αγοράζουμε τροφές για κατοικίδια με σημαντικές μειώσεις της τάξης του μείον 5,50, άρα μπορούμε να καταναλώνουμε αυτές τις τροφές των κατοικιδίων και να πίνουμε τα απορρυπαντικά και τα είδη καθαρισμού που είναι με μια υποχώρηση στις τιμές στο μείον 2%.
1: Το είχε προτείνει και ο Τραμπ αυτό επί κορονοϊού.
2: Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτά λοιπόν στο αντίβαρο. Τρόφιμα ανατίμηση, ζωοτροφές, κυλοτροφές και απορρυπαντικά σε μείωση.
1: Εντάξει, το απορρυπαντικά δεν είναι κακό.
2: Τίποτα δεν είναι κακό.
0: Όχι, το λέω, ότι μειώνεται δεν είναι κακό.
1: Ναι, τώρα για τις ζωοτροφές ούτε αυτό είναι κακό, αλλά δεν ξέρω πόσοι... Υπάρχει κατανάλωση προφανώς, αλλά... Δεν είναι αυτό που λέμε το είδος πρώτης ανάγκης.
2: Να πούμε και κάποιες αλήθειες τι συμβαίνει ακριβώς στο εμπόριο.
1: Ναι.
2: Και η συμφωνία των κυρίων να πούμε ότι θα ισχύσει ή θα ίσχυε ή μπορεί και να ισχύσει σε κάποιες έτσι μικρές περιπτώσεις. Mm. Στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μία ανατίμηση δεν περνάει πατώντας ένα κουμπί. Στέλνω εγώ μία επιστολή ανατίμηση σήμερα στις 10 η ώρα τώρα και αύριο το πρωί είναι ενεργή ανατίμηση. Αυτή η ανατίμηση που θα δούμε σήμερα στα ράφια έχει επικοινωνηθεί έναν ή και δύο μήνες νωρίτερα. Γι' αυτό τεχνικά εγώ προσωπικά απορώ πως βγήκε κάποιος και είπε ότι θα κάνω μια συμφωνία κυρίων όταν έχουν ήδη επικοινωνηθεί και έχουν γίνει αποδεκτές κάποιες ανατιμήσεις. Και θα σας πω και ένα άλλο τώρα, ακόμα καλύτερο. Είμαι εγώ μία βιομηχανία, εφόσον βλέπω επικοινωνιακά ότι σήμερα υπάρχει μία συμφωνία κυρίων, θα κάνω σήμερα λοιπόν την ενημέρωσή μου ότι από 1η-9η θα κάνω την ανατίμηση, ώστε να είμαι κι εγώ κύριος στην συμφωνία κυρίων. Αυτά. Όσον αφορά το κομμάτι των ανατιμήσεων και των καλά κρατούν πάντως. Δεν βλέπω. Και επίσης αν υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, και αυτό επίσης κατά τη γνώμη μου πάλι λάθος είναι, διότι τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο πιο παλιά που λέγαμε στο χρηματιστήριο, στο limit up. Δηλαδή αποτυπώνεται μια κατάσταση από πολέμους, πετρέλαια και ούτω καθεξής που περάσανε logistics και αυτά που είχαν περάσει πάνω στην τιμή του προϊόντος. Αυτή την περίοδο, αυτές τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, όπως παρατηρούμε όλοι, όλα αυτά υποχωρούν. Και το πετρέλαιο υποχωρεί, τα παράγωγά του, πρώτες ύλες. Άρα γιατί να κάνω συμφωνία κυρίων σε ψηλές τιμές?
0: Ναι, σωστά. Θα περίμενε κάποιος ότι με αυτό το πλαίσιο που περιγράψετε θα έπρεπε να κινηθούν πτωτικά οι τιμές.
2: Ναι,
0: να μείνουν εκεί.
2: Και επίσης, επειδή όπως όλοι μας δουλεύουμε, έχουμε μια καθημερινότητα, δεν μπορούμε μόνο να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Αν περάσουν 1, 2, 3 μήνες, εμείς συνηθίζουμε σε κάποιες ψηλές τιμές. Δεν θυμόμαστε καν ποια ήταν η προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Μη σας πω ότι μας φαίνεται και κανονική πλέον. Η τρέχουσα.
2: Είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, διότι είχαμε συζητήσει και σε μια προηγούμενη εκπομπή Και καταρχάς ευχαριστώ που δίνετε και εγώ και σε άλλους συναδέλφους βήμα σε επαγγελματίες της αγοράς να λένε την άποψή τους. Όλα τα σούπερ μάρκετ, όπως είχαμε ξαναπεί, τις ίδιες τιμές έχουν. Συν πλήν ένα ή δύο λεπτά. Όλη η διαφορά είναι στο πρόμο και στα φυλάδια και στις ενέργειες που γίνονται.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν ένας προμηθευτής ή μια αλυσίδα σε ένα προϊόν κάνει λιγότερες προθετικές ενέργειες από πέρσι, πάλι ανατίμηση έχουμε. Mm. Δηλαδή, αν εγώ σε ένα προϊόν πέρσι είχα κάνει 3 προθετικές ενέργειες του 20% πτώση τιμής και αυτή τη φορά κάνω 2 προθετικές ενέργειες πτώσης 20%, μόνο money, αν τα αφήσουμε όλα, έχω ανατίμηση. Δεν χρειάζεται να περάσω ανατίμηση, απλά να μειώσω την προθετική μου ένταση. Το πρόβλημα είναι σύνθετο, κύριε Παρδάλη, η κυρία Κατσαμπέκη. Και δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε την προσπάθεια της κυβέρνησης, ούτε όλων των φορέων. Απλά στην παρούσα φάση δεν βλέπω φως.
1: Η κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μήπως το καταλαβαίνω εγώ λάθος. Αυτομάτως δεν συνεπάγεται ότι ο καθένας μπορεί να αυξήσει το περιθώριο κέρδους του. Εντάξει, να μην πω όπου θέλει, αλλά να το αυξήσει κατά το δοκούν.
2: Πολύ καλά το αντιλαμβάνεστε. Πολύ καλά το αντιλαμβάνεστε.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι για τον καταναλωτή δεν έχει, αρνητικό είναι, δεν είναι θετικό.
2: Δεν μπορεί να είναι θετικό.
1: Ναι.
2: Ειδικά όταν σε μια αγορά που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνεται, 4 άθιμοι αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν το 80% της αγοράς και κάποιες μεγάλες βιομηχανίες έχουν επίσης συγκεντρώσει και τους προμηθευτές. Οπότε δεν είναι εύκολη η εξίσωση αυτή.
1: Άρα έχουμε κάνει μια συμφωνία ότι θα μείνουν σταθερές οι τιμές, ενώ έχουμε δώσει τη δυνατότητα απελευθέρωσης του περιθωρίου κέρδους.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Καλό.
2: Επί της ουσίας ελεύθερη αγορά είναι.
1: Η αγορά είναι ελεύθερη όντως.
2: Ακριβώς.
1: Προφανώς είναι ελεύθερη. Ναι.
2: Οπότε, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε δώσει ένα ραντεβού με τα σινεμά που λέγαμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Κάτι τέτοιο.
1: Ή στις καλέντες.
2: Ναι.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Προσωπικά, να ξέρετε ότι είμαι και στη διάθεσή σας μία μέρα να πάμε μία βόλτα σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κάποιες αίθουσες. Εγώ θα σας υποδείξω συγκεκριμένα προϊόντα να δούμε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τι τιμές. Και μετά θα κάνουμε μαζί, αν θέλετε, και μία εκπομπή να θα συζητήσουμε αυτό που θα δούμε.
1: Αμέ, πολύ ευχαριστώ.
0: Να πάμε και στον τελωνιακό δασμό των 3 ευρώ για τις αγορές από πλατφόρμες. Πώς έχει λειτουργήσει αυτό?
2: Πολύ ωραίο το ερώτημα, διότι διαφημίστηκε και όλα τα μέσα, εγώ φανταστείτε μόνο βγήκα σε 7 διαφορετικά μέσα να πω τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, αλλά κανένας δεν αναρωτήθηκε τελικά τι συμβαίνει όμως. Αφού ξεκίνησε το μέτρο τι συμβαίνει, αναρωτηθήκατε εσείς και χαίρομαι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν, αν πάμε να βάλουμε τις παραγγελίες μας στο Σέιν, στο Τέμου και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες, θα δούμε ακριβώς τις ίδιες τιμές. Θα μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, δηλαδή δεν πήγαν οι δασμοί. Οι δασμοί καταρχάς λειτουργούν βάσει οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδίκευσης που έγινε από την ΑΔΕ για την Ελλάδα από 1η του μήνα. Οι Κινέζοι είναι ένα κράτος το οποίο είναι πολύ καλά οργανωμένο, έξυπνο, και αν μου λέγατε πώς είναι αυτή τη στιγμή, εγώ θα τους φανταζόμουν σε μία αίθουσα να γελάνε. Γελάνε αυτή τη στιγμή. Γελάνε με τους Ευρωπαίους.
1: Για πείτε.
2: Γιατί γελάνε? Διότι κάναν το εξής. Απορροφήσανε στο 100% σήμερα που μιλάμε το δασμό, δηλαδή ένα προϊόν που έκανε 10 ευρώ και 3 αντί για 13 είναι 10, μειώσαν το περιθώριο κέρδους. Στον αντίποδα, μηδενίσανε τελείως τη διαφημιστική τους καμπάνια, δεν έχει διαφήμιση ούτε εκπτώσεις και προθετικές ενέργειες, από 1η Εβδόμου είναι στο 0. Και σταδιακά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν βήμα-βήμα, ώστε να γίνει ομαλά. Ένα βήμα ήταν αυτό. Το δεύτερο βήμα, κάποια πολύ φτηνά κομμάτια, κάτι σκουλαρίκια τύπου 0,80 το τεμάχιο. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να ασκήσει να πήγαινε 3,80 ένα σκουλαρίκι. Δεν πουλούνται πια μόνα τους, αλλά είναι ή πεντάδες ή δεκάδες. Οπότε σε αυτό το κομμάτι πάλι απορροφήσαν το φόρο, το δασμό. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, χτίζουν πολύ μεγάλες αποθήκες Πολωνία, Ρουμανία, ώστε να έρχονται τα κοντέινερ κατευθείαν εκεί και τα μικροδέματα να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τα τριεύρα. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες αυτές τις χώρες, ώστε να μπορούν να διακινούν τα προϊόντα. Ακόμα το 30% των εμπορευμάτων κινείται έτσι. Οπότε μπορούμε ένα δέμα, δεν γνωρίζουμε αν έρχεται από την Κίνα ή αν έρχεται από την Ευρώπη, πάντως έρχεται με μια τιμή που μπορεί να μην έχει το 3 ευρώ μέσα.
1: Ναι, εδώ βλέπω τώρα local retailer. Συγγνώμη. Προϊόντα δηλαδή τα οποία σου λέει ότι
2: ακριβώς
1: τα πουλάω εγώ, αλλά θα σου έρθουν από τοπικό αντιπρόσωπο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ήταν το τρίτο που περιέγραψα μόλις πριν λίγο. Μιλάμε ότι για ένα κράτος με ηγεσία, με στρατηγική, σε σχέση με την Ευρώπη που δεν έχει ούτε ηγεσία ούτε στρατηγική. Απλά κάπου στο πόδι αποφασίσανε κάποιοι, ας βάλουμε και ένα εισπρακτικό μέτρο. Σαφώς εισπράττουμε, αλλά θα είναι κοντόφθαλμο, όπως συνήθως όλα τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ βλέπω εδώ τώρα βέβαια στις αγορές, γιατί έκανα τις πρώτες μέρες, χρέωνε κάτι παραπάνω. Τώρα βλέπω ότι το έχει ελαχιστοποιήσει.
2: Θα δούμε αλλαγίτσες. Όχι όμως αυτό που πιστεύανε ότι θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα είναι πάλι φτηνότερο, λίγο αν μου επιτρέπετε τώρα θα το πω, ακριβότερο φτηνότερο από πριν, όμως θα παραμείνει να είναι πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά προϊόντα.
1: Καλά, τώρα μεταξύ μας, εγώ έκανα μια δοκιμή με τρεις ατζέντες που μπορούσες να κάνεις προσωποποίηση, να βάλεις δηλαδή να γράψεις πάνω κάτι, και έβγαινε μία τιμή γύρω στα 6,5-7 ευρώ η ατζέντα. Και όταν έκανα μία αναζήτηση στην Ελλάδα το αντίστοιχο προϊόν, μου έβγαινε στα 20-20 ευρώ. Οπότε και 3 ευρώ παραπάνω να μου τη χρεώσει.
0: Πάλι πολύ φθηνότερο.
1: Έτσι,
0: είναι.
1: Που η ποιότητα μια χαρά είναι, γιατί και η Ελλάδα, αν δεν είναι δηλαδή κάποιος που το φτιάχνει εδώ, που και πάλι στο χρεώνει, και εντάξει, δικαίωμά του είναι. Και η Ελλάδα από εκεί. Πώς το λένε, από εκεί παίρνει για να πουλήσει.
2: Και θα σας πω και το τελείωμα του σχεδίου αυτού, διότι εκεί που θα ανέβουν οι τιμές με το δασμό, όσο θα ανέβουν, όχι 100% αλλά όσο θα ανέβουν, μετά που τα κέντρα θα είναι στην Ευρώπη, οπότε δεν θα πληρώνουμε το δασμό, οι τιμές θα είναι ήδη πιο ανεβασμένες και οι εταιρείες θα βελτιώσουν και την κερδοφορία τους. Δηλαδή, ότι θα πηγαίνει μετά μέσω Ευρώπης από τις αποθήκες δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουν πίσω οι τιμές. Μαθαίνουν και οι Κινέζοι. Ναι. Μαθαίνουν και οι Κινέζοι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δεν σας έκανα χαρούμενο σήμερα. Αλλά οι ειδήσεις είναι αυτές. Το θέμα είναι και αυτό που βλέπω και ακούω και από εμπορικούς συλλόγους. Βλέπω κάποιες φορές ορίονται εδώ στις τηλεοράσεις τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να επέμβει το κράτος. Το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει. Μάχες που χαθήκανε δεν μπορούν με στήριξη να τις ανακερδίσουμε πίσω. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Αν δεν κάτσουμε κάτω να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, δεν υπάρχει περίπτωση να ανταγωνιστούμε αυτές τις αγορές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ είναι τεράστια παραγωγή. Είναι διαρκής ανανέωση των προϊόντων.
0: Συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Συνέχεια.
1: Είναι η ταχύτητα ανασύλληπτη.
2: Στις προηγούμενες δεκαετίες τα κινέζικα προϊόντα ήταν ανέκδοτο. Τώρα τα κινέζικα προϊόντα έχουν τεχνολογία, έχουν ποιότητα, έχουν marketing. Ας είναι καλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που δεχτήκανε επί πάρα πολλά χρόνια φοιτητές από την Κίνα, οι οποίοι παίρνανε αυτή την εκπαίδευση που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η τεχνογνωσία που μεταφέρανε στην Κίνα, καθώς μεταφέρανε άπειρα εργοστάσια στην Κίνα για να παράγουν προϊόντα. Οπότε το αυτογκόλ, αν θέλετε, μπήκε και μόνο του. Πλέον το ποτάμι, όπως είπα και πριν, δεν γυρίζει πίσω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδαμαντιάδη.
0: Καλό σας βράδυ, κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Για την πρόσκληση. Εμείς. Είναι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι σήμερα έχει συμβεί κάτι που να αφορά την τιμή της βενζίνης. Εγώ σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν στο 1,8-1,87. Σήμερα που έκανα το δρομολόγιο που σου είπα, ανακάλυψα ότι η Βόρεια, ναι, ήταν στο 1,97. Χαμηλότερη τιμή. 1,98. Δεν είχε δύο μπροστά, 1,99. Και μιλάω για Άγιο Στέφανο, σταμάτα, δροσιά. Και όσο κατέβαινα, έβλεπα ότι 1,91 έφτασε πιο χαμηλά. Άρα έχει τσιμπήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έχει τσιμπήσει λίγο, ναι.
1: Έχει συμβεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το παρατήρησα αυτό σήμερα.
1: Εγώ το σήμερα το παρατήρησα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα το είχε το 8 του.
1: Ναι, τώρα δεν το έχει. Τώρα έχει 9.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Και έχει 9 προς το 2. Και γι' αυτό λέω, έγινε κάτι και μου ξεφύγε. Ναι, πήρε το Τραμπ τηλέφωνο τον Ιβαντίνο.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, όχι, λέω ρε παιδί μου. Είπα κι εγώ κάτι. Ότι έγινε. Δεν είπα αμέσως.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Δεν είναι αυτός ο λόγος.
0: Όχι, βρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Μην πάει το μυαλό μας εκεί.
1: Όχι, μα δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι γιατί. Ενώ δεν υπάρχει διακύβευμα. Πες το.
0: Ναι, ούτε έχει γίνει κάτι εκεί στο, στα στενά του Ορμούζ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.
1: Οπότε.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω.
1: Τι έκανε, έκανε υπέρταση η βενζίνη.
0: Της ανέβηκε λίγο η πίεση.
1: Να της δώσουμε ένα χάπι.
0: Ναι. Να το λύσουμε.
1: Να τη ρυθμίσουμε.
0: Έμα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής. Στην Άγκυρα αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, περισσότερα στο real.gr. Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης με 2 νεκρούς μετά από σύγκρουση, γιοταχή αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημο που κατευθυνόταν στη φωτιά της Αγίας Ελένης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

0: Εν τω μεταξύ είναι τόσα τα προϊόντα που εμπορεύονται οι Κινέζοι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι κωδικοί, για να μην πω τίποτα.
1: Τεράστιο ευρώς. Τεράστιο ευρώς.
0: Επίσης, διάβαζα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μία, δεν το γνώριζα.
1: Και να προσθέσω απλά κάτι. Εκτός από το ότι είναι τεράστιο το ευρώς, υπάρχουν και κάποια προϊόντα που είναι σαν ευρεσιτεχνεούλες. Δηλαδή είναι εκεί τα βρίσκεις μόνο.
0: Επίσης έχει και πολλές μαϊμούδες, οι οποίες είναι πολύ καλής ποιότητας. Αλλά δεν είναι όμως μαϊμού, δεν στο πουλάει σαν μαϊμού. Στο πουλάει ως κάτι unique, ας πούμε, μοναδικό, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που θα πλήρωνες το εκατονταπλάσιο για να το αποκτήσεις. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δική σου αισθητικής αν θα το πάρεις. Και άλλο ήθελα να σου πω, ότι διάβαζα ότι έχει το Σέιν, δεν το ήξερα, ότι είχε έναν μπορεί να τον έχει ακόμα, έναν αλγόριθμο, και λειτουργούσε ως εξής. Έπαιρνε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι που φοράνε τα παιδιά που φοράνε νέοι άνθρωποι τώρα, που έβλεπε δηλαδή ότι είναι τάση. Το έστελνε στους υπολογιστές του. Οι υπολογιστές του κάνανε ένα πρόχειρο σχεδιασμό και στέλνανε ένα φασόν και αρχίζανε και φτιάχνανε, κάνανε μία παραγωγή, ένα πανομοιότυπο, ρέπλικα ρούχου. Δεν είναι προφανώς η μάρκα Κατσαμπέκη.
1: Από μιμητικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Δεν βάζαν τη μάρκα βέβαια. Γιατί
0: ούτε τη μάρκα, και αλλάζανε και ελαφρώς το σχέδιο.
1: Αλλάζανε και το σχέδιο, ναι. Μόνο έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, οπότε δεν μπορεί εκεί να σε αγγίξει πουθενά, γιατί σου λέει κεράσια έχω εγώ και εγώ κεράσια έχω, αλλά τα δικά μου είναι πιο μικρά και είναι πιο κόκκινα.
1: Ναι.
0: Να γαμμένα λέγαμε τώρα. Τα σχέδια είναι σχέδια. Βγάζανε λοιπόν έναν πρώτο αριθμό 1000 κομμάτια, τα οποία τα πουλάγανε στο 1/20 της τιμής, ένα 300, ένα 400 της τιμής του κανονικού. Και αν βλέπαν ότι φεύγουν, αν φεύγανε ας πούμε μέσα σε μία μέρα, αυτομάτως ξεκινούσε η μαζική παραγωγή. Δηλαδή δουλεύανε, και αυτό δεν το κάνανε με ένα προϊόν την ημέρα. Το κάνανε με δεκάδες ή εκατοντάδες προϊόντα κάθε μέρα.
1: Γιατί έχουν,
0: τι φλεξάρουν,
1: έχουν
0: δηλαδή
1: τη δύναμη εκεί να το κάνουν αυτό.
0: Καλώς,
1: να κάνουν τέτοιες παραγωγές. Ξέρεις όμως, να σου πω κάτι Μανώλη, βγαίνουν λίγο τα παιδιά μας όμοια έτσι. Δηλαδή αν βλέπεις τι φοράνε τα παιδιά, είναι ίδια. Ίδια είναι.
0: Ναι, ίδια. Δεν θα σου πω γιατί.
1: Άμα δεις μια παρέα και ξέρεις ότι είναι και το δικό σου παιδί σε αυτήν την παρέα, και τους δεις από μακριά,
0: ναι,
1: δεν το ξεχωρίζεις.
0: Όλοι φοράνε, αγοράζουν την ίδια μπλούζα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με το ίδιο λογότυπο.
1: Ακριβώς.
0: 99% των περιπτώσεων το ίδιο χρώμα, μαύρο.
1: 100%, ναι, ακριβώς.
0: Φοράνε το ίδιο σορτσάκι.
1: Ναι.
0: Με ελαφρές παραλλαγές.
1: Ίδιο στυλ.
0: Και το πιθανότερο είναι να φοράνε ένα από τα δύο ζευγάρια παπούτσια.
1: Ακριβώς.
0: Που φορούν όλοι.
1: Ακριβώς. Δύο, εκεί είμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Όχι, δύο. Δηλαδή, αν είναι τρία, ναι, έχει μπλεχτεί και άλλη μάρκα σπάνια.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η εταιρεία, ας πούμε, η συγκεκριμένη που κοπιάρει την τάση. Κοπιάρει την τάση, έτσι. Και το βγάζει. Δεν κάνει και καμιά δύσκολη δουλειά εδώ που τα λέμε. Τα βγάζει βέβαια ίδια όλα, ξέρεις. Είναι ίδια.
0: Μην πας πολύ μακριά. Κυριακή, ανοιχτό μαγαζί. Εγώ δεν το πίστευα αυτό. Ανοιχτό μαγαζί στον Πειραιά με αθλητικά είδη. Το μαγαζί είναι όλο κλειστά την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ανοιχτό, παιδιά, στον Πειραιά με αθλητικά είδη. Και αθλητικά είδη καλά, όχι. Όπου μπαίνουμε στο μαγαζί και είμαστε οι μόνοι Έλληνες αγοραστές. Γιατί έχει έρθει πλοίο, δεν ξέρω από πού. Είναι ένας τύπος ο οποίος φοράει ένα μπλουζάκι που του φτάνει μέχρι τον αφαλό. Άντρας. Με ένα λιγδιασμένο παντελόνι που λέω, εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση, ο οποίος είναι τουρίστας. Και παίρνει ό,τι βρίσκει. Παίρνει ό,τι βρίσκει. Και άμα τον δεις έξω, λες παιδιά ένα κέρμα, έχω ένα κέρμα να του δώσω. Και μιλάει σπαστά, δεν ξέρω τι ήταν, ρώσικα, ήταν ουκρανικά, τι ήταν. Δοκιμάζει ο μικρός ένα ζευγάρι παπούτσια και έτσι όπως το δίνουμε στην πολίτρια, απλώνει το χέρι του και το παίρνει και λέει αυτό θέλω. Και του κάνω μάστο, ελληνικά.
1: Μάστορα.
0: Αυτός μιλάει, δεν ξέρω ξανά. Και του κάνω μάστο, αυτό το πήραμε εμείς. Μάστο. Ω, sorry, sorry. Τι sorry.
1: Δεν sorry, τώρα για εντάξει λίγο.
0: Τι sorry. Δηλαδή αυτός άμα μπορούσε θα έπαιρνε για αυτά που φοράγαμε. You want this, take it.
1: Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πάντως όλο αυτό το διαδικτυακό Κυριακή εμπόριο είναι κυρίαρχο το διαδικτυακό.
0: Ζευγαράκι
1: εμπόριο.
0: Παπούτσια πόσο είπες, δεν σας πω τιμή.
1: Για πες.
0: 170, λέω παιδιά θα κάνετε εκτόσεις. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει μιλή εκτός αυτά. Στα αθλητικά λέω μπλουζίτσες, παντελονάκια, ούτε μου λέει αυτά. Δεν είναι. Τι? Σε ποια κάνουνε? Στα second name. Αυτά μου λέει ποτέ. Μετά από τρεις σεζόν. Ούτε την επόμενη. Και την επόμενη τιμή θα παίζει ίδια. Άντε μου λέει αν βγάλει καμία προσφορά είναι 20 άρικο παρακάτω. Σε σπασμένα νούμερα. Και μετά την τρίτη σεζόν μου λέει. Εκεί μου λέει θα μας δώσει το ελεύθερο. Άρα του λέω δεν θα έχεις ποτέ έκπτωση. Μου λέει ποτέ.
1: Πάντως δεν ξέρω, προφανώς ο άνθρωπος το έχει μελετήσει και το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά όταν υπάρχουν πλατφόρμες που μπορείς να αγοράσεις και καινούρια, όχι μόνο μεταχειρισμένα, και καινούρια σε εξευθελιστικές τιμές και να σου έρθει στο box και να το παραλάβεις από όποια...
0: Ναι ρε, τώρα τι συζητάς.
1: Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, διαμορφώνεται και τελείως διαφορετικό τοπίο, ειδικά για τις νέες γενιές. Είναι στις πλατφόρμες, παραγγέλνουν, το παίρνουν. Δεν είναι απαραίτητα και αυθεντικό, εδώ που τα λέμε, γιατί τα βρίσκουν σε κάτι μέσα αδιανόητες τα ρούχα που παίρνουν, που αγοράζουν. Και γίνεται μια τέτοια ιστορία εμπορίου, η οποία δεν έχει και ιδιαίτερους κανόνες εδώ που τα λέμε. Δηλαδή βασικά δεν έχει κανένα κανόνα.
0: Υπήρχε κάποτε, και καλώς υπήρχε, η λογική ότι να πάρω ρε παιδί μου ένα παπούτσι. Εντάξει το παπούτσι είναι για μένα το πιο δύσκολο είδος, γιατί είναι αυτό που πατάς, η βάση σου, το πάτημά σου που σηκώνει το βάρος σου κτλ, κτλ. Υπήρχε μια τάση κάποτε ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Ναι.
0: Το έχουν ελαχιστοποιήσει και αυτό.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή και αυτό.
1: Φυσικά.
0: Όμως θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι γιατί στην αρχή τα ρούχα τους, γιατί στην αρχή ήταν το Σέιν, δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα, σε επίπεδο εννοώ τέτοιο ένδυσης, δεν ήταν καλής ποιότητας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Την ποιότητα τη βελτίωσαν. Όταν λοιπόν παίρνεις το ρουχαλάκι, το πλένεις, το παίρνεις 6 ευρώ. 7. Ωραία. Στο σχέδιο που θες και στο χρώμα που θες, το πλένεις καμιά δεκαριά 15 φορές και δεν μπαίνει και δεν γαριάζει. Ωραία. Τα βγάλε τα λεφτά του.
1: Ναι. Πλάξες τώρα
0: από το 50 που θα δίνεις ή 40 για να πάρεις ένα πιο επώνυμο, που άμα σου πέσει και κάτι πάνω και μείνει ο λεκές ας πούμε και δεν βγαίνει με τίποτα ή κάτι σου τραβηχτεί μια κλωστή καληνύχτα.
1: Εντάξει, αυτή η λογική όμως έχει καταργήσει τον μεσαίο χώρο που λέμε.
0: Δεν σου λέω ότι είναι το σωστό, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ βολικό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι ή το πολύ φθηνό που δεν σε νοιάζει, βρε παιδί μου, και εντάξει, 10 πλεισίματα, το άντεξε, τα βγάλε τα λεφτά του. Και είναι και το πανάκριβο. Υπάρχει όμως ένας μεσαίος χώρος ενός εμπορικού κόσμου, οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα.
0: Βάλε τον πιτσιρικά. Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν μπορούν να το ανταγωνιστούν.
0: Βάλε τον πιτσιρικά που παίρνει ένα. Ή την πιτσιρίκα που παίρνει ένα χατζηλίκι και πρέπει να το διαχειριστεί. Έτσι, τι θα πάει, να πάρει την μπλούζα των 40 ευρώ, ή θα πάρει 5 μπλουζάκια με ένα 15, 20, ή θα του μείνει και ένα 20 και λέει: έχω και 5 μπλούζα, τι αλλάζω.
1: Επίσης όμως ο πιτσιρικάς και η πιτσιρίκα, ξέρεις, έχει δημιουργεί και μια καταναλωτική συνήθεια αδιανόητη. Γιατί μπορεί να έχει 5.000 πάμφθινα μπλουζάκια.
0: Εθισμός είναι αυτός.
1: Ναι, και αυτό να δημιουργεί.
0: Μα δεν κατάλαβες.
1: Να γίνεται απλά ένας καταναλωτής.
0: Το πρώτο πράγμα που σου,
1: χωρίς,
0: που σου χτυπάνε είναι τον εθισμό στο να παίρνεις πράγματα που
1: ακριβώς,
0: δεν χρειάζεσαι.
1: Μα ακριβώς.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Μα δεν είναι και φθηνό, δεν πειράζει, ας το πάρω.
0: Το πήρα. Όταν σου έρχεται, το κοιτάς. Και λες, ωραίο ήτανε.
1: Ναι, ή και ωραίο να μην είναι, εντάξει, δεν έδωσα και τίποτα για να το πάρω.
0: Όχι, ωραίο. Τι θα το κάνω. Αλλά είναι αργά.
1: Μα, ξέρεις, πολλά από αυτά τα ρούχα, τα οποία δεν έχουν φορεθεί και ποτέ.
0: Δεν μιλάω μόνο για ρούχα, μιλάω γενικά.
1: Ναι, ή αντικείμενα.
0: Γιατί το ρούχο, ρε παιδί
1: που
0: μου,
1: δεν έχουν φορεθεί,
0: στα κομμάτια, δεν το
1: που δεν έχουν φορεθεί και ποτέ. Δηλαδή έχουν μείνει με την ετικέτα τους, γιατί είναι η καταναλωτική μανία που το πήρε το παιδί. Αυτά μετά μπαίνουν στις πλατφόρμες μεταπόλησης.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτή η ιστορία.
0: Vinted.
1: Ακριβώς. Oh.
0: Βέβαια στο Vinted βρίσκεις διαμαντάκια. Βρίσκεις. Έχει, εντάξει. Θα βρίσκεις σε πραγματάκια τα οποία είναι και επώνυμα και καλά. Τα, ανάλογα την αξιοπιστία του άλλου. Θα μου πεις, σωστό και αυτό.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα, Μανώλη.
0: Για πες.
1: Αυτή η ατάκα που είπες είναι η ατάκα που μου λέει και η κόρη μου, έτσι. Βρίσκεις πράγματα, ωραία, στο πίσω.
0: Κοίτα να δεις. Αυτό, όχι, αυτό είναι, δεν είναι ψέμα όμως, είναι αλήθεια. Γιατί στο Vinted μπορεί να βάλω εγώ κάτι που να το έχω φορέσει δύο φορές, γιατί δεν. Και να είναι πραγματικά κάτι αξιόλογο.
1: Ναι.
0: Και από το να τα αφήσω, δεν έχω που να το δώσω. Και από το να τα αφήσω σε μια σακούλα δίπλα στον κάδο. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, να βγάλω και ένα σαραντάρι.
1: Ξέρεις ότι εκεί διακινούνται και από το εξωτερικό εμπόρους που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, ναι. Και τους έχει μείνει ένα στόκ πολύ σημαντικό και τα δίνουν σε πάρα πάρα πολύ φθηνές τιμές.
0: Το οποίο δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Έτσι, επίσης θέλω να σου πω ότι αυτό κάποιοι εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι και αλλού το κάνουν και φάμπρικα. Δηλαδή, επικοινωνείς με τον έμπορο που έχει το στόκ στις ΗΠΑ και σου δίνει, μην πω μάρκα τώρα. Είναι συγκεκριμένες οι μάρκες. Σου δίνει λοιπόν 100, στα 100 μπλουζάκια τάδε, στα δίνει αντί για 10 που είχε τιμή πώλησης, στα δίνει προς 3. Και σου λέει, έχεις ένα περιθώριο κέρδους να τα πουλήσεις 5-6. Έτσι, αν πάρεις 100 θα τα πάρεις προς 3. Αν πάρεις 200 θα τα πάρεις 2,80. Αν πάρεις 1000 θα τα πάρεις 2. Ανάλογα τι στόκα έχει ο καθένας.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις τι δουλίτσες γίνονται. Και όλο αυτό είναι μαύρο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κατά μαύρο.
1: Κατά μαύρο και χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Όχι, γιατί αυτό
1: γενικά
0: είναι εμπόριο. Το Vinted δεν θεωρείται εμπόριο.
1: Είναι όμως και αυτό.
0: Ναι, αλλά έχει ένα όριο όμως. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ότι στις δημοπρασίες υπάρχει ένα όριο ετήσιο εσόδων. Από ένα όριο και πάνω αρχίζεις και δηλώνεις ένα συγκεκριμένο κωδικό.
1: Το οποίο μπορείς να το σπάσεις πάρα πολύ εύκολα.
0: Μπορείς να το σπάσεις βάζοντας διάφορα είδη συναλλαγής. Ναι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια σχετική νομοθεσία. Αν, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν, ναι, ένας ιδιώτης αποφασίσει να πουλήσει 3 πραγματάκια δικά του.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Αν όμως το κάνει. Ξέρω, ας πούμε, ανθρώπους που πάνε και αδειάζουν αποθήκες και σπίτια. Δεν ξέρω πώς τα βρίσκουν και πώς. Οι οποίοι το κάνουν εμπόριο και σου λέει, βάλε κωδικό βιβλία. Δηλαδή, αν σου ζητήσει αιτιολογία, βάλε βιβλία. Που το βιβλίο δεν ξέρω στην νομοθεσία πώς προστατεύει, ας πούμε, τον καταναλωτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι έχουμε, διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ήθελε να δει τον αγώνα Πορτογαλία-Ισπανία,
1: Ήθελα, ναι.
0: 0-0 στο ημίχρονο.
1: Τώρα, μα στέλνει εδώ ο Γιάννης ένα μήνυμα.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δεν έχει άδικο στο μήνυμα που μα στέλνει.
0: Δεν έχει άδικο, βέβαια. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς τι μας λέει ο Γιάννης. Λέει, εντωμεταξύ ο κατώτατος στην Κίνα είναι στα 250 ευρώ και οι εργασιακές συνθήκες, αν και βελτιώνονται, είναι άθλιες. Μέχρι και πάμπερς βάζουν στους εργαζόμενους για να μην πηγαίνουν τουαλέτα, χωρίς δικαίωμα απεργίας κτλ. Αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου. Θα πρέπει να την εκθιάζουμε, αφού είναι σύντροφοι και αντίπαλο δέος της Σατανικής Αμερικής. Έχουν αναρωτηθεί όσοι αποθεώνουν την Κίνα τι θα γινόταν στον πλανήτη εάν κυριαρχούσαν οι κινέζικες ιδέες και τακτικές, ειδικά για τους εργαζόμενους.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ στο Γιάννη και γενικώς είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Τελωνείο γίνεται ένας πανικός. Θα σου πω γιατί. Διότι φτάσανε πάρα πολλά χιλιάδες δέματα 29 και 30 του μήνα.
1: Ναι. Για να προλάβουν την αλλαγή.
0: Όχι, έτυχε,
1: αλλαγή.
0: Γιατί φτάνει πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Τελωνείο λοιπόν είχαν τη φαϊνή ιδέα να περιμένουν να περάσει ο μήνας, μήπως και καταφέρουν με κάποιο τρόπο. Ναι, να βγει ο Δημήτρης. Θα προλάβει. Ναι, να βγει. Μήπως και προλάβουν με κάποιο τρόπο. Μήπως μπορέσουν και επιβάλλουν το. Αλλά επειδή η αγορά έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Τα κρατήσανε. Αρχίσανε σήμερα από μήνα, έχει 6 να τα απελευθερώνουν. Όπου, τι γίνεται τώρα, επειδή μαζευτήκανε χιλιάδες δέματα, εκατοντάδες χιλιάδες δέματα, γίνεται πανικός.
1: Ναι.
0: Διότι δεν προλαβαίνουν. Πρώτον, δεύτερον, αρχίζουν και κλείνουν οι προθεσμίες που οι εταιρείες γυρνάνε τα λιράκι στους πελάτες και διαμαρτύρονται οι Κινέζοι. Γιατί σου λέει, γιατί μου το κράτησε στο Τελωνείο τόσες μέρες. Εγώ στο έστειλα σε 4 μέρες. Είμαι νόμιμος καθόλου. Λοιπόν, και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Δεν φταίει η Κινέζικη νοοτροπία γι' αυτό.
1: Όχι, δεν φταίει.
0: Ούτε η ότι παίρνουν 250 ευρώ.
1: Σε αυτό που σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον Γιάννη, δεν το συζητάμε, είναι να σκεφτούμε λίγα και ποια είναι η στάση που έχει ο Τραμπ απέναντι στην Κίνα, έτσι.
0: Αν μπορούσε, θα υιοθετούσε το μοντέλο
1: του. Ακριβώς.
0: Αύριο το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Μετά το τέλος του αγώνα της Αμερικής.
1: Έτσι.
0: Κατευθείαν.
1: Έτσι.

0: Λέει, έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο όμως τώρα.
1: Τώρα προλαβαίνω.
0: Όχι λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη στο τηλέφωνο. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας λοιπόν, κύριε Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
2: Είναι 0-0 το παιχνίδι.
1: 0-0, ναι, ναι.
2: Η Πορτογαλία με την Ισπανία έχουν από 2-3 φάσεις. Εντάξει, θα δούμε. Μη μας πάει σε παράταση και πέναλτι, γιατί μετά στις 3 έχει τα καλά. Η Ισπανία με την Πορτογαλία να το καθαρίσουν.
1: Περίμενε, γιατί είναι στις 3 τα καλά, τώρα είναι τα καλά.
2: Όχι, στις 3 είναι τα καλά.
0: Για τον μπάλο κάνει.
2: Το Μεξικό, είπαμε, το Βέλγιο είναι τα καλό.
0: Έχει δίκιο.
2: Έτσι μου εξελίσσεται.
1: Παίζει η Πορτογαλία με την Ισπανία, γίνεται. Α.
2: Ποδοσφαιρικά.
1: Για πες.
2: Μανώλης Παρδάλης έχει δίκιο. Τώρα είναι
1: το
2: καλό.
1: Γιατί ξεχάσω για αυτά που ξέρω.
2: Ναι, η Πορτογαλία απέναντι στους Ισπανούς. Όμως αυτό που έχει είναι επιπεράτο είναι το ΙΠΑ με το Βέλγιο. Θα παίξει κανονικά ο Φολαρίν Μπάλαγκαν, ο παίκτης του Μονακό με την εθνική ομάδα των ΙΠΑ. Έκανε κάποια έφεση το Βέλγιο, όμως δεν απορρίφθηκε.
1: Γιατί δεν... ασχοληθήκανε και την απορρίψανε.
2: Έκανε έφεση. Τώρα εδώ υπάρχουν... είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Υπάρχει ένας κανονισμός ότι σε κόκκινη κάρτα απευθείας δεν μπορεί να κάνεις έφεση, ενώ κάποια μέσα μεταδίδουν ότι έγινε έφεση. Ό,τι και να έγινε τώρα, το δεδομένο είναι ότι θα παίξει κανονικά, ότι τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική με αναστολή, ενώ έπρεπε να είναι μία αγωνιστική απευθείας για την κόκκινη κάρτα που πήρε το παιχνίδι με τη Βοσνία.
1: Εκεί που του δίπλωσε το άλλο το πόδι, παρά λίγο να τον θάψουμε στο γήπεδο, ναι.
2: Ναι. Σωστή παρατήρηση του κυρίου Παρδάλη.
1: Τι να κάνω, στο replay το δικαίωμα.
2: Παραδέχτηκε ο Ιφαντίνο ότι τον πήρε τηλέφωνο ο Τραπ. Παραδέχτηκε ο Τραπ ότι πήρε τον Ιφαντίνο για να επανεξετάσει το θέμα. Και όποιο είδε τα πάνω νωρίτερα και στον Νίκο Μπογιόπουλο, αν εγώ δεν τα είχα δει τις δηλώσεις του Τραπ, δεν πίστευα ότι έχει κάνει τις δηλώσεις. Λέει, εγώ δεν ήξερα, λέει, για την κόκκινη κάρτα. Τι είναι η κόκκινη κάρτα? Επειδή, λέει, τον χτύπησε. Είναι σαν να λέμε, λέει, ότι δεν θα παίξει τώρα ο παίκτης ο δικός μας, σαν να λέμε ότι δεν θα παίξει ο Μέση.
1: Κόκκινη κάρτα δίνουν στους μετανάστες για να δουλέψουν.
2: Ναι, σαν να λέμε ότι δεν θα παίξει ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Χάρι Κέιν στην Αγγλία. Πάντως, εντάξει, εδώ τα θέματα είναι λίγο...
1: Ωραίο είναι να καταργηθούν οι κάρτες και να γίνονται, πες το, να γίνεται τάκλιν λεμιτόμος. Στην καροτίδα κατευθείαν.
2: Τα απίθανα που έχει πει είναι ιστορικά.
1: Τι είναι η κόκκινη κάρτα?
2: Όταν ρωτήθηκε για αυτή την ιστορία, είναι ιστορικές οι ατάκες που έχει πει. Με καλύτερα αυτή, λέει, δεν ήξερα τι είναι η κόκκινη κάρτα, πώς είναι η κόκκινη κάρτα. Το δεδομένο είναι ότι το Βέλγιο βράζει. Η UEFA έκανε κινήσεις και αυτή, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, θυμίζω, κατά τη FIFA έβγαλε και ανακοίνωση, αλλά μετά σταμάτησαν όλα, δεν το προχωράνε. Και να δούμε το βράδυ στις 3. Τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Το Βέλγιο θα πατήσει κάτω τις ΗΠΑ, το λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Λέει το Βέλγιο. Λέει το Βέλγιο.
2: Ελένη, πριν μου πει, θέλω να σου πω ότι λέει το απίθανο ότι ήταν λιγάκι ύποπτο ο διαιτητής. Λέμε για τον Κλάους της από τη Βραζιλία. Ήταν, λέει, και το παρελθόν του είναι λίγο ύποπτο.
1: Εν τω μεταξύ, τον έχει καλέσει το ΒΑΡ, έτσι. Για τη φάση, τον έχει καλέσει το ΒΑΡ.
2: Ξαναλέω εγώ, για τη φάση είναι καθαρότατη φάση. Ρωτήθηκε και ρώτησε τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Διαιτητών της Αττικής, για τη φάση. Λέει καθαρή φάση, κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, ναι, Ελένη, έλα.
0: Μία γρήγορη ερώτηση. Ναι. Λέει το Βέλγιο απόψε, δηλαδή είδα μία ανακοίνωση, ότι αφήνει, λέει, το ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας αν είναι στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μπάλογκαν. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει?
2: Τίποτα. Αλλά αυτά είναι τώρα για να λέμε και να λένε τα μέσα ενημέρωση. Τι να κάνει, αν γίνει το μάτι, τι να κάνει.
1: Θα πω κάτι πολύ βρώμικο. Και ξέρεις ότι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά δεν πειράζει. Χαλαλίζεις ένα παίχτη του Βελγίου να τον σηκώσει 3 μέτρα στον αέρα?
2: Εντάξει, τώρα. Καταλαβαίνει. Γι' αυτό είπα εγώ ότι αυτό το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει, το βλέπουμε, δεν το χάνουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί η κατάσταση θα είναι λίγο δύσκολη. Μην ξεχνάτε ότι έχει αποκλειστεί από τους συνδιοργανωτές, αποκλείστηκε ο Καναδάς.
1: Αποκλείστηκε το Μεξικό και απόψε θα αποκλειστούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Αποκλείστηκε το Μεξικό από την Αγγλία και τώρα να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τη ΣΥΠΑ. Θυμίζω κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλα τα γήπεδα είναι άνω των 60.000 θεατών. Ότι στην Αμερική έχουν όση σχέση έχουν με την μπάλα ως σχέση

0: έχω εγώ με την πυρηνική φυσική, ότι τώρα η FIFA τα τελευταία χρόνια κάνει μεγάλο άνοιγμα στην αγωνά των ΗΠΑ, γι' αυτό έγινε εκεί το παγκόσμιο κύπελο για το ποδόσφαιρο, με όλα αυτά τα πολλαπλά οικονομικά στοιχεία που υπάρχει. Είναι πανάκριβο, γιατί φυσικά εκτός από αυτούς που είναι από τις ομάδες που έχουν πάει από τις χώρες, ο μέσος Αμερικάνος είναι καλά αμοιβόμενος και πηγαίνει και τα δίνει για να πάει να δίνει αυτό το σοου, και τα βλέπουν όλα ως ένα σοου, ότι πάνε να δουν αμερικάνικο φουτμπολ ή baseball. Λοιπόν, και όλη αυτή η ιστορία, και έρχεται τώρα ο Ινφαντίνο με τον Τραμπ, οι οποίοι έχουν ανοιχτή γραμμή.
1: Και αντί για χαρτά, εδώ πετάνε τζετ. Δημήτρη, 11 η ώρα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κυρία Ελένη.
2: Καλό βράδυ,
1: εγώ από εδώ και πέρα, άμα περάσει η Αμερική, στο λέω, θα βλέπω κέρλινγκ από εδώ και πέρα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Πελαγία Κατσούλη. Κατηγορηματικός ότι στην παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτους προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, περισσότερα στο ενικός.gr. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας εντωμεταξύ έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα, που φιλοξενεί αύριο και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αύριο το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρού σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση γιόταχη αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρούς τον οδηγό και τη συνοδηγό του γιοταχή, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι εντωμεταξύ η φωτιά στην Αγία Ελένη. Στο σημείο παραμένουν ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 1.000 άτομα συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων μετά από επιχείρηση της Interpol σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Ανοιχτή θα είναι από αύριο σε 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Πορτογαλία-Ισπανία 0-0 στο ημίχρονο για τη φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, οι Miami Heat ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιόφωνο, καλή εβδομάδα και πάλι σε όλες και όλους. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και άρχισε και το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο της Πορτογαλίας με την Ισπανία. Θα τα ξαναπούμε αργότερα με τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή προς ξημερώματα Σαββάτου έως τις 2 με τη βοήθεια του Θεού εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελάγια Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έστειλε νωρίτερα ο Πάνος ένα σκίτσο. Πού το ρε Πάνο, το βρήκα. Λοιπόν, έχει τον Ινφαντίνο, ο οποίος γύρω από το κεφάλι του έχει καρδούλες που γυρνάνε. Δίνει ένα τρόπαιο σαν το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, σαν έχει κάτι χέρια, αλλά πάνω δεν είναι η γη, πάνω είναι κάτι οπίστια. Ντόναλντ λέει, αυτό το βραβείο σχεδιάστηκε ειδικά για σένα, και έχει τον Τραμπ από την άλλη μεριά, ο οποίος φοράει εκεί ένα σαν χλαμίδα, είναι σαν καπαρντίνα, είναι ξέρω εγώ τι είναι. Έχει βάλει και το ένα χέρι μέσα, μου φαίνεται σαν το... σαν το Μέγα Ναπολέοντα, ναι. Λοιπόν, Ντόναλντ, αυτό το βραβείο σχεδιάστηκε ειδικά για σαν... Τι είναι η κόκκινη κάρτα? Κόκκινη κάρτα, άντε μωρέ. Ο κύριε Φουσέκη δεν καταλάβω τι εννοείται. Ο κύριος Δανίλη λέει, ένας παππούς μετράει τα άστρα, μια και δεν υπάρχουν παιδιά να τα μετρήσουν. Καλησπέρα από τη Γάβδο, καλή εβδομάδα. Σκληρό μήνυμα είναι αυτό. Η αλήθεια είναι. Μανώλη, αν το Βέρντλιο καταφέρει και κερδίσει τη ΣΥΠΑ, θα πρέπει να προετοιμαστεί για 50% υψηλότερους δόσμους όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Χτες εντωμεταξύ, αυτός ο Χάλαντ, ρε παιδί μου, βάζει γκολ, δεν πανηγύρει. Εντάξει, είναι το στυλ του τέτοιο, γιατί είναι αυτό το νορβηγικό, το ψυχρό. Μετά στο τέλος που βάλανε το τύμπανο, ούτε το έχω ξαναδεί, που βάλανε το τύμπανο μέσα στο γήπεδο και χτύπαγε ο Χάλαντ το τύμπανο και κάναν όλοι οι οπαδοί στην κερκίδα και οι παίχτες που είχαν κάτσει όλοι κάτω, κάνανε τους κοπηλάτες. Φοβερό, απίστευτο. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή σε ένα αθλητικό γεγονός. Πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, 211-200-8200 είπαμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν πιστεύω να σας πήρε κανείς φαρσέρ και να σας είπε τίποτα, να σας χορέδεψε. Μέρες που είναι. Γιατί, ξέρετε, περνάμε δύσκολα με αυτά. Είμαστε στο πλαίσιο της υβριδικής απειλής. Ποιος έστειλε πριν, μου έστειλε κάποιος ένα mail, δεν θυμάμαι ποιος όμως, γιατί το έχω ανοίξει εδώ πέρα. Αγαπητή πελάτη, αγαπητή πελάτησα, ΕΛΤΑ, ενημέρωση αποστολής. Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή σας έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω τελών αποστολής ή απλήρωτων τελωνιακών χρεώσεων. Για την άμεση απελευθέρωση και συνέχιση της παράδοσης, παρακαλούμε να προχωρήσετε στην απαιτούμενη πληρωμή το συντομότερο δυνατό. Τύπος αποστολής δέμα, κατάσταση σε αναμονή πληρωμής. Κουμπάκι από κάτω. Πραγματοποίηση πληρωμής. Το πάτησες, καληνύχτα. Μετά την επιβεβαίωση, λέει, της πληρωμής, η αποστολή σας θα συνεχίσει τη διαδικασία παράδοσης. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η αποστολή θα παραμείνει σε αναμονή. Όλα μελετημένα. Και έχει και από κάτω με μικρά γράμματα. Εάν δεν αναμένατε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε αγνοήστε το και επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Ωραία, έχει υποστήριξη. Και από κάτω, έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. 2026 ελληνικά ταχυδρομεία ΕΛΤΑ. Όπου πατήσεις αυτά που έχει link, στην καλή... Τα όχι, γιατί πρέπει να βάλεις, δεν γίνεται. το να πατήσει, πρέπει να βάλει και στοιχεία για να πληρώσει. Αλλά όπου και να πατήσει, έχει γίνει το πρώτο βήμα. Έχει ανοίξει χερκόπορτα. Είστε έχετε απορίες, είστε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών, είστε logo. Καλά, άμα πατήσει το πραγματοποίηση πληρωμής, είναι σαν να σου βγάζει μια μούτζα απέναντι και να σου λέει κλείστο. Μην προχωράς. Κάνε δύο βήματα πίσω. Εντάξει. Δυστυχώς, εδώ είμαστε. Δεν... Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, καλησπέρα σας, λέει στο μήνυμα που σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για τον τζόγο και για τους influencer. Influencer. Ξεκίνησε ήδη τον ντόμινο και περίμενε να δεις τι έχει να γίνει. Τι ξεκίνησε, κύριε Νίκο? Και δεν το έχω καταλάβει. Το διάβασα το μήνυμα. Πότε ήταν, Πέμπτη Παρασκευή. Τι έχει ξεκινήσει ακριβώς? Τι συνέβη? Και με τους influencer τι έγινε? Σταμάτησαν να βγάζουν λεφτά? Όχι. Δεν ξέρω τι εννοείται. Ίσως κάτι που δεν γνωρίζω. Ο κύριος Δημήτρης λέει να πω στο Γιάννη που κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Στην Κίνα όπως και στις ΗΠΑ όπως και παντού εκτός της Κούβας κυριαρχούν οι ιδέες που του φαίνονται φιλελεύθερες. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 10 ώρα ως 13 ώρα. Οι αποδοχές μειώνονται ονομαστικά ή πρακτικά λόγω αυξήσεων. Ο κόσμος σκοτώνεται στα πεδία των μαχών για να διασφαλιστούν τα κέρδη των πολυεθνικών των πετρελαίων. Παιδάκια και γέροι εξοντώνονται στη Γάζα για να έχει πρόσβαση μια χούφτα ολιγαρχών στα αέρια της Μεσογείου. Αν συνεχίσουν να κυριαρχούν αυτές οι ιδέες σε λίγο, φίλε Γιάννη, δεν θα υπάρχουμε. Πάμε να τα αλλάξουμε προς το συμφέρον μας, όχι αυτό που σου παρουσιάζουν για συμφέρον σου. Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από τον κύριο Δημήτρη. Είχε πει ο Bill Gates ότι η AI θα αλλάξει τόσο την εργασία που σε 20 χρόνια ο σημερινός καπιταλισμός δεν θα αρκεί. Ναι. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη για να μας ελέγξει. Εδώ κάνεις μια κουβέντα, πίνεις καφέ με ένα φίλο σου, μια φίλη σου και κάνεις μια κουβέντα και μετά ανοίγεις το κινητό σου και βλέπεις ότι αυτό που συζητούσες σου βγαίνει διαφήμιση. Γιατί έχει, λέει, μια πράσινη κουκίδα πάνω δεξιά που ανάβει στο κινητό όταν ενεργοποιείται η κάμερα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και υπάρχουν τρόποι βέβαια να το απενεργοποιήσεις, διότι το κινητό ακούει. Τι είναι το κινητό και ακούει? Το κινητό είναι μια συσκευή που αν μείνει από μπαταρία δεν δουλεύει. Άρα πώς ακούει από μόνο του? Ναι, ακούει. Και συζητάς για κάτι και σου βγαίνει μετά διαφήμιση. Και άντε να συζητάς για κάτι ενδιαφέρον που έχει πιάσει μια παρέα συζήτηση γιατί έχει φύγει ένα συγγενής από των παιδιών. Και λέει, παιδιά, λέει, αποφασίσαμε να πάμε τη γιαγιά για καύση. Και βγαίνει μετά σε όλους τα κινητά το κόστος καύσης στην Ελλάδα. Και τρελαίνονται. Και τι έπιασε εκείνη την ώρα αυτό? Ναι, σου μιλάω. Να πεις, ρε, παιδί μου, συζητάμε για τάμπλετ και σου βγάζει, ας πούμε, 10 εταιρείες με τάμπλετ. Α, δεν έγινε για τίποτα. Αλλά βγάλει όλο το κόστος καύσης στην Ελλάδα, είναι, λέει, μικρότερο από ό,τι νομίζετε. Δεν με νοιάζει. Κυρία Δέσποινα, από το Βύρον, ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Mm. Και να είσαι πάντα γερός. Καλά,
0: όλοι, όλοι.
1: Θα πω. Όλοι. Εγώ θέλω να θίξω το θέμα με το Θεοδωρικάκο και με τους 2.000 κωδικούς.
0: Ναι.
1: Εμείς οι νοικοκυρές δεν χρησιμοποιούμε πάνω από 30 και πολλές, λέω.
0: Καλά, δεν είναι κακό να υπάρχουν τόσοι κωδικοί.
1: Καθόλου. Αλλά ο μέσος Έλληνας τα βασικά θέλει να έχει. Δεν θέλει ούτε το make-up, ούτε το... Δηλαδή η Ελληνίδα που είναι μεγάλης ηλικίας, η τρίτη ηλικία που υποφέρει. Υποφέρει γιατί τις κόψαν τις συντάξεις, υποφέρουν γιατί παίρνουν και 400 ευρώ, γιατί οι γυναίκες αυτές καθάριζαν σπίτια, κάνανε δουλειές και δεν τους έβαζαν Δεν υπήρχε το εργόσιμο, δεν τους έβαζε κανένας ένσημα, όπως και τις αγρότησες. Δεν φταίνει οι αγρότησες που δεν είχαν ασφάλιση. Έπρεπε να υπάρχει μέρημνα και για αυτές και για όλους. Τέλος πάντων, αλλά αυτά που μεταχειριζόμαστε εμείς είναι γύρω στους 30 κωδικούς, δεν είναι παραπάνω. Ας ασχοληθούν με το κρέας, τα αυγά, το γάλα, τα βασικά που την καθαριότητα, όλα αυτά. Αυτά είναι που σηκώνουν. Επιτρέπεται για την καθαριότητα 24% ΦΠΑ. Είναι ντροπή. Για το σαπουάν, για όλα αυτά. Τι θα πει το καλοκαίρι, δεν ψωνίζουν οι τουρίστες, οι Έλληνες ψωνίζουν. Θα πάρουν 5 πράγματα για να φάνε. Οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Αυτό που λένε από το Σεπτέμβρη, ζει σε μάλι μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μας έχουν, αλλά εφόσον και οι άλλοι είναι αλλού για αλλού, μακάρι να καθίσουν κάπου και να τα βρούνε. Γιατί δεν είναι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για τους ανθρώπους, για όλους. Το βλέπουμε και το συζητάμε μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Θα πάνε διακοπές οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όσοι έχουν εξοχικά, όσοι έχουν αυτό το 30% που έχει βάλει και το δάκτυλο στο mail, γιατί είναι πάρα πολύ και ας λέμε ότι δεν είναι πάρα πολύ. Και υπήρχαν κάποια στιγμή και τα μεγάλα εφάπαξ και οι συνεταιρισμοί που έπαιρνες εκτάσεις και μοίραζες σε όποιο Υπουργείο ήσουν, να είχες οικόπεδα αυτά. Υπήρχε μια, όχι σπατάλη, υπήρχε μια συνδοσία κάποτε που την πληρώνουν τώρα οι νέοι άνθρωποι. Δεν θα πάνε όλοι διακοπές, θα πάνε λίγοι διακοπές. Και ας το λένε αυτό. Φεύγουν πάντα οι ίδιοι. Κάτι άλλο, για τα δάνεια που ακούω εδώ και τρομάζω. Ήθελα να ξέρω τι έκανε αυτός ο Πιερακάκης. Εντάξει, υλοποίησε του Αρείου Πάγου, του Αντιπροέδρου, την απόφαση. Οι άλλοι τι θα γίνουνε. Εντάξει, αυτοί που
0: έπαιρναν. Όχι, μισό λεπτό. Δεν την υλοποίησε. Απλά διευκόλυνε τη διαδικασία για να μην χρειάζεται να προσφύγουν και όσοι δεν είχαν προσφύγει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο αυτό, ότι αυτό αφορούσε μόνο όλους όσοι είχαν ενταχθεί και παρέμεναν στον νόμο Κατσέλη ή όσους έχουν φεσιβάλει επειδή για κάποιο λόγο έχουν βρεθεί εκτός.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες.
1: Όχι, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που στο Ειρηνοδικείο τους έδωσε το ελάχιστο ο Ειρηνοδίκης για να πληρώνουν, αλλά κάποιοι δεν προσφύγανε για οικονομικούς λόγους, γιατί η τρίτη ηλικία, ξέρω και μάλιστα ανθρώπους που πήρανε σπίτια σαν συνταξιούχοι με μια πάρα πολύ καλή σύνταξη.
0: Η σύνταξή τους μετά μειώθηκε δραματικά.
1: Και μειώθηκε στα 1.100. Και σου λες, από τα 1.100 θα πληρώσεις 600. Όχι, θα το βάλουμε να το κάψουμε. Και κάποιοι.
0: Καλά, δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά κάθετη ρύθμιση για όλους δεν πρόκειται. Οριζόντια ρύθμιση για όλους δεν πρόκειται να υπάρξει. Πρώτον.
1: Όχι οριζόντια ρύθμιση, αλλά να βγάλουν αποφάσεις, να στρωθούν. Όχι να βγαίνει ο κ. Θεοδωρικάκος και να μας πετάει τους 2.000 κωδικούς και να μην τον ενδιαφέρει ούτε κατοικία ούτε τίποτα.
0: Μετά όμως ξέρετε, θα έρθουν και θα πούν. Εγώ δεν θα διαφωνήσω στο ότι πρώτα δεν έπρεπε να καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Μετά όμως θα έρθει και ο συνεπής δανειολήπτης
1: και θα πει. Ο συνεπής ήταν ευνοημένος.
0: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
1: Όχι. Άκουσε να δεις.
0: Υπάρχουν και συνεπείς δανειολήπτες οι οποίοι δεν έχουν. Δίνουν όλα τους τα χρήματα προκειμένου να πληρώσουν τη δόση τους και δεν τους μένει τίποτα. Δεν είναι ευνοημένος.
1: Ακριβώς το γνωρίζω και αυτό, αλλά τους μένει για να φάνε. Έστω και τα ελάχιστα.
0: Ωραία, ο συνεπής γιατί να μην επιβραβεύεται με κάποιο τρόπο. Γιατί ούτε αυτός επιβραβεύεται.
1: Και αυτός, επειδή συνέβησαν τόσα, έπρεπε και εκεί να γίνεται κάποιο κούρεμα. Όπως στις τράπεζες τους χαρίσαμε τα πάντα, έπρεπε και στα δάνεια να γίνει κάτι. Όχι σαν την κυρία που είχα εγώ εδώ δίπλα και την πήραν από τα κανάλια με το ελβετικό φράγκο, ενώ είχε δώσει 150.000, πληστηριάσαν το σπίτι.
0: Δυστυχώς το ελβετικό φράγκο μεγάλη πληγή, πολύ μεγάλη πληγή.
1: Και ήθελε να πέσει από το μπαλκόνι και μαζευτήκαν τα κανάλια. Κοίταξε να δεις, και έπρεπε και πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία, δεν ξέρω, ας το πούμε μια τράπεζα και για τις ειδικές περιπτώσεις. Δεν είναι όλοι στα τσουβάλια. Όταν κάποιος παίρνει συνταξιούχος ένα σπίτι και ξέρει ότι εφόρου ζωής θα έχει μια καλή σύνταξη, δεν φταίει αυτός αν τα τσεπώσανε και αν μας ρίξαν το καράβι στα βράχια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, 2.000 κωδικούς τους ακούμε και τραβάμε τα μαλλιά μας. Το Μοσχαρίσιο είχε 7,5-8 το πολύ.
0: Έχει πάει
1: και 20. Τώρα έχει 19. 18,5-19. 100%. Άρα, το 19 ήταν 650 ο βασικός, τώρα πρέπει να είναι 1.300 εφόσον 100% ανέβηκαν.
0: Δεν είναι αναλογικά αυτά και το ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, θέλω να πω, η κατάσταση είναι το ρεύμα. Το κάνανε κάθε μήνα, τις τηλεπικοινωνίες κάθε μήνα και ανεβάσανε με τον τρόπο τους και τις τιμές και είναι ο κόσμος, έρχεται στα ίσια του. Αλλά εκεί που υποφέρουν οι άνθρωποι και οι η τρίτη ηλικία είναι αυτή που δεν είναι ότι δεν βάζανε ένσημα, είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν βάζανε ένσημα. Είναι το τραγούδι του Μάνου του Τσιλιμίδη, οι γυναίκες, είναι η πραγματικότητα που ζούσε η Ελληνίδα. Ήταν γαζότρια στο σπίτι, ήταν καθαρίστρια, ήταν τόσα πράγματα και δεν είχε ένσημα και είχε τα ελάχιστα και πήρε 400 ευρώ. Καμία μέρημνα. Θα σας δώσω, μας το λένε από το Μάιο, θα σας δώσω το Δεκέμβρη 200 ευρώ. Και τι έγινε? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα? Δεν μας λένε τι κάνουν. Τόσα χρήματα εισέρευσαν από την Ευρώπη αυτό τον καιρό. Μας έφαγαν οι απευθείας αναθέσεις. Βολεύονται οι δικοί τους και δεν ξέρουν τι συμβαίνει παραπέρα. Εγώ έχω τη γνώμη ότι η αντιπολίτευση φέρνει τεράστια ευθύνη που δεν τα βρίσκει και τους ενδιαφέρει η καρέκλα. Δεν ξέρω. Μόνο αριστεροί δεν είναι κάποιοι. Υπάρχουν. Αλλά μόνο αριστεροί δεν είναι. Δεν υπάρχει εγώ όταν λες είμαι αριστερός. Δεν υπάρχει εγώ. Υπάρχει το εμείς και δυστυχώς δεν το βλέπουμε, και αν δεν γίνει αυτό έστω και σύντομα, δεν γίνεται να πάει έτσι, θα αρχίσει να μειώνεται. Αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι πάει καλά η χώρα, σίγουρα για το χρέος, για κάποια πράγματα, δεν λέω ότι δεν γίνανε, αλλά δεν πάει καλά. Και θα το δούμε μετά τις εκλογές.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Τίτλοι και επιστρέφουμε με την κυρία Ρένα από τον Περισσό.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι αμυντικές δαπάνες στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει αύριο στην Άγκυρα. Περισσότερα στο real.gr. Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης με δύο νεκρούς μετά από σύγκρουση. Γιοταχή με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά της Αγίας Ελένης. Ανοίγει στις 9 το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.

0: Εδώ είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας, η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Ρένα.
1: Να ξεκινήσω από τα ποδοσφαιρικά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είναι... Ρεζίλοι γίνονται όλοι. Τελικά όλοι μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Δεν ντρέπονται καθόλου. Και καλά, με αυτό που έκαναν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθισα και είδα εγώ χτες και την Νορβηγία και μετά είδα και την Αγγλία με το Μεξικό. Βλέπεις άλλη, τελείως άλλη. Αυτός ο Χάλαντ ήταν το κάτι άλλο. Και πήγαινε ο Νεϊμάρ και έκανε τα λιμάκια στον... Συγγνώμη για την έκφραση, τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας, το δεύτερο πέναλτι. Κοιτάξτε,
0: εντάξει, αυτό είναι ένδειξη νεύρων και κακής ψυχολογίας πλέον.
1: Εντάξει, είναι και η έπαρση.
0: Είναι και η έπαρση
1: είναι, που είναι κακό σύμβουλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Αλλά αυτός είναι τελείως, ο Χάλαντ ζωή να έχει... Είναι ο Βίκινγκ. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ με την Ισπανία και πάει αυτό. Λοιπόν, ήθελα να σας σχολιάσω. Είχε υποθεί από τον Ινφαντίνο ότι θέλουν να κάνουν ένα μουντιάλ εφήβων. Με εφηβικές ομάδες.
0: Ναι. Δεν είναι και απίθανο.
1: Ξέρετε κάτι. Αυτό είναι... Καλυστία για τους σκάουτερς. Θα έχει μεγάλη οικονόμα από αυτά τα...
0: Όλα αυτά έχουν. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Δεν το κάνουν δηλαδή να προαχθούν τα παιδιά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει βέβαια.
1: Εντάξει, όπου γιατί βλέπουν υπάρχει, λεφτά, ναι. Όλο και κάτι γίνεται.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και το Youth League. Θα δούμε.
1: Ξέρετε τι, ναι, ο γονιός δεν θα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Θα σκεφτεί ότι το παιδί του θα... προχωρήσει μπροστά και θα δει μια άσπρη μέρα. Είναι τελείως διαφορετικό και ειδικά από τις χώρες που έχουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πώς, και γιατί τα δικά μας δεν θέλουν να πάνε σε μια ακαδημία, έτσι.
0: Εντάξει, αν έχουν τις ικανότητες, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά εντάξει, είναι και οι Ελληνίδες μητέρες που λίγο δεν τα αφήνουν. Τέλος πάντων, αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτήσαμε.
1: Κάτι έγινε. Δεν το πρόλαβα σαν είδηση. Ο πρόεδρος διευθυνών, ό,τι είναι, του ΑΔΜΙΕ, είπε ότι είναι θέμα πολιτικής απόφασης η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων ενεργείας.
0: Πρέπει να το ψάξω. Δεν το γνωρίζω σε επίπεδο δήλωσης.
1: Το ψάξα λίγο, η αλήθεια είναι, και δεν το βρήκα.
0: Τώρα λίγο που το κοιτάω, ούτε εγώ για να είμαι ειλικρινής το βλέπω, αλλά να θέλω λίγο χρόνο να το δω.
1: Θα το βρω, γιατί κάποιος το είχε ποστάρει στο Facebook. Αν το βρω, θα σας το στείλω και σας στο Messenger.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο, διάβασα μια ανάρτηση μιας κυρίας καθηγήτριας στη Φιλοσοφική, η οποία η ανάρτησή της ήταν... τι να σας πω, τόσο τραγική. Έλεγε η γυναίκα ότι περίμενε από γύρω στα 250 γραπτά από όλους και από προηγούμενα χρόνια που θα έδιναν,
0: ναι.
1: Και υπολόγιζα, λέει, το χρόνο μου πόσο θα πάρει για να διορθώσω και όλα αυτά, και έπαθα πλάκα με τις λευκές κόλλες.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ας γίνει, ξέρω κι εγώ, καμία συζήτηση που κάνετε και με την κυρία Καρκαβέκη που κάνετε ωραίες κουβέντες, για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εικόνα στα πανεπιστήμια. Πώς θα μπορούσαν να τραβηχτούν δηλαδή.
0: Καλά, και που το συζητάμε, όχι ότι λύνεται τίποτα.
1: Όχι βέβαια, αλλά πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε να τα τραβήξουμε λίγο τα παιδιά προς το διάβασμα. Και όχι παπαγαλία, διάβασμα ουσιαστικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, άμα το βρω αυτό θα σας το στείλω στο Messenger.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Συγγνώμη αν σας. Και θα βρω και την ανάρτηση της κυρίας αυτής.
0: Μα τι λέτε,
1: για
0: ναι,
1: να σας το στείλω. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
1: πολύ
0: να είστε
1: που
0: καλά.
1: Μας ακούσατε. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Λευκή από τα Γιάννα. Ελάτε, κυρία Λευκή.
2: Καλησπέρα, Μανή.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
2: Αν και εγώ δεν έχω υπομονή, ενώ είχα υπομονή σε πολλά θέματα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Και βγήκα σήμερα για να διαμαρτυρηθώ για το Σαμαρά.
0: Γιατί?
2: Πόσο καιρό λέω εγώ, 2 χρόνια, 3 χρόνια, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω του 20%. Και ο Σαμαράς είπε 20, μέχρι 20.
0: Και τι, άμα το είπε ο Σαμαράς, τι πάνω παιδί είναι έτσι?
2: Για να τα λέει, το, κάτι ξέρει αφού ήταν μέσα στην παρέα. Τώρα δεν είναι. Και ξαφνικά ακούω το μεσημέρι, είπε για την Πακογιάννη,
0: ναι,
2: που την αναφέρω συχνά, λες και έχω προηγούμενα μαζί της. Ενώ είχε φύγει από το κόμμα γιατί δεν την ψήφισαν ούτε καν για πρόεδρο και ψήφισαν το Σαμαρά, γι' αυτό και αποχώρησε, έκανε κόμμα και μετά το απόκομμα το διέλυσε όπως και ο Σαμαράς και άλλοι και άλλοι, και επέστρεψε, ναι, και ξαφνικά ο Σαμαράς και έγινε και πρόεδρος, έγινε και πρωθυπουργός, και εκείνη με τόσο, όχι δεν θα πω βαρύ όνομα,
0: ναι,
2: με το όνομα του Μακαρίδη του μπαμπά της, γιατί δεν την ψήφισαν ούτε για πρόεδρο, έχω πει εγώ, και σε παλαιότερες παρεμβάσεις. Τι έχει, ψηλή είναι,
0: καλά,
2: η κόρη του μπαμπά είναι.
0: Δεν την επέλεξαν πάντως.
2: Γιατί, πόσο καραμαλής την έστειλε στο εξωτερικό? Επειδή ξέρει αγγλικά και γερμανικά.
0: Έκριναν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας διαφορετικά.
2: Τώρα, Εμμανουήλ, την καλησπέρα μου στον κύριο Βερμιδόνα, στον κύριο Αυγολέμωνα, στους δύο Ζάνιδες, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα, και last στον κύριο Μπούμεραγκ, κύριο σήμερα, όχι σκέτο.
0: Το, μόλις το είπατε, το έστειλε. Hello, κυρία Λευκή.
2: Έτσι είπε.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά. Δε τώρα πάλι γύρω γύρω το φέρνω για να με κλείσετε, γιατί θα αρχίσω τα Deutsch.
0: Άμα αρχίσετε τα Deutsch θα σας κλείσω, ναι.
2: Ναι, ναι. Τι θα αρχίσω, τα Franz?
0: Όχι, ελληνικά μιλάμε εδώ.
2: Τι θα αρχίσω, τα Ιταλίνης?
0: Ελληνικά μιλάμε εδώ, δεν χρειάζεται.
2: Ελληνικά,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω ελληνικά, γιατί δεν μου αρέσουν και πολύ. Επίτηδες το έκανα. Ας φώναζε ο μπαμπάς. Και επειδή φώναζε ο μπαμπάς, φώναζε, αλλά μετά το πέρασε. Έτσι. Και η μαμά μου έλεγε, δεν θέλω πολλά χρήματα, τι να τα κάνω, έλεγε.
0: Mm.
2: Ακριβώς έτσι έλεγε, Μαντουήλ και συνακράτες. Και τα θέλω, έλεγε. Καλά είναι και αυτά τα λίγα.
0: Mm.
2: Έτσι έλεγε, μάλλον. Μοναχοκόρη, με αδέρφια εκεί, δίμετρα. Οι περισσότεροι, μόνο ένας ήταν μέτριος. Mm. Και ξαφνικά, πολύ θόρυβος για τον ευρωβουλευτή. Γιατί τόσο πολύ θόρυβος, Εμμανουήλ, εσύ που είναι και η εργασία σου? Και πήγε τη σύζυγο στην Ευρωβουλή και αυτό
0: γιατί
2: είναι ρουσφέτη.
0: Υπάρχει μια, ναι, υπάρχει μια σύμβαση που είναι αρκετά υψηλή. Τώρα τι να σας πω.
2: Γιατί εγώ που είμαι περίεργη και λέω συνέχεια εδώ και 5-6-7, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, 10, ότι αν θέλεις να αποκτήσεις καλό λογαριασμό θα μπει στη Βουλή εδώ, και αν θέλεις να έχεις χλειδά το μισθό θα πας στην Ευρωβουλή. Έτσι είπα. Και ξαφνικά θυμήθηκα εγώ χθες που πώς τα θυμάμαι μερικά, και το έχω πει 2 φορές. 2 το είπα, παραπάνω δεν νομίζω να το είπα. Ο γιος του Μητσοτάκη είχα πει, με ποια ειδικότητα, μάλιστα σε ρώτησα, τι ιδιωτικά είναι στις Βρυξέλλες, και μου είπες όχι. Και είπα εγώ,
0: ναι,
2: πώς πήγες στις Βρυξέλλες, λόγω που είναι το λόγο του επωνύμου?
0: Παίζουν πήγες και αυτά ρόλο, δεν παίζουν.
2: Γιατί είναι ωραίος, μια φορά τον είχα δει.
0: Όχι, δεν είναι, μην το βάζετε έτσι,
2: γιατί
0: παίζουν
2: είναι
0: ρόλο.
2: Πώς πήγε δηλαδή, έτσι, πήγε ή έλεγε όλοι... Όλος ο πλανήτης ψηφίζει τον μπαμπά μου. Όπως είπε ο συνάδελφός σου, όλος ο πλανήτης ψηφίζει Μητσοτάκη, ο Αυτιάς. Παίρνει ο Αυτιάς τον ωραίο μισθό? Τι λέμε εμείς τώρα στον αέρα, καλά που τους νοιάζει. Όχι τον αυτιά μόνο.
0: Ναι.
2: Και εγώ σου είπα να αρχίσω να σε επαινώ να βγαίνω δύο φορές τη βδομάδα.
0: Όχι
2: μου είπες.
0: Όχι.
2: Έτσι, απότομα.
0: Τι να πω.
2: Και επειδή είμαι ψύχρεμη, δεν τρόμαξα.
0: Καλά, δεν το είπα για να σας τρομάξω.
2: Και ξαφνικά. Μα δεν έβρεξε σήμερα, περίεργο. Είδες, κάνω μια ωραία σαλάτα. Ναι. Όχι, θέλω ειλικρινά τώρα, χωρίς αστεία, καλά είναι. Τι θέση έχει ο γιος του Μητσοτάκη στην Ευρωβουλή, αφού πληρώνεται από το κράτος? Για να μάθω κι εγώ και όποιος άλλος ενδιαφέρεται. Τι θέση έχει? Τι, δεν κατάλαβα. Τι, πώς πήγε? Ο Παπανδρέου Νίκος πώς πήγε? Τον έστειλε το κόμμα? Πώς πας στην Ευρωβουλή δηλαδή να παίρνεις τα χλιδάτα εκεί πέρα ευρώ? Όπως πήγα και τα κορίτσια. Αφού έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ η Σπυράκη, ο Σαμαράς και ο Σαμαράς, πήγε. Η κυρία με τα ριγέ μαλλιά που δεν ήξερε τι έχει στην ντουλάπα ο σύντροφος, έναν τέτοιο σύντροφο ψάχνω εγώ. Τέτοιο, τι είναι, τον έκανα τον γιατρό τώρα. Δύο φορές, τρεις, ξέρω εγώ.
0: Καλή επιτυχία, εύχομαι.
2: Ορίστε.
0: Καλή επιτυχία, λέω, τι να κάνω, αφού λέτε ψάχνω εδώ.
2: Αφού τα βάζω τέταρτα τα λεφτά. Τι επιτυχία μου. Αυτό. Λοιπόν. Και εγώ, που είμαι παλιοχαρακτήρας,
0: ναι,
2: άσχετα αν με λένε λευκή και βάζω τέταρτα τα χρήματα, δεν έβλεπα, ενώ είχα αδελφούλα ηθοποιό, δεν έβλεπα ελληνικές ταινίες. Και πριν την κλείσω, αρκετά πριν κλείσω την τηλεόραση και να κλείσω και τη γραμμή, λες εσύ τώρα είσαι έτοιμος να μου πεις, επειδή είναι και Δευτέρα και ξαφνικά... άνοιγα λίγο την τηλεόραση για να ακούω, είπαμε, δεν πέρναγα μπροστά για να κάνω τις δουλειές μου. Λίγο νωρίτερα, 5 με 10 λεπτά τη Σαββατοκύριακο, το κρατικό TV, ναι, τηλεβεζιόν που λένε και οι Ιταλοί, έτσι ωραία γλώσσα, και έχει ελληνικές ταινίες συνήθως. Και μια φορά ακούω τον Παράβα. Φέρτε μυρολογίστρες, έλεγε ο Παράβας.
0: Ναι.
2: Το μακαρίτι το Δεμήρι τον είχα γείτονα. Ναι, ούτε 100 μέτρα. Ήταν και γνωστή με την αδερφούλα μου. Και ξαφνικά ακούω την πρώτη, μετά το υφυπουργό, είναι να, όταν κάτι λέω λάθος, κύριε Παρδάλη μου, να με διορθώνετε.
0: Ναι, να σας διορθώνω.
2: Ναι, σας το έχω πει κι άλλες φορές, 2-3. Και ξαφνικά ο συνάδελφός σας που φώναζε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί και να πρόεδρος στις επιτροπές και να λένε από μέσω ένας βγάζει του αλουνού τα δικά τους, αφού δεν είμαστε μπροστά να δούμε και να ακούσουμε, λέω εγώ, έπαιρναν και 2.000 παραπάνω, βγαίνει ένας πριν ένα μήνα και λέει 200 ευρώ την ώρα παίρνουν. Μωρέ, τι γίνεται εδώ η χλιδάτη, λέω. Όπως και οι managers, για το έχω πει και πριν λίγο καιρό, οι managers συνεχίζουν στον ΕΦΚΑ, το διελειμμένο, τον καταλυστευμένο, το λατιμένο. Εκεί είναι με τα 300 χιλιάρικα το χρόνο που φέρεται ότι παίρνουν.
0: Α, φέρεται, ναι. Καλά,
2: είναι, πού να ξέρω, είμαι μπροστά.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό πρέπει να λέμε φέρεται και λέγεται.
0: Σωστό.
2: Γιατί είχα πει πριν αρκετά χρόνια να προσέχω τι λέω στον αέρα, because...
0: Αυτό γενικά πρέπει να συμβαίνει.
2: Άκου τώρα. Ότι άμα δεν είμαστε μπροστά να βλέπουμε, και λέω εγώ ότι να προσέχω τι λέω, διότι δεν έχω μαύρα στη τράπεζα, ούτε φίλος λαμό για να με στηρίξουν.
0: Και ναι,
2: πρέπει να προσέχω τι λέω. Δεν έχω όρεξη τώρα να μπω υπό στη φυλακή, γιατί είμαι και συχασιάρα και δεν μπορώ να αντέξω καθόλου. Έτσι είπα εγώ. Τέλος πάντων, και ξαφνικά βγαίνει ο συνάδελφός ο Μαρκόπουλος, υφυπουργός είναι τώρα. Εγώ νόμιζα πήρε τη θέση του Παπαθανάση. Δύο υφυπουργούς έχουμε.
0: Είναι διαφορετικές αρμοδιότητες, ναι.
2: Α, και το πτυχίο που λέγανε τότε ότι δεν έχει, δεν ήταν πλήρες, τι έγινε το πτυχίο, το πήρε τώρα, διάβαζε? Και έγινε υφυπουργός.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο για να είσαι υφυπουργός ή υπουργός.
2: Πώς θα πας εκεί πέρα να ξέρεις. Οικονομικά τέλειωσε. Και
0: εντάξει, κάνει πολλά χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ.
2: Α, μπράβο, έτσι. Τώρα το ακούω πρώτη φορά γιατί δεν τ' άκουσα. Και αφού ο Παράβας έλεγε φέρτε μυρολογίστρες, είπα εγώ την πρώτη φορά που τον άκουσα, φέρτε χαρτομάντιλα κλαίει. Κοντεύει να βάλει τα κλάματα που έγινε υφυπουργός. Γεια σας κύριε Μαρκόπουλε. Θα τα λύσετε όλα. Θα μπούμε σε μια καλύτερη σειρά. Τώρα που είναι και ο Μαρκόπουλος υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, παρά του Παπαθανάση και του διπλοθεσίτη. Ω, το πιερακάκι. Πετάει η Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να κλείνεται.
2: Θα κλείσω.
0: Άντε όμως, γιατί...
2: Γιατί περιμένει κόσμος και είναι Δευτέρα, είπα πριν.
0: Όχι μόνο γι' αυτό.
2: Γιατί μιλάω και πολλή ώρα.
0: Ναι.
2: Πολύ... Γλωσσοκοπάνα είμαι τέλος πάντων. Ναι, και κακός άνθρωπος είπαμε τώρα.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
2: Αυτοί που με ακούνε και ξαφνικά... Τώρα, αφού είπα και για τον Μητσοτάκη που δεν ξέρουμε τι κάνει, και ναι, ειλικρινά τώρα, χωρίς χιούμορ. Και ξαφνικά, εγώ περιμένω και να κλείσω με αυτό, πότε θα καταργηθούν οι δύο νόμοι που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, όταν βγαίνεις με μειωμένη να σου κρατάνε 50%. Με περίπου 10.000 ένσημα. Όχι με καθόλου να πάρω τα 445 και να πάω... Και να δούλευα μαύρα, κατά μαύρα και έκανα, είπαμε, προσωπική περιουσία και περιμένω να πάρω. Τι να πάρεις. Πληρώσαμε και δεν παίρνουμε, λέμε. Και να πω καληνύχτα, γιατί δεν είναι τώρα να κάνουμε χιούμορ εδώ πέρα με αυτά. Mm. Και ξαφνικά βγαίνει και λέει, είπα προχθές, δεν θα πάρετε δώρα, αλλά θα σας αφήσω τη μονιμότητα και το εφάπαξ. Γιατί στο ρέι. Γιατί είστε το κοπάδι μου. Και με το 18% και το 15-16% που έχει ο πρώην που τα έκανε όλα, τα χάλασε όλα ο Τσίπρας, παλιάνθρωπος ο Τσίπρας. Και χαιρετίσματα στο Γεωργιάδη, γιατί ο Εύκα Ιωαννίνων δεν έχει οφθαλμίατρο να πάρω με παραπεμπτικό Παρασκευή. Είναι κάθε μέρα και τον έχουν απόγευμα, που τώρα τα έμαθα, είναι σοβαρό το θέμα. Αυτό θα αφήσω όλο τελευταία πες. Είναι, δεν έχουμε πρόσβαση κάθε μέρα, γιατί εγώ λυπάμαι το λεωφορείο των 50 θέσεων για να πάρει 5. Γιατί δεν τον βάζει ο Γεωργιάδης που τα έχει λύσει όλα τα θέματα και παίζει τένις με τον Κασελάκη, γιατί είναι ωραίοι με τα 10 χιλιάρικα ο ένας και δεν ξέρω τι έχει ο άλλος. Και τώρα εγώ που δεν θα κοιμηθώ, ναι δεν έχει, δεν μπορούμε να πάρουμε, τον έχει απόγευμα την Παρασκευή. Και ψάχνω να βρω το διευθυντή, ανύπαρκτος ο διευθυντής. Τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι καλό είναι το χιούμορ, λέμε. Κάνει καλό στην ψυχολογία.
0: Ναι, αλλά τα σοβαρά τα κρατάτε για το τέλος.
2: Όλο έτσι κάνω εγώ. Και γι' αυτό λέω χαιρετισμού στο Γεωργιάδη και να πάει να ξαναπαίξει τένις. Αλλά αφού μας ταΐζανε Κασελάκη και το σύντροφό του, πού είναι ο σύντροφός του? Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πού είναι, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, εντάξει. Γεια σας κύριε Λευκή. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος... πάρε τη διακοπή.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο κύριος Χρήστος από την Ειδηψού. Έλατε, κύριε Χρήστο.
1: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
1: Μα ούτε κύριε Μανώλη δεν τίποτα. Κι άμα ήξερε ο πατέρας σου ή ο παππούς ότι με είχες μια ώρα εδώ να περιμένω, θα σε μάλωνε, ρε.
0: Γιατί?
1: Μια ώρα περιμένω και δεν ξέρω αν θα με φτάσει η μπαταρία. Λοιπόν, για άλλα θέματα θα σε πάρω εγώ. Ευχάριστα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω το από την ηλικία σου αν ήξερε σε ένα Κώστα Παρδάλη που έπαιζε μπάλα στον ΑΟΚ.
0: Ο πατέρας μου.
1: Όχι, ο ξάδερφος.
0: Ποιος ξάδερφος?
1: Είχε ξάδερφο Κώστα Παρδάλη, δεν είχε, ο πατέρας σου, μελαχρινό.
0: Ο Κώστας ο Παρδάλης ήταν ο πατέρας μου που έπαιζε στον ΑΟΚ.
1: Το λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ξάδερφος.
0: Όχι.
1: Αυτός έπαιζε εξτρέμ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατέβαινε, έκανε επελάσεις, του δίνανε κλωτσές. Στο τέλος έκανε το σύστημα που πεσί για τον Βέλγο. Πήγε να πάρει στο μπακ, μπάλα και μπακ, τούμπα.
0: Ναι. Καλά, ο πατέρας μου είχε βγάλει την κλίδα του, του είχε μείνει έξω η κλίδα.
1: Τα ξέρω, μωρέ.
0: Είχε ράματα στο, σε όλο το κεφάλι. Εντάξει, τότε παίζανε, δεν παίζανε μπάλα, παίζανε ξυλίκι.
1: Το ξέρω, τους είχε εσύ τους παίχτες εκεί, τον Μπακούρο, τον Αυλονίκη.
0: Να μην τους ξέρω. Μέσα στο, στα εκεί μεγάλος.
1: Δεν ξέρω την ηλικία σου, αν τα πρόλαβες και αυτά.
0: 52 είμαι, τα πρόλαβα.
1: Τα πρόλαβες. Το Μπετράκι, το μεγάλο τρόματο.
0: Μετά όταν γεννήθηκα έφυγε από τον Άγκο, πήγε στον Κεραυνό.
1: Α, όχι, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ μετά συναντήθηκα με τον πατέρα σου με το Μάγκιουριτς, με τα Πούλμαν.
0: Τα Πούλμαν τα είχαν οι αδερφοί του.
1: Α, είσαι του αλλού του Κώστα, δεν είσαι του...
0: Ο Βασίλης, ο Βασίλης και ο, ναι, και ο Μινάς είχαν τα Πούλμαν.
1: Α.
0: Και ήταν και ο πατέρας μου, αλλά ο πατέρας μου δεν οδηγούσε.
1: Α. Λοιπόν, είχαμε πάει μια φορά στη Λευκάδα. Το προχτές έλεγε για το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα. Που, με την κοπελιά που είστε μαζί, την κυρία Ελένη.
0: Ναι.
1: Ένα από τα ρεότερα ηλιοβασιλέματα, είμαστε με το Πούλμαν στη Λευκάδα, σε ένα ύψωμα,
0: ναι,
1: και βλέπαμε τον ήλιο από κάτω. Και πήρα φωτογραφία το λοιπόν και έχω και το Πούλμαν στη φωτογραφία. Και ήταν ένα από τα ωραίτερα ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού και τον παππού σου είπαμε, έχω γνωρίσει, το έχω ξαναπεί μια φορά, που πήγαινα στο καφενείο.
0: Στο καφενείο, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και με κένα για συνάλκο, τότε ήταν το συνάλκο. Για να κάθομαι μακριά από τους πέστες, δεν με θέλανε εκεί στα καρέτσες. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω σύντομος, αλλά νόμιζα ήταν θείος αυτός που έπαιζε την μπάλα.
0: Όχι, όχι, πατέρας μου ήταν.
1: Ωραία. Έγινε, αυτά τα λίγα. Να μην σε κουράζω.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ, γεια σου.
0: Καλό βράδυ, γεια σας, γεια, κύριε Χρήστο. Γεια. Ο κύριος Κώστας από το Βέλγιο, πρώτη φορά που επικοινωνεί ο κύριος Κώστας. Ελάτε, κύριε Κώστα. 1-0 προηγείται η Ισπανία της Πορτογαλίας και είμαστε στις καθυστερήσεις. Ελάτε, κύριε Κώστα. Να τον έχουμε. Κυρία Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια. Κυρία Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια.

0: το γκολ των Ισπανών μπήκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μερίνο με σούτ. Δεν μπορεί τώρα κύριος Κώστας. Εντάξει, δεν πειράζει. Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη. Έλατε κυρία Βασιλική.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Βασιλική.
1: Σε ακούω κάθε βράδυ. Αλλά τι να πω, συνέχεια ποταμός η Λευκή. Ποταμός η Λευκή. Δεν άφησε κανέναν κάτω. Εγώ Μανώλη, το πρόβλημά μου, έκανα τη δήλωσή μου προχθές. Πήγα να πάθω εγκεφαλικό, 900 ευρώ πάλι εφορία, με τα 600 ευρώ που παίρνω το μήνα, κοντεύω να σαλτάρω.
0: Μισό λεπτό, 600 παίρνετε σύνταξη.
1: Δεν παίρνω σύνταξη βρε, σε σπίτια δούλευα και δεν είχα ένσημα. 600 ευρώ παίρνω από το ενίκιο, από το μαγαζί. Ναι, και μου 15% με φορολόγησε πάλι.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης που τον ψήφιζα όλα τα χρόνια, τώρα δεν θα πάω καθόλου να τον ψηφίσω. Συν ο ένθια που γερώνω. Άσε με βρε Μανώλη. Άσε με βρε Μανώλη με αυτούς. Και ο Σαμαράκος τώρα βγαίνει στα TikTok. Δεν λέει, μιλάει μόνο για την τώρα στα TikTok. Δεν λέει για το...
0: τώρα μίλησε για την τώρα. Μπορεί μετά να μιλήσει για κάποιον άλλο. Ξέρω τι να σας πω.
1: Να μιλήσει για τον ένθια που φόρτωσε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το κάνει το Μασάι και δεν μιλάει καθόλου. Και ο Μητσοτάκης 15% που στο Κερατσίνη. Στο Κερατσίνη που πεινάει όλος ο κόσμος. Μαζεύει μπουκαλάκια και τα πηγαίνει στην ανακύκλωση για να πάρει κουπόνι, να πάει μετά στον Κρητικό να πάρει ψώνια. Άσε μας βρε Μανώλη. Αυτοί που κλέβουν κάθε μέρα, καλά τα λέει η Λευκή. Αυτοί που κλέβουν και έχουν από 80 και από 100 σπίτια,
0: ναι,
1: γιατί παίρνουν και καλούς μισθούς και τα πληρώνουν. Εγώ με τι θα τα πληρώσω αυτά. Άσε με βρε Μανώλη, τα νεύρα μου έχω. Όλες τις μέρες μας αρρωστήσανε το ρεύμα, την ακρίβεια. Κάθε μέρα πάνω τα πράγματα, κάτω δεν πάνε καθόλου. Καθόλου. Τι άλλο να πω βρε Μανώλη, πολύ καταστενοχωρεμένη είμαι.
0: Ναι.
1: Πότε θα έχουμε εκλογές τώρα, το φθινόπωρο?
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω φθινόπωρο τώρα. Η κυβέρνηση λέει του χρόνου, οπότε...
1: Καλά, τι αυτό θα που πει η κυβέρνηση
0: λέει,
1: τώρα.
0: Όχι, αυτό που λέει η κυβέρνηση μετράει, δεν κάνω εγώ τις εκλογές.
1: Ναι, η κυβέρνηση τι θα πει τώρα, γιατί φοβάται ο ένας τον άλλον από αυτούς. Και βγαίνουν για το πρόγραμμά τους, δεν μιλάει κανένας, όλοι μιλάνε τύπο ένας, τύπο άλλος. Τι είπε η μάνα μου, τι είπε η θιά μου και τι είπε ο καθένας. Ένας χαμός αλλιά από τον κόσμο που πάμε και τους βγάζουμε και παίρνουν αυτή τις θέσεις. Ένας άλλος λέει έβαλε τη γυναίκα του και πήρε 250.000 ευρώ. Και εγώ περνάμε 600 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο να πω βρε Μανώλη εδώ. Τώρα άναψα και ένα τσιγάρο, λέει, ας πάνε τα φαρμάκια
0: να
1: παρακάτω.
0: Πάνε τα φαρμάκια κάτω,
1: ναι. Ναι, να τα πω στο Μανώλη. Και ο Χατζηνικολάου που κάνει συνεντεύξεις σε αυτούς τους πολιτικούς, ας τους κάνει τις ερωτήσεις με τον ένθια, με τους μικροϊδιοκτήτες που τους έχει σακατέψει. Δεν τους κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Και ο Χατζηνικολάου είναι καλός δημοσιογράφος. Εγώ τον παρακολουθώ από το Άλτερ ακόμα, στον Αλφα. Παντού τον παρακολουθούσα και τον παρακολουθώ. Αυτές οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνει για τη φτωχολογία δεν τις κάνουν, γιατί είναι γεμάτες οι τσέπες του καθενός.
0: Μεσάνυχτα κυρία Βασιλική, δελτίο. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
1: Καλά. Γεια, γεια.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατηγορηματικός ότι στην παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν όσα συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Περισσότερα από 1.000 άτομα συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων μετά από επιχείρηση της Ίντερπολ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσά τους και ανηλικοί. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση γεωταχή αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη. Νεκρή είναι ο οδηγός και η συνοδηγός του γεωταχή, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου, στη φάση των 16, προκρίθηκε η Ισπανία, η οποία επικράτησε της Πορτογαλίας με 1-0. Στις 3 το πρωί παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Κανονικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αγωνιστεί και ο Μπάλογκαν, αφού η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου για τη μη τιμωρία του παίκτη που είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στην Τρίτη και ο μήνας έχει 7. 7 Ιουλίου. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί είπαμε, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Κύριε Γιάννη, δεν βιάζομαι πάντα να κόψω την κυρία Λευκή. Όταν πλησιάζει ο χρόνος και ξέρει και η κυρία Λευκή που έχω στο μυαλό μου για τους Σοκράτες, την ενημερώνω ότι πάμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσει. Μιχάλης Φουστέρης.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσένα Μανώλη και στους ακροάτες μας.
0: Θυμάσαι τι σου είχα πει για τη Γερμανία,
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι το θυμήθηκα βλέποντας το παιχνίδι της Γερμανίας και τον τρόπο που έμεινε εκτός συνέχειας, και η Γερμανία έμεινε εκτός και η Ολλανδία έμεινε εκτός. Απόψε είχαμε δύο μεγάλες ομάδες, μία από τις δύο θα έμενε εκτός, αυτή είναι η Πορτογαλία. Το αντίο του Κριστιάνο Ρονάλντο με το εθνόσημο ήταν άδοξο.
0: Ναι, εδώ που ήρθε το παιχνίδι εγώ περίμενα ότι θα πάει στην παράταση, αλλά...
1: Θα πήγαινε στην παράταση, ένα παιχνίδι που δεν έδρεψε δάφνες
0: πίσω. Όχι, όχι.
1: Δηλαδή υπήρχαν ευκαιρίες ένθεν κακήθεν, αλλά αυτό που είδαμε σε άλλα παιχνίδια, την ένταση όπως στο Νορβηγία-Βραζιλία ή στο φοβερό παιχνίδι τα ξημερώματα του Μεξικού με την Αγγλία, δεν το είδαμε. Σήμερα δύο ομάδες οι οποίες πέραν από τις ευκαιρίες μάλλον πρόσεξαν τις άμυνές τους. Θα πρέπει να πιστώσουμε όμως τον Τελαφουέντε ότι τόλμησε στο τέλος, έκανε αλλαγές οι οποίες ήταν αυτές που έδωσαν έναν καλύτερο ρυθμό στους Ρόχας, και μία από αυτές ο Μιγγέλ Μερίνο εκμεταλλεύτηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μία έξοχη πάσα, παρεβάλλει ουσιαστικά από τον Φεράν Τόρες και με ψύχρεμο πλασέ νίκησε τον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή Ντιόγκο Κώστα. Στα εναπομείναντα λεπτά των καθυστερήσεων οι Πορτογάλοι προσπάθησαν με γιώμες μήπως και φέρουν το μάτς στα ίσα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα έπιασε μια κεφαλιά.
0: Είχαν δύο ευκαιρίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά αυτή με τον Μπερνάρντο Σίλβα, η οποία έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ήταν έτσι πιο κλασική. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία συνεχίζει. Η Ισπανία η οποία περιμένει τον αντίπαλό της από το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 3 ώρες. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει η φήμη του φτάσει πριν να ξεκινήσει να διεξάγεται λόγω της γνωστής ιστορίας με τον Μπαλογκάν. Αναφέρομαι στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο και με το παράδοξο και το ασύλληπτο, αν θες τη γνώμη μου, γεγονός του να αγωνίζεται ο διεθνής με τις ΗΠΑ ενώ έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα.
0: Εδώ, αφού ο Τραμπ δεν ήξερε την κόκκινη κάρτα. Τώρα που έμαθα από εδώ και πέρα θα ισχύει, αλλά τώρα που αφού δεν ήξερε.
1: Ναι. Μάλλον μάθαμε και τον όρο κόκκινη κάρτα με αναστολή.
0: Αυτό
1: μπράβο. Είναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν το είχαμε. Και ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 το πρωί και ο νικητής του οποίου είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας η φάση των 8. Έχουμε ήδη τα ζευγάρια όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί. Μεγάλο μάτι την 5η Γαλλία Μαρόκο. Εξίσου δυνατό Νορβηγία-Αγγλία.
0: Αυτό
1: είναι δυνατό. Η Ισπανία περιμένει και αυτό θα είναι δυνατό. Και αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, τα οποία μάλιστα είναι και σε ανθρώπινες ώρες κιόλας, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει ο κόσμος με μεγαλύτερη άνεση. Στις 7 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία με την Κολομβία. Φαβοροί υπάρχουν, αλλά η Αργεντινή, αυτό που είδαμε το πράσινο ακροτήρι, δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν να φτάσουν να τους βγάλουν το λάδι αυτοί οι απίθανοι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια και οι υπόλοιποι. Ο Καμπράλ, ο οποίος πέτυχε νομίζω το γκολ του Μουντιάλ.
0: Το δεύτερο γκολ, φοβερό γκολ.
1: Το δεύτερο γκολ που ισοφάρισε το
0: παιχνίδι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, φοβερό.
1: Και έκανε τους Αργεντινούς να κοιτάζονται και να μην ξέρουν από πού τους ήρθε. Ναι,
0: φοβερό πλασέ έξω από την περιοχή, στην απέναντι γωνία.
1: Τα γκολ τα περιμένεις αυτά από Γιαμάλ, από Χάλαντ, από τέτοια ποιότητα.
0: Εντάξει, κοίτα, και ο Χάλαντ έκανε χθες. Έπιασε ένα ξερό.
1: Ο Χάλαντ έκανε το καθήκον του.
0: Ναι, έπιασε ένα ξερό και καληνύχτα.
1: Και τελείωσε. Δύο γκολ και τελείωσε του Γιάννου
0: Τσιπάνε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό ο Μπαλογκάν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. πες ότι παίζει.
1: Ναι.
0: Μετά όταν θα έρθει να παίξει στη Μονακό δεν θα ντρέπεται?
1: Αυτό λες. Φαντάζεσαι να προκριθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με γκολ του Μπαλογκάν? Δεν ξέρω, τροφή για σκέψη βάζω. Έχω ακούσει πολλούς να λένε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα πρέπει να κατέβει το Βέλγιο να παίξει κανονικά.
0: Μα άμα δεν πρέπει να κατέβει θα τιμωρηθεί. Θα μηδενιστεί.
1: Θα τιμωρηθεί και θα αποκλειστεί.
0: Και δεν είναι μαύρη σελίδα στην ιστορία του, για ποιο λόγο? Γιατί για να γράψει η ιστορία ότι δεν κατέβηκε επειδή ο Τραμπ πήρε το, όχι σιγά, δεν θα το θυμάται κανείς.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια, εγώ λέω να παίξει και να αποκλείσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή εγώ που δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι, είμαι απόψε Βέλγιο 100-0.
1: Ναι. Βέβαια, για να είμαστε τίμοι, παικτικά μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βγάλει μάτια και το Βέλγιο όχι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το Βέλγιο απλά πιστώνεται την επική ανατροπή στο παιχνίδι με τους Σενεγάλη. Το 2-0 έγινε 2-2 με τη Σενεγάλη ακριβώς και το πήρε το μάτς μετά όπως το πήρε. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματικά μας αφήσει έτσι, εντυπωσιασμένους με το ποδόσφαιρο που παίζουν, την ικανότητά τους, την ταχύτητά τους.
0: Βέβαια δεν έχουν βρεθεί απέναντι σε δύσκολο αντίπαλο.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Τώρα με το Βέλγιο θα δούμε.
0: Ούτε το Βέλγιο εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολος αντίπαλος.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Είναι σωστό αυτό που λες.
0: Η πορεία τους είναι πολύ δηλαδή... πάνω σε βαμβάκια πατάνε μέχρι στιγμής. Τι θέλω να πω. Και επίσης, οι περισσότεροι παίχτες τους αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Αυτό ήταν, μιας και μου το λες, η μεγάλη ένσταση εκείνων που έβλεπαν τη Βραζιλία χθες. Για ποιο λόγο η Βραζιλία να μην έχει 10-12 παίχτες από το πρωτάθλημά της να παίζει το ποδόσφαιρο που παλιά, οι πιο παλιοί μας λένε ότι αυτό που έπαιζε η Βραζιλία δεν είχε τέρι. Και έχει μαζέψει όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι κάποιοι πολύ κουρασμένοι, κάποιοι αδιασμένοι.
0: Γιατί είναι ο Αντσελότη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Αντσελότη δεν μπορεί να πιάσει. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μπορεί να πιάσει την νοοτροπία της φαβέλας.
1: Έτσι.
0: Ο Αντσελότη παίζει με το κουστούμάκι του στον πάγκο, με την τσιχλίτσα του και έχει μάθει να έχει τα αστέρια να καθαρίζουν μέσα.
1: Ναι. Ενώ εμείς στη Βραζιλία, οι πιο παλιοί, εν πάση περιπτώσει, την ξέραμε αλλιώς. Με παίχτες αλάνας που μπαίνανε, κάνανε τα χειρουργικά τους, έκαναν, πρόσφεραν θέαμα, πετύχαιναν γκολ, μεγάλες νίκες.
0: Τώρα θα μιλήσουμε για Ευσέμπη, για Σόκρατες, τι να πούμε τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα, όχι τώρα. Και πιο παλιά πέλε.
0: Ναι, δεν σε πάω πιο παλιά, γι' αυτό σου λέω.
1: Πιο παλιά είναι αυτό.
0: Έτσι, ακόμα και ο Ρομπέρτο Κάρλος, αλητία μεγάλη. Αλητία μεγάλη. Δεν σου λέω Ριβάλντο, δεν σου λέω Τζιωβάνι. Καλό, Τζιωβάνι δεν έπαιξε κιόλας.
1: Όχι, δεν είχε παίξει. Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Ναι. Έχεις δει το ντοκιμαντέρ με το Ρονάλντο?
1: Το έχω δει.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Το έχω δει.
0: Καλά, πέρα το ότι ο τύπος, εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει να γεννήθηκε με μια μπάλα μέσα του.
1: Είναι αυτό που λέμε, μιλάει στην μπάλα.
0: Ναι, πρέπει δηλαδή αυτό το παλικάρι πραγματικά. Πρέπει να είχε μία μπάλα μέσα του και του καθόριζε τις κινήσεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Έτσι είναι όπως το λες, Μανώλη. Αλλά η Βραζιλία δυστυχώς δεν θα είναι στην τελική οκτάδα.
0: Κοίτα, δυστυχώς εγώ δεν το λέω, διότι δεν άξιζε να είναι.
1: Μωρέ, υπάρχει πολλοίς κόσμος που την αγαπάει, αυτό σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά δεν άξιζε.
1: Αλλά δεν άξιζε τελικά, όπως φαίνονται τα πράγματα. Οι Νορβηγοί με την κοπηλασία τους.
0: Με την κοπηλασία τους. Και να σου πω και κάτι, είναι πολύ μεγάλο λάθος για τον Νεϊμάρ, που είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Όταν η ομάδα του αποκλείεται, αντί να βουτήξει την μπάλα και να πάει να κάνει.
1: Συγγνώμη, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, ναι, να πάει να κάνει τη σέντρα, μπας και στο τελευταίο λεπτό κοιμηθεί ο Θεός, να πάει να τα βάζει με ένα τερματοφύλακα που έχει αποκρούσει και ένα πέναλτι.
1: Αυτό το φοβερό ήταν εκείνο, δηλαδή το τηλεοπτικό στιγμιωτικό. Πραγματικά όσοι το έχουν δει, για όσους δεν το έχουν δει, να πούμε ότι κερδίζει πέναλτι η Βραζιλία. Και αρχίζουν τα γαλλικά ο Νεϊμάρ με τον τερματοφύλακα. Ναι. Σαν να του λέει τώρα ο ένας, εγώ σας έχω νικήσει μία φορά. Εγώ σαν να του λέει ο Νεϊμάρ, δεν είμαι ο άλλος, ξέρω εγώ. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτά που λες. Περιμένουμε λοιπόν τώρα το παιχνίδι αυτό στις 3 η ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Και αύριο τα δύο τελευταία παιχνίδια, Αργεντινή Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ η Ελβετία με την Κολομβία. Για να μπούμε πλέον από την Πέμπτη. στην τελική οκτάδα με πρώτο ζευγάρι το Γαλλία-Μαρόκο, που θα είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Το Μαρόκο έχει κλέψει εντυπώσεις. Η Γαλλία είναι η Γαλλία. Εξακολουθώ να υποστηρίζω, παρά το γεγονός ότι προχθές δεν έβγαλε μάτια, είναι η ομάδα που σε γενικές γραμμές έχει παίξει την καλύτερη μπάλα σε αυτή την τελική φάση της διοργάνωσης. Και για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον.
0: Ναι, και εκεί που έλεγα ότι θα σχολάσω δύο και θα πάω να κοιμηθώ, τώρα θα σχολάσω και θα πάω να δω μπάλα. Κατάλαβες, αυτό
1: έτσι,
0: κάνανε.
1: Έτσι,
0: αυτό έκανε ο Τραμπ. Έγινε, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχουμε κανένα παίχτη που να έχει χάρτα να θέλουμε να πάρει κανείς τηλέφωνο να κανονίσουμε. Να το σβήσουμε.
1: Θα το δούμε.
0: Εντάξει, άντε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, καλή
0: καλό συνέχεια. Γεια. Ο κύριος Σπύρος από το Γαλάτσι. Ελάτε, κύριε Σπύρο. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
2: Είχα έτσι μια περιέργεια με αυτή την παράξενη Ήπειρο ή χώρα, την Ανταρκτική. Αν πηγαίνουν εκεί καράβια, αν έχει λιμάνι, αν έχει... Αυτό με απασχολούσε αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
2: Να μάθω κάποια πράγματα για την Ανταρκτική ή για αυτή τη χώρα. Ναι. Ή Ήπειρο, ξέρω εγώ πώς να την πούμε. Ναι. Είναι σαν νησί, ας το πούμε, ένα μεγάλο νησί.
0: Η Ανταρκτική.
2: Η Ανταρκτική είναι κάπως...
0: όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Νησί.
2: Η χώρα ή Ήπειρος, μπορούμε να την πούμε.
0: Ο Ήπειρος είναι.
2: Αλλά δεν γνωρίζω έτσι πολλά στοιχεία. Αν έχει, δεν έχει, έχει λίγο κάποιοι κάτοικοι είναι επιστήμονες, ας το πούμε, πώς να το...
0: Κοιτάξτε, είναι Ήπειρος. Είναι η νοτιότερη Ήπειρος που υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Και... καλά, προφανώς και έχει επιστήμονες, ναι, εντάξει. Κατά μέσο όρο είναι η πιο κρύα, λέει, ξηρότερη και πιο ανεμόδης Ήπειρος, ενώ έχει και το υψηλότερο μέσο υψόμετρο από όλες τις άλλες Ήπειρους. Θεωρείται έρημος, με αιτήσεις κατακρημνήσεις μόλις 200 mm κατά μήκος των εκτών και πολύ λιγότερο στην ενδοχώρα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι νησί, γιατί είναι πολύ μεγάλη η έκτασή της.
2: Α, πολύ μεγάλη. Ήθελα να μάθω αν έχει βουνά, ποτάμια, λίμνες, τέτοια πράγματα.
0: Βουνά έχει, βουνά πάγου.
2: Ναι.
0: Έτσι, η θερμοκρασία έχει φτάσει ιστορικά έως και στο μείον 93. Δεν υπάρχουν, λέει, μόνιμοι κάτοικοι, κατοικούν όμως 1.000-5.000 άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου σε ερευνητικούς σταθμούς που υπάρχουν διάσπαρτοι.
2: Αυτό.
0: Μόνο προσαρμοσμένοι στο κρύο οργανισμοί μπορούν να ζήσουν στην Ανταρκτική, μεταξύ των οποίων πολλά είδη φυκών, ζώων, για παράδειγμα ακάρια, ανηματώδη, πιγκουίνι, φώκες και βραδύποδα, βακτήρια, μύγητες, φυτά και πρότιστα. Η βλάστηση όπου εμφανίζεται είναι τύπου τούνδρας.
2: Ναι. Α, και έχουν πάει αυτοί οι επιστήμονες, οι κάτοικοι.
0: Υπάρχουν 5.000, περίπου από 1.000 έως 5.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε ερευνητικούς σταθμούς. Προφανώς, βέβαια, γύρω από αυτούς υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία για το πού θα διαμένουν, τι θα τρώνε κτλ. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, με την έννοια της επισκεψιμότητας ή του εμπορίου ή του τουρισμού.
2: Και είχαν πάει προφανώς με καράβι κάπου το άραξαν, να το πω, μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Όχι, υπάρχουν και υπάρχει, δεν ξέρω τώρα...
2: Αεροδρόμιο ή...
0: Ναι, κατεβαίνουν αεροπλάνα.
2: Α, και θα... Ναι. Ναι, επειδή έτσι να...
0: αεροπλάνα
2: γίνεται...
0: βέβαια όχι μεγάλα.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή...
2: Αυτό γίνεται να το κάνουμε σαν θεματική μια φορά ή δεν γίνεται?
0: Με γιατί πράγμα, τι να συζητήσουμε?
2: Αλλά δεν έχει κάποιο άλλο κάτι να συζητήσουμε? Ναι, έτσι μ' αρέσει από μικρός να μαθαίνω για διάφορους τόπους, ας πούμε.
0: Ωραίο αυτό.
2: Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ναι, καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπύρο, να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Νίκος Γλυκούρης στη ρύθμιση των ήχων, γεια σας, κύριε Νίκο. Κυρία Ρένα, δεν το έχω δει ακόμα, θα το δω μετά, αργότερα. Λοιπόν, ναι ρε παιδιά, στις 8 προκριθήκε η Ισπανία, έπαιζε στη φάση του 16, αυτό είπαμε. Ντε και καλά, λέει, να πάει η Αργεντινή τελικό, αν περάσει στην Αίγυπτο μετά με ποια παίζει, τα νησιά του Πάσχα, το Βανουάτου, το Τόγκο, αλλά Ζανφάντε λα Πατρί, πάμε Γαλλία. Εγώ, Καλλιγούλα, ενώ συμπαθώ πολύ τη Γαλλία, έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Με τους Άγγλους είμαι. Και την Αργεντινή συμπαθώ, με τους Άγγλους είμαι γενικώς φέτος. Και μέχρι εκεί. Αλλά από όλο το παγκόσμιο κύπελο 2-3 παιχνίδια έχω δει που αξίζανε τον κόπο, κατά την προσωπική μου άποψη. Ναι, το εντάξει, κύριε Φιγένεια, τώρα ο άνθρωπος άμα δεν ξέρει, τι να κάνουμε. Είναι καθένα έχει τα στο μυαλό του κάποια πράγματα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Νωρίς είναι ακόμα, κύριε Γιώργο, για διακοπές, για άδεια εν πάση περιπτώσει, για να το πω πιο σωστά. Οι διακοπές δεν βλέπω να έχει, αλλά για άδεια είναι νωρίς. Πρώτα θα είμαστε καλά, θα σταματήσω καλώς εγώ των πραγμάτων γύρω στις 10 Αυγούστου και θα λείψω 2 εβδομάδες. Μέχρι τότε θα είμαστε σε καθημερινή φάση βάση μαζί. Είναι νωρίς όμως ακόμα να σας πω για τις ώρες. Όλος ο Ιούλιος κυλάει επί της ουσίας όσο έχει τώρα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν να το συζητάμε. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω μετά, ήθελα να τα είχα πει βέβαια στην κυρία Λένα, δεν πρόλαβα να πω στην εκπομπή. Γιατί κινήθηκα σήμερα, πήγα ένα δικό μου άνθρωπο στο λιμάνι, στην Αγία Μαρίνα, που είναι μετά το μαραθώνα, μετά το κάτω σούλι. Και γυρνώντας, επειδή ήθελα να πάω στο Μαρούσι, λέω μην πάω από μαραθώνος, να πάω από μαραθώνα, Λίμνη, και να πιάσω Άγιο Στέφανο και να ανέβω εσωτερικά προς Μαρούσι, όχι εξωτερικά, γύρω γύρω. Και είδα πράγματα και θάματα. Πρώτα απ' όλα στρώνανε 3-3,5 το μεσημέρι άσφαλτο, 35 βαθμοί Κελσίου, και είχε τον εργάτη με το καπελάκι και την κόκκινη σημαιούλα, το οδόστρωμα να το βλέπεις από μακριά και να νομίζεις ότι έχει θάλασσα, ότι γυαλίζει από τη ζέστη. Αυτός δηλαδή, αν έχει γυρίσει σπίτι του χωρίς θερμοπληξία απόψε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνονται εργασίες. Τέλος πάντων, είχαν στρώσει ωραία ασφαλτό, μεγάλο κομμάτι είχαν ασφαλτοστρώσει, είχαν κλείσει όλα τα φρεάτια, όλα τα καπάκια. Η πίσα είχε πέσει πάνω από τα καπάκια και διέκρινες μόνο από ένα ελαφρύ βαθούλωμα ότι υπήρχε καπάκι. Επειδή δεν είναι διακοσμητικά, θέλω να δω όταν θα χρειαστεί, γιατί θα χρειαστεί σε κάποια στιγμή να ανοίξουν ένα καπάκι, τι μπάλωμα θα γίνει στο δρόμο. Θέλει απίστευτο κόψιμο, θέλει έτσι που το έχουν ρίξει. Δηλαδή ρίχνανε και απλά περνάγανε από πάκι σου, εντάξει εδώ. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή λοιπόν, όπως πήγαινα, έχω περάσει από το ασφαλτοστρωμένο, πλησιάζω προς το φανάρι του... Η στάθμη του νερού είναι χαμηλά. Φαίνεται ξέρα μέσα στο μαραθώνα, στη λίμνη, που λένε όλοι, ποια λειψιδρία, ιδίες και τέτοια. Η ξέρα στο κέντρο φαίνεται. Βγαίνει από την επιφάνεια του νερού. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που είναι ένα ρεύμα να κατεύθυνση και διπλή κάτω, με προσπερνάει ένα αυτοκίνητο. Πήγαινα εγώ με 40. 20 είχε λόγω των έργων που εγώ πήγαινα με 40, με προσπέρασε. Ένα τόσο αμφιβόλου ποιότητας όχημα, το οποίο με προσπέρασε και πήγε για να σταματήσει το φανάρι της λίμνης 7ος, εγώ ήμουν 8ος. Τόσο δηλαδή βιαστικός ήταν που κέρδισε μια θέση. Μας πήγε τέλος πάντων τυφλοσούρτη ένα φορτηγό μέχρι τη στροφή που πάει για Εύξηνο Πόντο, που είναι το... ένα μοναστήρι εκεί πέρα. Κάνει δεξιά το αυτοκίνητο αυτό, γιατί το είχα πάντα μπροστά μου. Άρχισε να βγάζει καπνούς. Σταματάω, μήπως ήθελε βοήθεια. όσο συνεννοηθήκατε εσείς, συνεννοήθηκα και εγώ. Και εκεί άρχισα να βλέπω τα βενζινάδικα που έλεγα, άρχισα να προσέχω τις τιμές. Γιατί από τη πολύ ανήφορος στροφές πρώτη Δευτέρα, την έγαψα. Και έβλεπα τιμές 1,9, 1,95, 1,96 και λέω τι έγινε, ποτέ χρύβει η βενζίνη. Την περασμένη εβδομάδα την άφησε 1,85. Έχει γίνει πάλι πόλεμος και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω. Κάτι δεν πήγε καλά. Πουαρό δεν ξέρω για Airbus A330. Ξέρω ότι μικρότερα αεροσκάφη κατεβαίνουν. Τώρα δεν κατοικείται από μόνιμους κατοίκους. Έχει μόνιμα πάγους. Υπάρχουν κατά διαστήματα επιστήμονες που κάνουν έρευνες. Στο πρόσφατο παρελθόν είχα διαβάσει ότι μεταξύ τους είχαν δημιουργηθεί κάποια σοβαρά θέματα. Εντάξει, τώρα εκεί, κάτω από δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές γίνεται δύσκολη και η συμβίωση. Αλλά το ερευνητικό πεδίο πάντα βρίσκει τρόπο να εξισώνει τις όποιες διαφορές. Λοιπόν, 12:30, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε 35-36 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα για τις τρύπες στους δρόμους, για τα φρεάτια. Υπάρχει πολλά βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αν έχει κάποιος την όρεξη να δει ένα βιντεάκι, ο τίτλος είναι Amazing Way They Repair Manholes on German Street. Μπείτε να δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι για να φτιάξουν ένα υπάρχον, την τρύπα ενός υπάρχοντος φρεατίου στο δρόμο, και με ειδικό μηχάνημα, παρακαλώ, ώστε να μην, αλφαδιασμένο τώρα μιλάμε έτσι, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή ενόχληση στο ελαστικό του οχήματος. Αυτό για να γίνει στην Ελλάδα πρέπει να έχουν τελειώσει, δεν ξέρω, κανένα πανεπιστήμιο ειδικό για να το κάνουν. Μιλάμε δηλαδή τώρα για έργο φοβερό. Εδώ πέρα πάμε, ρίχνουμε πάνω πίσω και μετά πάνε, το σηκώνουν, ξυλώνουν ό,τι είναι. Πέφτει άλλος μέσα με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, αν δεν σκοτωθεί παθαίνει λάστιχο. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, σιγά. Εν τω μεταξύ μου αρέσει που οι Γερμανοί το μετράνε κιόλας. Βάζουν και ένα πύχη, ναι, ένα πύχη για να δούνε αν είναι αλφαδιασμένο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πραγματικά. Τι βλέπεις, μου λέει, Αμερική, Βέλγιο. Δεν βλέπω Βέλγιο. Μετά από αυτό που έγινε δεν θα βλέπα το παιχνίδι γενικά. Αδιάφορο παιχνίδι για μένα. Δεν θα ασχολιόμουν. Αλλά θα κάτσω να το δω υποστηρίζοντας Βέλγιο. Πρώτα, έτσι λέω. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλή εβδομάδα. Κύριε Αντώνη, τα 300 ευρώ θα δοθούν το Νοέμβριο, τα 250 συν 50. Θα δοθούν το Νοέμβριο. Έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τώρα το τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ θα το δούμε. Σας τα έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα, σε επίπεδο πληροφοριών μπορούμε να συζητάμε ώρες. Είχε ακουστεί κάτι για τον έμφυα. Τώρα ακούγεται κάτι για το για 13η σύνταξη. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα, και δεν έχει κανένα νόημα διότι δημιουργεί προσδοκίες. Κάτι από όλα θα είναι. Να είναι όλα, μπορεί να είναι και όλα, δεν ξέρω. Να είναι δηλαδή και τα δύο. Δεν το ξέρω. Τι δημοσιονομικά θα αποφασίσει η κυβέρνηση, ότι αντέχει και δεν αντέχει. Νομίζω το πιο φρόνιμο είναι να περιμένουμε. Πάντως αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι είναι από τα λίγα καλοκαίρια που θα υπάρχει γενικώς κινητοποίηση. Γιατί κακά τα ψέματα, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι δηλαδή η περίπτωση του καλοκαιριού που κατεβάζουν όλοι τα μολύβια και πάνε διακοπές γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εδώ τώρα είναι κυνήγι ψήφου. Και υποσχέσεις και ζητάμε και κάνουμε γεράνουμε. Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Προαμνημονεύθων αιώνων μου γράφει ο κύριος Πάνος και βάλε. Στα χρόνια της νιώτης μου ξεκινήσαμε έναν Ισπανό συμφοιτητή και συγκάτοικο, το Φραντσίσκο Ντεμπάλιο, από την Παΐα, αν το διαβάζω σωστά, στη Βραζιλία, και καταλήξαμε στην Τιέρα Ντελφουέγκο, γη του πυρός. Το ταξίδι κράτησε 3 μήνες και κάτι. Φυσικά και βρεθήκαμε στην Ανταρκτική και ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Αν θες, κοιτάω στο αρχείο μου και σου στέλνω φωτογραφίες και βίντεο από εκεί. Ναι, αμέ. Άκου, λέει,
μπορεί να περάσει όμως από αντερεκτική πολίτης έτσι. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν έχω ασχοληθεί. Ναι, που αρέ, εγώ δεν αμφισβητώ ότι πάει και Airbus. Απλά δεν ξέρω. Κάτσε να δω. Σε χιονοδιάδρομο. Ναι. Airbus A330. Εντάξει, δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό. Αν και φανατικός αντιάγγλος στις εθνικές, ο Καλλιγούλας, επειδή λέει εδώ και 60 χρόνια τραγουδάνε It's coming home και μας έχουν ζαλίσει. Εντάξει, είναι εφευρετικοί Άγγλοι στα συνθήματα τους γενικώς, ε. Αν παίξουν με την Αργεντινή θα είμαι με την Αγγλία. Η αβάντα που έχουν οι Αργεντίνοι είναι σκανδαλώδη. Θυμίζω στο πρώτο μάτι στην κόκκινη που δεν έφαγε ο Μέση. Ρε παιδιά, εγώ αυτή τη φάση την έχω δει. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ήταν κόκκινη, αλλά οκ. Okay. Ή να θυμίσω ότι με το πράσινο ακροτήρι απεφτάνω έξω από την περιοχή για να ρίξει κανένα φάουλ. Ο Μέση. Ναι. Καλά, με το πράσινο ακροτήρι και η Αργεντινή δεν ήταν καλή και το πράσινο ακροτήρι ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Επίσης έβλεπα, καλά το έβλεπα και με το Χάλαντ βέβαια χτες. Αυτοί οι μεγάλοι παίχτες, Μέση, Χάλαντ, τον Ρονάλντο δεν τον είδα σήμερα για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθεί. Αν δείτε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα όταν είναι μπροστά περπατάνε. Αλλά καλά ο Χάλαντ παίρνει φόρα, ε. Ποιος? Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά όταν πάει μπάλα προς το μέρος του είναι τόσο θηριώδης που κάνει μία κίνηση προς τον αντίπαλο αμυντικό και είναι πιθανό να του δημιουργεί συνέστημα τρόμου ότι εκείνη τη στιγμή ρε παιδί μου θα με παρασύρει, θα πάρει και την μπάλα. Και εντάξει, στα τελειώματα του στις φάσεις είναι συγκλονιστικός και πολύ δυνατό παιδί, δηλαδή και στον αέρα, στην κεφαλιά και στο δεύτερο γκολ που πιάνει ένα ξερό και πάει μέσα. Δεν θες κάτι άλλο? Δύο φορές είχε την ευκαιρία, δύο γκολ πέτυχε. Εντάξει. Τελείως, το καθάρισε. Ο Μέση πάλι. Τι γυρνάει από εδώ την μπάλα, τι γυρνάει από εκεί. Δηλαδή, ζαλίζεται σε κάποια στιγμή και η μπάλα και όλα. Και αν δεν έχει κάποιον να τον υποστηρίξει, καληνύχτα. Καλά για Βραζιλία τώρα, αφήστε, εντάξει. Τα είδαμε όλα χτες. Κρίμα για τους Βραζιλιάνους. Πραγματικά. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Είδα λέει ένα ωραίο. Α, αυτό με τον Άδωνη και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Στήλιο Ρόκο. Ναι. Είχε, ναι, δίκιο έχετε κύριε Γρηγόρη. Δεν θυμάμαι αν είχε παραβιάσει κόκκινο όταν πήγαινε να βάλει υποψηφιότητα για την αρχή της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο παρά ένα. Αλλά αυτό τη λεπτομέρεια ότι παραβιάσει κόκκινο και μετά πήρε τηλέφωνο για να πληρώσει το πρόστιμο, δεν το θυμάμαι. Ούτε αυτό το θυμάμαι, φοράει κράνος. Πολλά χρόνια. Πρέπει να ψάξω να βρω τα βίντεο. Το θέμα όμως τώρα με το. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έγινε θέμα με το Ρόκο. Γιατί έχουν τραβήξει ένα βίντεο. Έχασα, είδα το βίντεο από περιέργεια. Το οποίο είναι όντως σε ελεγχόμενη περιοχή, δεν είναι σε δρόμο. Είναι σε μία. Ναι, σε μία αγροτική περιοχή, δεν είναι δρόμος. Ναι, που είναι δίπλα η θάλασσα. Και όντως πηγαίνει, δεν ξέρω αν είναι 100 μέτρα, πάνε 200, πάνε 300. Όντως πηγαίνει χωρίς κράνος μαζί με μια κοπέλα η οποία κάθεται ανάποδα στη μηχανή μπροστά του και βιντεοσκοπείται. Τώρα για ποιο λόγο ο Υπουργός Υγείας να βγάλει ανακοίνωση για το... Δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορούσαν, αν υπήρχε τροχιά εκεί, νομίζω ότι ούτε κλίση θα μπορούσαν να κόψουν. Για το τι βλέπει ο κόσμος, άμα πιάσουμε τι βλέπει ο κόσμος και τι ακούει, με γάνια
ναρκωτικά, κοκαίνες και ξέρω εγώ τι άλλο. Μην πω τα τι λένε για τις γυναίκες, εντάξει. Που είναι εμετικά αυτά που λένε. Και να με πειράξει ο Ρόκος που πάει στη, πάνω στην, στην παραλία χωρίς κράνος. Για το βίντεο κλιπ, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αν τα έχουμε λύσει δηλαδή όλα και είναι αυτό το ζήτημα. Να πω, πάει στα κομμάτια. Ο Χάλαντ λέει περνάει το μέση τρία κεφάλια. Μπα μήπως τον περνάει και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραία οι Νορβηγοί, έχουν περάσει και αυτή την ιστορία με την κοπηλασία. Ότι κοπηλατούν όλοι μαζί και δημιουργούν ρε παιδί με ένα folklore ποδοσφαιρικό. Ωραίο είναι. Είδες, μου λέει, χθες τον Καραλή. Είδα. Στην τηλεόραση, έτσι, μην φανταστείτε. Δεν ξέρω, σαν διοργάνωση δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχω... Έχω την τηλεοπτική εικόνα, φαντάζομαι... Καλή ήταν η οργάνωση. Νομίζω ότι η ζέστη και δεν ξέρω... Σε κάποια στιγμή εμένα σαν τηλεθεατή με ενόχλησε πάρα πολύ ο φωτισμός. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ έντονος. Ακόμη και, επίσης με ενόχλησε που οι αθλητές έκαναν άλματα με μουσική. Που φαντάζομαι ότι ήταν και δυνατή μουσική. Αλλά είναι όπως και να το κάνουμε, είναι ρε παιδί μου μια εκδήλωση που μαζεύει πολύ μεγάλα ονόματα του, του αθλήματος και μπράβο του, του Μανόλο που το έκανε και μακάρι να φέρει και τον Ντουμπλάντης. Στην Ευρώπη είναι πολύ συνηθισμένα αυτά. Εδώ πέρα έχουμε μείνει πίσω. Αφού λέει μαρτύρησαν χωρίς ξύλο, επίσημη δήλωση πριν μέρες, θα χρειαστεί διάστημα 7 έως 12 μήνες να επανέλθουν οι τιμές. Πουαρό, αν δεν το δω εγώ αυτό υπογεγραμμένο, υπογεγραμμένο, όχι δήλωση, η επίσημη δήλωση δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Αν δεν το δω υπογεγραμμένο και με ρήτρα, πες το, που δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια, με ρήτρα ποινής σε περίπτωση που δεν γίνει, όχι 7 με 12 μήνες, ούτε 7 με 12 χρόνια. Και το λέω για όλους αυτό, έτσι. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, που να θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί κακά τα ψέματα μας μαθαίναν από παιδιά ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Μετά μεγαλώνοντας αρχίσαν να μας λένε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην θες και να μην μπορείς. Ναι, αλλά αποφασίστε όμως, ε. Λοιπόν, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

54 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αλήθινο ραδιόφωνο 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είδα τώρα για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος έβγαλε και ύποπτο τον διαιτητή που έβγαλε την κόκκινη στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Ο καθένας στα συμπεράσματά του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπω ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς προκύπτει. Ότι οι επιστήμονες, λέει, στρέφουν το βλέμμα τους στο Ιόνιο και ότι η αποστολή Όντιση φέρνει νέα δεδομένα για τα μεγάλα ρήγματα και το σεισμικό κίνδυνο. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό. Και έχει μάλιστα και δηλώσεις καθηγήτριας του ΕΚΠΑ και αναφέρει ότι η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, συμμετέχει στην νεοκεανογραφική αποστολή Όντιση, η οποία πραγματοποιείται στο Ιόνιο με ένα ερευνητικό σκάφος, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πώς μας προέκυψε ξαφνικά θέμα Ιονίου με ένα ερευνητικό σκάφος, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πώς μας προέκυψε ξαφνικά θέμα Ιονίου

0: επικοινωνία Τραμπ με τον Νετανιάχου, όπου ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να τραβήξει τα αυτή του Ερντογάν για τις δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ και να μην του πουλήσει όπλα. Αύριο είναι η συνάντηση των δύο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνη και σε 3 λεπτά ρίχνουμε την ώρα και συνεχίζουμε. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Πήρα τηλέφωνο τώρα. Θα πιάσω διάφορα θέματα, έτσι δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από τι να αρχίσω. Να αρχίσω σήμερα από την πολιτική από τα αθλητικά. Διάβασα ότι διερωτήθη η Μπακογιάννη για ποιο λόγο πάει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι προσπαθεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζει τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο Σαμαράς. Τι προσπαθούσε να κάνει τώρα όταν έκανε κόμμα.
0: Όταν δεν είχε διαγράψει ο Σαμαράς.
1: Ναι, και τι είχε διαγράψει, γιατί ο Σαμαράς δεν τον έχουν διαγράψει.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Όχι, εγώ δεν είπα...
1: Δεν είπα τι είπατε. Λέω, δεν έκανε κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν κατέβηκε σε εκλογές και δεν βρήκε την ψήφο της. Τι προσπαθούσε να κάνει η Μπακογιάννη και έκανε κόμμα και διαρωτάτε τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο Σαμαράς. Ό,τι προσπαθούσε να κάνει και εκείνη. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι. Κάτι διαφορετικό προσπαθεί. Λοιπόν, εγώ περισσότερο το λέω γιατί δεν έχω καμία βέβαια σχέση με την Νέα Δημοκρατία, δεν υποστηρίζω κανέναν από αυτούς. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου και ούτε πρόκειται να ψηφίσω. Τα έχω πει χιλιάδες φορές, ναι, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά διασκεδάζω. Όπως με το κράνος που λέτε, η κοπέλα που είναι μαζί με τον Ρόκο είναι η γυναίκα του. Και βγήκε τώρα ο Άδωνης.
0: Όποιος και να είναι.
1: Ναι. Θέλω εδώ τη βοήθειά σου. Δεν ξέρω αν το είπατε προηγουμένως, γιατί εγώ ταυτόχρονα ακούω, διαβάζω και κάνω βιβλίο.
0: Ναι, να τι.
1: Όταν προσπαθούσε να μαζέψει τους ψήφους για να κατέβει υποψήφιος για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και έτρεχε σαν παλαβός, είχε βγει, δεν θυμάμαι ποιος βουλευτής, και είπε: τον λυπήθηκα και ήθελα ένα ψήφο και του την έδωσα την ψήφο και έτρεχε με ένα μηχανάκι. Χωρίς κράνος δεν ήταν, ή κάνω λάθος.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν θέλω να πω κάτι.
1: Νομίζω, ούτε εγώ επιμένω, αλλά νομίζω ότι ήταν χωρίς κράνος.
0: Δεν το θυμάμαι και επειδή δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Και εγώ σας λέω, δεν θέλω να μου πείτε, απλώς λέω ότι και νομίζω ότι αυτό ήταν. Αν δεν ήταν, είναι λάθος. Λάθος. Λοιπόν, πάντως, εμένα με διασκεδάζουν όλα αυτά. Όπως με διασκεδάζει, ας πούμε, που δεν ενοχλείται κανείς, ας πούμε, από τις παρακολουθήσεις. Ούτε ο Χατζηδάκης, ούτε ο Δένδρας.
0: Εντάξει, έκανε μια παράσταση τώρα ο κύριος Σαμαράς στον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από αυτό.
1: Όχι, δεν με νοιάζει. Όπως είδατε, δεν είπα γι' αυτό.
0: Όχι, εγώ το λέω, δεν είπα ότι είπατε.
1: Ναι. Λέω λοιπόν εγώ. Μαθαίνει ο Γεωργιάδης και ο Χατζηδάκης ότι παρακολουθείτε. Δεν θα κάνεις μήνυση αντίσταση γιατί σε παρακολουθούσαν. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Το λογικό αυτό είναι. Κύριε Δημήτρη, ένα λεπτό παρακαλώ, είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό και επιστρέφομαι.
1: Βεβαίως.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη, ελάτε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο τώρα στα αθλητικά και στο τέλος να πω μία λέξη για το ΛΑΒ, για την τιμή. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω την εθνική μπάσκετ. Εγώ, αραιάκι που παίρνω τηλέφωνο, είμαι σε ορισμένα πράγματα απόλυτος. Δεν χρειάζεται για μένα ούτε προπονητή, ούτε ομοσπονδία για να νικήσει η Εθνική Ελλάδος την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Εδώ η Ελλάδα είναι κάθε πικραμένος. Βέβαια, εάν καλέσεις κάποιον παίχτη και δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι, για μένα πρέπει να αποκλείεται φόρου ζωής. Ας πούμε, για ένα χρόνο παράδειγμα, ο Ρογκαβόπουλος δεν έπαιζε. Με 23 χρόνια και δεν έπαιζε. Έτσι, ρε παιδί μου, δεν ήθελε να παίξει. Να μην παίξει ποτέ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ πέρα έχουμε, πρώτα απ' όλα ξεκουράζονται από την ξεκούραση, έτσι, και δεν πάνε τώρα στα παράθυρα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τις νίκες και τώρα. Εμμανουέλη μου, είναι πολύ δύσκολο να πέρασω. Μην το βλέπεις έτσι.
0: Δεν ξέρω, είναι καθόλου δύσκολο. Έχουμε δύο παιχνίδια τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου. Που είναι ζωής και θάνατος.
1: Και πρόσεξε, μετά από 40-45 χρόνια θα αποκλειστούμε από το παγκόσμιο. Και πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Δεν πάνε οι παίκτες. Θέλαμε τώρα, γιατί είναι δύο εύκολα παιχνίδια, να πάρουμε παιδί μία-δύο νίκες και δεν πάνε.
0: Καλά, έπρεπε να τις πάρουμε και τις δύο νίκες τώρα, όχι μία-δύο.
1: Ναι, παιδί, ναι. Γιατί δεν κατεβαίνουν οι παίκτες μας, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι ακούω πολλές φορές που ηρωνεύω τις ελληνοποιήσεις του Ντόρσε, του Γόκαπ κτλ. Και τώρα οι ίδιοι που ηρωνεύονται λένε γιατί δεν πήγαν στην Εθνική. Λες και θέλαμε το Γόκαπ, ας πούμε, για να νικήσουμε. Ο Ζουλούκας δεν μας έφτανε. Δεύτερον, θέλω να πω πώς βλέπει ο καθένας την Εθνική. Υπάρχει ο Σεγγέλια, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, ο Γεωργιανός, ο παίκτης της Μπαρσελόνα. Είναι 34 χρονών. Ο άνθρωπος πέρυσι, με σοβαρά προβλήματα τραυματισμού και τα λοιπά, παίζει με την Μπαρσελόνα σήμερα και παίρνει το αεροπλάνο και πάει την επόμενη μέρα και παίζει με την Εθνική Γεωργίας. Θα σου θυμίσω τεράστιους παίκτες, όπως ο Νοβίσκι που έπαιξε στην Εθνική Γερμανία στα 40 του, ο Γκαζόλ ο Ισπανός, τεράστιος παίκτης του NBA που έπαιζε και αυτός μέχρι τα γεράματά του και μας έχει κάνει και κηδείες. Ο Πάρκερ, ο Γάλλος, ο οποίος στα γεράματα κατόρθωσε να πάρει ένα ευρωπαϊκό και ήταν συνέχεια εκεί παρόν, και έρχεται στους δικούς μας και θέλουν ξεκούραση.
0: Εντάξει, βέβαια, είμαι στην ίδια λογική, στην ίδια κατηγορία. Εγώ θα κατέβασα και τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Και παρόλα αυτά συμμετείχε κανονικά και στα δύο παιχνίδια.
1: Μα εγώ, αν έγινα και το μετέω, σχολιάζω αυτούς
0: και που δεν το πήγαν. Λέω ως Ολυμπιακός τώρα, έτσι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα συμφωνώ απόλυτα. Αλλά σχολιάζω αυτούς που δεν πήγανε. Δεν σχόλησε.
0: Αυτό ας το δει ομοσπονδία όμως. Γιατί ναι. Υπάρχουν αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε για κάποιους λόγους. Και υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνω και τι.
1: Μα όλοι να μην μπορούν να πάνε, ρε Μανώλη.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, να το δει ομοσπονδία, ξαναλέω.
1: Να το δούνε. Και λέω κι εγώ. Οι συνέπειες ποιες είναι. Αρνείσαι. Δεν ξέρεις, δεν σε ξανακαλάω. Ας παίρνουμε τα πιτσιρίκια. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Όλοι οι παιχταράδες πάνε και βοηθάνε. Η Ουκρανία, ξεχνά το όνομα του παίκτη, έχει ένα παίκτη ο οποίος παίζει στο NBA, το ξεχνάω, ο οποίος έπαιξε προχθές, νίκησε με καμία 30 πόντους η Ουκρανία και ήταν κορυφαίος. Και επειδή θα παίξουμε μαζί τους, σκεφτόμαστε να είναι στους μήνες που θα είναι, έχει αρχίσει το NBA για να παίξει μαζί μας. Κατεβαίνουν δηλαδή όλοι, ρε παιδί μου, και παίζουν. Και έχει στους δικούς μας, δηλαδή μπροστά σε αυτούς τους παίκτες που λέμε, ποιοι είναι οι δικοί μας οι Έλληνες οι περισσότεροι που δεν πάνε? Τι είναι? Και αυτό δεν σημαίνει, προσέξτε, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που λένε περισσότερο οι ώρες, περισσότερο τα χτυπήματα, πολύ πιο σοβαρά κτλ. Έχεις δει πολλές φορές να λένε δεν θα παίξω για ξεκούραση. Ή έχεις δει πολλούς παίκτες, γιατί θα βάλω και τους Σπανούλη μέσα, όπως και το Διαμαντίδη, να λένε ότι στα 30 μας σταματάμε την Εθνική.
0: Κύριε Δημήτρη, ο καθένας δυστυχώς ή ευτυχώς ο καθένας το βλέπει όπως ο ίδιος κρίνει και παίρνει τις αποφάσεις του με τα δικά του
1: κριτήρια. Συμφωνώ. Εγώ όμως, σαν ομοσπονδία που λες ή σαν προπονητής, δεν σε ξανακαλάω. Αυτό που έκανε παραδείγματος χάρη ο Χάγκελ με τον Γιωργάτο. Του βγάλε γλώσσα, τον απέκλεισε. Ο Γιωργάτος ήταν ο καλύτερος αριστερός που πήγε της Ευρώπης τότε.
0: Ναι, τότε ήταν όντως.
1: Λοιπόν. Τον απέκλεισε, δεν τον απέκλεισε. Το Ζήκο, μιλήσαμε ποτέ έπαιξε τελικό Champions League με τη Μονακό, δεν τον κάλεσε ποτέ. Το Σολτίνι. Δεν τον κάλεσε ποτέ.
0: Ας τα βρει η Ομοσπονδία και ο προπονητής, γιατί και ο Σπανούλης έκανε, εντάξει, στις δηλώσεις του είπε κάποια πράγματα με τον τρόπο του. Ας τα βρούνε, γιατί νομίζω ότι η δήλωση, το σημείο δηλαδή με τη μεγαλύτερη σημασία, είναι ότι πρέπει όλοι να συναισθανθούν που παίζουν και τι φοράνε, τι έχουν πάνω στη φανέλα τους.
1: Τέλος πάντων, να προλάβω να πω και κάτι για το λάδι, που πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας μια ακραία λέξη θα σε κουφάνω, υποθέτω δεν το γνωρίζεις. Λοιπόν, ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων. Πόσο θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σου η τιμή, να πεις ρε παιδί μου ότι είναι τσάμπα, που ας το δίνει τσάμπα, στο σούπερ μάρκετ?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, είδα εγώ μία τιμή η οποία λήγει στο 8 του μηνός 9.
0: Προσφορά.
1: Ναι. Κοίταξα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και ήταν το τετράλιτρο 32, 33, 34 ευρώ. Και άρχισε τώρα, εγώ ψαχνόμουν και λέω, λες να έχει κανένα πρόβλημα, του πάρω ας πούμε και να πάθω τίποτα.
0: 8 ευρώ το λίτρο.
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Λοιπόν, ξέρεις ουσιαστικά πόσο το πλήρωσα? 14 ευρώ τα 4 λίτρα. 3,5 ευρώ το λίτρο.
0: Α, η προσφορά, ναι.
1: Δηλαδή από 39 το είχε πάει 31,5.
0: Ναι.
1: Και μου, αν το αγόραζα, ένα όμως, αν είχες ας πούμε την κάρτα και ίσως να είχες και την εφαρμογή, ένα, σου έκοβε από τα 31,5, σου έκοβε και 16,5. Στα επέστρεφε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στα 14. Και έβγαλα και δεύτερη κάρτα, γιατί ήταν της μάρας μου και εγώ, και πήρε κι άλλο
0: ένα. Κι άλλο ένα τετράλιτρο.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, είναι λογική? Σε λέω, κοίταξα σε όλα. Και εντάξει, μπήκα μέσα και στο ίντερνετ και λέει τα καλύτερα λόγια σαν ελαιόλαδο. 14 ευρώ τώρα τα 4 λίτρα.
0: Εντάξει, καλή προσφορά, πολύ καλή.
1: Τέλος πάντων. Με αυτά θα ζούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργη. Έπεσε η γραμμή. Γεια κύριε Ειρήνη, για ξανακαλέστε τον Γιώργο. Τον έχουμε, έλα Γιώργο.
2: Ποια γραμμή έπεσε? Εγώ σε ακούω.
0: Ναι, αλλά εγώ ακούγα του τούτου. Τι να κάνουμε, έλα.
2: Άκουσα το τίτλο προηγούμενη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Μετά το ξεφτιλίκι του Τραμπ, αυτό το έσχος, που ένα άθλημα το οποίο είναι το άθλημα των φτωχών, το άθλημα του απλού λαού, το άθλημα της δημοκρατίας και της ελευθερίας και το άθλημα που μπορεί οποιοδήποτε να κερδίσει τον οποιοδήποτε, φτάνουμε στο σημείο ο νέος Χίτλερ, ο νέος Τσάκη, γιατί περί Τσάκη πρόκειται, ξέρεις την ταινία τον Τσάκη, ναι. Έτσι, ο νέος Τσάκη, ο γερασμένος Τσάκη, με εντολές από γραφείο και με τον άλλο τον Καραφλομπέκατσο, τον Ιφαντίνο, λοιπόν, να εκτελεί τις εντολές του στο ακέραιο.
0: Ναι, πάντως, συγγνώμη Γιώργο, πάντως για μένα η ντροπή δεν είναι του Τραμπ, είναι του Ιφαντίνο. Με τον Τραμπ γελάω.
2: Όχι, φίλε, όχι. Ακούσαμε. Η ντροπή, εμένα δεν θα μου γυρίσεις, καταλήξω. Η ντροπή ξεκινάει από τον Τραμπ.
0: Δεν μπορώ να πω την άποψή μου, δεν κατάλαβα.
2: Ωραία, πες εσύ την άποψή σου, θα ακούσω εγώ.
0: Σου είπα.
2: Δεν σε βγάλα στον αέρα, μάλλον. Λοιπόν, να βγω από την δικιά μου άποψη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι για μένα η ντροπή. Σου είπα ότι για μένα η ντροπή είναι του Ιφαντίνο, με τον Τραμπ γελάω.
2: Ωραία.
0: Αυτό.
2: Εγώ δεν γελάω με τον Τραμπ. Εγώ το θεωρώ επικίνδυνο αυτό που κάνει ο Τραμπ.
0: Επικίνδυνο το θεωρώ και εγώ.
2: Αυτό που κάνει ο Τραμπ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, επικίνδυνο το θεωρώ και εγώ. Και επικίνδυνο θεωρώ και το ότι βλέπω αυτούς που είναι από πίσω τους στη δήλωσή του που γελάνε όταν λέει ότι ο διαιτητής είναι και λίγο ύποπτος, ο οποίος διαιτητής δεν θα δίνει τίποτα αν δεν τον καλούσε το ΒΑΡ. Αλλά εντάξει, εδώ δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα, ξέρει την το ΒΑΡ.
2: Ναι. Εγώ λοιπόν άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ένας έχει ξεφύγει τελείως από τον Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά βγαίνει και μας λέει ότι εγώ θα αποφασίζω για ό,τι θέλετε και για ό,τι κάνετε, για μένα το λάθος το κάνουν οι 4 ομοσπονδίες. Εγώ, αν ήμουν η Ομοσπονδία της Αγγλίας, θα ερχόμουν σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Αργεντινής, με την Ομοσπονδία της Ισπανίας τώρα και με την Ομοσπονδία της Γαλλίας τώρα, σήμερα, ακόμα και αν αποκλειστεί. και θα έλεγα φεύγω από το παγκόσμιο κύπελο, ναι. Αποχωρούμε οι τέσσερις, ας το πάρετε μόνοι σας. Και να πάνε να εξαργυρώσουν τα εισιτήρια πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμος που τα έχει πληρωμένα με 20 και με 30 χιλιάδες δολάρια και με 15 χιλιάδες δολάρια και με 2 χιλιάδες δολάρια και με 5 χιλιάδες δολάρια, να τον κάνω τον τραπ να χοροπηδάει ολόρθος. Καλά ρε, πήγατε και δώσατε. Πρώτα απ' όλα θέλω σήμερα. Σήμερα είναι προσωπική μου. Δεν ξέρω αν θα γίνει, μπορεί να μην γίνει. Θέλω σήμερα να δώσουν 3 μπέναλτι έξω από την περιοχή υπέρ του Βέλγιου, 2 goal of sight, να είναι 5-0 το σκοκ. Και με το που θα σηκώσουν, να δώσουν και 2 κόκκινες κάρτες κατευθείαν να του βγάλει έξω.
0: Μην γίνει ανάποδα, φοβάμαι.
2: Εγώ θέλω να γίνει. Πρόσεξε. Ανάποδο δεν θα γίνει, γιατί του διαιτητές του έχει η UEFA που είναι κόντρα. Δεν του έχει η FIBA. Οι διαιτητές του έχει η UEFA. Ας δώσει εντολές η UEFA, σφάχτε την στο γόνατο. Αφήστε τους με 8 παίχτες και σπάχτε τους στο γόνατο. Μόνο έτσι πρέπει. Αυτοί μόνο έτσι παίρνουν χαμπάρι. Μόνο έτσι. Άμα δεν τους αρέσει, όπως είπε ο Φίλος Βαζίλα, βάλουν τα πολυβόλα απ' έξω και αν δεν πάρουν το παιχνίδι, να αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο. Όπως πάνε και σκοτώνουν κόσμο.
0: Μεγάλη απόδραση των 11. Το έχεις δει.
2: Ναι, πώς δεν το έχω δει.
0: Ταινιάρα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τραπ. Αυτή είναι η Αμερική σας. Αυτός ο Χάλιας εκεί, αυτός ο Μπόζο, όπως λένε στην Αγγλία, Μπόζο τους αποκαλούν αυτούς. Αυτός είναι. Ο Βαψομαλιάς Μπόζο. Με το καροτή μαλλί. Αυτός είναι. Πήρε σήκω στο τηλέφωνο ο πρόεδρος της Αμερικής να παρέμβει σε ένα σπορ, πρόσεξε, παράνομα. Ούτε καν να έχει δίκιο. Και με αναστολή κόκκινη. Τι αναστολή έχεις να ακούσει με αναστολή,
0: ναι,
2: κόκκινη.
0: Από εδώ και πέρα θα θεσπιστεί κόκκινη με αναστολή. Και τι και στο γήπεδο. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια. Δεν μιλάω για το Μουντιάλ, για το ποδόσφαιρο γενικά. Εδώ σου λέω να πας σε σουίτ ή να πάρεις τις καλύτερες θέσεις σε διαρκείας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος παίρνει από συνδέσμους εισιτήρια για τα, μιλάω για τα πρωταθλήματα. Υπάρχει, δεν θέλω να πω φτωχολογιά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με την ομάδα τους και δίνουν από το υστέρημά τους για να πάνε να δίδουν. Δεν είναι, έχει πολύ χρήμα το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος που το παρακολουθεί του τρέχουν από τα μπατζάκια. Είναι κομπλεξική, λέει, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία. Λέτε, λέει, να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία. Ο πρόεδρος είναι απρόβλεπτος. Μπορεί και να έρθει ξαφνικά. Ναι, ναι. Ξαφνικά θα έρθει. Έτσι ξαφνικά που τραγουδάει και ο Ρέμος. Μην παραξενευτείτε, λέει, αν δείτε τα Αμερικανά για να σηκώνουν Μουντιάλ και απονομή θα κάνει ο Τραμπ. Γίνεται πολιτικό το ζήτημα. Γιατί ο Τραμπ θέλει να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στον Πούτιν και στους άλλους ηγέτες του κόσμου. Και τι θα το δείξει μέσω του Μουντιάλ και πού στον Πούτιν που η Ρωσία έχει να συμμετάσχει. Είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά αθλήματα, δεν ξέρω εγώ από πότε. Σιγά. Ότι είσαι το αφεντικό το δείχνεις με το Ιράν. Δεν το δείχνεις με το Μουντιάλ. Εγώ πιστεύω θα αποκλειστεί η Αμερική απόψε. Μανώλη λέει καλησπέρα Φορσέγγεν. Μιας και αναφερθήκατε στην εθνική μπάσκετ, εγώ έχω, λέει, μια λίγο αναρχική άποψη. Γιατί, λέει, στα παράθυρα να παίζουν οι δεύτεροι παίκτες και όταν προκρίνεται στα τουρνουά εθνική να έρχονται οι NBA-ρες και οι βασικοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που δεν κατεβαίνουν στα παράθυρα. Ο κάθε Καλαϊτζάκης και Λαρετζάκης δεν νομίζω ότι αισθάνονται αδικημένοι, ναι. Δεν ξέρω αν αισθάνονται, αλλά για μένα είναι.

αν και θεωρώ υποχρέωση του κάθε Έλληνα να αγωνίζεται για την εθνική του, αλλά μπορεί να αισθάνεται, ρε παιδί μου, ότι τι είμαι εγώ. Αυτοί λέει που συμμετέχουν στα παράθυρα, έστω στο μεγαλύτερο μέρος των παραθύρων, αυτοί να συμμετάσχουν και στα τουρνουά. Δεν με νοιάζει αν θα παίζει ο Αντετοκούμπο ή ο Σλούκας ή ο Ντόρση. Να παίζουν τα παιδιά που μας πάνε στα τουρνουά και ας βγαίνουμε και τελευταίοι. Και ας βγαίνουμε εκεί τελευταίοι. Τουλάχιστον θα παίζουν με την ψυχή τους και αυτό είναι που μετράει. Δεν διαφωνώ. Αν εξαιρέσουμε τον Αντετοκούμπο που δεν ξέρω αν μπορούσε να έρθει τώρα να παίξει, μπορεί και να μπορούσε. Αν δηλαδή τι ρήτρες έχει, αυτό εννοώ. Αλλά για όλους τους άλλους συμφωνώ. Λέω δεν ξέρω. Για να μην πω κάτι και δεν ισχύει. Γιατί το NBA έχει και κάτι ρήτρες περίεργες. Αλλά ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω και τον όρο παράθυρο. Τι πάνε παράθυρο. Τσακιστούν όλοι να γυρίσουν πίσω, δεν κατάλαβα. Εθνική παίζει. Καλημέρα, λέει, με κούρασαν τα αθλητικά, αλλάζω θέμα. Τους 222 βουλευτές που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο στις 14 Αυγούστου του 2015, μην ξεχνάτε. Αυτό είναι το διακομματικό γκρουπ που πρέπει να σπάσει ο λαός αν θέλει να δει καλύτερες μέρες. Κύριε Πάνο, δεν θέλω να σας πω να μην τρέφετε μεγάλες προσδοκίες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 33 λεπτά μετά τη μία. Στο τελευταίο ημίωρο έχουμε μπει, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τώρα, με ρωτά εδώ ο κύριος Κώστας. Δηλαδή μου λέει, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα βγει? Για πες, Ερνικό. Κύριε Κώστα, αν ήξερα ποιος θα βγει, τώρα δεν συζητούσαμε. Πιθανότατα δεν θα ήμουν να κάνω εδώ. Πραγματικά λέει, για να συνδέσεις Μπάλογκαν Τραμπ Ινφαντίνο με την Ελλάδα. Δεν έκανε καμία σύνδεση. Συγγνώμη, δεν έκανε καμία σύνδεση Γιάννη ο Γιώργος με την Ελλάδα. Πού την άκουσες στη σύνδεση? Αυτό για τη φλόγα έχει υποθεί άπειρες φορές για διάφορες αφορμές. Αλλά με το Μπαλογκάν, τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο δεν υπήρξε καμία σύνδεση. Εκτός αν συμμετέχουμε σε καμία... Είμαστε σε καμία, πώς το λένε, ομάδα με Αργεντινή, Γαλλία και Ισπανία και τους λοιπούς. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Σταυρακάκης, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έβγαλε ανακοίνωση για την υπόθεση. Είναι 871 λέξεις και περιλαμβάνει 13 σημεία. Δεν εξηγεί ουσιαστικά το λόγο που φτάσαμε στην ακύρωση κατά μία έννοια της κόκκινης χάρτας στον Αμερικανό επιθετητή. Κατά μία έννοια. Μία είναι η έννοια. Ακύρωση της κόκκινης χάρτας. Μάλλον ακύρωση της ποινής για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί υποτίθεται ότι η κόκκινη κάρτα υπάρχει και μεταφέρεται σε άλλο χρονικό σημείο. Ωστόσο, λέει, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκανε χρήση της διακριτικής ευκαιρίας που της παρέχει το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, σύμφωνα με το οποίο δύναται να αναστείλει την εκτέλεση οποιοδήποτε πειθαρχικού μέτρου, και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μιας αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Ωραία. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, κάθε ομάδα που θα δέχεται κόκκινη κάρτα θα προσφεύγει στη FIFA και με δεδομένο το άρθρο 27 και το δεδικασμένο θα αιτείται και θα απαιτεί την αναστολή του μέτρου για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Αυτό το οποίο πετυχαίνει, αυτό είναι. Γιατί όταν θα έρθει αύριο μια άλλη χώρα και θα ζητήσει αναστολή της τιμωρίας ενός παίκτη της που έχει τιμωρηθεί με κόκκινη, τι θα πει η FIFA? Θα τους πει άρθρο 27. Υπόθεση Μπαλογκάν. Δεδικασμένο. Ελάτε. Θα μου πεις, θα βρει έναν τρόπο να τα απορρίψει. Α, μπορεί να βρει. Το θέμα, λέει ο Πάνος, είναι ποιος δεν πρέπει να βγει, κύριε Κώστα. Εντάξει, τώρα ο κύριος Κώστας ρωτάει κάτι που δεν ξέρω ποιος μπορεί να το απαντήσει. Άσε μας, ρε Γιάννη, άσε, ρε Γιάννη, ξύπνησες τώρα, εντάξει, έλα. Η Βελγική, λέει, Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως δεν έχει πάρει ακόμα στα χέρια της καμία επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης, ενώ προανήγγυλαν πως εάν αγωνιστεί ο Μπάλογκαν, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμάζοντας νομική αντεπίθεση. Πουαρό, χαζομάρες. Και τι θα κάνουν δηλαδή? Αν αποκλειστούν και αγωνιστεί ο Μπάλογκαν, τι θα κάνουν? Ό,τι και να κάνουν δεν θα έχει κανένα νόημα. Τώρα το αγαπώ και εγώ να μάθω ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες. Κανείς δεν ήξερε να μου πει.
Νομική αντεπίθεση. Ωραία, τι να κάνουμε, να κάνουμε μηνύσεις και ενστάσεις και. Εδώ βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι ο διαιτητή είναι και ο διαιτητής ύποπτος. Λέει και να σας πω γιατί είναι. Δεν ήξερα μέχρι τώρα, λέει, την κόκκινη κάρτα. Α, είναι στρογγυλή η μπάλα. Είναι στρογγυλή. Και ξαναλέω, η κόκκινη κάρτα βγήκε από το διαιτητή που κλήθηκε από το βαρίστα, γιατί τη φάση εμείς την είδαμε στο replay, ο διαιτητής δεν μπορούσε να τη δει στην εξέλιξή της, γιατί τον πατάει άσχημα και εγώ δεν πιστεύω ότι είχε πρόθεση και γυρνάει και άσχημα το πόδι του, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι είπε ο Τραμπ, δύο παίχτες πρόχτηκαν. Καλά, ο Τραμπ δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα τώρα. Θα ασχοληθούμε με το πώς είδε τη φάση. Ότι σπρώχτηκαν δύο παίχτες που του είχε γυρίσει το πόδι λίγο κάτω από το καλάμι, θα μπορούσε να του έχει σπάσει. Βιάζε, Δημήτρη, να τα πούμε τώρα. Δεν είναι με μηνύματα, δεν βγαίνει άκρη. Μου στείλατε το βίντεο με τον Άδωνη Γεωργιάδη που παραδέχεται ότι τότε περνούσε τα κόκκινα και τη γη, επειδή δημιουργήθηκε θέμα, ζήτησε να επικοινώνει σε μετροχή να πληρώσει το πρόστιμο. Εντάξει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το πλήρωσε τότε. Θα το πλήρωσε, φαντάζομαι. Το Ρόκο μπορεί κανείς να το επιβάλλει πρόστιμο επειδή γυρνούσε βίντεο κλιπ χωρίς να είναι σε δρόμο και χωρίς να φοράει κράνος. Όχι. Τέλος. Αν μπορούν να σου το επιβάλλουν. Μας πείραξε ο Ρόκος που γύρισε βίντεο κλιπ αυτό που γύρισε και δεν μας πειράζει που μιλάνε οι άλλοι για γκάνια, κοκαίνες και γκόμενες και κοινές, τέλος πάντων. Και η γκόμενά του λέει είναι κοινή και ελάτε τώρα. Ο μιμητισμός, λέει, των νέων, και ενώ άμα ακούνε τα άλλα, άμα ακούνε για κόλους και βυζιά, ας πούμε, είναι όλα καλά. Αλλά άμα ο Ρόκος καβαλάει τη μηχανή στην παραλία χωρίς κράνος, μα και λιώ. Ό,τι πείτε. Ξέρεις, Γιάννη, πόσες φορές έχω ακούσει τα τελευταία 30 χρόνια το αν πρέπει η Ελλάδα να δίνει τη φλόγα, σε διάφορες φάσεις της ελληνικής ιστορίας. Θες να κάτσουμε να τις μετρήσουμε? Ακόμα και τότε που χάσαμε τους Ολυμπιακούς το 96, που συζητούσαμε για το άμπε. Εντάξει τώρα. Γεια σας, κύριε Αντώνη, να είστε καλά, καλή βάρδια, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, ξέρω εγώ, είναι τσακαρό Δευτέρα, τι να πω. Είμαστε πια και πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Κάθε μέρα τώρα και ανάλογα με τα παιχνίδια που έχει θα είναι και διαφορετική. Λογικό. Για να είμαι ειλικρινής, στο προηγούμενο Μουντιάλ ήμουνα στο 2-5 και το 2-5 είναι άλλο κόλπο για τους ακράτες. Και ανάλογο και με το που γίνονται τα παιχνίδια και τι ώρα είναι τα παιχνίδια. Ο προκάτοχος, λέει, του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, Ελβετός Σεπ Μπλάτερ, υπενθύμησε από την πλευρά του ότι οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται με πολιτικά τηλεφωνήματα. Αν ένας πρόεδρος, λέει, των ΗΠΑ παρεμβαίνει προς τον πρόεδρο της FIFA και ένας
ποδοσφαιριστής ξαφνικά παλάστε πριν από ένα νοκάουτ αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο. Κουβοβάντης FIFA, έγραψε στο X. Κουβοβάντης που βαδίζεις. Πού υπάγεις. Πού υπάγεις είναι το σωστό. Λοιπόν, ο Μπλάτερ καλά τα λέει. Αλλά θα ήθελα να δω τι θα έκανε αν ήταν εκείνος πρόεδρος της FIFA και τον έπαιρνε ο Τραμπ και του έλεγε σβήσε την κάρτα του παίχτη. Εκεί μετράει. Καλησπέρα από την Καγκουροχώρα, Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Κατεβαίνει, λέει, η ομάδα του Βελγίου στο γήπεδο. Γίνονται όλα τα τελετουργικά. Και όταν είναι να ξεκινήσει το παιχνίδι, αν οι Αμερικανοί χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο παίχτη, οι Βέλγοι παρατάσσονται στη γραμμή του πλαγίου, out πάνω στη γραμμή και αφήνουν τους Αμερικανούς να παίξουν μόνοι τους. Έτσι θα ξεφτυλίσουν και τη FIFA και τον Τραμπ. Ναι, και μετά τιμωρείται η βελγική ομάδα και η βελγική ομοσπονδία για, πώς το λένε, για διακομόδηση του αθλήματος και περνάνε οι Αμερικάνοι με 3-0 χωρίς αγώνα. Ωραίο. Η Λατινοπούλου λύση χαίνεται τους γύφτους. Θα το σχολιάσετε. Τι να σχολιάσω. Κυρία Λατινοπούλου έχει δικαίωμα να σχένει το ποιον θέλει. Δεν είναι δικαίωμά της. Δικαίωμά της είναι. Φαντάζομαι ότι δεν θέλει ούτε να την ψηφίζουν. Δεν έχω επιχείρημα, Γιάννη. Απλά ξαναλέω και μάλλον θα το θυμάσαι και εσύ ότι δεν είναι η πρώτη, ότι πολύ πιο επίσημα, όχι μάλλον όχι επίσημα, αλλά παρασκηνιακά πολλές φορές έχει συζητηθεί το αν θα έπρεπε να δίνουμε τη φλόγα. Αυτό. Δεν χρειάζεται να έχω επιχείρημα για να πω την άποψή μου. Ναι, λέει εδώ ο κύριος Νίκος, γιατί ο Μπλάτερ, λέει, ήταν καθαρός. Πάντως δεν είχε υποκύψει σε τέτοια πίεση, γιατί δεν του είχε ασκηθεί τέτοια πίεση. Ή μπορεί να του είχε ασκηθεί, εάν του είχε ασκηθεί να μην είχε υποκύψει. Δεν το ξέρουμε όμως. Υποθετικό είναι. Ξαναλέω, το να το συζητάμε μεταξύ μας και να το συζητάει και ο Μπλάτερ, καλά είναι. Αν ήταν εκείνος πρόεδρος της FIFA, τι θα έλεγε του Τραμπ? Αυτό είναι το θέμα. Ο Ιφαντίνο, το ακούσαμε το κακάρισμα μέχρι εδώ. Τώρα, αν ήταν κανένας άλλος, δεν ξέρω τι θα έκανε. Αυτόν έχουμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή μου λέει το βράδυ βλέπεις νίκη του Βελγίου. Δεν είπα αυτό, είπα ότι θα υποστηρίξω το Βέλγιο. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει αν θα παίξει ο παίχτης. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα τον ξεκινήσει. Εκτιμώ, ξαναλέω τώρα για να αλήθεια. Πιστεύω ότι δεν θα τον ξεκινήσει στην αρχική εντεκάδα. Μα κάνω τελείως λάθος και να είναι πολύ προκλητική για να τον ξεκινήσει κανονικά. Πιστεύω δεν θα τον ξεκινήσει. Και πιστεύω ότι αν του βγει το παιχνίδι, δεν θα το βάλει κιόλας. Αλλά αν δεν του βγει, μπορεί και να τον βάλει. Τώρα, εάν παίξει και πετύχει και κανένα τέρμα, εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν περάσουν οι Βέλγοι, δεν αλλάξει τόσο άλλος. Αν περάσουν οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω. Πάλι δεν θα αλλάξει, αλλά εκεί θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά η εκτίμησή μου, επειδή με ρωτάτε, είναι ότι εγώ δεν θα το ξεκινούσα. Για να μην προκαλέσω περισσότερο. Ο άνθρωπος στο μεταξύ παίζει στην Ευρώπη. Παίζει στη Μονακό. Γεια σου συνονόματε. Λοιπόν. Έχεις τραγουδάκι για το τέλος. Έχω 2 λεπτά ακόμα. 2 λεπτά έχω. Πόσο.
Πρώτο κόμμα, μου λέει Νέα Δημοκρατία, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, με αυτοδυναμία. Εντάξει, ό,τι πείτε κύριε Γιώργο, δεν. Όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Επανέρχεται άλλος φίλος. Γιατί μου λέει δεν σχολιάζεις το ότι η Λατινοπούλου συχαίνεται τους γύφτους. Άντε πάλι. Η κυρία Λατινοπούλου προσδοκά να λάβει την ψήφο συγκεκριμένων πολιτών. Μεταξύ αυτών δεν είναι η γύφτη. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Προφανώς δεν είναι λόγω των απόψεων που διατυπώνει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Είναι δικαίωμά της. Είναι. Ας το σκεφτούν εκείνοι που την ψηφίζουν. Εάν συμφωνούν με αυτό που λέει, προφανώς δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνούν, αλλά παρόλα αυτά την ψηφίζουν, προφανώς κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Από τις εξαγγελίες. Τι να πω. Είπαμε, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του, τις δηλώσεις του, τις κινήσεις του, τη συμπεριφορά του. Τι άλλο να συζητήσουμε. Κάτι τέτοιο λέει θα κάνουν και οι Βέλγοι. Θα ακυρωθεί λόγω παράτυπης συμμετοχής παίκτη 3-0 στα χαρτιά. Δεν θα γίνει αυτό που αρώ, διότι υπάρχει απόφαση της FIFA. Δεν είναι παράτυπη. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Νίκος Λικούρης και νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ήταν στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11, η κυρία Πελαγιά Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 η ώρα είναι το παιχνίδι, φαντάζομαι όσοι ενδιαφέρεστε θα κάτσετε να το δείτε. Το ραντεβού μας πρώτα θέλω για απόψε, αύριο, αλλά απόψε κατά βάση στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6, ναι, 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώνοντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενή. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλου. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από πού
0: θες. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο τριήμερο, ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας.
0: Παρακαλώ.
1: Διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από τη Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορεί να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί ή είναι οι ίδιες?
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένας κυφισός και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν, κόσμος ο οποίος φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα στο κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμος, πότε θα πάει?
1: Ας το δούνε κάπως.
0: Κλείνω την παρένθεση. Έχεις δίκιο. Από πού θες να ξεκινήσω?
1: Γιατί έτρεχα κιόλας για να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με την Ψόγκλα, έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό, σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα μόνο, ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου λες τώρα.
1: Μάλιστα, ναι. Με ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες
0: λάθη. Καλά, διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει το διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσοι επενδύουν στον διχασμό, εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με το νέφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος. Είναι τοξικό νέφος. Έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα. Δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε. Με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης εννοώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος πεινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε δύο ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκίνητου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει τη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό.
1: 4-5 μποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινόη χθε που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Η παλιά Εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Mm-hmm. Βγήκε ο Δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι. Και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην. Να το, να
0: δεν
1: το
0: πιάνουν θέτω... έτσι μόνε του οι φωτιέ. Πιάνουν το... και κάποιε μόνε του, ναι. Αλλά οι περισσότερε κάποιο τι βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά άποψή μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτος με τα. Πώς το λένε,
0: με τα
1: οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στου ιδιώτε. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες, γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες ή όταν υπάρχουν αλσίλια ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε την Πιζόλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μα ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για μέλια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζεις να. Όπως ο άλλος που έβαλε ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα, ναι, ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες, να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους
1: και
0: πατέρα
1: και γιο. Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται.
0: Ναι, καλά,
1: κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοινώσεις που θέλεις.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Θα είναι δύσκολο. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι νομίζω πολύ σοβαρό θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό πες εσύ. Ναι. Ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει. Η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Διάβαζα λέει στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: Καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Α, πρόσεξε,
0: 32 ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι λέει μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά. Κυρίως με τα ντρόνους και τα συναφή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχεις και τους S400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα επειδή.
0: Δεν έχεις κάνει και αυτή την γκάφα.
1: Επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ μέσα. Στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Πόσο εντάξει. Πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε τους S400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ. Τον έπεισε, είναι φίλος του. Δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, τα σκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολόκληρο δικά τους. Αλλά άμα δεν έχουν αμερικανικούς κινητήρες, δεν μπορούν να πετάξουν αυτά. Ένα και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ ξέρει είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρει ότι κάνουν οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Σε διάμεσες, λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν, το θυμάσαι καλά.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη τους, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά τους.
1: Και αλλά... υπάρχει ένας φάκελος, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίος βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προέδρου, είτε είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ένας φάκελος ο οποίος έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά τους Αμερικανούς. Ένα Κουρδιστάν. Ένα Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια όταν είμαστε φίλοι, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει. Αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρεις.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίσταται.
0: Κρυώνει λίγο, αλλά
1: μπορεί να ζεσταθεί.
0: Μπορεί να ζεσταθεί, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα τη κίνηση, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι ναι. Την. Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς τον.
0: Με Σικάγο Μπούλ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικάγο Μπούλ.
1: Εσύ ποιος Σικάγο Μπούλ, Παναγιώτη?
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ
1: από περιγραφές.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ακριβέστατο.
0: Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως τα είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Μια ακύρωση. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να το να δώσει αυτό.
0: Κατατεχθεί.
1: Νομίζω ναι. Αυτό θα του δώσει το τροπέο.
0: Στο τέλος,
1: Και άμα το πάρει, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: καινοτόμα για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Ναι. Από πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο
0: Σαμαρά. Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις, εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2014, βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας, βλέπανε ότι ήταν σε μια έτσι υποχώρηση και κάποιοι του λέγανε ότι πρόεδρε να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε και τους έλεγε σύμφωνα, επαναλαμβάνω με περιγραφές. Ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως.
0: Και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το πόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι, α, ναι, ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Πώς
1: δεν είχε, όχι, δεν είχε.
0: Πώς δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι, πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική,
1: όχι,
0: να καταθέσει μια πρόταση. Ενώ είσαι ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Ωραία, λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Okay. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα Μπακογιάννη. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Άσε το αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία.
0: Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
1: Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Κάτσε εσύ. Ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως
1: εγώ. Ρωτάω. Περίμενε. Τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγα και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό προφανώς. Που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό άσκηση.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι. Άκουσε με και εμένα.
1: Το δέχομαι αυτό που λέει.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη. Εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή είναι. Αυτή ήταν.
1: Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: αυτό πάρα δεν ξέρω τώρα.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά-σιγά. Το Ταμείο Ανάκαμψης οι μικρομεσαίοι το λέει. Το επαναφέρει.
1: Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ριτσακή. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοείς σε ποια πρόσωπα, σε ποιους υπουργούς.
1: Αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Κουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία,
0: το καλύτερο.
1: Ονόματα επώνυμα. Εταιρείες. Μα τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και οι δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις
1: ναι.
0: Γρήγορα πραγματάκια, κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι
0: ναι.
1: Εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα
0: εσύ
1: σύννεφο,
0: το πας γενικά.
1: Σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης. Ναι.
1: Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας ναι. αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, ή ειδικό.
1: Ωραία. Για το Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, ναι. από ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ως ναι. δημόσιος υπάλληλος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η υπηρετούσε η κυρία.
0: Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο
0: αυτά
1: δεν τα πούνε ποτέ.
0: Ναι, σε ολόκληρο τον εργασιακό το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά ναι. επειδή μου εγώ δέχομαι, είναι μια θέση λέει με London School of Economics, με κάποια προσόντα που έχει κυρία. Τα
0: έχει,
1: οποία,
0: έχει, μάλιστα, τα, οποία τα, τυπικά. Ναι. τα πτυχία της λες, τα τυπικά. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: ναι.
1: Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου. Πώς θα το πω τώρα. Ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει. Ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Α, σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθόλου.
0: Ξέρετε. Ξέρετε okay. όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε, το.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και ένα μήνυμα συγγνώμη από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη. Λέει.
0: Ναι.
1: Λέει, λύση στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι. δεν έχει διαπιστωθεί στην κάρπη το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην κάρπη το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20
1: ναι.
0: ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα και διάβασα το μήνυμα. Πες μου που βρεθήκαμε τώρα, που βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί πολυλογούμε ασκόπο.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ.
1: Uh-huh.
0: Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό. Σήμερα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δει, κάτσε να δει κάπου το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν παγώσει, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, οι τομεάρχες του κύκλου ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικούς του τύπου ένα κωδικό σε ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κίτρινο μανταλάκι ή ένα κωδικό σε ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία?
1: Του λύνε και από τη φράση, λες.
0: Ναι, πώς τη λένε.
1: Ότι στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι Γερμανοί. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Επειδή είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ ο
1: Κατερίνα. Γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη. Και εσύ με το
0: ναι, παιδί μου, ξέρεις
1: με
0: τι.
1: Την Νορβηγία δεν είναι καμία σα. Γιατί δεν σα πιστεύω.
0: Με το Χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοεί το σύνολο τη Νορβηγία. Γιατί ή μονάδε τη Νορβηγία. Ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλό παίχτη από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα σου πω.
0: Ό,τι και να θέλει.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλικλώτη η Εύη?
0: Και η Εύη είναι. Βουλικλώτη. Η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω.
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα. Καλά,
1: όχι, εσύ δεν έχει πάει Μαρόκο. Α. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω κτλ. Μήπως.
1: Γιατί, νομίζω θα, αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτός ο Σταυρακάκης, επέμενε.
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα έπρεπε να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, είναι υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου την άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την Ήρισσα, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Όχι, όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τον έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του, αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, είναι, με παρακολουθεί γενικά, λέει, ο άνθρωπος και στα δελτία. Και το απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από. Ότι δεν είναι πολύ κόσμο, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λες εσύ, όλοι αντένα βλέπουμε.
0: Έτσι,
1: σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, ο Real Blocker λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη της συνοχής της συμμαχίας. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blocker, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακούμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε λέει, να τους καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και
0: καλημέρα,
1: στο φίλο
0: μας
1: τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμιά βουτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε, να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχεις πάντως.
0: Εγώ γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβες τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει ο ήλιος, μόνο όταν τα ίδια τα ζώα με τα βλέπει.
1: Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, ρε Κατερίνα?
0: Η βιταμίνη του ήλιου. Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, ότι την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό, εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες,
0: ναι,
1: από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Να το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εύη? Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Θες να βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Ωραία, να,
0: το...
1: να κάνουμε τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Ναι, πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για δοκιμάσω.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, μας ακούτε.
2: Ναι, εγώ σας άκουγα και πριν. Ναι.
0: Αλλά... Νομίζαμε ότι φύγατε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο Υπουργό.
2: Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα. Είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Να πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειος χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
0: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 2027 θα έχουμε εξχρονισμένα.
1: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές στο παρελθόν, βέβαια.
2: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν.
1: Όχι.
2: Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε, γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος. Άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο. Να δούμε τα συγκριτικά εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ. Ναι, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπιζόγλου. Υπάρχει με επιβάρυνση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Λέω όμως και πάλι, ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν κρύψαμε. Για πάρα πολλά χρόνια, θα σας έλεγα και στο παρελθόν, τα συγκεκριμένα συστήματα έχριζαν μια αναβάθμιση. Η κυβέρνηση θα προχωράει αυτά τα θέματα. Από το χρόνο σας λέω ότι τα παραλαμβάνουμε. Επομένως, θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προφανώς. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορες σύγκρισεις.
0: Άρα φέτος, τώρα ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγές.
2: Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά, δεν θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι στο καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή σαμαράπλητη μας, κυρία Μπιζόγλη.
0: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά.
1: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
0: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς, και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
2: Κοιτάξτε, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα, που όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρει και σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω, εχθές σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
0: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, η μία μετά την άλλη εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
2: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν. Κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ειδικό άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγαν κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει, θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
1: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και προς ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
2: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλου, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτική. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει,
0: και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια, έτσι.
2: Οι εκτιμήσεις, ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
1: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
2: Αυτό είναι και καλό.
0: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
2: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
1: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Εντάξει. Και γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο εννοώ περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
0: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάει.
2: Να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Μπιζό. Να σας πω κάτι, καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη. Ναι. Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, κάνει τη δουλειά της, με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
1: Τώρα πάνω εκεί στη ρήμη του λόγου σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες. Γιατί τώρα έχουμε. Έχουμε Ιούλιο.
0: Μετράς χρονοδιάγραμμα, βγάζεις. Ντύνεσαι.
2: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη.
0: Μετράει και ο υπουργός, μετράς και εσείς. Μετράω
1: να δω τι γίνεται.
0: Να δω που μας γίνει, ναι.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
2: Κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούμε όλοι. Και προφανώς λέω και πάλι όλοι χρειάζεται να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε, επάρξη μας, καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε.
1: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της σύζυγου Φαραντουρή?
2: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά και να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες, με τις αντιπροσωπείες.
1: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
2: Γνωρίζω ότι, να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε και νομίζω αυτή η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως ο παρελθόντος και πολλών άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας. Και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να τα προγνωστικά του, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
1: Εγώ βεβαίως θα θέλω.
0: It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις Μεγάλες Διοργανώσεις είμαι με τους αδυνάμπους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Θα πω όμως μια και με ρωτάτε ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την προβλέψη. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ανασκεύθες πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ακούσαμε, Αλία, τι λέει το τραγούδι.
2: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
1: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
2: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
1: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Φιληθείτε αυτό. Γιατί χανόμαστε.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο.
2: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
2: Καλά, αυτό το
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
2: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι μου.
1: Εντάξει.
2: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί